Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Χρήστος Μιλιώνης». Είναι, όπως είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, το διήγημα με το οποίο πρωτοκαθιερώθηκε ο Άγιος των Γραμμάτων μας ως τέτοιος, ως ένας δηλαδή σημαντικός άνθρωπος των γραμμάτων μας, τόσο πολύ που αποκλήθηκε ακόμα και Άγιος των Γραμμάτων μας. Σήμερα θα ακούσετε το τρίτο και πρώτο τελευταίο μέρος του διηγήματος. Αρχομένου του μηνός Απριλίου, πρωί αντινά καθινό ουρανόσιτος είναι σκοτισμένος υπονεφών. Εις τα πρόθυρα αυτού εκείνου του τζαμίου, εξού ο Μιλιώνης είχε να παγάγει τον Μακαρίτην κατήν της Άρτης, ανεγνώστη εις επίκον των αγάδων των σουλτανικών φυρμάνιων. Διού ο Χρήστος Μιλιώνης, τέος ανεγνωρισμένος αρματολός της Ακαρνανίας, καθυρίτο από το αξιώματος τούτου και εκηρύτε το εκπτωτός της σουλτανικής ευνίας, αποστάτης και κλέφτης, ως ένοχος εσχάτης προδοσίας. Προσεκαλεί το δε πας πιστός μουσουλμάνος, όπως συλλάβει και παραδώσει στα σαρχάς των κλέφτην τούτων, ως επικίνδυνον εις την ασφάλεια των πιστών υπηκόων του Σουλτάνου. Αξία σημειώσεως είναι η επομένη παράγραφος του συνοδεύοντος των σουλτανικών φυρμάνιων φετφά του Σεϊχ Ισλάμι. Δίησε χαρακτηρίζεται προσηκώντος η θρησκευτική άποψη του ζητήματος, παραθέτωμεν το κείμενο κατά την τότε επίσημον μετάφραση. Με το να επάτησεν ο Χρήστος Μιλιώνης το τζαμί του Ταχύρ, τόπον ιερών και απάτητων εις τους απίστους, και να εξήγηρε τα τζίνια όπου εκοιμώντο υποκάτω εις τας πλάκας, έτοιμα δια να αρπάσουν τας ψυχάς των πιστών, όσοι ήθελον αποθάνει στην αληθή θρησκείαν, δια να τας φέρουν εις το τζενέμ, όπου μόνοι οι αληθείς πιστοί πηγαίνουν. Δια τους λόγους τούτους προς εξηλαίωσιν των ηρημένων τζινίων ή πνευμάτων, κατεδικάζεται ο Χρήστος Μιλιώνης και οι οπαδοί

Η ανάγνωση των δύο τούτων ιερών εγγράφων προξένησε τόσον ευσεβή ερεθισμών, ώστε οι καλοί αγάδες ήσαν πλήρης ανυπομονησίας πότε να εκστρατεύσωσιν. Εξ αυτής της άρτης και των πέριξ χωρίων προσήλθον εθελοντέ περί τους εκατόν, διότι ο κύριος στρατός συνέκει το εξιολιγαρίθμων Αλβανών. Την εσπέραν της αυτής ημέρας οι αγάδες απεχαιρέτησαν τους γονείς, τας γυναίκας και τας αδελφάς των, και την επιούσαν είχε να αποφασιστεί να εκινήσωσιν οι εθελοντέ εξ άρτης. Ήδη περιτολή καυγές οι ενθερμότατοι συνήλθον στο τζαμίον των τόπων της συνεντεύξεως, και μετά την ευχήν ειν απήγγειλε μεγαλοφόνος ο ημάμις προς ενίσχυσεν αυτόν, ετοιμάζοντον αρχίσωση την οδηπορία. Οι βραδύτεροι προσήρχοντο ανά δύο ή και τρεις, και ήδη πρώτης ανατολής του ήλιου έμελον να εξέλθω συνεκ της πόλεως. Πριν η εκκινήσωσιν ρυθμήθησαν οι εκστρατεύοντες και ευρέθησαν ογδοήκοντα και εις. Αλλά την τελευταία στιγμή προσήλθε και ογδοήκοστος δεύτερος. Ήτο ούτος νεαρός Τούρκος, ως της μόλις εφαίνεται 17 ετής. Εκ των γειτόνων του κατά την πορεία ουδείς τον εγνώριζε. «Ποιος είναι αυτός?» ρώτησε της των Τούρκων, αφού είχαν εξέλθει εκ της πόλεως. «Δεν τον ξαναείδα», απήντησε ο ερωτώμενος. «Ούτε εγώ», είπε τρίτος. «Ούτε εγώ», επανέλαβε ένα άλλος. Τέλος, ο πρώτος ερωτήσας, ως της διέπρεπεν επί τόλμη, εθάρισε να απευθύνει τον λόγον αυτών. «Ποιος είσαι?» τον ρώτησε. «Δεν είμαι από την Άρταν», απήντησε ερυθριών ο νεαρός Τούρκος. «Α, από πού είσαι?» «Είμαι από την Ανατολή», απήντησε εκείνος. «Και πού ευρέθησες εδώ?» «Ήρθα με ένα καραβάνι». Και ο οχληρός δεν ετόλμησε να ερωτήσει περιπλέον τι.

Την αυτήν πρωίαν θόρυβος, βοή και ταραχή μεγίστη συνέβη στο σαράγιον του Χαγγελιφένδη Ενάρτη. Ο Φιλίδωνος Τούρκος δεν ήθελε να συνεξτρατεύσει μετά των ομοθρήσκων του, προφασιστής ότι η πνευματική συγγένεια της χριστιανής συζύγου του μετά του Χρήστου Μιλιώνη εκόλλει εν αυτόν. Το αληθές ήταν ότι δεν επιθύμει ο Χαλίλ να αφήσει το χαρεμιόν του υπό την κυδαιμονία των Ενάρτη μουσουλμάνων. Αλλά περί την τρίτην ώραν της ημέρας η μαύρη Φατμά εισελθούσα κατά το σύνηθεση των θάλαμων της Βάσος, όπως προσφέρει

αυτή το σύνηθες γάλα, δεν έβρενε εκεί την νεάνιδα. Βεβαίως θα κατέβει στον κήπο του Σεραγίου. Και τούτο όμως ήταν ασύνηθες. Η παραδεδεγμένη τάξη ήταν να καταβαίνω συν όμου η Βάσο και η Φατμά στον κήπο την πρωίαν. Τι παθούσα η νέα αυτή χριστιανή παρέμβει των όμιμων τούτο έθος. Μήπως έδακνεν ήδη των Χαλινών και ήθελε να αποσύσει την εξουσία του συζύγου και αυθέντου της. Θα ήταν όστιμον μία νέα χριστιανή να τολμά να παραβαίνει καθεστικότα νόμιμα. Άτινα εσέβοντο ανέκαθεν όλα είχαν νούμισε του Σεραγίου εωρεότατε και ευγενέστατε. Εν τούτης η Φατιμά έσπευσε να καταβεί στον κήπον. Ουδέν η Βασίλο δεν ήταν εκεί. Η Φατμά ηρεύνησε επιμελώς εις όλας της γωνίας. Ουδαμού ανέβρεν την νέαν. Επανήλθαν στους θαλάμους και ήρχε σε δευτέραν έρευναν. Ουδαμού κατέβη πάλιν στον κήπον. Ουδέν εξήτασεν εις τα προάβλια και εις τα συνεχόμενα υπόγεια. Εις μάτιν. Τέλος υπερεύει τα σύνορα και μετέβει στους θαλάμους των Χανουμισών. Η Βασίλο δεν ήταν εκεί. Επέστρεψαν εις τον κοιτώνα της νέας και δεν την ήβρεν.

Φατμά έμελε παρολίγο να παραφρονήσει. Βεβαίως, εάν η Βάσο ή το παρούσα και την εθεώρη όπισθεν δικτυωτού τεινός του χαρεμίου, εάν έβλεπε το πρόσωπόν της, όπερ είχε καταστεί ικτρών, εκστατικών, και είχε λάβει η μισελίνου σχήμα, εάν έβλεπε τον δρόμον των μελών της και των βρυγμών των οδόντων της, δεν θα είχε τόση απανθρωπίαν ώστε να δραπετεύσει εκ του χαρεμίου. Τι λόγο να δώσει η Φατμά στον κυριόν της, αφού ούτως τι είχε εμπιστευτεί την νέα εκείνη σε Βιλμέκ, την αγαπημένη, και τι είχε πει? Μου αποκρίνεσαι, Κουζούμ, με το κεφάλι σου. Τι λόγο να δώσει αν ο κυριός της ήρχε το την στιγμή ταύτην, ως και έμελε να έλθει να την ερωτήσει που είναι εκείνη, Φατμά? Το κεφάλι μου, εψιθύριζε αυτομάτως η δυστυχής μαύρη. Αλλά όχι, δεν είναι το δυνατόν να φύγει, ούτως η Σεβδισμέκ, η βιαζομένη, να αγαπά. Εθήρε του χαρεμίου δεν ηνοίγονται ευκόλως. Πώς η δύνατο να δραπετεύσει? Κάπου θα είναι κρυμμένη. Και η Φατμά ήρχιζε νέαν έρευναν εις τους διαδρόμους, εις τους θαλαμίσκους, εις τα ερμάρια. Τέλος η Βάσο δεν ευρίσκετο. Αναμφιβόλως θα είχε φύγει. Ω, αυτέ, χριστιανέ, πάντοτε άπιστοι ήσαν και θα είναι.

και προσήγγιζαν ήδη η φοβερά στιγμή καθήν έμελε να παρουσιαστεί ο Χαλίλ Εφένδης. Η Φατμά έλαβε γενναία απόφαση. Αφού εκείνη σε βεμεμέκ η μη δυναμένη να αγαπά έφυγε, αφού έγιναν άφαντος, και η Φατμά έμελε αν όχι να θανατωθεί τουλάχιστον να μαστιγωθεί απανθρώπος για να πληρώσει το σφάλμα εκείνης. Γιατί να μη φύγει κι αυτή αθώα ούσα για να σωθεί από τις μανιώδους οργείς του κυρίου της. Και εκείνη μένει σε βδί σμέκ, θα έφυγε δια μαγείας. Τούτο δεν είναι ζήτημα, διότι τα σκλίδας του χαρεμίου τα σκατέχει η Φατμά. Αυτή όμως, ας έχει δόξα ο Αλλάχ, δεν έχει ανάγκη μαγείας. Άρα αρκεί να μεταχειριστεί τα σκλίδας ας κατέχει, δι' να ανοίξει τις θύρες του χαρεμίου και να δραπετεύσει. Και άνευ περαιτέρω σκέψεως, ήρεμνησε εις τους θυλάκους της αισθήτως της δια να έβρει τα σκλίδας. Ο έκπληξης. Εκλίδες δεν ήσαν εκεί. Εκλίδες είχαν γίνει άφαντοι μετά της Βάσος. Τότε μόνον ανελογίστη η Φατμά ότι το όντι, αν δεν της έκλεπτεν οι χριστιανοί τα σκλίδας, δεν είναι δυνατόν να φύγει. Διότι άνευ των κλειδών δεν είναι δυνατόν να ανοίξει του χαρεμίου τα σθήρας. Και τότε όκτηρε την αφέλεια αυτής, ως μη προφυλατωμένης μεταρκούσης δυσπιστίας από τις δεσμότιδος. Αλλά τούτο ή το ικανός λόγος δια να παραφρονήσει της. Αλλά η Φατμά είχε συνέλθει εκ της πρώτης εκπλήξεως και ήδη να το ήδη να συναρμόζει κανονικώς τα σκέψεις της. Όθεν διενοήθη ευθύς ότι αφού η χριστιανή είχε κλέψει τα σκλίδας, πιθανόν να άφησε τα σθήρας ανοιχτά. Εκτός αν είχε την αταραξία να κλειδώσει άμα εξελθούσα προς μείζον ασφάλειαν και να αποκομίσει φεύγουσα τα σκλίδας. Η Φατμά έσπευσε παρά αυτά να καταβεί στην θύραν το όντι. Εκλείδες είσαι εκεί και η θύρα ήτο ανοιχτή εις έτη. Η δίστινος νέα δεν ετόλμησεν ή δεν διενοήθη να λάβει τα σκλίδας με θεαυτής. Η Φατμά αφήκε κραυγήν χαράς, τι εφάνει ότι η θέση της ως καταδίκου επαισθητός ηλαφρύνθη. Η μαύρη προεμελέτα ήδη την απολογίαν, είναι έμελε να απαγγείλει ενώπιον του κυρίου της. Εκλείδωσεν έσωθεν την θύραν, έθηκε τα κλειδία εις τροβαθήν θύλακον της αισθήτως της και ανέβη στους θαλάμους. Αυθορμήτως είχε να αποφασίσει να μη φύγει. Εμέμφετο δε αυτήν ότι είχε συλλάβει προμικρού την ιδέα της αποδράσεως. Το όντι, πάσα φυλαυτία, είναι ευεξήγητος και η φυλαυτία του δεσμοφύλακος δεν είναι ήτονος σεβασμού αξία. Αφού είχε τα σκλίδας, η Φατμά έσωζε την φυλαυτίαν της. Έμελε να δείξει τα σκλίδας ταύτας προς τον κύριόν της και να το είπε. Εννοείται ότι θα εψεύδετο, αλλά αν ευψεύδους, ουδε μία υπόθεση σεβοδούται. Θα το έλεγε άρα ότι οι εκλίδες αυτέ ήσαν εις τα σχήρας της, ότι ουδέποτε απέβαλε να φτάς, ότι η θύρα του χαρεμίου ουδέποτε είναι όχθη, και όμως η νέα χριστιανή κατόρθωσε να γίνει άφαντος. Τι είναι τρόπο? Η Φατμά, αμαθής μαύρη, δεν εγίνωσε και τα μυστήρια της μαγείας και δεν είναι δυνατό να εξηγήσει κατά ποιον τρόπον εδραπέτευσε η χριστιανή. Υπάρχουσιν άπειροι καταχθόνιοι τρόποι και μέθοδοι ανεξήγητοι, ας πας έκαστος αγνοεί. Η δύνατο να εξεύρει η Φατιμά τίνος τούτον ή το έμπειρος υδραπέτης. Ήρκει ότι αυτή δεν τη έδωκε τα κλειδία. Άλλος, συνειδία την τύχην ή της απέκειτο αυτή, ήθελε φύγει μετά της δραπέτηδος. Διότι προκριτότερον βεβαίως ήταν να χάσει την ζωή της εις τον παρόντα κόσμον και αυτήν την μέλουσαν ανάπαυσιν στην αιωνιότητα ή να στερηθεί της εμπιστοσύνης του κυρίου της. Ή το ποτέ δυνατόν να φυγαδεύσει η Φατμά την άπιστον εκείνην? Ποιον συμφέρον θα είχε να πράξει τούτο? Η μαύρη αυτή το γνωστή στον Εφένδη Χαλίλ. Όχι μόνο σε αυτόν ή το γνωστή, αλλά και στον πατέρα του. Όν είχε παιδιώθεν υπηρετήσει και αυτά τα κόκαλα των τεθνεώτων
ή δίναν το να μαρτυρήσωση περί της αφοσιώσεώς της. Τα αυτά έμελε να είπε στον Χαντήλ, και αν δεν τον έπιθεν, ευτυχής θα ή το έχουσα την συνείδησιν αναπαυμένην.

Άλλος δε η δυστυχής μαύρη δεν ετόλμα να υπερβεί την ουδόν του Σεραγίου και το πράγμα ή το ευνόητον. Ο κόσμος εφαίνεται προς αυτήν πέλαγος άπειρον και ατέραμνον. Η σφαίρα αυτής εν η ανετράφη εις τον αέρα ανέπνευσεν ή το χαρέμιον. Πέραν του χαρεμίου ουδέν εγίνωσκε. Τα πάντα ενέπνεον αυτή τρόμων. Πού να μεταβεί πτωχή γινή, ήδη πρεσβήτης. Αν έφευγε την φιλόξενον στέγην, η φιν είχεν ανατραφεί. Επιτέλους εφαντάζεται ότι φεύγουσα συνήντα καθοδόν των κυριών της έφυπων, επιστρέφοντα με τα δύο ή τριών ακολούθων εκ της αιωθινής εις τα κτήματά του εκδρομής. Πού πηγαίνεις, Φατμά? Εις τη αυτήν ερώτηση, τι άλλο η δύνατο να απαντήσει η πτωχή μαύρη ή μη? Έρχομαι να σε έβρω, εφέντη μου. Και τι με θέλεις? Εις την δευτέραν ταύτην ερώτηση, τι θα απήντα? Εφέντη, η Ρωμιά έφυγε από το χαρέμι. Βεβαίως, διότι οι ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ δεσπότου και δούλης συνέχονται ως κρίκη της αυτής αλήσου. Και ευθύς ως συνήντα η μαύρη των Χαλίλ, ουδέν άλλο η δύνατον απαντήσει. Διότι άλλος όφιλε να είπε ότι φεύγει από το χαρέμιον. Αλλά τότε ο Χαλίλ καθ' όλα τα δίκαια και τα νόμιμα θα την συνελάμβανε και θα διέταται να μαστιγωθεί και να καθυρχθεί ως δραπέτης. Όθεν ουδέν άλλο η δύνατο να πράξει να υποταχθεί στην τύχη της. Αλλά είναι κάτι σταραχής εν ίδια τέλη η δυστυχής μαύρη. Κατήν της να εκλαμβάνει ως πραγματικήν την καθοδόν συνάντηση μετά του Κυρίου της, ειν εφαντάζετο. Όθεν ανορθώθει αυτομάτως και το ετοίμη να εξέλθει εκ του οίκου, σπεύδουσα να συναντήσει τον Χαλίλ όπως απολογηθεί. Αλλά δεν προέλαβε. Την αυτήν στιγμήν εισήρχεται ο Χαλίλης στους θαλάμους του χαρεμίου.

Μετά πεντάωρον οδηπορίαν, ότε οι εκστρατεύσαντες εξάρτης ζηλωτέ Τούρκοι είχαν φτάσει εις ύψωμα τι, ο Μουχτάρ Κλεισούρας, εξυμφώνου μετά των περί αυτών προκρήτων αγάδων, είχε να αποφασίσει να πέμψει επιστολήν προς τον Χρήστον Μιλιώνιν. Τότε ο Κύρη ξανέβη επισκοπιαντινά και έκραξε ότι όστις θέλει να παρουσιαστεί στον αρχηγόν διεμπιστευτικήν αποστολήν. Εν τούτης ούδησε το πρόθυμος να παρουσιαστεί. Λελιθότος είχε ψιθυριστεί στα στάξεις των στρατευόντων ότι ο αρχηγός σκοπόν είχε να πέμψει διαγγελέα προς τον κλέφτην των βουνών, προς καλόν αυτόν να παραδοθεί. Και επειδή οι άνθρωποι εκείνοι ήσαν καθ' υπερβολήν δύσπιστοι, ουδής αυτόν ετόλμα να προσέλθει εθελοντής δια την αποστολήν ταύτην. Ο Μουχτάρ Κλεισούρας ήταν έτοιμος να βλασφημίσει και ήδη εσχημάτιζε καθε αυτόν τας λέξεις «Ας έμελε να εξτομίσει ενώπιον των επιτελών του, αν δεν εκολύετο». Ο Ανήρ ούτως είχε συναναστραφεί πολύ με τους Έλληνας οπλαρχηγούς και δια τούτο είχε ελευθέραν την γλώσσαν. «Χίλιοι διαβόλοι να σας σηκώσουν, τα τσακάλια να τραβούν τα κορμιά σας και οι χείροι να φάουν τα πρόσωπά σας». Η επίκληση του ονόματος τούτου παρολίγον έμελε να επενέγγει το ποθούμενο αποτέλεσμα παρά της μουσουλμάνης, ή την εσεθεώρουν βλασφημίαν και αυτήν την μνήαν του είδους τούτου των ζώων. Αλλά όμως πριν τελειώσει ο αρχηγός της βλασφημίας του, νέος της Τούρκος ενεφανίστη ενώπιον αυτού. Ούτως ήτο ο άγνωστος εκείνος, ον οι γείτονές του ουδέποτε είχον ειδεί, και ώστις είχεν υπεί αυτής ότι ήλθε τελευταίον εκ της Ανατολής, ως ενθυμούνται οι αναγνώστε. Ούτως προσελθών εις των αρχηγών, έκαμε βαθύτα των τεμενάν και εστάθη με τα μεγής του σεβασμού περιμένοντας διαταγάς του. «Ποιος είσαι, Κουζούμ?» τον ερώτησε ο Μουχτάρ Κλεισούρας. «Πιστός μουσουλμάνος», απήντησε μετά συστολής ο άγνωστος. «Και τι ζητείς?» «Περιμένω να με διατάξει ο εφέντης ό,τι θέλει». «Α, ή μπορείς να φέρεις τη γραφή να αυτήν εις τον Χρήστον Μιλιώνιν?» «Ή μπορώ», απήντησε αδιστάκτος ο νεαρός Τούρκος. «Εξεύρεις τους δρόμους?» «Εξεύρω», απήντησε ουχή με τίσης σταθερότητος. «Εξεύρεις το ολιμέρι του Χρήστου Μιλιώνη?» «Θα το έβρω». «Πρέπει να γίνεις τεπτήλ, διότι άλλος οι χωρικοί θα σε προδώσουν». «Θα γίνω τεπτήλ». «Έχει καλός». Εν τω μεταξύ εις των επιτελών είχε κύψει στο ους του Μουχτάρ και το ομιλεί κρυφίως. Ο νέος εκείνος είχε προσιλώσει το βλέμμα εις τους δύο συνομιλούντας και φαίνεται επιθυμών να μαντεύσει εκ της εκφράσεως του βλέμματός των τι έλεγον προς αλλήλους. «Το ξέρεις καλά», έλεγε ο Κλεισούρας. «Το πιστεύω», απήντα ο έτερος Τούρκος. «Από πού?» «Πρέπει να στείλω με έναν άνθρωπο πιστόν». «Και ποιος λέγει ότι αυτός ο νέος δεν είναι πιστός?» «Αυτός πρώτη φορά παρουσιάζεται, κανείς δεν το γνωρίζει». «Αλήθεια?» «Βέβαια. Ερώτησε το ασκέρι αν τον έχουν δει ποτέ». Ο Μουχτάρ Κλεισούρας εκάλεσε πέντε ή έξι εκ των εθελοντών και τους ρώτησε αν εγνώριζαν τον νέο Τούρκο. Πάντες απήντησαν ομοφόνος ότι πρώτη φορά τον έβλεπον. Ο Μουχτάρ Κλεισούρας ευρέθη εις μεγάλη αμηχανία. Ένθεν μεν οι άνδρες του στρατού απεφαίνοντο ότι δεν είναι το αξιόπιστον πρόσωπον ο νεαρός εκείνος Τούρκος, ένθεν δε ουδείς τον άλλον προσήρχε το πρόθυμος όπως κομίσει την επιστολήν προς τον Χρήστον Μιλιώνιν. Τέλος ο Κλεισούρας διενοήθη ότι αφού αυτός ήταν ο αρχηγός, ή δυνατό και όφελε να πέμψει κατ' εκλογήν ένα εκ των στρατιωτών του κομιστήν της επιστολής προς τον Χρήστον Μιλιώνιν. Και μήπως πρώτερον δεν είναι το εύκολο να το φανταστεί? Άλλοι στρατών ατάκτων και εθελοντών δεν είναι το δυνατόν να πειθαρχώσει. Καθήν στιγμήν είχε συλλάβει ο αρχηγός την γενναίαν ταύτην απόφαση, ενεφανίστη τελευταίων ενώπιον αυτού εις των Τούρκων και το έκαμε τεμενάν. «Τι θέλεις εσύ?»
τον ρώτησε ο Μουχτάρης. «Εγώ δίδω εγγύηση, εφέντη», απήντησε ο Τούρκος εκείνος. «Τι εγγύηση? Εγώ τον γνωρίζω. Και γιατί δεν θέλεις να υπάγεις εσύ ο ίδιος?» «Θέλω να υπάγω μαζί του». «Ορσόν», απήντησε ο Κλεισούρας. «Και αποβλέψας προς τους περί αυτών αγάδες, εζήτη την επιδοκιμασία αυτών. Με τα σημάντους την ας εξετάσεις απεφασίς την απεμφθώσιν, ήδη ο Τούρκοι ως γραμματοφόροι προς τον αποστάτην κλέφτην. Ο πρώτος παρουσιαστής, ο άγνωστος, είχε στρέψει το βλέμμα προς τον αυτόκλητον συντροφόν του και το βλέμμα του το εξέφραζε μάλλον απορίαν ή ευγνωμοσύνην.

αλόκοτος ήταν η διοίκησης. Ειν ήκουσε παρά το αυτοκλήτου συνοδοιπόρου του ο ζηλωτής νεαρός Τούρκος, ως της προσήλθεν εθελοντής, εις εξ εκατόν. Κομιστής της προς των μιλιώνιν επιστολής, της προσκαλούσης αυτών εις υποταγήν. Ο πρόθυμος και υποχρεωτικός ούτως άνθρωπος ήταν ο χριστιανός, ως αυτός ομολόγησεν. Αλλά πριν ή ομολογήσει τούτο, εφρόντισε να προκαταλάβει των νέων συντροφών του διεκπληκτικής ανακοινώσεως ότι και επερ χριστιανός εμίσει ομοίως εγκαρδίως τους ομοθρίσκους του. Πόθεν ορμήθη εις το αδιάλακτον τούτο μίσος. Τη αληθεία είχε σπουδαίους λόγους, όπως προέλθει εις το άστοργον τούτο αίσθημα εναντίον των ομοπίστων αυτού. Ας φανταστεί της ειρηνικών αγρότην κατοικούντα μακράν των πόλεων εις τα συπορία των υψηλών κορυφών της Πίνδου. Ο ειρηνικός ούτος αγρότης ήταν ο πατήρ του. Ο Καμπόσος, ούτως ονομάζεται ο αφηγητής, ήταν ο βρέφος καθών χρόνων είχων συμβεί τα αυτά. Μόλις είχε γεννηθεί και είχε λάβει πείραν του μίσους και της καταφοράς των χριστιανών. Η ανάμνηση σε εκείνη είχε μείνει ως μέλας ιονώσει στην συνείδησή του, ως σταγόν πικρίας και χωλής εις την καρδία του. Μία νύχτα καθήν μόλις είχε δύσει ο Έσπερος και οι πλειάδες αρτίως είχαν ανατύλει στο στερέωμα, η χωρική των περιχώρων εξιστάσεως, ως φαίνεται, είχαν συμφορήσει στιβάς και άχυρα και θυμονίας και επεσόρευσαν αυτάς παρά την καλύβη του πατρός του. Ήτο Ιούλιος μην και η πυρκαγιά δεν ευράδινε να εκραγεί ευθύς ως έβαλον πυρ εις των σωρών των ξηρών εκείνων εναυσμάτων. Η Φλόξ εξήφθη με τα πιστεύτου ταχύτητος και έμενε να καταστήσει οπτούς τους τρεις κατοίκους της καλύβης. Αν το βρέφος, ο περεκλαφμύριζε πανηχή, δεν αφύπνιζε δια των γοντισμών του την θυλάζουσαν μητέρα ή της προτού να τίνει των μαστών της προς το βρέφος, αισθάνθη καπνών, αποπνίγοντα αυτήν και ήκουσε τον βρώμων του πυρός μενωμένου παρά την καλύβην. Η κραυγή της ενδρόμου γυναικός αφύπνισε τον σύζυγον, ως της έμελε να κοιμηθεί τον αιώνιον ύπνον την νύκταν εκείνην, διότι οι μανιώδεις χωρικοί συνεχώρησαν μένει στην μητέρα και το τεκνίον ή να διέλθωσιν, αλλά δεν επέτρεψαν και στον πατέρα του Καμπόσου να σωθεί εκ της καταστροφής. Δια τριών κτύπων πελέκει όσο τολμηρότατος αυτόν τον αποτελείωσε και έριψε αυτόν αιμοσταγή επί της φλεγούσης στιβής ή της κατέφαγε το ασπέρον σώμα του ειν δικό το τρόπο.

Εντεύθεν ο διασωθής εκ της καταστροφής εκείνης καμπόσος είχε ορμηθεί να ομώσει άσπονδον μίσος κατά πάντων εν γέννη των χριστιανών. Ο καμπόσος ήταν μόλις τριετής τότε, αλλά μνημόνευε αρκούντος την φρικώδη εκείνη καταστροφή. Προσέτη δε η μητέρα του είχε συμπληρώσει προς αυτόν, άμα ηλικιωθέντα, τα κενά της φοβεράς αναμνήσεως. Το πάθος του το είτε κοχλάζον, δεινών και υπέρμετρων εν τη ψυχή του. Καταρχάς είχε σκοπόν να εξομώσει την χριστιανική πίστη και να γίνει μουσουλμάνος. Ο καμπόσος ομολόγησε τούτο ειλικρινώς προς τον συνοδοιπόρον του. Αλλά όμως ο ωριμότερος σκεφτής δεν απεφάσιζε να πράξει τούτο δια των εξής λόγων. Εάν είχε εξομώσει, οι χριστιανοί δεν θα τον ελεπιστεύοντο και επομένως δεν θα είναι δυνατό να βλάπτει αυτούς κυρίως. Δια των λόγων τούτων έμεινε ο καμπόσος πιστός στην θρησκεία των πατέρων του. Άλλος δε και εκείνοι ους κυρίως εμίσοι δεν διεκρίνοντο επί άκρα ευλαβία. Οι μέγιστοι εχθροί του δεν ήσαν οι αγρότε. Ο καμπόσος δεν ήταν τόσο ταπεινός στο φρόνημα ώστε να ζητεί να βλάψει τους πτωχούς εκείνους ανθρώπους. Ο καμπόσος ήταν φιλόδοξος και η έχθρα του δεν είχε τόσο στενά όρια. Εκείνοι ους εμίσοι κατεξοχήν ήσαν οι κλέφτε, οι άνθρωποι των βουνών. Είχε δε σπουδαίους λόγους προς τούτο. Οι χωρικοί είχαν καύσει την φωλεάν του πατρός του, αλλά οι χωρικοί δεν έπραξαν αυθορμήτως. Οι κλέφτε, οι άγριοι πολεμιστέ, κατά την διήγηση του καμπόσου, είχαν διεγείρει τους αγαθούς εκείνους ανθρώπους ή να διαπράξωση το άνοση ουργήμα. Οι κλέφτε είχαν παράπονα κατά του πατρός του, ως φαίνεται. Και το επόμενο να έχωσε παράπονα, αφού ο μόνος χωρικός εις της ιχνηλάτητας κινήσεις των κλεφτών, ο μόνος ως της υπεδείκνυε τα λιμέρια των, ο μόνος ως της έδιδεν επί πολλάς νύκτας κατάλημα εις τα τουρκικά αποσπάσματα, τα εκπεμπόμενα εκάστοτε προς καταδίωξην των ορεσιβίων μαχητών, ήταν ο Μακαρίτης ο πατήρ του. Αλλά δια των λόγων αυτών είχε δίκαιο και ο καμπόσος. Η δικαιοσύνη δεν είναι πολυμερής, ο διεκδίκησης εξετάζει ποτέ τα απότερα αίτια. Το τελευταίο κοινούν αίτιον είναι πάντοτε και η υπερτάτη αιτία. Είχεν δίκαιον, λέγομεν, να παρουσιαστεί ως Τούρκος ζηλωτής και να εκστρατεύσει κατά των κλεφτών. Κανείς αληθής Ρωμιός, έλεγε, δεν είναι δυνατό να τον κατακρίνει δια τούτο. Ίσως θα ειδικαιούντο οι Ρωμιοί να τον κατακρίνωσιν, αν αυτοί έδιδον το παράδειγμα της φιλοπατρίας και της ενώσεως. Αλλά οι Ρωμιοί έδωκαν και τότε και πάντοτε το παράδειγμα της διαιρέσεως και της ιδιοτελείας. Αν δε η τύχη αυτού ή το απεσιοτέρατης των άλλων, πάλι δεν έπτυεν αυτός. Όπως η Καΐσα Καλύβη ή το ίσως μοναδικό παράδειγμα κατ' εκείνων των χρόνων ή στα χρονικά της Υπήρου, τουλάχιστον δια των καμπόσων, δια άλλους ή δύνατο να είναι συχνών. Ούτω και το εξαιρετικό μίσος κληρονόμου, ανθρώπου αθώου, διότι νήπιον αυτός δεν είναι δυνατό να υπέχει ευθύνας δια τα τυχόν αμαρτήματα του πατρός του, έπρεπε να είναι μοναδικόν. Ταύτα διηγήθη ο καμπόσος προς τον συνοδοιπόρον του. Αλλά αυτός ο δυστυχής τι να απαντήσει. Εδίσταζε και εψέλιζε. Ήρθε στιγμή καθήν ο καμπόσος εσχημάτισε την ιδέα ότι ο άνθρωπος ούτος δεν ομίλει καλό στην τουρκικήν. Αλλά όμως τα μονοσύλλαβα μόρια, δύο να πίντα εις τις ερωτήσεις του συντρόφου του, εφόνος τα επρόφερεν. Ώστε ο άνθρωπος εκείνος, όσον πονηρός και αν ήτο, δεν είναι δυνατό να σχηματίσει πεποίθηση ότι δεν είναι ο Τούρκος ο ομιλητής του. Ο νέος έμελε να περιέλθει σε μηχανίαν, ότι ο καμπόσος ήθελε τον προκαλέσει να εκφράσει και αυτός, κατά πλάτος, τι εφρώνει περί της καταστάσεως των πραγμάτων. Αλλά προτούτου έμελε να συμβεί σπουδαιότερον τι.

Καμπόσος είχε φτάσει στο μέρος εκείνου του λόγου. Ίσο τον εξώθη ίσως η μοναδική όρεξη η συνευρίσκετο. Και άρχισε να διηγείται τους ιδιαίτερους λόγους του συναφείς προς την παρούσα περίσταση. Προ 5 ημερών, είπεν, είχε μεταβεί στην αγρική ανπημένος Νάσκα ονόματι. Ο ακροατής έτεινε τα ότα ως ήκουσε το όνομα τούτο. Εκεί σε είχε καταφύγει άνθρωπος της μετά της οικογένειας του. Οι οφθαλμοί του νέου έπαιξαν μετά ανυπομονησίας. Ο άνθρωπος ούτως ονομάζεται Κώστας. Όλοι οι μειώνες του προσώπου του ακροατού εκκινήθησαν. Οι Τουρκαλβανοί τον συνέλαβαν, τον ηρημένον Κώσταν, διότι το εχθρός του Σουλτάνου. Ο νέος εντάφθα εβίασε εαυτόν να κροαστεί μετά ταραξίας, διότι ήξευριν ήδη ως φαίνεται το τέλος της σκηνής. Και ο Καμπόσος διηγήθη ήτα διαμακρών την συνέχεια της γνωστής ημίν ιστορίας, την απαγωγή του Κώστα υπό των Αλβανών, την αυτοσχέδιον δίκην, την πρόχειρον απόφασιν, των εγκόλπιων βρόχων και τα λοιπά, και τέλος την παρέμβαση του Σουλεϊμάνη. Ούτι ανελπίστο συνδρομή, ως διεπιτολής ευνοϊκού τεινός αστέρος, διέφυγεν ο Κώστας των θάνατων. Ο Καμπόσος έτριξε τους οδόντας την τελευταία στιγμή, ότι ήλθεν εις το μέρος τούτου της διηγήσεως. Έδειξεν ως να ελυπεί το, διότι την εγλίτωσεν ο άνθρωπος εκείνος. Ψυχρός υδρός περιέρεεν το μέτωπον του ακροατού. «Και τι σου έκαμεν», ετόλμησε να είπε, «λησμονήσας ήδη τι το είχε νηπεί ο Καμπόσος, ότι δηλαδή εμίσει τους χριστιανούς όλους εν γέννη. Τι μου έκαμε; Αλήτω Ρωμιός», απήντησε ο παράδοξος άνθρωπος. «Πώς ήταν Ρωμιός, τι», είπε ο νέος. «Μα εσύ βλέπω δεν καταλαβαίνεις τουρκικά», παρατήρησε δυσφορών εκείνος. Και επανελθώνει στην προτέραν υποψία του, το απέτεινεν ευθύς την επομένη ερώτηση. «Για πες μου τι σου φαίνεται, πώς λες, θα κάμουν τίποτε οι αγάδες με αυτόν τον Χρήστον Μιλιώνιν;» «Δεν ξέρω εγώ», απήντησε ο νέος, ζητών να υπεκφύγει. «Δεν μπορείς να έχεις μία γνώμη; Οι γεροντότεροι ξέρουν», επανέλαβε και εσήγησε. Ο συνοδοιπόρος του δεν επέμεινε, αλλά ευηθεί στις σκέψεις. Περίεργον το εφαίνεται ότι ο Τούρκος ούτως δεν είναι δύνατο να ομιλήσει τουρκιστή.

ή το νίξ βαθία. Η στολιμέρη του Χρήστου μιλιώνει πάντε σε κοιμώντο πλην των συνήθων φρουρών. Εις το σκότος διαγράφοντο οι ψήκομοι ελάτε, ονισαλευόμενοι υπό το ανέμου κλώνες, απετέλουν ελαφρών δια των φίλων θρούν. Οικούετο με μακρισμένος ο μερμινισμός του ρίακος, και από καιρού εις καιρών ο μονότονος μηνυρισμός του γκιόνι, θρηνούντος των αδελφών του κατά των δημόδη μύθων. Εις των δύο φρουρούν των μονομάτων έμελπε κλέφτικον άσμα, ο δέτερος από τη σκοπιάς του το εσύριζε να μην μεγαλοφωνεί, αλλά να τίνει τα ότα και να είναι προσεκτικότερος. Τότε ο πρώτος φρουρός το έκραζε ανεπιρήνος. «Δεν τραγουδάω με τα αυτιά, συντροφέ, με το στόμα τραγουδάω». «Ναι, μόνο μου κουφαίνεις τα αυτιά», έλεγε εκείνος. «Δε φοβάσαι, εσύ τα έχεις μεγαλύτερα», το είπε ο πρώτος. «Και εσύ μεγαλύτερα ακόμα και τα κατσουλώνεις», απήντησε ο έτερος. «Εδώ με τα χωρατά σου τα καταφέρνεις, και εσύ ακόμα καλύτερα». Και ούτως ο διάλογος εξακολούθη, και ο δεύτερος δεν κατορθώνουμε να εμποδίσει των συντροφών του να άδει κλέφτικα άσματα, αλλά τον ινάγκασε τουλάχιστον να ομιλεί εις πεζών λόγων. Εν τούτης απεδείχθη με το λίγον ότι ο δεύτερος μονόματος είχε μεγαλύτερον ή ο πρώτος δίκαιον, διότι οικούστη ευκρινός, κρότος ανθρωπίνων βημάτων υπό των βράχων, εφού εκάθιντο αμφότεροι. Ευθύσως οίκουσαν των ελαφρών κρότων, αμφότεροι κλέφτε ύψωσαν τα καριοφύλια. Τα τσακμάκια σηκώθηκαν. Οι δύο μονόματοι συνέσχον την αναπνοή εις τα πλατέα στήθη. Και πάλι κρότος οικούστη. Ο δεύτερος κλέφτης έδωκε φωτιά. «Μη χτυπάτε», αντίχησε τότε πεπνιγμένη φωνή. Ο πυροβολής σας φρουρός, εκείνος ώστις προέτρεπε τον σύντροφόν του να μην τραγωδεί, ανεσκύρτησεν εις τον ήχον της φωνής ταύτης. «Μη ρίχνεις εσύ», έκραξε αυθορμήτως προς τον σύντροφόν του. «Τι είναι, τι έχεις?» Και ο δεύτερος κλέφτης όρμησε ένα καταβίωπο του βράχου. «Μη ρίξετε άλλο! Ελάτε να το πιάσετε», οικούστη καθαρά φωνή κάτωθεν του κρυμνού. Ο νέος κλέφτης τρέμων, πνευστιών, έφτασε εις την ρίζα του βράχου. Ήθελε να ομιλήσει και η φωνή του είχε κοπεί. Τέλος ήδη νύθη να ανακράξει. «Πευκόραχε, μη ρίχνεις άλλη, για όνομα Θεού. Τι έπαθες?» ρώτα ο πρώτος των κλεφτών. «Νίκο, Νίκο, εσύ είσαι», οικούστη το τρίτον η κάτωθεν του βράχου φωνή. «Εγώ», έκραξε ένα γωνιόν ο ξένος, «σε έβρε το βόλι?» «Όχι, όχι, τίποτε. Ελάτε να το πιάσετε, τρέξτε». «Ποιον?» «Αυτόν, αυτόν, είναι προδότης».

πρώτος των θρουρών, ο Πευκόραχος ονομαστής, έσπευσε και εκείνος να κατέλθει από του βράχου, χωρίς να γινώσκει τι συνέβαινε. Δύο λίγων διασκυλισμών ο Νίκος έφτασε ήδη στον θάμνον και είδεν όπισθεν αυτού περίεργων σκηνήν. Νέος της, εκείνος ώστις είχε κράξει δις, προσεπάθη να κρατεί τον σύντροφόν του, ώστις η γονής τον αφήγει. Σκληρά δε πάλι είχε συναυθεί μεταξύ των δύο. Ο λίγον έτη και ο νέος έμελε να καταβληθεί. Ο Νίκος φθάσας ήρπασε με στιβαράν χείρα των άγνωστων εκείνων, ώστι σε ζήτη να φύγει χωρίς να λάβει τον κόπο να εξηγήσει το αίτιον της παρουσίας του. Δύο λέξεις είπε ο Νίκος προς τον έτερον νέον. «Λαβώθηκες?» «Όχι», είπε εκείνος. Ο Νίκος αφήκε κραυγήν. Το αίμα έρεε δια των ενδυμάτων του νέου. Ο Νίκος αυθορμήτως άφησε τον άλλον, όν είχε συλλάβει και η προσοχή του εστράφει όλη προς τον τραυματία. «Είσαι ματωμένη. Ματώθηκες», έκραξε με τα σπαραγμού. «Και φταίω εγώ. Εγώ έριξα. Κράτησε αυτόν να μην φύγει», έκραξε ο πληγωμένος. Αλλά εντωμεταξύ είχε φτάσει και ο Πευκόραχος, ώστις είχε πολλό στιβαρωτέρους τους βραχίωνας και επερισφίξεις του ουδέν το θοπευτικόν ήχον.

Όπως εξηγηθώ συνόσο το δυνατόν τα συμβαίνοντα χρήζομεν βραχίασης στο παρελθόν αναδρομής. Ενθυμούνται οι αναγνώστες ημών ότι η Σεβεμεμέκ είχε γίνει άφαντος εκ του χαρεμίου την αυτήν ημέρα, καθήν είχε ορμηθεί η κατά του μιλιώνια εκστρατεία των αγάδων της Άρτης. Η σύμπτωση αυτή είχε αφορμήν την εξής. Η νεάνης δια ψυχολογικής βίας καταστάσα σύζυγος του Χαλίλ κατετρόμαξεν, ότι η μήτυρ της έσπευσε να της περιγράψει τας μελούσας εντυπώσεις του πατρός, ότι ούτως θα εμάνθανε το μοιραίον του το γεγονός. Η φρίκη, η αγανάκτηση, η μανία, η απόγνωση έμελον να αλλοιώσωσει το πρόσωπον του. Ή το ικανός να καταντήσει εις το έπακρον της παραφοράς, ή δυνατόν να φριάξει, να φρύσει, ή δυνατόν να πνίξει άνθρωπον. Η βάσο τόσο τον κατεπτωήθη εκ της τραγικής ταύτης εικόνος, ώστε προέτρεψε την μητέραν της να μείνει παρά αυτή φοβουμένη κίνδυνον δι' αυτήν εκείνην. Αλλά δύνατον ή το τούτο, είπε η μήτυρ, τόσον χειρότερα. Αν εμένουν εκεί, τότε θα εφρίαται ο Κώστας κατά δύο ενόχων. Τότε θα είχε πλείωνας αθώος καθόν να κατασκεδάσει την οργή του. Θα είχε τα τέκνα της. Και ταύτα η πούσα η μελάχρο ενθυμήθη ότι το καιρός να πέλθει ήδη και συνέτεμε κατά την ασώρας την παρατικόρη επίσκεψή της. Η βάσο έμεινε μόνη. Μόνη μετά των φοβερών εικόνων έτεινε στην υπήλουν, μόνη μετά των φρικοδών φασμάτων άτινα την κατεδίωκον. Ανελογίστη ότι δεν είχε του λοιπού άλλων άσυλων ή των τάφων, άλλων φίλων ή των θάνατων. Δεν είναι δύνατο λοιπόν να ελπίσει ότι θα απειλάσει το ποτέ της μισητής εκείνης ηρκτής, της φρικόδους εκείνης μετά του Τούρκου συμβιώσεως. Εάν ανέκτα την ελευθερία της, εις τι θα τη χρησιμεύε ναύτη. Να επιστρέψει προς τους γονείς της το αδύνατον. Ο πατήρ της έμενε να την φωνεύσει. Να μείνει εκεί, να μείνει στο σεράγι, να μείνει στο χαρέμι. Αλλά τούτο ή το εξ αρχής φρικόδες. Ήδη δε μετά τας εξηγήσεις της μητρός της κατέστη αποτρόπαιον. Έως τότε ενόμιζαν ότι έσωζε τους γονείς της νυμφευωμένη των Τούρκων. Του λοιπού η σκληρά αυτή παραμυθία της συνειδήσεως εξέλιπε. Τότε εν τη αδημονία της ανεμνίστη των σόφρονα και καλών εκείνων νέων, ως τη σήτω ο μνηστήρ της. Η μήτυρ της τύχεν πει ότι ούτως ευρίσκε το πλησίον του Χρήστου μιλιώνει. Η ανάμνηση σφέρει την ανάμνηση και τότε η βάσο ενθυμήθη μεταστοργής των αγαθών και ανδρείων εκείνων καπετάνιων, των νονών της. Όν είχε γνωρίσει ότι ή το μικρά την ηλικίαν. Ω, να ή το δυνατόν να έζει υπό την προστασίαν του. Να ή το δυνατόν να καταφύγει εις μέρος τη εις γωνίαν την α της γης, εις έρημον την α τόπον, όπου να εκτείνεται η προστάτης σκιά του μεγαλονίμου εκείνου. Και η εικόνα αυτή το σούτον ποθητή παρέστη στους νοερούς οφθαλμούς της νεάνιδος, ώστε παρολίγον θα επίστευεν εις το δυνατόν της πραγματικής εκτελέσεως. Όπως εν ονείρο η απόσταση του ποθουμένου από του ποθούντος παρίσταται τόσο βραχία, ώστε συνήθως συγχαίεται. Ούτως εν το δυστυχή βίο, εν τη στιγνή πραγματικότητη, πιστεύει ο εγρηγορός και ονειροπολών ότι η διενός άλματος δύναται να φτάσει εις το ποθούμενον.

Ακούσατε, φίλες και φίλοι, το τρίτο μέρος από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Χρήστος Μιλιώνης», και στην επόμενη εκπομπή θα ακούσετε το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για το περιβάλλον και στη σειρά εκπομπών με θέμα του κυρίου Υγεία και το πλήρωμα αυτής, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη Γη κατά την επιστήμη, οι συνέπειες της παρεμβάσεως του ανθρώπου, θα αναζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή τρόπους αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος, προκειμένου να μην καταστραφεί ο πλανήτης Γη από όλες αυτές τις απειλές που δέχεται καθημερινά. Απόψε φιλοξενούμε δύο μιλητές που θα προσεγγίσουν το θέμα του περιβάλλοντος από τον χώρο της φιλοσοφίας, της παιδαγωγικής από την μια πλευρά και της ψυχανάλυσης και της ψυχιατρικής από την άλλη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5 την διδάκτορα φιλοσοφίας με ειδίκευση στην περιβαλλοντική αγωγή, την κυρία Πάνη Σταθοπούλου, και τον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, τον κύριο Χαράλαμπο Τρομαρίδη. Να τους καλωσορίσουμε και τους δύο, τόσο την κυρία Σταθοπούλου και τον κύριο Τρομαρίδη.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με την κυρία της παρέας, κύριε Τρομαρίδη, την κυρία Σταθοπούλου. Μπορείτε, κυρία Σταθοπούλου, να μας πείτε για την περιβαλλοντική τέχνη?
2: Καλησπέρα σας και πάλι. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε απόψε να βρίσκομαι μαζί σας. Θα έλεγα πως δεν πρόκειται για μια απλή σύμπτωση που μου έγινε αυτή η πρόσκληση. Η πιο πρόσφατη σχέση μου με την Εκκλησία και ειδικότερα με την Αρχιεπισκοπή γύρω από το θέμα του περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει από το 2009, όταν καταθέσαμε στον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμου το σχέδιό μας για ένα μνημείο περιβαλλοντικής τέχνης, όπως είπατε κύριε Γιανακόπουλε, στην Πάρνηθα. Ένα μνημείο για τα καμένα που άφησε η μεγάλη πυρκαγιά που συνέβη το 2007 το καλοκαίρι, που μάλλον θυμόμαστε όλοι. Ομολογουμένως υπήρξε από την πλευρά του μεγάλο ενδιαφέρον και ευαισθησία για το έργο που σχεδιάσαμε. Η υλοποίησή του όμως δυστυχώς παρεμποδίστηκε από τα οικονομικά ζητήματα που προέκυψαν λόγω της κρίσης. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια κατάλληλη περίοδο στο μέλλον για να δρομολογήσουμε αυτό το έργο. Σε αυτό το έργο που το σχεδίασε πρέπει να αναφέρω την καλλιτεχνική ομάδα Art3 Team,

0: οργάνωση σεμιναρίων, ίδρυση κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που από ό,τι γνωρίζω υπάρχει.
1: Να συνεχίσουμε, κυρία Σταθοπούλου. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για αυτό το μνημείο περιβαλλοντικής τέχνης και περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο θέλετε να το υλοποιήσετε?
0: Βεβαίως, βεβαίως, μπορώ να σας πω. Ο τίτλος του έργου είναι «Τα σάκ των σών σι προσφέρομεν». Πρόκειται για μια αναβίωση του καταστραμμένου δάσους μέσα από εικόνες από το ίδιο δάσος, όπως ήταν πριν καεί, πάνω σε τείχους τυπωμένες με σύγχρονες τεχνικές εκτύπωσης σε ένα σημείο της Πάρνηθας όπου βρίσκεται μια χαράδρα. Τη χαράδρα αυτή που έχει το σχήμα της Κιβωτού την ονομάσαμε Κιβωτό των Κυκλαμίνων, διότι μετά την πυρκαγιά που έγινε εκείνο το καλοκαίρι, τα πρώτα φυτά που είδαμε να φυτρώνουν ανάμεσα στα μαύρα καμένα δέντρα ήταν πολλά μικρά μπουκετάκια από πανέμορφα κυκλάμινα. Ο συμβολισμός αυτού του έργου αντανακλά τα συναισθήματά μας, γιατί μέσα από την εγκατάσταση αυτού του έργου είναι σαν να επιστρέφουμε τα έργα της κτίσεως του Κυρίου εκεί που ανήκουν, στη φύση. Η ύλη έχει μοναδική και ανεπανάληπτη αξία. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέγεται μόνο για τα μέσα παροχής ενέργειας, δηλαδή τα κοιτάσματα, τα μέταλλα, τα καύσιμα ή τις τροφές, ούτε πάλι μόνο ρομαντικά για τα λουλούδια, τη γραφικότητα των τοπίων, τα θαύματα της φύσης. Πρέπει να λέγεται για την ύλη γενικά. Και για αυτήν ακόμα την κατώτερη μορφή της, το χώμα, τη λάσπη, την άμμο, τα βράχια. Εδώ υπάρχει η αξία, η δύναμη της ζωής. Δεν προστατεύουμε το περιβάλλον επειδή είναι ωραίο και ωφέλιμο, αλλά γιατί είναι υλικό που ανήκει στη κτήση. Είναι οργανισμός, δημιουργικός, ανεπανάληπτος. Και γιατί εμείς οι ίδιοι ταυτιζόμαστε ενδόμηχα με μια υλική, πνευματική και ηθική σχέση που μας οδηγεί στην ορθή συμβίωση και συνέργεια. Η ορθή καλλιέργεια της γης, η ορθή αντίληψη του σώματος δηλαδή, η αυθεντική μας τοποθέτηση απέναντι στην ποικιλόμορφη ύλη που αναφέραμε προηγουμένως, καθρεφτίζεται στην καλλιέργεια υγιών σωμάτων και χαρακτήρων. Η ύλη της φύσης μετέχει στο πνεύμα της καινής κτήσης. Το φυσικό περιβάλλον είναι ο εκλεκτός χώρος όπου ανασένει η ανακαινιζόμενη προσωπική υπόσταση μέσα στην κτήση, όπως αναφέρει ο Νινησιώτης στο άρθρο του «Η φύση ως κτήση».
1: Κυρία Σταθοπούλου, να περάσουμε σε ένα κέριο ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από την τέχνη και την αισθητική?
0: Φυσικά αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, ακριβώς για να υποστηρίξω αυτή την ιδέα που την έχουμε ερευνήσει, διότι η τέχνη είναι μια ανεξάντλητη πηγή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι δεν είναι? Οπότε συντελεί και αυτή από την πλευρά της στην διαμόρφωση της ανθρώπινης κατάστασης. Η ανθρώπινη κατάσταση και η αντικειμενικότητα του κόσμου, δηλαδή τα δύο διαφορετικά αυτά πράγματα, αποτελούν τη φυσική από τη μια πλευρά και ανθρωπογενή από την άλλη κληρονομιά κάθε εποχής. Ένα καλλιτεχνικό έργο που εμπνέεται από την καταστροφή της φύσης υπηρετεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και είναι εντελώς ξεχωριστό, γιατί μέσα από το έργο αυτό προωθείται ένα πλέγμα αξιών στο βαθμό που τον καλλιτέχνη αυτόν δεν τον απασχολούν μόνο οι αισθητικές αξίες, γιατί σαφώς οι καλλιτέχνες υπηρετούν την αισθητική πρώτα απ' όλα, αλλά και οι ηθικές σε αυτή την περίπτωση που αφορά το περιβάλλον. Ο καλλιτέχνης σε αυτή την περίπτωση, όπως είπαμε, πιστεύει ότι η τέχνη μπορεί να γίνει ο φυσικός μεσάζων. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να συμφιλειώσει τους σκοπούς των οικολόγων και των βιομηχάνων. Δηλαδή, να συνδυάσει την ανάπτυξη, που είναι το ζητούμενο, και σήμερα ακούμε συνέχεια τη λέξη ανάπτυξη, ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά όπως και να το κάνουμε μιλάμε για ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνδυαστεί, η ανάπτυξη πρέπει να συνδυαστεί με την προστασία του περιβάλλοντος. Και ο καλλιτέχνης λοιπόν σχεδιάζει ένα έργο σε συμφωνία με τη φύση, αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα φυσικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας, και αναφερόμαστε σαν παράδειγμα στο έργο αυτό στην Πάρνηθα. Έτσι γίνεται στο ίδιο σημείο για να αναδείξει ακριβώς την καταστροφή με περισσότερη ένταση. Επίσης, όταν ένας καλλιτέχνης

σπουδάζει την τέχνη, εμείς δηλαδή στις σχολές που πηγαίνουμε και μελετάμε το σχέδιο, το χρώμα και όλα, μαθαίνουμε πρώτα απ' όλα για την κλίμακα και τις αναλογίες που πρέπει να έχει ένα έργο. Το σπουδάζουμε αυτό. Η οικολογία σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Να ξέρεις και να σέβεσαι την ανθρώπινη κλίμακα και τις ανθρώπινες αναλογίες και να μην τις ξεπερνάς. Για παράδειγμα, τα έργα που δημιουργεί ο άνθρωπος πρέπει να προσαρμόζονται στο χώρο και το χρόνο, εννοώντας τους φυσικούς ρυθμούς που χρειάζεται η φύση για να προλαβαίνει και να αποκαθιστά την οποιαδήποτε παρέμβαση, και πάντα βεβαίως να μην παραβιάζουν αυτά τα έργα τους φυσικούς νόμους που διέπουν την γήινη ζωή. Δυστυχώς ο άνθρωπος χρειάστηκε να βιώσουν τα γεγονότα μεγάλης οικολογικής καταστροφής που προκαλούν οι πόλεμοι, οι βιομηχανίες, τα φορτηγά πλοία, η πυρηνική ενέργεια και τόσα άλλα, τα οποία υποχρέωσαν τους επιστήμονες, τους πολιτικούς και όλους τους πολίτες του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Όλοι αυτοί πρέπει να ενωθούν κάποια μέρα, βρίσκονται στα κοινά σημεία και παραβλέπονται στις διαφορές τους για ένα και μόνο σκοπό: την αντιμετώπιση του κοινού φόβου για μια πιθανή οικολογική καταστροφή του πλανήτη. Ένα παράδειγμα. Οικολογία δεν νοείται χωρίς οικονομία. Σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν δούλοι, η τεχνολογία προσπάθησε να αντικαταστήσει τα εργατικά χέρια με μεγάλη ευκολία και τεχνική αρτιότητα μεν, αλλά βιάζοντας τους φυσιολογικούς χρόνους που αναφερθήκαμε πριν και αντοχές ακόμα και του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα φάνηκαν γρήγορα με την οικολογική καταστροφή, η οποία οφείλεται στην εξάντληση των φυσικών ενεργειακών πόρων πρώτον, τη ρύπανση δεύτερον και τη μόλυνση τρίτον. Ο δημιουργός έδωσε χαρίσματα στον άνθρωπο για να γίνει το κέντρο του κόσμου, όχι για να σπαταλάει και να καταστρέφει όμως, αλλά για να προστατεύει τον κόσμο και να ζει αρμονικά με τα υπόλοιπα πλάσματα στη γη. Αντίθετα, οι επιστήμονες και οι τεχνολόγοι έχουν παρασυρθεί, θα λέγαμε, σε ένα πρωταθλητισμό για την ανακάλυψη νέων θωριών, νέων τεχνικών μεθόδων, τις οποίες οι βιομήχανοι μαζί με τους πολιτικούς τις υλοποιούν. Αντί να επιδίδονται λοιπόν σε ένα μαραθώνιο καλής θελήσεως για την αρμονία, την αλληλεγγύη και την προστασία όλων των πλασμάτων του πλανήτη, κάνουν αυτό που είπαμε προηγουμένως.

0: σπουδαίων γενέστε, μπορεί να γίνει κάτι. Είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά στη σημερινή εκπομπή, την διδάκτορα φιλοσοφίας με ειδίκευση στην περιβαλλοντική αγωγή, την κυρία Πάνη Σταθοπούλου, και τον ψυχίατρο και ψυχαναλυτή, τον κύριο Χαράλαμπο Τρομαρίδη. Κυρία Σταθοπούλου, από ό,τι γνωρίζουμε, έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το δέον γενέστε, για να φτάσουμε στο πράτην το δέον?
1: Λοιπόν, επειδή είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα που ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε, δηλαδή έχουμε μπλέξει την αισθητική, την ηθική, που είναι κλάδι που ανήκουν στη φιλοσοφία, και ακριβώς και το διδακτορικό που κατέχω της φιλοσοφίας εμπλέκουν αυτούς τους κλάδους. Θα ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθούμε και στο ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία ούτως ή άλλως περιέχει όλες τις ειδικότητες οι οποίες εργάζονται με τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Να αναφέρω 2-3 πράγματα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση που ίσως δεν είναι πολύ γνωστά. Θεσμοθετήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέσα από σχολικά προγράμματα και την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που όπως είπαμε έχει ιδρύσει και η Εκκλησία. Ένα. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτά. Το ίδιο συνέβη σε μερικά πανεπιστήμια, όπου εισήχθησαν μάθημα επιλογής προπτυχιακά, αλλά και ως μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Ταυτόχρονα υλοποιούνται και πολλά συνέδρια και σεμινάρια. Εδώ θα ήταν μεγάλη μου παράληψη να μην αναφέρω τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνιο Δανασία Φεντάκη, που ίδρυσε και λειτουργήσε με προσωπική φροντίδα του το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Εξάλλου μπορεί να τα αναφέρει και ο κύριος Δελασούδας την άλλη Παρασκευή, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα, όπου σε αυτό το κέντρο συνεργαστήκαμε μια σειρά από διαφορετικές ειδικότητες, γιατί το περιβάλλον προσεγγίζεται διαθεματικά και ποτέ από μία σκοπιά μόνο και ποτέ από μία ειδικότητα. Υπήρξαμε εκεί φυσικοί, βιολόγοι, φιλόλογοι, καλλιτέχνες, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες. Προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε λοιπόν το οικολογικό πρόβλημα και να διερευνήσουμε λύσεις και προτάσεις. Όπως είπαμε προηγουμένως, το περιβάλλον δεν είναι μόνο το φυσικό, είναι και το υποκειμενικό, το ανθρωπογενές, αυτό που χτίζει ο άνθρωπος. Τι επιδιώκει η περιβαλλοντική εκπαίδευση? Επιδιώκει τη διαμόρφωση ατόμων με οικολογική παιδεία και οικολογική συνείδηση, η οποία ακριβώς συλλαμβάνει το περιβάλλον ως ένα πλέγμα φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων. Γενικότερα όμως, εδώ θα απαντήσω στην ερώτησή σας, γιατί δεν έχουμε πολλά αποτελέσματα. Μελετώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τις σύγχρονες ερευνητικές πηγές και παρακολουθώντας και την επικαιρότητα καθημερινά, διαπιστώνουμε ότι η πρόοδος σε αυτό το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πολύ μικρή, πολύ αργή και αντιστρόφως ανάλογη με την περιβαλλοντική κρίση, η οποία συνεχώς εντείνεται. Παρ' όλα αυτά, βάσει των αρχών και των αδιακηρύξεων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαφαίνεται στη θεωρία, έχει ληφθεί μέρημνα για όλα τα ζητήματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ατόμου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τόσο τα δικά του προβλήματα, όσο και των άλλων, αλλά και του περιβάλλοντος γύρω του. Στην εκπαιδευτική όμως πράξη, τα πράγματα εξελίσσονται σε μικρή κλίμακα, με μεγάλη δυσκολία και πολύ αργούς ρυθμούς. Εδώ θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί έχουμε φτωχά.
0: Δεν έχουμε δει. Η αλήθεια είναι αυτή, η κυρία Σταθοπούλου. Εμφανώς την αναμενόμενη πρόοδο πάνω σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι όταν ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα και αυτός ο θεσμός, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δούμε να αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς το κατεξοχήν ισχύει μοντέλο το εκπαιδευτικής αγωγής παραμένει στη βάση του το παραδοσιακό. Αυτό απορρέει από τον αυταρχικό χαρακτήρα, μπορούμε να πούμε, του σχολείου, και διαχωρίζει τη διαδικασία της γνώσης από την πράξη και την παραγωγή. Είναι αυτό δηλαδή συνεχώς που στοχεύουμε. Να μην αποκόπτεται το σχολείο από την κοινωνία. Οπότε και η ζωή από τη φύση. Στην ίδια άποψη συμφωνούν και άλλοι θεωρητικοί της εκπαίδευσης και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά οι εδρεωμένες δομές αφίστανται στις εκπαιδευτικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις. Και ακριβώς αυτό ήταν η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ήταν μια καινοτόμα δράση, που υπάρχουν υποτίθεται προγράμματα καινοτόμων δράσεων στα σχολεία, αλλά είπαμε ένα κατεστημένο εμποδίζει την υλοποίησή τους. Αυτό λοιπόν έπεται ότι τα διάφορα προγράμματα που προωθούν διαφορετικού τύπου γνώση, όπως είναι η διεπιστημονικότητα, η διαθεματικότητα, η καθημερινή ζωή μέσα από την οποία μαθαίνουμε, προβάλλουν διδακτικές προσεγγίσεις που απαιτούν την ομαδική διδασκαλία, τη δημοκρατική συμμετοχικότητα, έτσι, και μια καθημερινή έρευνα που κάνουμε με εργασίες και όχι με παπαγαλία, αυτό που προσπαθούμε να χτυπήσουμε. Γενικά τείνουν όλες αυτές οι δραστηριότητες να συνδέουν το πρόγραμμα του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και ως εκ τούτου δεν ευδοκιμούν εύκολα, διότι στην ουσία τείνουν να επηρεάσουν και να αλλάξουν την υπάρχουσα οργάνωση και πρακτική του σχολείου. Εδώ ήθελα να πω, να δώσω τα συγχαρητήριά μου και να ευχηθώ να ξαναεπαναληφθεί ένα αφιέρωμα σαν αυτό για το περιβάλλον που κράτησε 4 ολόκληρες εβδομάδες, αλλά όσο και να κάνουμε για το περιβάλλον μου φαίνεται ότι ποτέ δεν είναι αρκετό. Και να αναφέρω, εκτός από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας που μας φιλοξενεί, και έναν άλλο φορέα, ο οποίος είναι πολύ ενεργός στον τομέα αυτό και έχει οργανώσει πάρα πολλά συνέδρια, είναι η Επιστημονική Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, οι οποίοι πάντα λειτουργούν με διαθεματικότητα, έχουν οργανώσει και πολλά συνέδρια με θέμα θρησκεία και περιβάλλον, φυσική και θρησκεία. Έχουν πάντα πολύ ενδιαφέρον να τα παρακολουθούμε.
0: Κυρία Σταθοπούλου, τι θα προτείνατε ως τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων του πλανήτη?
1: Α, εντάξει, ναι, είναι. Πήγαμε σε μεγάλο τώρα, κάναμε ένα άλμα, έτσι. Εγώ δεν ξέρω και τόσο πολλά πράγματα για να προτείνω κάποιες λύσεις, έτσι, αλλά από αυτά που έχουμε διαβάσει, από αυτά που έχουμε ακούσει,
0: αυτά που λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ναι, αλλά και εσείς από τη δικιά,
1: ναι,
0: σας
1: και
0: την
1: αυτά που έχουμε ερευνήσει, βέβαια.
0: Επιστήμονας είστε.
1: Καλλιτέχνης και επιστήμονας, και προωθούμε πολύ αυτή την ιδέα της σύγκλησης επιστήμης και τέχνης, να μην λειτουργούν εξοικομένα. Ίσως θα έπρεπε να αναφέρω δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να εργαστούμε. Το πρώτο είναι να εργαστούμε για μια ανάπτυξη μεν, που ακούμε αυτή τη λέξη, αλλά μια ανάπτυξη που κατοχυρώνεται μέσα από τον αγώνα για τη δημοκρατία. Τι σημαίνει δημοκρατία, εκτός από αυτήν τον κοινοβουλευτισμό και όλα αυτά, είναι τα ίσα δικαιώματα σε όλες τις μορφές ζωής του πλανήτη. Αυτό εννοούμε δημοκρατία, έτσι, όχι η δημοκρατία μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους. Και δεύτερον, τη βελτίωση της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος που πάσχει. Και την τρίτον, την εποπτεία της τεχνολογικής προόδου. Κάποιος πρέπει να ελέγχει την τεχνολογία και τις επιστημονικές ανακαλύψεις και όλα αυτά. Γιατί έχει αποδείξει ο άνθρωπος μέσα από τη γνώση ότι μπορεί να έχει μια σπουδαία ανακάλυψη και με αυτή μπορεί να σώσει τον πλανήτη, αλλά με την ίδια ανακάλυψη μπορεί και να τον καταστρέψει τον πλανήτη.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Το δέον γενέστε είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μπορεί να γίνει κάτι? Εμείς φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5 την διδάκτορα φιλοσοφίας με ειδίκευση στην περιβαλλοντική αγωγή, την κυρία Πάνη Σταθοπούλου, και τον ψυχίατρο ψυχαναλυτή, τον κύριο Χαράλαμπο Τρομαρίδη. Κύριε Τρομαρίδη, θα περάσω τώρα σε εσάς. Τι είναι αυτό που κατά την γνώμη σας εμποδίζει την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης στους απλούς πολίτες, αλλά κυρίως στους ηθήνοντες επιστήμονες και πολιτικούς.
3: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκλησή σας και το σταθμό σας και βεβαίως και τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο για την δυνατότητα που μας δίνει να μιλάμε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σας, πιστεύω ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι η αγνωριμία του ίδιου του ανθρώπου με τον εαυτό του. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την ύπαρξή του. Δεν γνωρίζει βασικά πράγματα. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις όπου ακόμα σήμερα γυναίκες τεκνοποιούν παιδιά έχοντας αυτό που εγώ ονομάζω το σύνδρομο της αμόμου συλλήψεως. Δηλαδή δεν έχουν επίγνωση ότι δεν ανήκει σε αυτές το μωρό, το έμβριο, αλλά σε δύο, στον πατέρα και στη μητέρα. Έτσι λοιπόν αυτή η διάσταση και μόνο προκαλεί ένα μείζον πρόβλημα και στη μητέρα και στον διάδοχο. Αυτό θα το δούμε σε κοινωνικό επίπεδο στις δυναστείες των βασιλέων, όπου όλα τα έσχη, όλα τα κακουργήματα, όλες οι δολοφονίες επικρατούσαν για το ποιος θα κυριαρχήσει. Δηλαδή το συνέστημα της ιδιοκτησίας είναι τρομακτικό στον άνθρωπο. Και αυτό το συνέστημα της ιδιοκτησίας παράγεται από αυτό που ονόμαζε η Μέλανι Κλάιν η σχιζοπαρανοϊκή θέση του βρέφους. Έτσι αυτό ανάγεται και στο συνέστημα της ιδιοκτησίας αργότερα των πολιτών, ότι ό,τι βλέπω μου ανήκει, χωρίς να του ανήκει. Δυστυχώς αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να ακουμπήσουν όλη την επιστημονική κοινότητα, όλους τους κλάδους, την τέχνη την οποία πολύ ωραία η κυρία Σταθοπούλου αναπτύσσει, τις πρωτοβουλίες πολιτών, πολιτικών, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών, και να γίνουν, θα έλεγα, μία βασιλική οδός για την κατανόηση του προβλήματος. Διότι αλλιώς περιτριγυρίζουμε γύρω από ένα θέμα άσκοπα, έχουμε φτάσει στο σημείο να δημιουργούνται οικολογικές, ας πούμε, συνιστώσεις, θα έλεγα, όπως δημιουργούνται συνιστώσεις σε κόμματα, όπου τσακώνονται μεταξύ τους, έτσι, και δημιουργούν προβλήματα ο ένας τον άλλον, σκοτώματα, μαχαιρώματα κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι καταρχήν ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τον άνθρωπο. Είναι αδύνατο να προχωρήσει στην αναγνώριση του ευρύτερου περιβάλλοντος εάν δεν αναγνωρίσει τον άνθρωπο, όπως δίδαξε και ο Ιησούς Χριστός, όπως δίδαξε στην αρχαιότητα και όλη η αρχαία ελληνική φιλοσοφία το γνώθησε αυτόν. Περιέχονταν όλα εκεί. Κατά συνέπεια, αυτό που έχουμε να πούμε με πολύ βεβαιότητα, και εγώ προσωπικά το πρεσβεύω, είναι όχι η εκπαίδευση αλλά η πραγματική παιδεία του ανθρώπου. Δυστυχώς έχουμε γεμίσει από παραμορφωμένους επιστήμονες, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, και όχι μορφωμένους. Προχωράω σε λίγο, αν θέλετε και μου επιτρέπετε, σε μία απλή ανάλυση. Ο άνθρωπος διέπεται καταρχήν από τις αισθητηριακές οδούς. Δηλαδή έχει τα 5 αισθητήρια. Με αυτά προσλαμβάνει το περιβάλλον, προσλαμβάνει τα πάντα. Αυτά τα 5 αισθητήρια έχουν ένα αισθητήριο το οποίο δεν έχει καθόλου σφιχτήρες. Αυτό είναι τα ότα, δηλαδή τα αυτιά μας. Τα άλλα 4 αισθητήρια έχουν σφιχτήρες. Δηλαδή μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, να κλείσουμε το στόμα, να κλείσουμε τη μύτη, να απομακρυνθεί το απτικό όργανο από άλλο ερέθισμα. Γιατί το τονίζω αυτό? Διότι τα ότα, έτσι, και βλέπουμε και στις Αγίες Γραφές και παντού και στη φιλοσοφία, μιλούμε ισότα μία ακουέντων, έτσι, θέλουν να μιλήσουν για τον άνθρωπο ο οποίος είναι κοφός. Κοφός δεν είναι αισθητηριακά, είναι ψυχικά. Έτσι, αν πάμε σε ένα αυτό που ονομάζουμε ανηχοϊκό χώρο, που αυτός υπάρχει στην πατρίδα μας, είναι το αρχαιότατο παλιό μουσείο της Πρεβέζης, δίπλα ακριβώς στον Αχελαίο, και αφήσουμε έναν άνθρωπο εκεί μέσα, σε μία ώρα, επειδή είναι πλήρως ανηχοϊκός ο χώρος, δηλαδή δεν υπάρχει ίχνος ήχου εκεί μέσα, θα ακούει να τρίζουν οι τρίχες της κεφαλής του. Και σε τρεις ώρες θα ακούει τις αρτηρίες του να χτυπάνε. Σε έξι ώρες θα έχει αρχίσει ένα παραλήρημα. Θα βλέπει οπτασίες, θα έχει παρεστήσεις, ψευδεστήσεις, τα πάντα. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό που τονίζω, ότι το περιβάλλον, και είναι υγιές περιβάλλον, είτε σε επίπεδο οικογένειας, είτε σε επίπεδο ερεθισμάτων τα οποία ζει σήμερα ένα μωρό που γεννιέται, είναι εν δυνάμει η πηγή όλων των κακών. Φανταστείτε ότι στις παλαιότερες γενιές, γιατί δεν συντελείται η ταχύτατη καταστροφή του περιβάλλοντος? Διότι απλούστατα τα αισθητηριακά ερεθίσματα τα οποία προσλάμβανε το παιδί όταν γεννιότανε, ήταν το ένα της χιλής, να μην πω το ένα στις 100.000, από τα αισθητηριακά ερεθίσματα τα οποία προσλαμβάνει σήμερα ένα νεογέννητο. Αυτά τα αισθητηριακά ερεθίσματα είναι αδύνατον να μεταβολιστούν από έναν οργανισμό. Δηλαδή φανταστείτε ένα μωρό το οποίο προσλαμβάνει κινητά, τάμπλετς, κόρνες, φώτα, ήχους, παντός είδους, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και το οποίο πρέπει να τα μεταβολήσει. Είναι αδύνατο να τα μεταβολήσει. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο του είναι αδύνατο να το μεταβολήσει έλκεται από την επιθυμία να το εξαφανίσει, να το τιμωρήσει. Αυτές είναι ασυνείδητες διεργασίες στις οποίες πρέπει να επανέλθουμε. Θα σας πω κάτι τώρα το οποίο διδάσκω και σε παιδιάτρους, διδάσκω και σε μευτήρες γυναικολόγους. Σε παγκόσμιο συνέδριο στο Υγεία πριν 3 χρόνια έκανα μια διάλεξη επί τρίωρων. Προσέξτε, το απτικό όργανο, δηλαδή το όργανο της αφής, είναι το μεγαλύτερο όργανο το οποίο έχει ο άνθρωπος κατά την ώρα της γέννησής του. Είναι το κυρίαρχο. Γι' αυτό το λόγο και το νεογέννητο θα το τοποθετήσουμε αμέσως πάνω στο σώμα της μητέρας. Και μετά θα ζητάει αγκαλιά και ξανά αγκαλιά και πάμε λέγοντας. Τι συμβαίνει σήμερα με την εκβιομηχάνηση στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Σταθπούλου? Τα μωρά σήμερα σε όλα τα επίπεδα μεγαλώνουν προσβεβλημένα από πλαστικά είδη. Όλα είναι πλαστικά. Τα παιχνίδια τους, τα σεντόνια τους είναι ακριλικά. Δεν υπάρχει δηλαδή φυσικό υλικό μέσα στο δωμάτιό τους. Είναι πανέξυπνα, αλλά είναι όλα πλαστικά. Προσέξτε τώρα τι υποστηρίζω εγώ και διδάσκω και ζητώ από τους γονείς να κάνουν κατά την εργασία μου. Αυτό έρχεται σε επαφή με το δέρμα του μωρού. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το δέρμα του μωρού απορρεφά αυτό το πλαστικό μέσα. Δηλαδή το ενδοβάλλει και το μωρό σιγά σιγά μέσα του πλαστικοποιείται. Εάν μία νάιλον σακούλα, την οποία πετάμε στη θάλασσα, λέμε ότι κάνει 500 χρόνια να διαλυθεί, όλος αυτός ο όγκος των πλαστικών τα οποία δέχεται το μωρό μέσω του απτικού του οργάνου απορροφάται πλήρως, να είσαστε βέβαιοι, και πλαστικοποιείται. Γι' αυτό μιλάμε για βιονικούς ανθρώπους, για περίεργους ανθρώπους, δεν ξέρω τι. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια η έννοια του περιβάλλοντος να γίνεται όλο και πιο ουδέτερη, όχι απλώς πολύπλοκη, ουδέτερη για τον άνθρωπο ή για τον νέο. Έτσι δεν αντιλαμβάνεται, λόγω της πολυπλοκότητας, την οποία ακριβώς, και λόγω των τρομακτικών ερεθισμάτων τα οποία προσλαμβάνει και δεν μπορεί να μεταβολήσει. Η κυρία Σταθοπούλου μίλησε για τον αυταρχικό χώρο, χαρακτήρα του σχολείου. Θέλω να πω και ορισμένα πράγματα. Να γνωρίζουμε ότι το ασυνείδητο, αυτό που εμείς οι ειδικοί ονομάζουμε id, είναι απολύτως αυταρχικό. Κατά
0: είναι όντως
3: απολύτως, είναι Χίτλερ. Να το ξέρετε.
1: Ο μικρός Χίτλερ μέσα.
3: Είναι, όχι ο μικρός, ο μεγάλος. Μεγάλος. Το ασυνείδητο είναι ορμέφητα. Είναι δηλαδή επιθυμίες οι οποίες είναι αχαλήνοτες. Αυτές οι επιθυμίες πρέπει να επιβληθούν.
0: Τις οποίες δεν τολμούμε ποτέ να τις εξωτερικεύσουμε.
3: Τις εξωτερικεύουμε και βλέπετε και το πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν δεν τις εξωτερικεύεις όμως αυτές.
3: Όταν
0: δεν
3: τις εξωτερικεύσεις θα αυτοκαταστραφείς. Θα αυτοκαταστραφείς. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή
0: το 20%
3: ας πούμε.
0: Στην κατάθλιψη, όλα αυτά τα προβλήματα, μελαγχολίες, κατάθλιψη,
3: ασφαλώς, και
0: αυτοκτονίες.
3: Ακριβώς. Και βλέπετε ότι σήμερα η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και όχι η Παγκόσμια Οργάνωση Ψυχικής Υγείας δηλώνει πως στη Δύση το 20% των θανάτων οφείλεται στην κατάθλιψη. Και αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Και πώς μεταλλάσσεται τώρα το περιβάλλον το ανθρώπινο από μία ψυχική νόσο, δηλαδή την κατάθλιψη, σε ένα καρκίνο. Και αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Οι μεταλλάξεις δηλαδή δεν συμβαίνουν μόνο στο εξωτερικό περιβάλλον, στις οποίες εμείς διαλύουμε με κάθε τρόπο και στις οποίες άλλοι ειδικότεροι νεμού μπορούν να αναφερθούν, αλλά συμβαίνουν και στον οργανισμό μας. Συνεχώς.
0: Έχουν άμεσες
3: επιπτώσεις. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο εγώ υποστηρίζω είναι ότι αν δεν επιστρέψουμε στην παιδεία των μωρών με έναν τρόπο πάρα πολύ συγκροτημένο και ανθρώπινο, τότε δεν μπορούμε να έχουμε και δει στην εποχή της τεχνολογίας, έτσι, αποτελέσματα άμεσα. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχει για μένα η εξήγηση ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τα δύο ένστικτα, το ένστικτο της ζωής και το ένστικτο του θανάτου. Αυτά τα δύο ένστικτα να φανταστούμε ότι είναι δίδυμα, δηλαδή συνυπάρχουν.
1: Έχουν
3: στον
1: την
3: άνθρωπο
1: ίδια δύναμη, δηλαδή,
3: και είναι δίδυμα και συνυπάρχουν ταυτόχρονα.
1: Μάλιστα.
3: Θα τολμούσα να πω ότι και από τη χριστιανική θρησκεία που μπορώ να χρησιμοποιήσω, αλλά και από άλλα παραδείγματα, τα δύο αυτά ένστικτα, ενώ είναι δίδυμα, προηγείται το ένστικτο του θανάτου κατά την γέννηση. Προηγείται για να υπάρξει ζωή.
1: Πώς γίνεται αυτό, μήπως μπορούμε...
3: Ναι, μπορώ να αναφέρω το παράδειγμα του Παραδείσου.
1: Ναι.
3: Ο Αδάμ και η Εύα, κατά τη χριστιανική θρησκεία και Παλαιά Διαθήκη, τι είναι? Δεν είναι άνθρωποι, είναι ολογράμματα. Είναι ψυχές, οπότε, όπως θέλετε πέστε τα.
1: Ναι.
3: Τι συμβαίνει? Για να αποκτήσουν υπόσταση και να γίνουν μετά αντρόγινο και να γίνει να υπάρξει ο ανθρώπινος, το ανθρώπινο είδος, πρέπει να υπάρξει η καταβολή, δηλαδή η εκδίωξη εκ του παραδείσου, ο πόνος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι.
3: Δηλαδή ο θάνατος.
1: Και το ίδιο,
3: ισχύει.
1: Το ίδιο σημείο και με το μήλο της γνώσης.
3: Το μήλο της γνώσης, θα το δαγκώσει, η γέννηση, έτσι, καταβολική πράξη, το σπερματοζωάριο και το άριο, καταβολικές πράξεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και μπορούμε να πάμε και στη φιλοσοφία και όπου θέλετε, ακόμα και στα μαθηματικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα στοιχείο τώρα, ότι δεν ρέπει ο άνθρωπος προς την καταστροφικότητα. Εγώ είμαι από φύση αισιόδοξος. Αλλά επειδή προηγείται, δεν αντιλαμβάνεται ότι θέλει πάρα πολύ κόπο να είναι σε μια ισορροπία. Τότε αλληλοξυδετερώνονται. Και τότε η ζωή μπορεί να κυλά χωρίς τόσες καταστροφές. Πιστεύω ότι η ομοιόσταση του ίδιου του ανθρώπινου είδους, επειδή όλοι θα καταλήξουμε, τον βάζει σε μια κατάσταση να προηγείται το σαδιστικό κύτταρο, δηλαδή
0: από
3: το καταστροφικό κύτταρο.
0: Από τη στιγμή της γέννησής του.
3: Μάλιστα.
0: Κύριε Τρομαρίδη.
3: Απολύτως.
0: Υπερτερεί ο θάνατος.
3: Απολύτως. Και να ξέρετε ότι υπερτερεί, διότι είναι για εσάς τους απλούς ανθρώπους, για εμάς που τα έχουμε δει κλινικά αυτά, να ξέρετε ότι οι σαδομαζοχιστικές φαντασιώσεις των βρεφών είναι απίστευτα μεγάλες, απίστευτα οδυνηρές και απίστευτα σκληρές. Εξού και βλέπετε όλα τα έργα που παράγονται τα κινηματογραφικά, όπου αναπαράγουν φαντασιώσεις με σενάρια κινηματογραφικά, οι οποίες είναι των βρεφών και των παιδιών. Έτσι. Ακόμα και τα παραμύθια βρίσκουν από τέτοια πράγματα. Εάν πάμε να μελετήσουμε τα παραμύθια τα πραγματικά που εδιδασκόμεθα πρώτης γαλλικής επανάστασης και πρώτων αδελφών Γκριμ, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν ένα happy end, ένα καλό τέλος στα παραμύθια, να ξέρετε, και σε αυτά έχει κάνει η κυρία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι, μια συλλογή, ένα εκπληκτικό βιβλίο, όπου τα παραμύθια που οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας διηγιόντουσαν στα εγγόνια τους είναι άκρως αποκουστικά. Η μητέρα σκότωνε το βρέφος, το τεμάχιζε και το σερβίριζε.
1: Ναι, βέβαια, κανονικότερα... αυτό το βλέπουμε και στα λαϊκά παραμύθια ακόμα.
0: Έχω ακούσει και από πολλούς
3: φίλους. Αυτό είναι
1: το λαϊκό πολιτισμό που υπάρχει.
0: Δεν διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά τους.
3: Ναι,
1: σωστά.
3: Και διηγούνται ιστορίες τέτοιες.
0: Ναι, δεν θέλουν να διαβάσουν, για παράδειγμα, το παραμύθι της Κονάτης.
3: Ναι, καθόλου. Έχετε δίκιο. Διότι αυτά όλα πιστεύω ότι πήγανε μετά, ας πούμε, από το διαφωτισμό. Πήγανε να δώσουν ένα happy end, δηλαδή ένα καλό τέλος παιδαγωγικής υφής, αλλά που δεν είναι παιδαγωγική. Με το ζόρι, δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Σταθοπούλου, με έναν αυταρχικό χαρακτήρα να επιβληθούν στα παιδιά οι καλές πράξεις. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό το λόγο και βλέπετε μέσα στα σχολεία, ακόμα και στα νήπη και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια, αυτή η έκφραση, ας πούμε, της απίστευτης βίας που δηλώνουν και βιώνουν οι καθηγητές.
0: Και το bullying,
3: και το bullying
0: που έχουμε τα τελευταία χρόνια, που έχει πάρει, θα λέγαμε, ραγδαίες διαστάσεις.
3: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι, ξέρετε, η ελευθερία μπορεί να προέλθει...
0: Οδηγεί και σε ασυδοσία.
3: Όχι, αυτό είναι ελευθεριότητα, έχετε δίκιο. Η ελευθερία μπορεί να προέλθει, όπως λέει και ο γνωστός μου και πολλές φορές έχω συζητήσει μαζί του, κύριος Στέλιος Ράφος, μόνο μέσα από το μέτρο και την πειθαρχία. Δεν γίνεται να πάρουμε την ελευθερία μέσω της ελευθερίας. Αυτό είναι η καταστροφή. Είναι η ασυδοσία, είναι η αναρχία, είναι το μη δέον. Μια που ρωτάτε το μηδέο.
1: Και πάλι έρχεται.
0: Και είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, όπως λέτε, κύριε Τρομαρίδη. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της
3: συζήτησής μας.

0: Το δέον γενέστε, μπορεί να γίνει κάτι. Κύριε Τρομαρίδη, θα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά με την περιβαλλοντική αισθητική και τις αισθήσεις.
1: Mm-hmm. Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται περί μιας, ενός προβληματισμού πάρα πολύ γόνιμου και χαίρομαι που με ρωτάτε. Όμως θα ήθελα να μιλήσω βάζοντας δύο προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε περί περιβαλλοντικής αισθητικής εάν δεν απαλληφθεί και λίγο το φαινόμενο αυτό που εγώ ονομάζω ιδιαίτερα στη Δύση του παγκόσμιου ναρκισισμού. Εδώ έχουμε προβλήματα, πάρτε τη μόδα, όπου ξαφνικά γυναίκες ανορεκτικές έτσι, γίνονται μοντέλα. Κατά συνέπεια επιβάλλονται μοντέλα
0: και έχουν πρότυπα.
1: Απολύτως, αυτό ήθελα να πω. Και έχουν πρότυπα αισθητικής τα οποία είναι τελείως άρρωστα. Έτσι εγώ πιστεύω ότι, και το είδαμε και χαίρομαι και για τους παραολυμπιακούς αγώνες και για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία πραγματικά κατέτειναν ένα θρίαμβο και με την παρουσία τους αλλά και με τα μετάλλια στους παραολυμπιακούς. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποδεχτεί τον ίδιο του το είναι ως έχει, είναι αδύνατο να αποδέχεται αυτό που ζητάτε, την περιβαλλοντική αισθητική. Τώρα, το κάλος είναι ψυχικό κάλος κατ' εμέ.
2: Το κάλος,
1: διότι αλλιώς εμπεριέχει στοιχεία δύο τύπων ναρκισισμού, και του πρωτογενούς ναρκισισμού και του ανακλητικού ναρκισισμού. Ο πρωτογενής ναρκισισμός, ας αναφέρω λίγο το παράδειγμα του μύθου του Νάρκησου, είναι αθεράπευτος. Και αυτό συμβαίνει σε μεγάλα στρώματα της κοινωνίας μας. Ο Νάρκησος κάθεται πάνω από μία λίμνη και λατρεύει το πρόσωπό του. Τον πλησιάζουν τα τρία πρότυπα παύλα γυναίκες θεότητες, οι οποίες και οι τρεις μαζί είναι το τέλειον. Η Ήρα είναι η μητρότητα, η Αφροδίτη είναι το κάλος παύλα σεξ και η Αθηνά είναι η σοφία. Και αυτός της αγνοεί. Και τι κάνει, αυτοκτονεί. Δυστυχώς σήμερα τέτοιου είδους προβλήματα έχουμε και σε κοινωνικά φαινόμενα. Όπου ένας επιστήμονας, δεν θέλω να αναφερθώ σε πολιτικούς γνωστούς και της εποχής μας, ή ένας άλλος θεωρεί ότι η γνώση του είναι απόλυτη, πρέπει να επιβληθεί και αυτό γίνεται πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Ευτυχώς για τον ίδιο σήμερα και όχι για τους πολλούς. Ο ανακλητικός ναρκισισμός τώρα εμποδίζει την πραγματική μετουσίωση, αυτό που η τέχνη πρεσβεύει. Δηλαδή η τέχνη είναι η τελευταία ασυνείδητη άμυνα αλλά η πλέον υγιής. Η τέχνη δηλαδή στην πραγματικότητα βοηθάει τρομερά στην διαμόρφωση, ας το λέγαμε, μιας αισθητικής, η οποία όμως να είναι γαλήνια κατ' εμέ. Δυστυχώς και στην τέχνη έχουν υπάρξει φαινόμενα εκτροπής. Αυτά τα γνωρίζουν οι ειδικοί, δεν θέλω να επεκταθώ εγώ. Αλλά το πρόβλημα κατ' εμέ είναι αισθητηριακό παύλα αισθητικό. Εάν η αισθητηριακή οδός, όπως έλεγα και πριν, δεν είναι αρκούντος ικανοποιητική, τότε και η αισθητική οδός θα παρεκτραπεί, θα εκτροχιαστεί, θα έλεγα, σε κανάλια όπου βλέπουμε δήθεν τέχνη, ξέρω εγώ, κάποιον με το καρπούζι και με το πέος του και δεν ξέρω με τι άλλο να εμφανίζονται σαν τέχνη. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι ο άνθρωπος χρειάζεται συνεχώς ένα μέτρο, ένα μέτρο πάνω στα αισθητήρια του και κατόπιν πάνω στην αισθητική του, και ας αφήσει τη φύση να το αποκαλύπτεται.
0: Και έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει πραγματικά, κύριε Τρομαρίδη, τα προβλήματα.
1: Και τα προβλήματα
0: είτε περιβαλλοντικά, είτε είναι...
1: και τα προβλήματα αλλά και το θαυμάσιο της φύσης. Διότι η φύση είναι θαυμάσια. Είναι ένθεη η φύση. Α, τι να κάνουμε.
0: Και τα προβλήματα της καθημερινότητας, αυτό ήθελα να πω που είναι...
1: Ούτε συζήτηση, αλλά αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι σε μικροκλίμακα. Δηλαδή πιστεύω ότι η καθημερινότητα του ανθρώπου, εάν δεν διαμορφωθεί ο ψυχικός παύλα πνευματικός κόσμος του, θα παραμένει επίπεδη, θα παραμένει οδυνηρή, θα παραμένει τραχιά.
0: Κύριε Τρομαρίδη, κυρία Σταθοπούλου, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ και στους δύο καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας και θα χαρώ στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνατε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή με την διδάκτορα φιλοσοφίας με ειδίκευση στην περιβαλλοντική αγωγή, την κυρία Πάνη Σταθοπούλου, και τον ψυχίατρο-ψυχαναλυτή, τον κύριο Χαράλαμπο Τρομαρίδη.

Δέον γενέστε. Μπορεί να γίνει κάτι. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Πρόλογος. Ανάσα ζωής, ανάσα ψυχής είναι για τον καθένα μας ο λόγος του αναστηλωτή της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας, του Φώτη Κόντογλου. Πάντα νέος, ανανεωμένος, πνοή ευωδίες πνευματικής, δρόσος του πνεύματος, μεταλαβιά, λόγος σωτηρίας, ενδυναμώσεως ψυχής και πνευματικής, και εξωστρακισμού των δαιμονίων και τελωνίων του κόσμου τούτου. Φυλαχτάρι, αγιωτικό, θεωτικό, λείψανο ομολογητή και μάρτυρος. Ο Φώτης Κόντογλου δεν έγραψε βιβλία και έργα πνευματικά προς δόξαν του ιδίου και φήμην χωικήν, ψεύτικην, κάλπικην και ματέαν. Έγραψε βίβλον, την βίβλον της ορομιοσύνης, του πονεμένου γένου μας, εκείνου που μαρτυρεί Ιησούν εσταυρωμένον. Έγραψε διά και μέσα στον πόνο και μας έδωσε την πεμπτουσία της ελληνοορθόδοξης παράδοσης διέ της γραφίδος και του χρωστήρος. Χωρίς περιστροφές και κρυφτούλια και φράγκικα τερτύπια, αλλά ίσια, ευθύβολα, επιπαιδικά, ζωντανά και αληθινά, όπως ακριβώς βγαίνουν από τα έγκατα της ορμιοσύνης και ρέουν ύδατα αφρίζοντα από τα κεφαλάρια του γένους. Τούτος ο Κοντόγλιος λόγος και εικόνα. Ευλογία και το ένα και το άλλο. Σημείων σωτηρίας και εγκαρδιώσεως και θάρρους και ευψυχίας σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς. Γιατί το Ρωμαϊκό φροντίζει πάντοτε να είναι οι λόγοι και οι εικόνες του Κόντογλου τραγικά επίκαιροι και να τους έχουμε στο στήθος μας φυλαχτάρι, όπως σήμερα. Όπως τώρα που το μαρτυρικό γένος μας περικυκλώθηκε για μια ακόμη φορά από θηρία άγρια, ανήμερα και φίλους πιο άγριους και πιο ανήμερους, έτοιμους να μας κατασπαράξουν. Έτοιμους να μας τριμώξουν ακόμα περισσότερο στο καβούκι μας, σε τούτη τη μάντρα του ελλαδισμού που τη φυλάνε λύκοι και ίενες, οι πολιτικοί και πνευματικοί φεουδάρχες του ελλαδικού πολιτικαντισμού και ο λαός του Θεού, του γένους, της Αγίας μας παράδοσης, καλείται να σωθεί μόνος του. Και σώζεται. Σώζεται από τους λύκους και από τις ίενες που τάχα τον φυλάγουν. Από τους ποιμένες, της εκκλησίας και της πολιτείας. Από όλους. Το ποίμνιο σώζει και σώζεται. Αυτός είναι ο Άγιος, ο ευλογημένος λαός της Ελλάδας. Εκείνος που ήταν πάντοτε. Δέντρο που όσο ψηλά τραβάει, τόσο βαθιά τραβάνε και οι ρίζες του. Τρέχουν και τούτες μέσα στις γης. Τρέχουν για να μην πέσουν πάνω στα προϊόντα της προόδου που νοτίζουν τη γη και τη δηλητηριάζουν και την κάνουν άκαρπη, χωρίς βλαστούς, νεκρή. Τη σκοτώνουν τη γη μας και μαζί της τα έργα, τα καλά λίαν του Θεού. Θεοκτόνη είναι η εχθρή της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Ανευλόγητοι, ρυπαίνουν τα έργα του. Ένα ξέσπασμα ήταν τα φτωχά του τα λόγια που ήρθαν μόνα τους πάνω στο χαρτί, μόλις διάβασα τα κείμενα που περιέχονται σε τούτο το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου. Δεν είναι, καθώς λέμε, ανέκδοτα εντελώς νέα. Όμως για μένα είναι και τέτοια, αφού πρωτοδημοσιεύτηκαν πριν από 30-40 χρόνια σε εφημερίδες των Αθηνών, κυρίως στην Ελευθερία που έγραφε κάθε Κυριακή, και οι παλαιότεροι περιμέναμε σαν διψασμένα ελάφια να διαβάσουμε εκείνες τις συνεργασίες του που τόσο πολύ αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Βγήκανε και άλλες τέτοιες σε βιβλία, το αρχείο του είναι πλουσιότατο από τέτοια κείμενα. Σε τούτο τον τόμο διαλέξαμε μερικά που πάρα πολλά έχουν να μας πούν και σήμερα σε όλους μας. Είναι λόγος ζωντανός,
αληθινός με ψυχή, πέρα από το ράσο και πέρα από τα γένια.

πιο στενούς πνευματικούς δεσμούς με την Εκκλησία. Η αλήθεια είναι ότι εξαιτίας κάποιων αναξίων κληρικών γενικεύεται η δυσφήμιση της Εκκλησίας και πως εξογκώνονται τα παραστρατήματα των ιερωμένων. Και αυτό είναι φυσικό, επειδή ο λαός έχει την απαίτηση οι κληρικοί να είναι χωρίς κοιλίδα. Αλλιώς δεν τους αναγνωρίζει για πνευματικούς οδηγούς του. Οι πολλοί δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν το πρόσωπο από το πνευματικό λειτουργήμα που κάνει και επηρεάζονται τόσο πολύ από κάποιο σκάνδαλο που φημολογείται για έναν ιερωμένο, ώστε γίνονται άπιστοι. Δεν πάτουν πια σε εκκλησία και είναι πολύ δύσκολο έναν τέτοιον αγανακτισμένον αποστάτη να τον συμφιλιώσει κανείς ξανά με την εκκλησία. Μήτε ένας Χρυσόστομος μπορεί να κάνει ένα τέτοιο κατόρθωμα. Αφήνω πως όποιος επιχειρήσει να μεταστρέψει έναν τέτοιον άνθρωπο από την απέχθεια που πήρε για τη θρησκεία θα βρει τον μπελά του και μπορεί να ακούσει ότι και αυτός είναι υποκριτής γιατί σκεπάζει τις αθλειότητες των παπάδων. Οι τέτοιοι άνθρωποι, αν δεν γίνουν ολότελα άθεοι, πηγαίνουν και γίνονται χιλιαστές ή ευαγγελιστές ή παπικοί ή προτεστάντες. Τα σκάνδαλα των αρασοφόρων μας είναι η σπουδαιότερη αιτία που πληθαίνουν οι αιρετικοί και μάλιστα αυτοί οι νέοι προσήλυτοι γίνονται φανατικότεροι μέσα στην αίρεση που προσχωρούν, αηδιασμένοι από τους ανάξιους ιερωμένους μας. Για τούτο πρέπει να τρέμουν οι κληρικοί, μην τυχόν ακουστεί το παραμικρό σε βάρος τους, γιατί οι ψυχές που χάνονται θα ζητηθούν μια μέρα από αυτούς. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του ότι αυτή είναι το φως του κόσμου και το άλας της γης και ότι πρέπει να λάμψει το φως τους έμπροσθεν των ανθρώπων για να ειδούνε τα καλά έργα τους και δοξάσουν τον Πατέρα των εν της ουρανής. Λοιπόν, και όταν γίνεται το ανάποδο, δηλαδή όταν οι άνθρωποι βλέπουν τα κακά έργα τους, αντί να δοξάσουν τον Θεό, θα τον βλασφημίσουν. Και αιτία θα είναι όχι οι άθεοι, όχι οι εχθροί του Θεού, αλλά οι ίδιοι οι μαθητές και οι αντιπρόσωποι τους στον κόσμο, οι κεχρισμένοι. Πάντα, σε κάθε εποχή, υπήρχαν οι ανάξιοι κληρικοί κοντά στους Αγίους Ρασοφόρους. Αλλά σήμερα το πράγμα χειροτέρεψε κατά πολύ. Μία από τις πολλές αιτίες αυτής της θλιβερής καταστάσεως είναι το ότι γίνονται συχνά κληρικοί κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν κλείσει στη θρησκεία και που για αυτούς το ρασοφορείν είναι ένα επάγγελμα. Ο ιερεύς όχι μοναχα πρέπει να έχει κλείσει στη θρησκεία, αλλά να φλέγεται από πίστη και αγάπη προς τα θεία. Να είναι το πνεύμα της ζέων, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και να τελεί την θείαν μυσταγωγίαν με τέτοια κατάνοιξη που πολλές φορές να δακρύζει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ιερουργώντας με φόβο και με τρόμο. Ενώ πολλοί από τους σημερινούς ρασοφόρους, αντί η ευσέβειά τους και η κατάνοιξή τους να συνεπάρει τους εκκλησιαζομένους, τους παγώνει η ατονία, η αδιαφορία και η ψυχρότητα με την οποία εκτελούν τις ιεροτελεστίες. Σ' αυτό συνεργεί κατά πολύ και η άθλια θυμελική μουσική που ακούγεται σε πολλούς ναούς αντί της ψαλμωδίας, επειδή η κοσμική τετραφωνία είναι ολότελα ξένη για μία ορθόδοξη ιεροτελεστία. Δεν βρέθηκε δε μήτε ένας δεσπότης έως σήμερα που να εκφράσει την δυσαρέσκειά του για την άτοπη και ανίερη αυτή μουσική που δεν έχει σχέση με την ορθόδοξη ελληνική ψυχή και που είναι ύβρις για το σχήμα και το αξίωμα του ιερέως και αρχιερέως, ο οποίος ανέχεται να λειτουργεί ψάλλοντας μαζί με τραγουδιστές Ιταλιάνους.

Επειδή λοιπόν λείψαν από την εκκλησία μας οι ιερωμένοι που έχουν φωτιά μέσα τους, η εκκλησία αυτή δεν μπορεί παρά να βραδυπορεί ασυγκίνητη και αδιάφορη για όσα θα έπρεπε να την ενδιαφέρουν ζωηρά, αδιάφορη για το ότι το ποιμνιό της σκανδαλίζεται και δοκιμάζεται σκληρά η πίστη του από τα καμώματα μερικών ιερωμένων, αδιάφορη για την παραμόρφωση της ιερής παραδόσεως, αδιάφορη για τα τέκνα της που την αρνούνται για να πυκνώσουν τις τάξεις των διάφορων αιρετικών, με κίνδυνο αυτή η αιμορραγία της να καταντήσει θανάσιμη για αυτήν. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να διορθωθεί τούτη η πολύ θλιβερή κατάσταση φανερώνεται από τα παραπάνω συμπτώματα ότι είναι πολύ απλός, είναι όμως και πολύ δύσκολη η θεραπεία της. Γιατί για την Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει κανένα φάρμακο, ούτε καμιά μαγική ράβδος, αφού η ίδια έχει για έργο της την καθοδήγηση και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η θεραπεία βρίσκεται στα χέρια της και είναι η κάθαρσή της από στοιχεία κακά και ανάξια για την ύψιστη αποστολή τους. Όταν γίνει, ακόμα και σχετικά, μια τέτοια κάθαρση, θα μπορέσουν να καταταχθούν στην υπηρεσία της αγνοί και άξιοι κληρικοί, με βαθιά πίστη και με ανιδιοτέλεια το πνεύμα της ζέοντες, για τους οποίους θα είναι ως αγαπητά τα σκηνώματα του Κυρίου των δυνάμεων. Και όταν γίνει αυτή η επάντρωση της Εκκλησίας μας με στοιχεία σοβαρά, εκλεκτά και αξιοσέβαστα, τότε το ιερών δέντρο της Εκκλησίας θα παρουσιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια κατάφορτο από καρπούς ως κατάκαρπος ελαία, προς χαράν των πιστών Ορθοδόξων και προς δόξων του Θεού. Τότε θα λείψει αυτό το θανατερό μούδιασμα που την κατέχει σήμερα και η απίστευτη αδιαφορία της για όσα την αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ζωής και θανάτου για αυτήν. Οι καλοί εκπρόσωποί της θα στέκονται ανίστακτη φρουρή της της ημέρας και νυχτός, και σε αυτούς θα αναπαύεται η γεραρά μητέρα τους, και τότε θα λάμψει το ανέσπερο φως της Ορθοδόξου πίστεως μέχρι περάτων της οικουμένης, μέσα στο σκοτάδι που πλακώνει σήμερα τον κόσμο. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος για να γίνει αυτό, αλλά η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να έχει υπηρέτες που να είναι αφοσιωμένοι σε αυτή και έτοιμοι για θυσίες κατά το ματωμένο υπόδειγμα του σταυρωμένου αρχηγού της. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να υπηρετείται και να φυλάγεται από ψυχές ηρωικές που να είναι έτοιμες όχι μόνο για θυσίες υλικές και σωματικές, αλλά και για πνευματικές, που είναι ίσως πιο δύσκολες. Τέτοιες θυσίες είναι το να ταπεινώνεται ο ένας μπροστά στον άλλον, το να μην λογαριάζει το συμφέρον του, να το βάζει το καλό και την προκοπή της Εκκλησίας απάνω από τη δική του, το να θυσιάζεται ως ο καλός ποιμήν για τα πρόβατα του Χριστού. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα έχει ένας ιερωμένος αν δεν έχει πίστη φλογερή και ατράνταχτη και θερμουργό, και αν δεν πιστεύει ότι ουκ έχει όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητή.

μία ορθόδοξος ελληνική εκκλησία που θα έχει τέτοιους άγρυπνους και αδέκαστους φρουρούς θα είναι η κυβωτός της αλήθειας που θα πλέει απάνω στα θολά και αφρισμένα νερά του παγκόσμιου ωκεανού της αμαρτίας και απώλειας. Πόσο πάσχουμε, πόση θλίψη νιώθουμε κάθε φορά που θα παρουσιαστεί κανένα σκάνδαλο σε βάρος κάποιου κληρικού. Αν ήταν τρόπος να πέφτουν σε εμάς οι κατηγόριες αντί σε εκείνους, σε εμάς που οι πράξεις μας δεν αντανακλούν στην Εκκλησία. Ο ευλαβής λαός μας δεν αισθάνεται την ανάγκη να ακούει βαθιστόχαστες θεολογίες με πανεπιστήμια και με διπλώματα, ούτε παγκόσμια συμβούλια και διαλόγους. Ο πόθος του είναι να ακούσει ότι υπάρχει κάποιος ρασοφόρος, ιερεύς ή καλόγερος, που έχει καθαρή ζωή, ας είναι και αγράμματος. Τόση είναι η δίψα του για αγιότητα, που φτάνει να είναι ένας ιερωμένος μοναχά ενάρετος και τον λέγει Άγιον. Πιστεύουμε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι ο φύλακας της αληθείας του Χριστού, ο μόνος φύλακας. Αν φανούμε ανάξιοι να έχουμε αυτόν τον θησαυρό, θα τον χάσουμε. Θα τον πάρει ο Κύριος από τα χέρια μας, όπως απέστρεψε το πρόσωπό του τον παλαιό καιρό από τους Εβραίους. Και ότι η Εκκλησία μας κατέχει την αλήθεια αυτή, το φανερώνουν, χωρίς να θέλουν, ακόμα και οι παπικοί, που κατά τα τελευταία χρόνια εκδηλώνουν τον θαυμασμό τους για τα πατερικά μας κείμενα, για την υμνολογία μας και για την αγιογραφία μας και γενικά για τη λατρεία μας. Αυτό είναι σαν να ομολογούν ότι η Εκκλησία μας είναι η μία καθολική και αποστολική Εκκλησία και ότι αυτά που αναφέραμε παραπάνω είναι η έκφραση της πνευματικής ουσίας της, ότι είναι τα καθρεφτίσματά της στον αισθητών κόσμο. Και δεν μπορεί το καθρέφτισμα παρά να έχει ανταπόκριση με εκείνο που καθρεφτίζεται και μάλιστα να είναι μια αδύνατη σκιά του. Ας παρακαλούμε λοιπόν νύχτα μέρα και με δάκρυα τον Κύριον να μην μας στερήσει από το αθάνατο αυτό στεφάνι που έβαλε απάνω στο κεφάλι μας και που τα άφθαρτα άνθη του ποτιστήκανε από το Άγιον αίμα μυριάδων μαρτύρων από καταβολής χριστιανισμού. Και ας του κράξουμε με κλαφμό: μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του λαού σου, ότι θλίβεται. Ταχύ επάκουσον αυτού, πρόσχε στη εκκλησία σου και λύτρωσον αυτήν. Το ράσο και τα γένια. Πολλά έχουν γραφεί για τα ράσα και τα γένια των κληρικών. Οι περισσότεροι από εκείνους που δεν τα χωνεύουνε είναι κάποιοι που θέλουν να φαίνονται ελεύθεροι και νεωτεριστικά πνεύματα. Αυτοί όλοι είναι πάντα πρακτικοί άνθρωποι που κρίνουν τα της θρησκείας με το πρακτικό και πεζό μυαλό τους, ενώ η χριστιανική θρησκεία δεν έχει καμιά σχέση με τα πρακτικά μυαλά, γιατί είναι η βαθύτερη ποίηση, η άβυσος της ποίησης. Η κακοδαιμονία της Εκκλησίας μας έχει την αιτία της, κατά τη γνώμη μου, στο ότι λείψανε από αυτή οι ποιητικές ψυχές με την πραγματική σημασία της ποίησης και γέμισε από πρακτικούς ανθρώπους, ήγουν από ξεραΐλα και το Μέγα Έλεος. Να βάλει κανείς με το νου του και να απορρίσει τι σχέση έχουν αυτοί οι θετικοί και πρακτικοί άνθρωποι, οι λεγόμενοι φρόνιμοι και έξυπνοι, με τον Χριστό που είπε τα παρακάτω λόγια: αν δεν γυρίσετε πίσω και γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Μην φροντίζετε τι θα φάτε και τι θα πιείτε και τι ρούχο θα φορέσετε. Εγώ σας λέγω, μην αντισταθείτε στον πονηρό, αλλά όποιος σε χτυπήσει από το δεξί μάγουλό σου, στρέψε και τ' άλλο. Μακάρι όσοι καταδιώκονται για μένα.
αγαπάτε τους εχθρούς σας. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς απάνω στη γη. Εμπάτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι στενός και θλιμμένος ο δρόμος που πηγαίνει στη ζωή και είναι λίγοι που τον βρίσκουνε. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους πεθαμένους τους. Δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Η βασιλεία του Θεού παίρνεται με τη βία και οι βιαστές την αρπάζουνε. Ποια σχέση μπορούν να έχουν αυτά τα πράγματα και άλλα πολλά που είπε ο Χριστός με το πρακτικό μυαλό? Το πρακτικό μυαλό κοιτάζει ποιο είναι το συμφέρον και το ωφέλιμο για την υλική ζωή και για την ασφάλειά της. Δεν μπορεί να πετάξει ελεύθερο εκεί που το καλεί ο Χριστός. Μια θρησκεία που παραγγέλνει κάποια πράγματα που είναι ολότελα ανάποδα από ό,τι νιώθει το πρακτικό μυαλό, μπορεί να είναι για πρακτικούς ανθρώπους. Πώς να παραδεχθεί ο πρακτικός άνθρωπος πως δεν ωφελείται σε τέτοια αν κερδίσει τον κόσμο όλων? Πώς αυτός ο θετικός άνθρωπος να θυσιάσει όλα τα χειροπιαστά τούτου του κόσμου κυνηγώντας τους ίσκιους της μέλουσας ζωής? Οι βιαστές αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού, λέγει ο Χριστός. Μπορεί να είναι βιαστής ο πρακτικός άνθρωπος που τα μετρά όλα και δεν ρυψοκινδυνεύει ποτέ? Πρακτικοί ήταν οι Φαρισαίοι, οι Ρωμαίοι, ο ίδιος ο Ιούδας, που φρόντιζε τόσο πολύ για το γλωσσόκομο. Ο πρακτικός άνθρωπος δεν μπορεί να μην είναι καχύποπτος, πονηρός. Και ο Χριστός είπε στους Ιουδαίους: «Πώς μπορείτε να μιλάτε αγαθά αφού είσαστε πονηροί?» Η Σαμαρίτιδα δεν καταλάβαινε τι της έλεγε ο Χριστός, επειδή το μυαλό της ήταν πρακτικό και σε καιρό που της μιλούσε για το είδωρ το ζών το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον, αυτή του μιλούσε για το φυσικό νερό, για να μην διψά και να μην πηγαίνει στο πηγάδι να τα ανεβάζει με τον κουβά. «Ή να μην διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν». Πρακτικοί ήταν οι Εβραίοι της Παλαιάς Διαθήκης, κολλημένοι στο επίγειο συμφέρον, και γι' αυτό όσα τους υποσχέθηκε ο Θεός, τις επαγγελίες, τις καταλαβαίνανε για υλικές με το υλικό φρόνημά τους. «Βούτυρο και μέλι και ξύγκι θα φάτε. Θα σας δώσω τη γη της επαγγελίας. Εγώ θα σας υψώσω απάνω από όλα τα έθνη και θα είσαστε ο περιούσιος λαός μου. Θα ευλογήσω τον Άρτον και τον Ίνο σας». Και άλλα πολλά τέτοια λόγια που είπε ο Θεός με το στόμα του Μωυσή και των προφητών, ενώ είχε πνευματικό νόημα, οι πρακτικοί Εβραίοι τα πήρανε για υλικά. Πρακτικός ήταν και ο Μωσαϊκός νόμος. Γι' αυτό και σαν ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, δηλαδή η χάρις, ο νόμος δεν είχε πια καμιά ισχύ για τη σωτηρία της ψυχής, και για τούτο είπε ο Χριστός. Υπόθηκε από τους αρχαίους οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αλλά εγώ σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Καλό λέτε για εκείνους που σας καταργούνται. Καλό κάνετε σε εκείνους που σας μισούν. Και ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους, πραγματεύεται με θεόπνευστον ίστρο τι είναι ο νόμος και τι είναι η χάρις, για να φτάσει στο συμπέρασμα πως από τα έργα του νόμου δεν σώζεται κανένας, ούκ εξ έργων νόμου σωθήσεται πάσα σάρξ. Γιατί ο Χριστός ζητά από μας καθαρή καρδιά, ενώ τα έργα του νόμου τα κάνουν από τον φόβο της τιμωρίας και οι πονηροί άνθρωποι, οι λεγόμενοι φρόνιμοι και πρακτικοί. Σε αυτή την επιστολή του ο Θεόγλωσσος Παύλος γράφει: «Ισραήλ δε διώκον νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης ουκ έφθασε. Διατί, ότι ουκ εκ πίστεως
αλλώς εξ έργων νόμου. Κι αλλού λέγει, μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακοινώση του νοός ημών. Και πάντο μη εκπίστεως αμαρτίες την. Ο νόμος είναι η δουλεία, η χάρις είναι η ελευθερία. Βία δεν υπάρχει στον Χριστό. Ο πρακτικός άνθρωπος συχνά παραδέχεται σαν νόμο απάνω του τη βία. Ενώ όποιος πιστεύει στον Κύριο εν αφελότητη καρδίας και χωρίς υπολογισμό είναι ελεύθερος Υιός του Θεού και ο σύνδεσμος που τον δένει με τον Πατέρα του είναι η αγάπη. Και η αγάπη δεν έχει μέσα της τη βία. Το πρακτικό πνεύμα είναι το σαρκικό, το πνεύμα τούτου του υλικού κόσμου και γι' αυτό είναι δουλικό και όχι ελεύθερο. Στον αρχαίο νόμο δεν υπάρχει μετάνοια και η συγχώρηση, ενώ κατά το Ευαγγέλιο μία από τις μεγαλύτερες δωρεές του Χριστού στους αμαρτωλούς είναι η μετάνοια και η συγχώρηση. Αν μετανιώσει ειλικρινά ο αμαρτωλός, σβήνεται η αμαρτία του. Ο ληστής που σκότωσε δεν σκότωσε ποτέ. Η πόρνη δεν πόρνεψε ποτέ. Ο κλέφτης δεν έκλεψε ποτέ. Γι' αυτό και ο νόμος ήταν σκλαβιά, ενώ η χάρη είναι ελευθερία.

οι πρακτικοί άνθρωποι που είναι και μικρόλογοι τα ζητήματα της θρησκείας τα βλέπουν και τα κρίνουν με τον ωφελημιστικό τρόπο που δουλεύει το μυαλό τους. Αυτοί που αγαπάνε και τις καινοτομίες στη λατρεία και σε όλα τα εκκλησιαστικά πράγματα. Αυτοί θέλουν τη συντόμευση των ακολουθιών. Αυτοί δείχνουν υπερβολική φροντίδα για τα αναπαυτικά καθίσματα του ναού, για την εξωτερική τάξη και καθαριότητά του, για τον συγχρονισμό της λατρείας με ευρωπαϊκή μουσική, με φυσική σαρκική εικονογράφηση, με την αλλαγή του κάθε τύπου βαστά από την παράδοση, με την κατάργηση τελετουργικών διατάξεων και τέλος με την αλλαγή της εξωτερικής μορφής των κληρικών. Κατά τη γνώμη τους, το ράσο πρέπει να καταργηθεί και ο παπάς να φορά παντελόνι και σακάκι, όπως όλοι οι άνδρες. Πρέπει οι ιερείς να κόψουν τα μαλλιά και τα γένια τους, να τσουρίσουν και το μουστάκι τους, για να είναι καθαροί. Βλέπετε πως οι πρακτικοί άνθρωποι προσέχουν πολύ, όπως είπα και πριν, το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος. Λοιπόν, με τις σοφές και βαθιστόχαστες υποδείξεις τους, οι κληρικοί μας δεν θα είναι παραπελημένοι και λεροί σαν τον Άγιο Γιάννη, σαν τον Άγιο Αντώνιο, σαν τον Άγιο Χρυσόστομο, σαν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό με τη γιδότριχα, αλλά θα κάνουν τακτικά τον μπάνιο τους, θα συχνοξουρίζονται και θα μοσχοβολούν, όπως όλοι οι σημερινοί πολιτισμένοι, ακόμα και οι γκάγκστερς, οι μεγάλοι απατεώνες, οι άνθρωποι των πάρτι, των υποδρομίων, των πλάζ και άλλα. Έγραψα πολλές φορές για την περιβολή των ιερωμένων και για την εξωτερική όψη τους, από αφορμή κάποιων πρακτικών νεοτεριστών που κόπτονται για την αναχρονιστική και βάρβαρη αμφίεσή τους και για την ασχήμια των μαλλιών και των γενιών τους. Δεν θα ξαναγράψω όσα έγραψα άλλη φορά, υπερασπίζοντας την εξωτερική μορφή των κληρικών μας από την άποψη της παράδοσης. Τούτο μονάχα θα πω τώρα σχετικά με την παράδοση στον ντύσιμο του κλήρου μας. Ας φανταστεί όποιος θέλει, αν μπορεί να σταθεί πια τίποτα ελληνικό από τη μέρα που θα εμφανιστεί ο παπάς στο χωριό με σακάκι και με παντελόνι, με γραβάτα και με ρεμπούμπλικα, ξουρισμένος και μαδημένος, όπως είναι μερικοί που έρχονται από το εξωτερικό και αιδιάζει κανένας να βλέπει ξουρισμένους σβέρκους, μάγουλα σαν καθαρισμένα αυγά, προγούλια έκφραση τραπεζίτη ή οπερατέρ του κινηματογράφου, χειρονομίες και φωνές της πιάτσας και άλλα. Σήμερα θα πω λίγα λόγια μονάχα για το ράσο και για τα γένια από αισθητικής απόψεως, όπως λένε και οι αισθητικοί, επειδή οι νεοτεριστές που φωνάζουν πως πρέπει να καταργηθούν λένε πως αηδιάζουν από την ασχημία του ράσου και των γενιών και πως όσα λένε τα λένε εν ονόματι της καλαισθησίας. Και πρώτα-πρώτα, ποια είναι η καλαισθησία στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά πράγματα? Σε αυτά δεν υπάρχει καλαισθησία κατά τα γούστα του κόσμου, αλλά είναι καλό και έμορφο ό,τι είναι ευπρεπές και σεμνό, ό,τι είναι πρέπον στον πνευματικό αξίωμα του ιερέως. Όπως η μορφή που έχουν ως αντικείμενα είναι σχετικά με την εκκλησία, κτίρια, εικόνες, ψαλμός, σκεύη, βιβλία, άμφια, που είναι τέτοια ώστε να ανεβάζουν το νου και την καρδιά του πιστού στον πνευματικό κόσμο, σαν να είναι σύμβολα ιερά και υπομνήματα στον λόγο του Θεού, αναγωγικά από τον υλικό και φθαρτό κόσμο στον πνευματικό και άφθαρτον της Βασιλείας των Ουρανών, έτσι και η αμφίεση και η όψη των κληρικών πρέπει να δείχνει το πνευματικό αξίωμά τους. Από τους αρχαίους που εζούσαν προ Χριστού, οι ιερείς, οι μάντις, οι πυθίες είχαν ιδιαίτερη στολή και οι άνδρες είχαν και γένια και μαλλιά, ώστε να δυναμώνει με τη μορφή
και το πνευματικό επιβάλλον τους. Οι Έλληνες που εκτιμήσανε τη μορφή μέχρι λατρείας δίνανε μεγάλη προσοχή σε αυτά που τα νομίζουν άνευ σημασίας και πάρεργα οι ευρύνοες και ελευθερόφρονες πρακτικοί χριστιανοί με το θετικό μυαλό τους. Τουλάχιστον δεν φαντάζονται πως και ένα λιοντάρι στη φυσική του κατάσταση που το στόλισε ο Θεός με τη μεγαλοπρέπεια της χάριτός του θα γίνει σαν ένα ψωρόσκυλο αν τον κουρέψουνε. Μήτε ένα τόσο πρακτικό πράγμα δεν βάζουν στο νου τους αυτοί οι πρακτικοί κύριοι. Μα τέτοια κεφάλια δεν γεμίζουν μήτε με χίλια πράγματα που μπορεί να πει κανείς απάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά όπως είπα και παραπάνω, ας πάρουμε το πράγμα και από τη μεριά της καλεσθησίας, γιατί τώρα τελευταία οι πρακτικοί νετοεριστές γυρίσανε το τραγούδι του Ράσου και των γενιών στην αισθητική, ίσως επειδή η εποχή μας, που είναι η πιο ακαλέσθητη, δίνει μεγάλη σημασία στην αισθητική και στο καλό γούστο. Θα ήθελα να γράψω ένα φυλάδιο ολόκληρο που να έχει για τίτλο «Η ακαλαισθησία ομιλούσα περί αισθητική». Να το γράψω μάλιστα στην καθαρεύουσα για να έχει περισσότερη σοβαροφάνεια, ώστε να είναι σύμφωνο με εκείνους που μου δώσανε αφορμή για να το γράψω. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που αποτροπιάζονται το Ράσο και τους γενιοφόρους ιερείς στο όνομα της καλαισθησίας? Απάντηση: κατά κανόνα είναι οι πιο ακαλέσθητοι, οι άνθρωποι του κακού γούστου, που δεν έχουν καμιά σχέση με την τέχνη και μήτε καν με την συνηθισμένη καλαισθησία. Μπείτε στα σπίτια τους και στα γραφεία τους και θα φρίξετε. Αρχιτεκτονική, έπιπλα, εικόνες, βιβλία, βάζα, πολύφωτα, όλα σε σπρώχνουν να βγεις έξω. Εκείνο που θα σου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι και κανένα ελεϊνό κάντρο με ελεϊνότερη κορνίζα, κρεμασμένο απάνω από το γραφείο ή από το κρεβάτι, που θα παριστάνει κανέναν γλυκίν Ιησούν, γεμάτον ζαχαρίνι, με εκείνο το μηδίαμα που παραγγέλουν οι φωτογράφοι στους πελάτες τους μπροστά στο φακό, ξανθόν οξυζενέ, με μπλε μάτια νεραϊδοπαρμένα, με ρεφλεδάκια στο πρόσωπο, με μαλλιά που έχουν γίνει μπούκλες στο κομμωτήριο, με κινηματογραφικές χειρονομίες και άλλα. Το ιδεώδες τους είναι μια λιθογραφία της Πεντάρας που της έχουν δώσει μεγάλη διάδοση και που παριστάνει τον Χριστό σαν αστέρα του Χόλιγουντ ή ένα άλλο ζωγραφικό μπακλαβούργημα που παρουσιάζει τον Χριστό με τα παιδιά, άξιο για το γούστο παραμάνας, καθώς και άλλα τέτοια που βρίσκονται κρεμασμένα στα κορνιζοπολία. Ύστερα από τέτοιο χάλι αξιοδάκριτο, έχουν το κουράγιο να κάνουν τον προφέσορα της αισθητικής και να οδύρονται για την ασχήμια των γενιών εν ονόματι της υψηλής καλαισθησίας.

όποτε την χαίνει να συναπαντήσω κανένα παπά και προπάντων αν τύχει να είναι ευμορφάνθρωπος, στέκομαι και τον θαυμάζω για τη μεγαλοπρέπειά του, για το επιβάλλον και μαζί για τη σεμνότητα που έχει όψη του και για την εμπιστοσύνη που δίνει το παρουσιαστικό και η αμφίεσή του. Ιερό πρόσωπο, αλλά και τι γραφικότητα έχει όλο το παράστημά του. Είμαι ζωγράφος, το μάτι μου είναι ακονισμένο στο ότι είναι γενικά το έμορφο και όχι μοναχά δεν βρίσκω κανένα ψεγάδι απάνω του, αλλά και τον θαυμάζω. Και να συλλογίζεσαι πως υπάρχουν κάποιοι Έλληνες και θεολόγοι μάλιστα που ξυνίζουν τα μούτρα τους που τον βρίσκουν αντιαισθητικόν. Αντιαισθητικόν βρίσκουν τον Όμηρο, τον Μάντι τη Ρεσία, τον Μέντορα, τον Αχιλέα με τα μαύρα στριφτά γένια, τον Θεμιστοκλή, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Λουκιανό που τον είδε και τάχασε ο σκληρός Διοκλητιανός, τον Άγιο Νικόλαο, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον Θανάση Διάκο, τον Παπαφλέσσα, τον Ισαΐα Σαλώνων. Τέλος, βρίσκουν άσχημο τον πνευματικό Λέοντα με τη φυσική χέτη του και έχουν για όμορφον εκείνον των μαδημένων που είναι σαν το κρυάρι που το κουρέψανε και γίνει και αγνώριστο με τα στραβά ποδάρια του, με το λαιμό της γαλοπούλας και με το κωμικό μουσι. Μη χειρότερα. Πού μπορεί να φτάξει ο άνθρωπος από τη ξυπασιά για να φανεί ευρωπαϊσμένος? Εμείς που κάτι νογάμε από τέχνη νιώθουμε αυτά τα αισθήματα και οι απελέκητοι και κακόγουστοι αχάλουν δια την άκομψον και βάρβαρον εμφάνιση των κληρικών. Ποιοι? Εκείνοι που το μάτι τους θέλει να βλέπει όλο τριμμένα και ανέκφραστα σχήματα. Αλλά και κακοφτιαγμένος να είναι ένας παπάς, με τον ντύσιμό του παρουσιάζεται ευπρεπέστερος παρά αν φορούσε σακάκια και παντελόνια. Με τα γένια και τα μαλλιά κρύβονται οι ασχήμες του κεφαλιού, τα προγούλια, οι σβέρκοι, τα πλατιά χείλια, τα παχιά μάγουλα. Βάλε και το καλυμάφι που είναι ένα θαυμάσιο κάλυμα και που γίνεται πιο θαυμάσιο με το επανοκαλύμαυχο. Τα κουσούρια πάλι που έχει τυχόν το σώμα ενός κληρικού κρύβονται και μετασχηματίζονται από τα ράσα. Τα στραβά πόδια, τα μακριά χέρια, η καμπούρα, όλα ντύνονται με ευπρέπεια και πνευματική αρχοντιά μπροστά στα στενά και στα μεσάτα των καθολικών, τα κλός και τα μοδιστράδικα πλισέ. Οι παπάδες μας είναι σαν πνευματικοί άρχοντες. Δόξασε ο Θεός που βλέπουμε ακόμα τέτοιες βιβλικές μορφές στον αιώνα της μονοτονίας, της ανέκφραστης ομοιομορφίας και της αντιπνευματικής πεζότητας. Ωστόσο, και εκείνοι που δεν χωνεύουν τα μαλλιά και τα ράσα μιλούν συχνά με γεροντοκοριτσίστικη έκσταση για κάποιες βιβλικές μορφές. Θέλεις μήλον έπαρε, θέλεις κηδόνιν λάβε, που λέγει και η παροιμία. Το πόσο στολίζουν τα γένια ένα ιερό πρόσωπο και του δίνουν ευπρέπεια και πνευματικό αξίωμα το δείχνει ανάμεσα σε άλλα και το άγαλμα του Μωυσή από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ενώ κατά την αρχαία παράδοση ο Μωυσής παριστάνεται σπανός με λίγες αραιές τρίχες στο πηγούνι, ο Μιχαήλ Άγγελος, δηλαδή ένας τεχνίτης κατόλικος που έβλεπε γύρω του ξουρισμένους κληρικούς, τον έκανε με μακριά και μπλεγμένα γένια και με πολλά σγουρά μαλλιά για να του δώσει χαρακτήρα υπεράνθρωπου και ιερατικών, όπως είναι στον Σαββαόθ, στους Πατριάρχες και στα άλλα σεβάσμια πρόσωπα της Αγίας Γραφής. Κάποιος γνωστός μου κληρικός που ταξίδεψε πριν από λίγα χρόνια στη Συρία και στον Λίβανο μου έλεγε πως του είπε ένας αρχιμανδρίτης Σύρος πως ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αβδουλάχ έλεγε στον Μακαρίτη Πατριάρχη Αντιοχίας:
Εσείς οι Ορθόδοξοι έχετε στο παρουσιαστικό σας κάποιο πράγμα που μας κάνει εμάς τους μουσουλμάνους να νιώθουμε σεβασμό, ενώ εκείνοι οι φραγκοπαπάδες μας φαίνονται σαν πράκτορες υπόπτων υποθέσεων. Αλλά και κάποιοι ιερείς μας που πήγανε σε ξένες χώρες χριστιανικές της Ευρώπης και της Αμερικής με τα ράσα και με τα γένια, όπως κάνουν οι Ρώσοι, ήταν σεβάσμοι για τους ντόπιους. Ενώ στους κουρεμένους και φραγκοφορεμένους δικούς μας δεν δείχνανε κανένα σεβασμό σαν σε θρησκευτικούς ανθρώπους. Πολλοί ξένοι μου το τονίσανε αυτό και γι' αυτό η Εκκλησία μας που στέλνει στις παρικίες σχεδόν πάντα νεοτεριστικούς και φραγκοφορεμένους παπάδες έχει ξεπέσει στη συνείδηση των ξένων. Εξάλλου το κουστούμι και η γραβάτα έχει μεγάλη επίδραση στο ήθος των κληρικών μας που τα φοράνε. Ένας συμβλαβής ιερεύς γνωστός μου μου έλεγε πως όταν το βράδυ βγάλει τα ράσα για να κοιμηθεί δεν γνωρίζει τον εαυτό του και θαρρεί πως η θεία χάρη που νιώθει όταν τα φορεί φεύγει από πάνω του. Όπως ο αξιωματικός ή ο αστυνόμος που υπηρετεί την επίγεια εξουσία φορεί τη στολή του για να γνωρίζεται, έτσι και ο ιερωμένος και πολύ περισσότερο γιατί υπηρετεί την ουράνια εξουσία πρέπει να φορεί την στολή του και όχι να ντρέπεται όπως κάνουν εκείνοι που δεν το θέλουν το ράσο. Αν βγάζανε την ιερατική περιβολή τους οι παπάδες και βάζανε πολιτικά θα βλέπανε τι περίπαιγμα θα πεθαίνανε από τους άθρησκους προπάντων στην επαρχία. Γιατί το ράσο είναι ασπίδα. Για τούτο είπα και παραπάνω πως αλίμονο αν παρουσιαστεί ο παπάς στο χωριό με παντελόνια και με γραβάτα και το καλοκαίρι με κοντά μανίκια. Ω δυστυχία, ω διάλυση των πάντων. Τι Ελλάδα μπορεί να σταθεί πια? Όλα θα διαλυθούν. Ο παπάς στο χωριό είναι σύμβολο. Σύμβολο θρησκευτικό και εθνικό. Ας είναι ο πιο αγράμματος, ο πιο απελέκητος. Το ράσο θυμίζει στο λαό την ιστορία του, τις θυσίες του, τους πόνους του, τις χαρές του και γι' αυτό το ράσο τον ζεσταίνει. Του δίνει φρόνημα, πίστη, πεποίθηση, εμπιστοσύνη και αγάπη στη φυλή του.

αυτοί που θέλουν να καταργήσουν το ράσο και να μοντερνήσουν την αρχαία όψη του παπά. Συλλογιστήκανε καλά τι ζητάνε. Κάποιος πολύξερος, σπουδασμένος και που γνωρίζει καλά τα εκκλησιαστικά πράγματα μου έλεγε πως από τον καιρό που οι ιερωμένοι μας βγάλανε τα ράσα πλήθυνε η κακοήθεια του κλήρου σε εκείνη τη χώρα που κατοικούσε. Ας ρωτήσουν τους ξενιτεμένους Έλληνες τι χαρά και τι κατάνοιξη νιώθουνε όταν αντικρίσουν στις χώρες που ζουν κάποιον ιερέα μας με γένεια και με ράσο. Είδα κάπου να γράφει ένας διάκος ευσεβής ότι σε ένα γράμμα που έλαβε από έναν γνωστό του νέον αλλά έγκαμον ιερέα Έλληνα που υπηρετεί στην Τασμανία της Αυστραλίας έγραφε τα παρακάτω λόγια. Το ευχάριστον είναι ότι κατόρθωσα να διατηρώ τα ράσα και τα γένια μου και ούτε απολαμβάνω σεβασμού και πολλής εκτιμήσεως από τους ομογενείς της Τασμανίας. Αλλά ας γυρίσουμε για λίγο ακόμα σε εκείνους που δεν μπορούν να χωνέψουν το ράσο και τα γένια των ιερέων από τη μεγάλη αισθητική καλλιέργεια που έχουν. Ένας από αυτούς που είναι τώρα μακαρίτης και ήταν τότε που ζούσε καθηγητής σπουδαίωσης θεολογίας με προσκάλεσε στο σπίτι του για να μου δείξει τα καλλιτεχνήματα που είχε. Εγώ πριν να πάγω κατάλαβα τι καλλιτεχνήματα θα έβλεπα αλλά δεν περίμενα ωστόσο και τόση φτώχεια και ψυχική γύμνια. Αφήνω το εσωτερικό του σπιτιού που μύριζε μούχλα, όχι μούχλα υλική αλλά ψυχική. Ένιωσα ένα τέτοιο πλάκωμα στην ψυχή μου που δεν θα το ξεχάσω. Αυτή λοιπόν ήταν κατοικία θεολόγου, δηλαδή ενός ανθρώπου που ζει μέσα στην κατάνοιξη και στη χαρά του Θεού. Τι να μεταδώσει αυτός ο καθηγητής άλλο από την παγερή ξεραίλα του και την απελπιστική ατονία του. Ο δυστυχής τέτοιον παράδεισο φανταζότανε που για μένα ήταν τόπος αφεγγής και ψυχρός τάρταρος κλεισμένος με μία ταφόπετρα. Καμιά πνευματική ακτίνα που να σε ανακουφίσει. Μήτε ένα κάθισμα, μήτε ένα χαλάκι που να σε ζεστάνει η όψη του. Μήτε καν ένα τυποτένιο πράγμα που να φανερώνει πως ήταν βαλμένο με αγάπη. Τίποτα. Όλα άσπλαχνα, κρύα, νεκρά. Τα 10 καλλιτεχνήματα εκείνα δά ήταν να πάρει στα βουνά. Μήτε μια εικόνα. Ας ήτανε και ψευτοβυζαντινή. Ας ήτανε και εφτανισιώτικη. Κάτι καντράκια, μίζερα και τυποτένια. Ένα-δύο μαντώνες ανάλατες. Ένας Χριστός με το αγκάθινο στέφανο από εκείνους που βλέπουμε στα κορνιζοπολία. Δύο-τρεις συμβολικές συνθέσεις όπως τις έλεγε ο δυστυχισμένος αυτός άνθρωπος που τις έβλεπες και γελούσες πικρά από μέσα σου για την αφάνταστη ατεχνία τους και κοντά σε αυτά δύο-τρία τοπία της κακής ώρας, πεντέξι ελληνικά σχέδια και μερικές χειρότερες προσωπογραφίες. Αυτά ήταν τα καλλιτεχνήματα του καθηγητού. Δεν έβλεπα την ώρα και τη στιγμή να φύγω από εκεί μέσα και σαν βγήκα έκανα το σταυρό μου ανασένοντας βαθιά και ευχαρίστησα τον Κύριο που δεν με αξίωσε να γίνω σοφός καθηγητής. Λοιπόν, εκείνος ο φτωχός άνθρωπος, εκείνος ο ψυχικός ξέρακας που περνούσε για σοφός δεν χώνευε μήτε τα ράσα, μήτε τη βυζαντινή εικονογραφία, μήτε την βάρβαρον βυζαντινή μουσική, ινάλωσε δέτας δυνάμεις αυτού μέχρι του θανάτου του, μοχθήσας δια την συγχρόνιση των εκκλησιαστικών ημών τεχνών.
ο Θεός να τον συγχωρέσει. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο δόξα. Βασιλέ πουράνε παράκτη του πνεύματος αληθείας, πονταχού παρών και τα πάντα πληρών, Θεωρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο Πάρης Κυλίδος και σώσον αγαθέτας τη χάση μόν.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Αγίος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Αγίος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Αγίος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι, εν ήν και αεί και σώνας των αιώνων, αμήν, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Ρασματίε Σιμών, δέσπο το συγχώρο σε μία σημεινά και επίσεψε και εσυνία Σιμών. Ένα και εν τον ματώ σου, Κύριε Ρέσον, Κύριε Ρέσον, Κύριε Ρέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ήν και ο Υιό και σώμα στον αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών σου, εν είσαι Αγία στο όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου, η γέννηθε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, ο νοτροπιούς σου, δώσε μη σήμερον, η άφεση μην το αφήνηματα εμονός και εμείς αφή εμείς βρέτες ημών. Και εμείς ανήκεις εμάς φίλος μόνο αρέσει εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσα και τον ναό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου νύκα συνέλευση κατά τα βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτων για το σοβούρσο πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος υψωθείς εν το σοβαίο κουσίως διεπανήμωσε Κυρία Πολιτεία του Δημού σου δώσε εστέ ο Θεός έφα δυνάμεις σου τους πιστούς βασίλες ημών οι κασχολικών αρχής κατά των πολεμίων η συμμαχία να έχει εν της ηνόπων ειρήνης αίδων τρόπεων και νύ και αεί και σώνος των νεών αμήν. Προστασία θα κατέσχεται μη παρήδησε καθίθεσε και εσύ ασημαμανείτε Θεοτόκε σύριξον οδός στο πολιτείαν σώζε ούσε κέρδευ σας βασιλεύει και χορηγή αυτής ουρανώθεν την νίκη. Γιατί έτηκε στον Θεό μόνο η ευλογημένη.
1: Λέει σου ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειόν σου δε μεθά σου πάκουσον και λέησον.
2: Κυρέησον και κυρέησον.
1: Έτι δε μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυρέησον και κυρέησον.
1: Έτι δε μεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
2: Κυρέησον και κυρέησον.
1: Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Με την ίγκια και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ονόματι Κύριε ευλογήσον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσιο και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξα εις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου διανεσίσω και τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου διανεσίσω. Κύριε, τι επλήθη, σαν μοντέζε, πολύ επανίστανε με. Κουρέψε χείλη μου και εσύ, ότι αυτό θα αυτό, στη δική μου, τη δόξα μου και στο κεφαλί μου. Πανίμω κίνηκε και έκαξα και πήγω σε μου, σε όσο εκεί αυτόν. Εγώ δε κοιμήθη και είπα στον τζέγγιο, σαν τρίψετε μου. Ου φοβηθήσα με βλόν του λαού του κύκλου, στη θεμένα μη. Ανάστε και εσύ, ο Θεό, δουσία πάντα σα πάντα. Σωθενώντα ματέ, ο δόντα μονό συνέβησε. Του κυρίου Σωτηρία και του λαού σου ευλογίε σου. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνουσα. Εξηγήνει και ω αντίψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξει με το γιο σου μετέψε με. Όταν τα βέλη σου απαγγεσά με και πεστήριξε με τη χείρα σου. Ού και συνεία σε σακή εν προσώπου σου αγί σου. Ού και συνειρήν σου στέη μου προσώπου μου τιό μου. Ω δυναμία μου, είπα εν κεφαλή μου, ω ο φανοτιών βαρύε, βαρύεσαν εμέ. Προσώρησαν και εισάπησαν προπέζ μου προσώπου στο φωσινισμό. Εταλειφόρησαν τα κάφνου στέλνου στον όγκο μέσα στο βάζον πολεμόμη. Ότι εψώνει με πλήστα με πάνω των κυρκέ ενία τη σακή μου. Εκακόθην και το επινόθυνο εσφόδρο ριό μου που σταμού καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσχει θυμία μου και στον αγμό μου, από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατρέπε με η ισχύ μου και το φω να

Διακαθόν οι διαβαλών με επί κατεδίκονα καθώς είναι. Μία εγκαταλείψε με Κύριε Θεός μου, μία πως είναι πρόσχες, η στην βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Μία εγκαταλείψε με Κύριε Θεός μου, μία πως είναι πρόσχες, η βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Ο Θεός μου σε ρωθίζω, εντύψε σε ψυχή μου ως απόσχης άξμου, εγγύερή μου και αβάτου και ανίδρο, ούτω στην Αγία Όφθηση τη δίνει την αμύσκο τη δόξη σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, θα και με πενευσουσίσαι. Ούτω ολογήσω την ζωή μου και το όνομα θύσω το σχήδες μου, ως ευθέατος και ποιότητος, εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη εγαλιάσαι ως εν έστω άμα. Ή έμνημος μου της ομνής μου, ετησότης με ενδυνησέ, ότι εγγένης βοηθός μου και δισχεύει ως χαριάσουμε. Εγκορύφη συμβούζου σου εμού δε, αν δε λάβει δεξιά σου, αυτή δε εις μάτιν, εζήτησαν ψυχή μου εις ελεύθερος άλλο της γης. Παράδοσε τους φέρες με δεύξουν να παίκονέσονται, ο δε βασιλεύσε φρανθείς από το Θεό, επίνεθε σε πάσον αυτό το εφάγει στο όμαρο των άδικων. Ενδυσώθη σε μένα τον Ισέ, ότι έγινες βαϊθός μου, και ενδυσχέδω όσο αριάσουμε, εγκορύψε πίσω σε μου, δε αυτά δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και Σωνός των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε ελέησον και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και Σωνός των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός, τρίες μέρες εκέκλεξαν και την αντίον σου. Εις ερθέτων ο ποιός ευχή μου πλήνουν το συνδεησί μου. Ότι επλήσει εγώ ψυχή μου και η ζωή μου το αντίγγυσε προς το γήσιν, μετά τον κοντεμένο λάκων ο γεννήθεν σου άνθρωπος ο βοήθητος είναι και είσαι ελεύθερος. Ο σύντα βηματία κατεύθυνος εν τάφο, ον ουκ εμείς έτηκε αυτή της ερώσης του απόσυσαν. Έθεν το μερά κοντά του εσκοτεινής εξά θανάτου, επί με, επεσήθεν μόσο ο πάντος με το ρισμού σου επίγεσε εμέ. Εμάκρινος τους γνωστούς μου επεδομεθόν δέγμα αυτής, παρεδόθην και όξι προεγόμεθα δημή μου σαν συνοδοχίες. Εκεί έκρισα πως εκεί την ημέρα διεπέντασε ψευδεσκίδες μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή αυτή για να σύσω και εξοργείς φαντέσει. Μη διηγήσετε στον τόπο του λαιό σου, την ήθειά σου εφορία. Μη γνωστείτε το σκόδο μας η άσου και για την κερονσύνη σου η επεγγεσμένη. Κακό πως εκεί και έκρισα και το πρωί πως ευχή μου προφάζεσαι. Ενώ τι Κύριε, αποθεί ψυχή μου προσέψω πως ο πόσο εμού. Φτωχός είμαι εγώ και κόπης εκνοτητός μου. Η ψευδοθείς ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εμέ δε χρονιέσουν, οι φοβερές μη ευσταδαξάμε και γλωσσά μας είδα την ημέρα πέσου με άμα. Εμάκρινα σ' αβέμου και πληγή σύγκα τους γνωστούς μου από τελεπορίες. Κύριε ο Θεός τελείας μου, η μέρα σε και έκλαψα και αυτήν αντίον σου. Είσαι θέτουμε ποιο ευχή μου και το συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντός μου πάνω το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μία πίνα θάνου πάσα στα θεαποδόσεις αυτού. Τον επιρατεύω τα πάσα με μια σνέα μου πάσα γνώση του τρώνε χωρά τη ζωή σου, το στεφανούντα σαν ελέγχη και θερμή σου, με μυρλώντα να θύσει επιθυμία σου, άνα και ανησυχία τον εότη σου, η άνοψη ο κύριο και μα ευγουμένη. Εγνώρισε τα σου του μοδεσί τη Ισραήλ τα θέματα αυτού, νυχτήριμον και νύμα κύριο, μακρόθυμο και πολιέρο σου και στέλο σου οργιστέ ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κάθε μία σημών επίση με ουδέ κάθε ματία σημών επεντοκινημή, ότι κατ' ο ύψο του ουρανού από τη ζήση κατέσου οι Κύριος έλεγες αυτού επί τους φοβάνους αυτών. Καθώς απέχουσαν από τις μόνες μας να θυμάσαι μία σημών. Καθώς ετή η Πατήριος οθείς οι Κύριος τους φοβάνους αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα η μόνη εμνής υπούσες μεν. Άνθρωπος του συγχώρεται σε μέρη αυτού. Όσοι άνθρωπος του αρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δίθε να έχω κυπάξει και εκπληγνώσει δίαιτο πάνω αυτούν. Το δέλειο στο Κύριε από το Άνος και ο Θεός επί τους φοβάνους αυτών και δικαιοσύνη αυτού, επί ίση όντες φυλάους αυτή και να αυτού και μνημένης, το εντρό αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εντρών τον κτήμαστον με αυτού και βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευρύ τον Κύριε μου πάντες εν Κύριε αυτού δυνατή ισχύ επιμόν στον λόγον αυτού, το ακούσε της πανής των λόγων αυτού. Ευρύ τον Κύριε μου πάω στην νόμιση αυτού, λειτουργία αυτού επιούντες στο θέλημα αυτού, ευρύ τον Κύριε μου πάντα έργα αυτού. Εμπαθή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαθή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον ψευχής μου ενός δε εσύ μου τα ερηθία σου, εις άκουσον άμα και ενδοσύνη σου για μη εις έθεσης με δρούς σου, ότι ο δίκαιος στην οποία σου πάζον, ότι κατεδίωξον θεό ψυχή μου, εταπείνωσον τη ζωή μου, εκάθισεν σου την ισχυρό και γύρισε με το βλέμμα μου, ναι, μη δάθε καρδία μου. Εμενείς, γνώνα χαίρομαι σε εμφάσεις όγη σου, εμπίμασε χειρός σε μελέτων. Διεπέδασε

0: Κύριος ο Χήμος Γιάννη Δρός, αρχίσα άκουσα μου και σε πνεύμα μια αποστρέψω προς ο πόσο μου και αμοιωθήσω με σωμένους της βλάκων. Ακουστώ με πέγησα μου το ρεός που σε ύπησα, ανάρισω με Κύριο δεν υπορεύσω με το προσέδιο της ευχή μου. Έξερω με τον Θεό μου Κύριο Πασέ κατεύθυνον διδαξώ με το πνευθερήμα όσο ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγνοήγησε με γεωθεία, ένα και εν το όνομα τόσο Κύριε ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, σου εκθρύψει ψυχή μου και το λέει σου θρέψει ο Θεός μου, πολύ πάντα. Του τρίβω το ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσα μου και δικαιοσύνη σου και μη εισέθη. Ει χρήση με δούλο σου. Εισάκουσα μου και δικαιοσύνη σου και μη εισέθη. Ει χρήση με δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθούν εκεί σε μεγάλη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύμα ότι και νίκαι και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, επίσημον Κύριε, δόξα Σε. Κύριε Ρέησο,
1: Κύριε Ρέησο, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου
0: Δαϊθόμενε,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεουσιών των εναυτό του Κυρίου Δαϊθόμενε, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας μα του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθόμενε, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης εν Χριστώ Εμαυρηλφότητος του Κυρίου Δαϊθόμενε, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν Αυτό και του Καταξηράν Θάλασσα Αγγέλα Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δαϊθόμενε, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και τοπής δικούν των εν αυτές του Κυρίου Δαϊθόμενε, υπέρ ευκρασίας αέρα εφορίας των καρπών της γης.

0: Κύριε μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστόδοτο απαραθώμεθο.
1: Κύριε.
0: Πολύ πρέπεις η πάσα δόξα την ίχη προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίγκαια ή και στους αιώνας των

υπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη, αισθήταν και ζώνη του αχραντού σου σώματος. Κράτε αντιπόλη σου περιβολή εδωρήσω, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμήναντα. Επισήγα και φύσεις και νοτομείται και χρόνος, διόδη σου που με σε ειρήνη την πολιτή θα σου δώρησε και τε ψυχές ημών το μεγα έλεος.

0: Κόρησε, εθεσπικέ ημών των μεγαλύτερος. Κύριε Λέησον,
1: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
0: της. Κύριε Λέησον.
1: Παναγία Σατράντου, υπερευλογημένης εν δόξου,
0: Δέσποινης ημών
1: Θεοτόκου και Εμαθέου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Χρυσόν το κράτος και όσο εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν τη ζώνη της ευθύντου αχρόντος ως κοινός υμνούμενη

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα
1: και Υγεία Άγιος Άναμι
0: της όνη της επτήν του αχράντου στους σκήνους υμνούμενη πιστή Παναγία Παρθένε εξής αριόμεθα νοσημάτων και ίαση και κραυγάζομαι μητέρ Θεού του υψίστου σύ ηλίτρωσις των σε τιμών των υπάρχεις Μαρία.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι,
1: πριν και ή και σώσον στον αιώνα μην.
0: Τη στιγμή αζώνη σου την καταθέσει, εορτάζει σήμερον ως πανύμνητε λαός και έρτενος ανακράζηση. Χαίρε Παρθένε, Χριστιανόν το καύχημα.
1: Ελέησαν με ο Θεός το Μέγα Δεός, ο το Χρήστο ημός, εξάσωμα με πλήρων και ψαμίες μου και από σαμαρτίες μου θαρισώ με ο τερμινός σου και αμαρτία με πεμεστηρία παντός. Σήμωνα ήματον και το πως επίσης από σαν δικαιώσουν τις λόγεις σου και το Χρήστο ακενεστέσαι. Ιδού κάρε να μία συνήθμη και μετήρες και είσαι με η μύτη μου. Ιδού έθνη γάφησα στα άδεια τα Χρήστο σου το σάσμι. Ραντίς με ισόπα καθεσμιμνίζει με και με ευχανθήσω με ακουτίσμι. Αγαρία σύγχρονση να αγαριάσουν με ένα απόσπρος προσωπός μου, διόμου και πάση μια με εξάρισαν. Καρδία αν καθαράν της ο Θεός και επενέβημα έθισε και ένωσε κάτω σε μια πόλη στο προσώπο σου. Για το πνεύμα στο Άγιο με τη συνέμου μου απόδοση με την αγάπη του Ιησού και πνεύμα την εικονικό σου τελειξό με. Διδάξω αν όμως του και δύση πισε επιστρέψει στο ρίσσα μέχρι τον Θεό. Ο Θεός τελειάς με αγαριάστη γλώσσα και ο σύνησο και τα χείμα ανοίξεις. Για το στόμα και την ασύνησο ότι θέλεις τα θυσία να κάνω καυτώματα και ευδοχήσεις. Ισχύει το Θεό πνεύμα στη μέρα, καρδιά στη μέρα, το πνεύμα Θεό σου ξενώσει, αγάθουμε, κύριε. Εν τη ευδοκία σου, τη σώγη εδώ με Θεό σου αλλήμη, τότε ευδοκίσει. Ισχύει δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματο στην ελπίδα του Υιός σου μόσχου. Σταυρών χαράξα μου, εσύ σε βεθία ζεράβδο, είναι θα διέτοιμο το ζωή παιδεύσαντη. Τη δέπει σε δικό σφαιρό τη άμα, σε κοντή σα σύνορα, στην επέμβαση διαγράψα. Το ίδιο τον όπλο, διό Χριστό άσουμε το Θεό μόνο ότι εδόξαστε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, να μπάθω από το φανί το ανάδειτον, ότι σπαρθένουν όσος ο νόσος ευρώμενος Φεδρός, δεν υπέρταν των ζώνην αυτής εκουμένη σήμερα των δεσποθευμάτων, εθριάζει αυγές. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ισχύνται και ασφαλεία συνδεσμό τη εσύ, πανάχαντε θεία νόσον του ζώνην νοητός, εζωσμένη η πόλη σου το κάτως αδιάσπασον έχει, διό και εγκαιρφάται εν εσύ. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, τη πάντω αληθό υπέτοιμο τη ορό και βοτούν θεογενή των όφθη τη εν γη, που τα σύμβολα φέρουν σε ολαπιστό φελάτο αληθεία στα γνωρίσματα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, αρώματα μυστικά προχέονται τον ναό τη αγνή, έδισε μία σήμερα σωρού και πυρούση του πνεύματο ευωδία άπαντα, του μεταπόθου προσιώντα αυτήν. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ισχύ με θεία νευσεβό περίζωσον, ιεραλογούντα σου την ιερά ζώνη θείων, χρηματίζωσαν την πόλη σου περίζωσμα, και κατέω μακόρη και αραγέ περιτύχει μάχαντε παρθένετε ποιμήσουν. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ή των θεών των διθαντών εκεί σα περιζωνίοντα, του ευσεβεί πάντα δύναμη πονών με διώσε, μακαρίζωμα για τη θεία σου ζώνη, περιχαρό σα παζόμενη χάρη να παντρούμε και έλεο. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, χαρμονικό στην καταθέσει σήμερα, περιχωρεύσομεν τη σειρά ζώνη αγνή Θεόπεδο, εξή ημίν περίζωσμα, αθασία συμφάνθη και αδιάρρηχθον έντοιμα και περιβαλή αδιάσπαστο. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπό τη σύνο ω λαό μονάμε, προστρέχει δύναμη υπό τη σύν σκέπη, καταφεύγει πάντοτε. Πάση καινού βοήθεια κατά ποσοτηρία, τη πάση δίδω αιτήματα, σώσου αδεινών τη ηχάσιμων. Ράβδος εστίπανο μυστηρίου παραλαμβάνει τον αστόγα από κρίντον ιερέα, εις τη ρεβούστη δε πανέκαση αν είναι εξύνθεση εξήλων σταυρό εις κράτος και αστερέωμα. Περακία Θεοτό και σώσον ημάς, θυμίσω με πιστείο συναφίας προς θεών σύνδεσμων, την της αγνής σήμερον ζώνην και πιστός προσκυνήσομεν. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, αένα η οχετία της αχράντος του σωρού ρέοντες, το χαρισμά των αγνή πάντα στους πιστούς καταρτεύουσιν. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, η άμα της πιστής υπορήμητος ημίν σήμερον, της υπερτήμου αγνής ζώνη για να βρει εν χάρητη. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως δρόσε ο θενή ευθοσύνη σου αγνή ρέωσα, εν των παθών κάμιον των σε ανημνούν των κοιμίζει αείμ. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, νεουργείται καρδία πίση θερμή υψηλάζουσα, ζώνη ιερά της Παρθένου και περιζώνεται δύναμη άμοχων, κατά παθών ακαθάτων δυσμενών ασάγονται αδεδοσμένουσα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, μένει άφθαλος έτη, ιερά ζώνη σου ήδη σου, το άφθαλο σώμα κόρη διέσωζε, καταγιάζουσα τους ευσεβώς πουσιώντας και θωράς εξέδουσαν όσων και θρύψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίε Πνεύματι, εχρημάτισα οίκο περικαρή άχαμπτε λόγου του εξού ακοθέντο και εν αγίω σου οίκο ευδόκησα ζώνη τη συντεντεθήνε ή κατασπαζόμενε γιαζόμεθα. και νύν και ο ή και σώνα στον αιώνα μην, τιμία σου ζώνη, τιμητικός άπαντες να αγκαλιάσει καρδίας φερετισόμεθε, τιμήν υπάρχουσαν πάντων πιστών Θεοτόκε, ως το υπερδήμο σου, σάψα σε σώματι. Κύριε Ντέησο,
2: οι λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε Ντέησο,
2: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
2: Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: να μην.
1: Ή των θαυμάτων ποταμί Θεοτόκε, εκ της πανσέπτου σου σωρού προερχόμενη, ως εξεδέν πηγάζουσιν το πρόσωπο, ποτίζουσιν το πρόσωπο της γης, χάριτας προχέοντες, τους πιστώς ετοιμώσει, όθεν ανυμνούμεσαι και σε πτώς εφημούμε, και ευχαρίστους κράζομαι να ή, χαίρε, η μόνη ελπίστων υμνούντος ε.
0: Ισακή, οικογένειες οικονομίας, ομιστία, καταγνώσεις, το έργα σου και δόξου δώσ' το θεότητα. Περαγία Θεοτόκη, σώσου ημάς, υπέρετοιμο στερία μου Θεοτόκη, ο ποιητής και εκτίσεις επεξάμενος ο Σπυράς της κατεκόσμησε, εστίες ελάμψην κατεφεδρίνη στα πέρατα. Περαγία Θεοτόκη, σώσου ημάς, έκατε αίμα υπόσου Θεοτόκη, η ασφαλή κρυπίδα έχουσε στη θεία ζώνη σου συνέχεται, δεσμούν αδιάσπαστον το άφθινε πολέμης προτείνουσε. Περαγία Θεοτόκη, σώσου ημάς, απαγήσει ημάς ανέκει Θεογεννήτωρ, ως ουρανών η θεία ζώνη στο πόθο το άφησε να θέντας θερμός, διώσε δοξάζομεν ως ετία δόξης ρήτωνος. Περαγία Θεοτόκη, σώσου ημάς, ειδού χάρισαν εξάνετος δεύτε πάντες ειλικρινή καρδία, άριστος επίσης δυνάματα πηγάζοντα αυθόνος φιλέρωτη, εις ευθύς σώρο της Πανάγου Μητρός. Περαγία Θεοτόκη, σώσου ημάς, ήρθε εις προσφός άδειτο μεταχωρήσα σα έλειπες δέτε σε μακαρίζουσι. Αν δει το σώμα τόσο αγνή την τιμία ζώνη, πηγή θαυμάτων υπάρχουσαν, και τόπο σωτηρία χαρά κομματά αυτή στην σημώση πόλεω άφαντε. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, νέα νημής, ως ουρανόν υπερχόμεθο σου τον οίκον ενώτε θησάβριστε, καθά περίλειος ποταρβή σου η θεία ζώνη βολά θαυμάτων υπέμπουσα, και πάνω της καρδίας καταβγάλωσα κόρη και παθό την ομίχνη διώκουσα. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, η κύβωτος του νοητό αγιάσματος χρηματίζει, σάχνα διπανύμνητε, εδημίαν το άφθες σωρών έχουσαν τη ζώνη, ειν περιούσα εφόρησας, παρέχεις το λαό σου τα φύγιον πας και πηγήν ιαμάτων ακένωτων. Η Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, η και της υπόρη πολύλου δόρημα, η τιμία ζώνη σου πανύνητε κατατέθη περηφανώς το άφθητη ημέρα, εν τούτο θείο οίκο σου και γέγονε με γης της ερωτής Θεοτόκε, της θερμός υποθούσιν υπόθεσης. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Νόμους κυρία και προφητών τα ενήματα που εδίλουν έσαι σε πόναγνε, Θεέ Μητέρα που αναλυθεί η δύση κατάρα επισερώδη και ίνθισε τελεία ευλογία και στο Τύριος χάρισε επίση και πόθο γνωσίσε. Όδης μακάρις των ξύλων το Άθιο Χριστός μας ελεύσε Κύριος, διόπεδο και τον ξύλο απατήσω εσύ δελεία στις θεότοπες παγέντης εκεί, το παρέχουν την ίντε ψυχές ημών. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, σύ Κύριε την Σύνειο Γενιτέρα Μεγάλινας, σε ύψος σας είπε πάσας, νοηράς εξουσίας, σε συγκλήτως την δόξα αυτής. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, η χάρη στο Θεόν είναι αυθόνος παρέχεται, ανάχνονται Θεοτόκε εκ τιμίας σωρούς, ότι εις πίστη προσκυνούσισε. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, σε δύναμη πίστη βασιλείς περιζώνεται, σύ σύνδεσμο Θεοτόκε, εσύ πόλης αυχούσα, τη ζώνη σου σεμνύνεται. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ο Σύς ο αληθός η χάρη συναδείχτε, ανάχνεται παραδόξως ενεργούσα δυνάμεις και τέταν πάση γη. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ζώνης θείας θεθήσεις, σήμερα νίκος σου Θεοτοχαρίτε συναπετέθη, αγαθόν πάσα δώσεις προθέσουσι, και επιρούδε πάστης αγιασμού, όπως πελάζοντας αιτής πιστός κομιζόμενος. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ωραιώθης παρθένε λόγω νερότων, αποκοίησεσαι για το σώ ωραίο τούτο οίκο τεθήνε η δόκη σας, την ωραίαν ζώνην είδες το σώ ωραίο σώμα Θεοτόκε ωραίος εδιέσωζε. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ο Άγιος οίκος άλλος του παράδεισος πάση, είτε γνωρίζεται μέσω του τεθειμένος ως περέπασμον, πρόδον της ζωής σου ευωδίας θείας, αυγερούσαντας καρδίας αν πιστός ως υιόν τον Πανάγουμε. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ο Βρυθίων εφέλη, γέγονος φανάμενα από στάλους σωστερίας είδωρ, και την γην και σωθείς ανεκρίμασή προς χαρποφορία με τον οδηγούς ευσεβίας. Δια τούτο πιστός εδοξάζομαι.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Ελαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε λέησον.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δυστυχής ημών Θεοτόκης και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών,
2: Στο το Θεό παραθώμεθο.
0: Κύριε.
2: Κύριε Βασιλεύ της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και συντη δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τη Θεοδόχων Γαστέρωσε Θεοδό και περιβαλούσε η ζώνη σου ετοιμία. Κράτος την πόλη σου αποσμάγεται και θησαυρός υπάρχει αγαθών ανέκλητος. Η μόνη τεκούσα υπάρθενος. Τι γεννώντα σαν μεγαλία δεγίστε λόγο, πία γλώσσα βρωτών, νους γάρο δε βράνιο. Αδιακούσε εμπαθία στο μέλι των πέλαγο, δέξε και είναι εξακάπων χειρέων το άσματα και δίδου με ηθία χάρη. Εφημίσε τη στην ζώνη, δέσποινα δι κόσμο αγάλετε στην αγκαίρεση μνό θαύματα. Η μόνη τεκούσα υπάρθενο. Τη 31η αυτού μηνός μια ανάμεση σε τη Αγία Σωρό καταθέσεως τη θυμία ζώνη Παναγία Θεοτόκου, εν σεβασμίου αυτή οίκο των δια τη χαλκοπρατή ανακομιστήση από τη Επισκοπή Ζήλη επί Ιουστινιανού του Βασιλέως, έτη δε εκδιοκονό του θαύματο δια τη επιθέσεω σε μια ζώνη στην Βασιλίδα Ζωήν τη σύζυγων Λέοντο του Βασιλέω. Εσύν κορανίδα Ιεία εν υπαρθένε, το του χρόνου τι θυμή στην ζώνη τέρι. Θέντο σωρό ζώνη πρώτη Πανάγνου Τριακοστήν. Τη αυτή η μέρα μισή ανακαινήσεω του ναού τη Παναγία του εδώ που είναι το νεωρίο. Νεωρίο οίκο αγνή σου πέρι, άλλο υλό άμμοντα η άση ευχαίων. Εσαχάντο μητρό σου πρεσβεία τη Θεό Θεό ημών, ελέησον ημά αμήν.

Σταυροειδός διεκπετάσας, το σωτήριο μάθος προδιέτη που σαφώς, ο θεντρήμερος εκδής, την υπερκόσμιον Ανάσταση, εζωγράφησε, τους ακύπρος παγιούς.

0: δώσεις αριθμοί, δημιουργών πατέρα Θεών. Υμνείται το συγκαταβάντα λόγων και το πύρις ρώσων με τα πίσαντα και υπεριψούται το πάση ζωή παρέχουν πνεύμα Παναγίων στους αιώνας.
1: Ήρθε ο Θεός.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας αχράτων.

0: Σκεφάσαν την ζωή νημών εις το Θεό παρατώμετα.
1: Σε Κύριε.
2: Ότι σε νους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη.

Χριστός άκριτος εν ητέ αυτόν, εψαλτηρίο και κιθάρα. Ως υπέρνα προστέφανον, θεότο και πανάκραντε, την Αγία ζώνη σου περιέθετο, η Εκκλησία και χέρουσα, φεδρύνεται σήμερον και χορεύει μυστικός εγώ.

Ενείται αυτόν εγκυβάλλησε, βήχησε, ενείται αυτόν εγκυβάλλησε, αλλαγμού. Πάσα προηγένε σάτω των Κυρίων, ο λαός σου πανάχραντε, ως πηγή ανεξάρτητος, το θαύμα του σήμερον αναδέδειχτε. Τίποτα μη καρπης χάριτος, αυθόνος προχαίονται της Αγίας σου σωρού και πιστός στη διάνοια κατεφραίνουσιν.

0: Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του εσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώ.
0: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής ταύτης, της πόλεως ταύτης, πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώ.
0: Υπέρ εγκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών,

των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργή.

0: Φίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμετα.
1: Κύριε Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και δόξα κατάληπτο σου, το έλεος αμέτρητον και φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου, επίβλεψον εθιμάς και επί των Άγιων οικοτούτων, και πίσω μη θυμών και το συνεχωμένο εμή πλούσια τα ελέη σου θυμούς. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ.

Κύριο Θεός ημών, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σώον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι ασκηνάς ταύτας και συνειφώνους ημί χαρισάμενος προσευχάς, ο κερδισί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνοματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός καινή τον δούλου σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της αληθείας και το μένον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υγείασε το σκήνα μας.

Κύριε Λέω,

0: Κυρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων θητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερ πάντων

0: αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενήν ταύτην ηκεσία πρόσδεξε παρά το σών δούλων και ελέησον ημάς κατά του πλήθους τελέου σου και τους εκτιρμούς σου κατάπεψον εφημάς και επί πάντα του λαού σου των απεκδεχόμενων του παρασού πλούσιον έλεον. Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι πιστοί των κατοικουμένων δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Κατοικήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατοικούμενοι τα σε κεφαλάς ημών το Κυρίο κλίνατε.
2: Κύριε ο Θεός ημών. Ο υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι η σωτηρία του γέννητων έχουν εξαποστείλει στο μονογενή σου Υιόν τον Κύριο και Θεόν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν.

0: επίβλεψαν με τους δούλους του τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικώντας ή τον εαυτόν αυχένα, και καταξιώσε αυτούς εν καιρό ευθέατου του πικρού της Παλαιγεννησίας, της αφέσεως των αμαρτιών και των ειδήμων της αυθασίας, ένωσε αυτούς τη Αγίους Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύχνωσε αυτούς τη εκλεκτή μνήμη. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της σοφία.
0: Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήνε και νυν, το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίνη της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των τουαού αγνοημάτων. Πρόδειξε ο Θεός τη δέησιν ημών. Πίσω αν μας αξιογενέστε του προσφέρνησης δέησης και ηγεσίας και θυσίας ανεμάρτους, υπερπαντός του λαού Σου. Τι κάνωσον ημάς τους έθρες στη διακονία Σου ταύτην τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και προσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινιής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εις πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητης σαφίας.
1: Πάλι και πολλάκις υπροσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών. Καθαρίς ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώσ' μην ανένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε Θεός και τη συνερχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγαλατρεύυνση, ανενόχως και κατακτήτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της υπορρονίου σου βασιλείας άξιο Αθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ.

Όσα δυσπάσανε δίκην από σώμεθα με έρημνα ακούστου. Τα κερουβήμι στην κοσικονίζονται στην κυροποιότρια. Όσα δυσπάσανε δίκην από σώμεθα με έρημνα ακούστου.

0: Φίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμετα.
1: Συ Κύριε.
2: Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, μόνος Άγιος, ο δεχόμενο θυσία να είναι έσω παρά των επικαλωμένων σου όλη καρδία, πρόδειξη και μόνο των οματολών τη δέηση και προσάγει το Αγίος σου θυσιαστηρίο, και κάνω σου εν μας προς εν εγγύσει δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των μετέρων ματημάτων και του λαού αγνοημάτων. Εκαταξιώσει μας ευρύ χάρη ενώπιόν σου, πηγενέστεση, ευπρόσδεκτον εκ των θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά και επί πάντων του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου, ιού μέθου ευλογητώσει, στον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αι.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο το πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και αναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατασγραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός στους συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή

Ευχαριστήν. Σε προσκυνήν παντή τόπο τη δεσποτεία σου, σιγαριθώ, αγνέκραστο, απερινόητο, άορατο, ακατάλητο, αγιών, ω άφθοσον. Σε και μόνο γεννήσου ο Υιός και το πνεύμα σου το Άγιον σου εκκρεμιώντο, το είναι οι παρήγαγε και παραπεσόντα ανέστη ασφάλιν. Σου καπέζει πάντα πεών αιώ, ημά του ραν, νίγαγε στη βασιλεία, σου ευχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερδούτα να πάντα ευχαριστούμε σε και το μόνο γεννήσου ο Υιός και το πνεύμα τη σου το Αγίου, υπερπάντων, ονίσμεν και ονοπίσμεν. Των φανερών και φανών ευεργεσιών των ησιμά γεννημένων. Ευχαριστούμε σε. Η πέτζη του Υγεία Στάφτη είναι εκ των χειρόνιμων δέξα κατά αξίω σα και τη υπαριστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξατέρυγα, πολιώματα, μετάσια, ερωτά. Τον επί

0: προσφέρουμε στο κοιτάστη και ναι μας πολλατρείαν και παρακολουθούμε σε και δρόμεθα και κοιτεύουμε κατά άπτεψον το πνεύμα σου το Άγιο εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά.
1: Ευλόγησον δέσποτα τον Άγιον.

Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση τη νύψη τη, τη άφεση των αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, τη βασιλεία του ολοκλήρωμα, τη παρησία τη προσέμη, κρίμα ή κατάκριμα. Έτσι προσφέρουμε στη λογική τάφυλλα τρία υπέρ των επίστην απαυσωμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύγων, ευαγγελιστών, μαρτύρων.

0: Δεσμευτεί την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμ, ο χάρης Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον ένδυμο για μακροημερεύοντα και οθοδομούντα το λόγο της εις αληθεία.
1: Κύριε τέησον,
2: καστός κατά διάνοιαν έχει και πάει.

Симона Просдексаменос Автаисту Агион Гейперуранион Кеноэрон Авту Θυσιαστήριον Ίσως μήνε βοδίας πνευματικής Αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου.

0: Κατά της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Συ, παρακατηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεσαι και δόμεθα και για τα επομένη καταξιώσον ημάς μεταλαμβήν των υπορανίους και φρικτών μυστηρίων, ταύτη τη σειρά και πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότο, τη άφηση να ματιών, τη συγχώρη πλημμυρημάτων, τη πνεύματο Αγίου Κοινωνίαν, τη βασιλεία ουρανών κληρονομίαν, τη παρησία την προσέμη, ει κρίμα ή ει κατάκλημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτω, τολμάν επικαλείστε σε τον απουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει.
3: Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, εκθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ω ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέχτης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και

πάντα τη δική σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκώντο το είναι παράγων. Αυτό δέσποτα ουρανό θα έπειτε, έπειτα τη υποκεκλικότητα σύντα αυτών και παρά. Που γαρίκλαν σε αρχή και αίματε σου φοβερό Θεό. Συνδέσποτα προκειμένου να πάση μη αγαθών εξομάλωσων κατά νεκά σου διαχρίαν. Τη πλέον συσύμπλεψεων, τη οδοπορή σου συνόδευσεων. Του νοσούντα ίασε ο τρόπο των ψυχών και του σωματιμών. Χάριτη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με το ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θόνο δόξη βασιλεία σου και ήρθε εις το αγιάς ημάς, ο άνατο πατησί καθήμενος και ο δημήν αοράτος συνών και καταξίως ότι κρατεάος χειρή με το δημήν το χαρτο σώματός και το τιμιο αίματος και δημόν πατή του λαό, το όσοι λάσει τιμή το μαρτωρό και λαϊσόν,

είναι ευλογημένος ο ερχόμενος το όνομα του Κυρίου. Ο Τύριος Σωτηρίου λείψομε, το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Αλληλούια. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου το μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου, το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου, το μυστήριον είπο, φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν

0: Πάντοτε νίκαιοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αθανά των εγκουρανίων και ζωπιών πρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξιώς ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμετα.
0: Σε Κύριε.
2: Ευχαριστούμε συνδέσματα και κάθονται παιδιά των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα καταξίωσας ημάς των ουρανίους και θανάτων μυστηρίων, ως το τόμος ημών του νοδόν στήριξη μας του φόβου στους πάντας, χωρίσουμε τη ζωή, ασφάλισμα τα διαβήματα ευχές και εσείς εν δόξη ο Τόκου και Πατέρου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Εν ειρήνη προέλθομεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Ο ευλογόμενος ευλογώθησε Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπηρηθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες στην ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτός αντιδόξασον τη θεία σου δυνάμει και μη εγκατάλειψη μας σου επίζοντας επί σε. Ειρήνη ο κόσμος σου δόρισε της Εκκλησίας σου, της ιερεύς σου, της άρχου σου ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαπή και πάντα όλοι με τέλειο αναθενιστικά καταβαίνουν σου παντός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐν και εις τους αιώνας.

0: Ευλογία Κυρίου και Άγιος, έθε θυμάστε αυτού Θεά το Άγιο και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός, ο σημών της παιδείας, Παναχράνου και Παναμωμαγίας Αυτομητρός, εις την κατάθεση της τιμίας ζώνης, εορτάζομαι με δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασία στον Παναγίστον Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρί, και πασόντε μουραδιού δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του τιμίου και δόξου, Παναγίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Αγίου Ενδόξου, Παναγίου Αποστόλου, Αγίου Ενδόξου και Ειρήνη.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Δευτέρα. Είναι 31 του μηνός Αυγούστου και σήμερα ξεκινάει ένα νέο αφιέρωμα του 89,5. Είναι το 184ο αφιέρωμα και ουσιαστικά είναι η συνέχεια ενός αφιερώματος που έγινε πριν 2 χρόνια και είχε το θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος Α. Φέτος το συνεχίζουμε, θρησκεία και πολιτική, μέρος Β. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα αυτό που ξεκινάει σήμερα. 9.30. Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», εκδόσεις Ακρίτας. Στις 10. Τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Η κρίση του 3ου αιώνα και η αναζήτηση νοήματος, με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης, με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ως ιερό πρόσωπο, με τον Κώστα Παπά. Στις 2. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4. Η μουσική των Αγγέλων με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Οι Χριστιανοί πριν από τον Κωνσταντίνο. Θρησκευτική μειονότητα, πολιτική απειλή ή εναλλακτική κοινότητα ζωής» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6. Η διωγμή ως πολιτική στρατηγική θρησκεία, κοινωνική συνοχή και κρατικός έλεγχος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7. Είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Η δομή των κρυστάλλων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία. Μυθολογία. Πρώτος και δεύτερος απικισμός» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10. Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11. Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκο.

σήμερα, 31 του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει την ανάμνηση της κατάθεσης της θυμίας ζώνης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέα, Ηρακλείου, Φαύστου και Μινά, του Αγίου Μάρτυρος Φιλεόρτου, του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου, των Αγίων Επτά Παρθένων των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, των Αγίων 366 μαρτύρων από την Οικομίδια των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, των Αγίων Τεσσάρων μαρτύρων από την Πέργη της Παμφιλίας των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, τη μνήμη των 100.000 μαρτύρων της Τυφλίδος των οποίων επίσης δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, και τη μνήμη του Οσίου Εντνάν, ο οποίος ήταν επίσκοπος του Λιντισφάρν. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για την κατάθεση της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου. Σύμφωνα με μία αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, τη στιγμή που εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο για να συναντήσει τον Υιό και Θεό της, η υπεραγία Θεοτόκος άφησε τις δύο αισθήτες της σε δύο φτωχές Ιουδαίες που την είχαν υπηρετήσει. Οι τελευταίες φύλαξαν ως πολύτιμα κοιμήλια τα λείψανα αυτά που περνούσαν από γενιά σε γενιά, μέχρι που οι Γάλβιος και Κάνδιδος πήραν τη μία από αυτές με ένα τέχνασμα κατά τη βασιλεία του Λέοντος του Πρώτου και την κατέθεσαν στο ναό των Βλαχερνών. Η ζώνη της Θεοτόκου, που κανείς δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε στην Επισκοπή της Ζήλας κοντά στην Αμάσια του Πόντου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού περί το 530 και κατατέθηκε στο ναό των Χαλκοπρατίων που βρισκόταν όχι μακριά από την Αγία Σοφία προς δυσμάς στην συνοικία των Χαλκοματάδων. Την ημέρα αυτή εορτάζονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας και τα δύο περηφανή λείψανα, η Αγία Ζώνη και τα Σπάργανο του Σωτήρος. Πολλά χρόνια αργότερα, περί το 888, η σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος του Έκτου του Σοφού Ζωή, η οποία υπέφερε βαριά από πνεύμα κάθαρτο, είδε σε οπτασία ότι θα θεραπευόνταν αν έθετε πάνω της τη ζώνη της Θεοτόκου. Ο αυτοκράτορας έβαλε τότε να σπάσουν τη βούλα που σφράγιζε τη σωρό, τη θήκη δηλαδή, μέσα στην οποία βρισκόταν το λείψανο, και ανακάλυψε με θαυμασμό την τιμία ζώνη, τόσο καινούρια και λαμπρή, σαν να είχε υφανθεί μόλις την προηγουμένη. Δίπλα της βρέθηκε ένα έγγραφο που έδειχνε την ακριβή χρονολογία της μετακομιδής της στην Κωνσταντινούπολη και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο αυτοκράτορας την είχε αποθέσει στη θήκη και την είχε σφραγίσει με τα ίδια του τα χέρια. Ο αυτοκράτορας Λέων ασπάστηκε με βλάβια το λείψανο και το παρέδωσε στον Πατριάρχη. Μόλις ο ιεράρχης ξεδίπλωσε τη ζώνη πάνω στο κεφάλι της αυτοκράτηρας, εκείνη ελευθερώθηκε από την ασθένεια. Όλοι δόξασαν τον Σωτήρα Χριστό και την υπεραγία μητέρα του και το ιερό λείψανο τοποθετήθηκε πάλι στη σωρό, αφού η αυτοκράτηρα με ευγνωμοσύνη το κόσμησε με χρυσά νήματα. Αναφέρεται ότι ο τσάρος της Βουλγαρίας Ιωάννης Σασάνης, αφού νίκησε τον Ισάκ, τον δεύτερο άγγελο, πήρε το σταυρό μέσα στον οποίο βρισκόταν ένα κομμάτι της Αγίας Ζώνης και ότι ένας ιερέας το πέταξε στον ποταμό για να μην βεβηλωθεί. Ανακτημένο από τους Σέρβους, το Άγιο Λείψανο προσφέρθηκε κατόπιν από τον Άγιο Πρίγκιπα Λάζαρο στην Αθωνική Μονή Βατοπεδίου, όπου τιμάται έως σήμερα αναδίδοντας ευωδία και επιτελώντας πλήθος θαυμάτων. Η ζώνη αυτή που έσφιξε τα άχραντα σπλάχνα τα οποία βάστασαν το δημιουργό και νοτίστηκε από σταγόνες γάλα που έθρεψε τη ζωή του κόσμου, παραμένει για όλους τους πιστούς αραβόνα σωτηρίας. Τους προτρέπει να περιζώσουν όλα τα κινήματα της σαρκός και να μιμηθούν την αγνότητα της ψυχής και του σώματος της υπεραγίας Θεοτόκου, έτσι ώστε να κριθούν άξιοι να φέρουν και αυτοί με τη σειρά τους μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό, που δεν πάβει να γίνεται για μας πεδίον.

Αγαπητοί ακροατές, από το συναξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για την κατάθεση της θυμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινώντας με τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά έθριος λοιπόν θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5,

Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 ως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 ως 33, τοπικά στα νότια 34 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση και για αύριο. Για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός... με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρειο υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Για άλλη μία μέρα είναι σε γενική επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, η

τίμη των περιοχών της περιφέρειας Κρήτης, δηλαδή περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα η περιφερειακή ενότητα Καρπάθου, λόγω της ημέρας, να θυμίσουμε τι πρέπει να προσέχουμε, τι δεν επιτρέπεται τέτοιες μέρες. Το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού. Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων.

δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων στην Αττική, σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Αυξημένη κίνηση είναι μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από Δαφνή έως Περιφερειακή Εγάλεο και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς σήμερα παραδοσιακά επιστρέφουν και οι τελευταίοι από τους εκδρομείς που είχαν κάνει την χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 31 Αυγούστου. Το 1056, μετά από ξαφνική ασθένεια, η αυτοκράτηρα Θεοδώρα πεθαίνει άτεκνη, δίνοντας έτσι τέλος στη δυναστεία των Μακεδόνων. 1788, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον Οθωμανικό στόλο κοντά στην Κάρπαθο. Για τον Λάμπρο Κατσόνη θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Σαν σήμερα πεθαίνει το 1847 ο πολιτικός Ιωάννης Κολέτης. Το 1867 πεθαίνει ο Γάλλος ποιητής Σαρλ Μποντλέρ. Το 1870 γεννιέται η Ιταλίδα ιατρός και παιδαγωγός Μαρία Μοντεσόρη. Το 1895 ο Γερμανός κόμις Φερδινάνδος φον Ζέπελιν κατοχυρώνει το αερόπλιο. Το 1897 ο Τόμας Έντισον πατεντάρει το κινητοσκόπιο, την πρώτη κάμερα. 1907, Μεγάλη Βρετανία και Ρωσία και Γαλλία δημιουργούν την Αντάντ, την εγκάρδια συμφιλίωση. 1922, με προκήρυξή του ο Μουσταφά Κεμάλ καλεί όλους τους υπηρετήσαντες στον ελληνικό στρατό να παραδοθούν μέσα σε 24 ώρες. Οι δικαστικοί και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στη Μικρά Ασία επιστρέφουν στην Αθήνα. Την ίδια ημέρα η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα βάζουν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. 1931, φοβερές πλημμύρες πλήττουν την Κίνα, περίπου 250.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. 1932, με υπουργική απόφαση εγκαταλείπεται στην Ελλάδα η θερινή ώρα. 1933, πραγματοποιούνται τα εγγένεια του Λαϊκού Νοσοκομείου στο Γουδί για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. 1960, για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, το Αχίλιο της Κέρκυρας μετατρέπεται σε καζίνο από Γερμανούς επιχειρηματίες. 1962, τα νησιά Τρινιντάντ και το Μπάγκο γίνονταν εξάρτητο κράτος. 1968, σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12.000 άνθρωποι στο βορειοανατολικό Ιράν. 1970, ξεκινά το πρώτο πρωτάθλημα σκακιού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. 1980, ιδρύεται το Πολωνικό Συνδικάτο Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του σοσιαλισμού στη χώρα. 1990, η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία υπογράφουν τη συνθήκη ενοποίησής τους. 1991, επιστήμονες της NASA δηλώνουν ότι μια τεράστια γεωλίσθηση στον πλανήτη Αφροδίτη που προκλήθηκε από σεισμό είναι η πρώτη απόδειξη ότι πρόκειται για γεωλογικά ενεργό πλανήτη. 1991, η Κυργυσία κηρύττει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. 1993, το Ισραήλ εγκρίνει σχέδιο συμφωνίας με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για την παραχώρηση αυτοδιοίκησης στους Παλαιστινίους σε Γάζα και Ιεριχώ. 1994, πλήρη, μονομερή εκεχηρία κηρύσσει ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός. 2002, τίθεται σε τροχιά ο πρώτος δορυφόρος Κύπρου-Ελλάδος. 2003, πραγματοποιείται η τελετή λήξης του 9ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου στο Παρίσι. Η Ελλάδα αποχωρεί με 4 μετάλλια, ένα χρυσό με την Μιρέλα Μανιάνη στον ακοντισμό, ένα αργυρό με την Τασούλα Κελεσίδου στη δισκοβολία, δύο χάλκινα με την Κατερίνα Βόγκολη στη δισκοβολία και τον Περικλή Ακοβάκη στα 400 μέτρα εμπόδιο. 2005. Από πανικό σε γέφυρα στη Βαγδάτη χάνουν τη ζωή τους 1.199 άνθρωποι. 2006. Η αστυνομία του Όσλο βρίσκει τους πίνακες του Edvard Munch, Κραυγή και Μαντόνα που κλάπηκαν από το Μουσείο Munch το 2004.

0: Για τον Λάμπρο Κατσόνη θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Ο Λάμπρος Κατσόνης 1752-1805 ήταν συνταγματάρχης του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Στρατού, υπότης του Ρωσικού Τάγματος του Αγίου Γεωργίου και ήρωας του απελευθερωτικού κινήματος του 1787. Γεννήθηκε στη Λιβαδιά και σε νεαρή ηλικία έλαβε μέρος στα ορλοφικά. Οι γονείς του ήταν Λιβαδίτες, η μητέρα του είχε συγγένεια με τον Νικόλαο Νάκο και ο πατέρας του ήταν ο Δημήτριος Κατσόνης. Η παράδοση θέλει ως αφορμή για να εγκαταλείψει την Λιβαδιά ένα συμβάν σε ένα γάμο στον οποίο ενεπλάκη. Σε ένα γάμο που ήταν κουμπάρος παρευρέθηκε και ο γιος ενός πέι, ο οποίος προσέβαλε το Λάμπρο ρίχνοντάς του μια κούπα κρασί, αφού ο Λάμπρος τον πίεσε να το πιει. Έτσι ο Λάμπρος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, οπότε αναγκάστηκε να διαφύγει στο χωριό Λιβανάτες, όπου εκεί χέρι προστασίας από τον Ανδρέα Βερούση, έπειτα στην Ίδρα για 2 χρόνια στη Ζάκυνθο και στη συνέχεια στο Λιβόρνο. Από το 1770 ήταν μέλος του Ρωσικού Στόλου ως αξιωματικός, χάρη στο θάρρος και την εξυπνάδα που είχε επιδείξει κατά τη δράση του στο Αιγαίο. Έτσι, μαζί με τους αδελφούς Ορλόφ, κατέπλευσε στα ελληνικά παράλια, ενώ συμμετείχε επίσης στην πολιορκία της Κορώνης και στην ναυμαχία του Τσεσμέ. Ο Κατσόνης, όπως πολλοί άλλοι ομογενείς συμπολεμιστές των Ρώσων, μετά την ειρήνη του 1774, μη θέλοντας να επιστρέψει στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στην Κρυμαία. Το 1774 κατατάχθηκε ως αξιωματικός στο ελληνικό τάγμα του Ρωσικού στρατού, όπου ανήλθε μέχρι το βαθμό του Λοχαγού. Το 1787 στο λιμάνι του Οτσακόφ κυρίευσε ένα τούρκικο φορτηγό πλοίο, προκαλώντας το δέος του αρχιστράτηγου Ποτεμκίνου, που τον προεβίβασε στο βαθμό του ταγματάρχη. Μετά την έναρξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1787-1792 πήγε στην Τεργέστη, όπου παρέλαβε από τους εκεί Έλληνες ομογενείς μερικά πλοία με τα οποία ξεκίνησε τις επιδρομές και τις επιθέσεις κατά των πειρατικών και των Οθωμανικών πλοίων στο Ιόνιο Πέλαγος. Σταδιακά επεκτάθηκε και στο Αιγαίο, προκαλώντας έντονη ενόχληση στους Τούρκους και παρεμποδίζοντας τελείως το εμπόριό τους και χμαλωτίζοντας πλήθος πλοίων τους παρά την αριθμητική τους υπεροχή. Στις 31 Αυγούστου του 1788 στην Κάρπαθο νίκησε τον Οθωμανικό στόλο, ο οποίος είχε προβεί σε καταδίωξη του Κατσόνη προκειμένου να τον αναχαιτήσει. Για τη νίκη του αυτή προήχθησε υποχιλίαρχο, ενώ ο στόλος του ονομάστηκε στόλος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας μετά από διαταγή της Αυτοκράτηρας Εκατερίνης. Στη συνέχεια πήγε στη Ζάκυνθο για να επισκευάσει τα καράβια του, όπου κλήθηκε στην Τεργέστη για να απολογηθεί για ορισμένες αβάσιμες εν τέλει κατηγορίες από τις γαλλικές αρχές. Οι Τούρκοι, αφού επιχείρησαν έντονα αλλά ανεπιτυχώς να ανακόψουν την πορεία του, προσπάθησαν μετά από μια σφοδρή ήττα τους να συνθηκολογήσουν μαζί του. Ο Λάμπρος Κατσόνης όμως ήταν αμετάπιστος. Την περίοδο 1789-1790 πήγαινε συχνά στην Τεργέστη και τη Βιέννη, όπου οι Ρώσοι συγκέντρωναν εφόδια προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση του αγώνα του από εύπορους Έλληνες των Παρικιών. Επιπλέον, αν και στρατολογούσε και εκεί άνδρες, περισσότερο το έκανε στις ακτές της Ηπείρου και σε νησιά, όπως η Παξή και η Κέρκυρα. Την άνοιξη του 1790, αφού είχε οργανώσει την ΚΕΑ ως ορμητήριό του μαζί με τον Ανδρέα Βερούση, διενήργησε επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας. Τον Μάιο, όταν πληροφορήθηκε ότι μέρος του τουρκικού στόλου βρισκόταν στον Άγιο Γεώργιο της Κύρου, απέπλευσε προς επίθεσή του, πιθανόν με νέα πλοία. Ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, καθυστέρησε και έπεσε σε νέδρα στην Άνδρο. Στην ακόλουθη σκληρή σύγκρουση υπέστη σημαντική ήττα. Πολλά από τα πλοία του κατέλαβαν οι Τούρκοι, ο ίδιος τραυματίστηκε και διέφυγε με 2 μόνο πλοία του. Παρ' όλα αυτά, οι απώλειες που υπέστη ήταν πολύ μικρές, αν και ο ίδιος είχε 565 νεκρούς και 53 αιχμαλώτους σε σχέση με αυτές που προκάλεσε στους αντιπάλους του. Απώλειες δηλαδή που ανέρχονταν σε πάνω από 3.000 νεκρούς και τραυματίες. Μετά από μία στάση στη Μήλο, κατέφυγε στα Κύθυρα, όπου η αυτοκράτηρα Εκατερίνη η δεύτερη τον προήγαγε σε χιλίαρχο και τον διέταξε να συντονίσει τη δράση του με τον ρωσικό αυτοκρατορικό στόλο στη Μεσόγειο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Θα βάλουμε μια ανωτελεία, αγαπητοί ακροατές, στην αναφορά μας στο Λάμπρο Κατσόνη, στη ζωή, το έργο του και στην προσφορά του στην Επανάσταση του 1821, καθώς τώρα θα καλωσορίσουμε τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και με το καλό να συναντήσουμε και τον εκκλησιαστικό έτος από αύριο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα με τη βοήθειά σας θα σταθούμε σε κάποιους στίχους από την προς Τιμόθεον επιστολή Α του Αποστόλου Παύλου. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο και η στίχη 3 με 6, όπου εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλά για την προσευχή για όλους τους ανθρώπους. Θα θέλατε να μας μεταφέρετε έτσι τους στίχους στην νεοελληνική και στη συνέχεια να μας εξηγήσετε πώς βλέπει το θέμα αυτό ο Απόστολος Παύλος?
3: Ναι, να πούμε πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι η επιστολή αυτή προς τον Τιμόθεο, που ήταν ένας πολύ στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και ήταν σαν πνευματικό του παιδί, ο οποίος ήταν επίσκοπος Εφέσου, τον είχε καταστήσει ο Παύλος ως επίσκοπο Εφέσου, στέλνει αυτή την επιστολή λοιπόν Απόστολος στο νεαρό Τιμόθεο, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει και διάφορους ψευδοδιδάσκαλους γνωστικούς ή εξιδέων χριστιανούς φανατικούς και τον άνθρωπο του νόμου, να τον ενισχύσει, γιατί ήταν νέος ακόμα, γι' αυτό έχει πει και την περίφημη φράση «Να μην επιτρέπεις σε κανένα να σε περιφρονεί επειδή είσαι νέος», λέει στην αρχή της επιστολής. Ναι. Στην Έφεσο λοιπόν είχαν εμφανιστεί όλοι αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι μπερδεμένοι, οι αιρετικοί θα λέγαμε σήμερα, μέσα στην Εκκλησία βεβαίως ήταν. Και σκοπός της επιστολής είναι, πέρα από την εμψύχωση, είναι και την αντίκρουση αυτών των θεωριών που έλεγαν ψευδοδιδάσκαλοι, ήταν για το πώς θα οργανωθεί η Εκκλησία, γιατί ακόμα τέτοια στα σπάργανα, να δώσει συμβουλές για το πώς πρέπει να ηγείται κανείς αυτής της Εκκλησίας. Μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχε καμία θεσμική έννοια όπως σήμερα, καμία κρατική υπόσταση. Οι χριστιανοί ήταν μια χούστα άνθρωποι και έπρεπε να καθοριστούν το πώς ακριβώς είναι οι σχέσεις της ηγεσίας με τους πάντες, με πλαίσιο την αγάπη, σε σχέση με τα μέλη, και με την κοινωνική πρόνοια για το πώς θα βοηθήσουν τους φτωχούς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, στο συγκεκριμένη ενότητα, μιλάει για τη λατρεία και τον τρόπο με τον οποίο ο χριστιανός καλείται να προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και ο στίχος 3 και 4 λέει ότι είναι καλό και ευπρόσδεκτο το σωτήρα μας Θεό, mm-hmm. ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν την αλήθεια, και το να ερχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, γιατί εδώ πρέπει να εξηγήσουμε ότι στο προηγούμενο αμέσως στίχο ζητάει να κάνετε δεήσεις, στο στίχο 1 και 2 να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους βασιλιάδες και όλους εκείνους που είναι ψηλές, σε ψηλές θέσεις, για να ζούμε δύο ήρεμο και ήσυχο με πάσα ευσέβεια και σεμνότητα. Οπότε αυτό που λέει είναι ευπρόσδεκτο το σωτήρα μας Θεό, ποιο? Να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, ακόμα και για τους άρχοντες. Γιατί το λέει αυτός ο Παύλος? Γιατί εδώ ακριβώς είναι ένα κέντρο ξεχασμένο ίσως στην εποχή μας, που παρασυρώμαστε τόσο πολύ και από τις πολιτικές απόψεις πολύ εξημών των χριστιανών, ότι δεν καλούμαστε να πάρουμε μια θέση ενάντια σε κάποιους, να κατηγορήσουμε κάποιους άλλους, να καταραστούμε κάποιους άλλους, όπως κάνουν μερικοί εξημών, ειδικά κληρικοί. Αλλά να ερχόμαστε για όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θέλει ο Χριστός, γιατί είναι ο πάντες θέλος σωθήνε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό που το βλέπουμε σε ένα πρόβλημα να διατρέχει και όλο τον 20ο αιώνα με διάφορες διαιρέσεις που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία για πολιτικές αιτίες, αλλά και στην εποχή μας που αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, ο Γέροντας Πορφύριος, τότε πώς τον ξέραμε, όταν λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου όλο», αυτό είναι η μέγιστη προσευχή, γιατί προσεύχεσαι για τους πάντες. Δεν περιορίζεις την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον». Ένας χριστιανός καλείται να βγαίνει έξω από τον εαυτό του και να, σε κάθε προσευχή του να μην μένει μόνο στην οικογένειά του, όπως θα έκανε ένα παιδάκι, αλλά προσεύχεται και όλο τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και την άκρη της γης, να σπαράζεται η καρδιά του από πόνο, γιατί μπορεί να υποφέρουν κάποιοι άνθρωποι, για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στο Νεπάλ που είδαμε αυτούς τους χιλιάδες νεκρούς, ή στην Κολομβία που γίνεται ένα σεισμός, ή εκεί που υπάρχουν μάχες, πόλεμοι, εμφύλοι κτλ. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, ο άνθρωπος πραγματικά δέχεται τη χάρη του Θεού, γιατί αφήνει τα δικά του μικρά προβλήματα. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που πάσχουν βεβαίως από ασθένειες και έχουν χάσει το σφυλί τους πρόσωπο που είναι συγκεκριμένοι. Μιλάω για τη μέση κατάσταση όλων μας που περνάμε ένα μέρος της ζωής μας. Βγαίνουμε από τον εαυτό μας, αφήνουμε τα μικροπροβλήματά μας στην άκρη και προσευχόμαστε για τους πάντες και τα πάντα. Προσευχόμαστε για τη φύση. Το βλέπουμε στα ειρηνικά, στις ευχές και στη μεγάλη συναπτή και στα ειρηνικά. Καλούμεθα να γίνουμε, όπως λέμε στη θεολογία μας, ιερείς της πλάσης. Να γίνουμε όλοι, όχι μόνο ιερείς, και οι λαϊκοί. Έχουμε κληθεί και αυτή την καταχάρη, την ιεροσύνη, όλοι μας. Να προσευχόμαστε για τον κόσμο. Και έτσι ανοίγει η ψυχή του ανθρώπου και έχει τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι λοιπόν η επιθυμία του Θεού, ο οποίος πάντα θέλει να σωθεί, όπως είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μας ζητάει να γίνουμε μια θερμή προσευχή, να γίνει η ψυχή μας για όλο τον κόσμο, για όλη την πλάση, όπου και να βρίσκεται κανείς, ό,τι θρησκευμό και να έχει, ό,τι φιλή, τα πάντα να γίνουμε προσευχόμαστε για όλους. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα, για τους ανθρώπους της κοινότητας μέσα στην οποία ζούμε, που είναι πρόσωπα της εκκλησιαστικής σύναξης που ανήκουμε, και τους ιερείς και τα μέλη της κοινότητας, για τους συγγενείς μας και τους δικούς ανθρώπους και μετά για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι καλό και πρόσδεκτο σωτήριο μας Θεό, πως θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν στο φάθος την αλήθεια, αντί να καταλλιόμαστε κάποιον με τον οποίο διαφωνούμε πολιτικά, mm-hmm. για παράδειγμα. Δεν είναι θέμα κάνει να σε γνωρίσει, να σε γνωρίσουν οι άνθρωποι, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννος στις προσευχές του.
0: Βλέπουμε, πατέρα Χριστόδουλε, ότι στους δύο επόμενους στίχους ο Απόστολος Παύλος εξηγεί αυτό που μόλις μας είπατε, το να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους χωρίς αποκλεισμό, γιατί λέει ότι ο Θεός είναι ένας και μόνος και είναι Θεός όλων και όχι μόνον ενός συγκεκριμένου έθνους. Θα θέλατε αυτό να μας το εξηγήσετε, γιατί πολλές φορές μπορεί να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής στους οποίους απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος ενδεχομένως να παρεξηγούσαν και να θεωρούσαν ότι εμείς είμαστε το έθνος του Θεού, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη και σήμερα μπορεί να ακούγεται κάτι τέτοιο.
3: Ναι. Βεβαίως, εκείνο που έχει να πολεμήσει τη συγκεκριμένη στιγμή, να ανατρέψει μάλλον πιο σωστά ο Απόστολος Παύλος, και αυτό λέει και στον Τίτο και στους μαθητές του, είναι η αντίληψη που έφεραν οι Ιουδαιοχριστιανοί, που ακόμη θεωρούσαν ότι παραμένουν ο εκλεκτός λαός και όλα τα άλλα που έφεραν μαζί τους για την περιτομή κτλ. Οπότε, εκείνο που θέλει ο Παύλος να επιμείνει, γι' αυτό το λέμε και Απόστολο των Εθνών, είναι το Ευαγγέλιο που ευθύνεται σε όλη την οικουμένη, απευθύνεται και σε ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή δεν πίστευαν στον Χριστό, αλλά πίστευαν σε είδωλα ακόμη, και εύχεται αυτή να είναι η στάση επιμαντική, γιατί έχει την βαθιά συνείδηση ότι ο σκοπός του χριστιανού δεν είναι να σταθεί απέναντι στους άλλους και να τους κατηγορεί, αλλά να εύχεται να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, και αυτό έκανε. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά που βλέπουμε και από τις επιστολές του και στις πράξεις του Αποστόλου Παύλου και των δικών του μαθητών και πολλών εκ των Αποστόλων, με τη στενή αντίληψη των εξιουδαίων χριστιανών, ένα μεγάλο μέρος, τον οποίο παρασυρώταν και ο Απόστολος Πέτρος κατά εποχές, που θεωρούσαν ότι παραμένει εκλεκτός λαός ο εβραϊκός λαός, και γι' αυτό πρέπει να εξακολουθεί να τηρείται ο νόμος και να μένει μέσα σε αυτά τα πλαίσια της κοινότητας, και όλοι οι εθνικοί να υποτάσσονται σε αυτά που ο εκλεκτός λαός, εξαγωγικά οι Εβραίοι, πίστευαν. Ο Απόστολος Παύλος ονομάστηκε Απόστολος των Εθνών ακριβώς γιατί κατανοεί πλήρως με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να πάει σε κάθε άκρη της γης, Και αν ακόμη αυτό δεν έχει γίνει σήμερα και υπάρχουν άλλοι λαοί που παρασυρμένοι από τις δοξασίες του τόπου τους ή από θρησκείες που απλώθηκαν αργότερα όπως το Ισλάμ έχουν μπερδευτεί, η δική μας η προσευχή πρέπει να είναι πάντα να γνωρίσουν το Θεό, να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, και αν δεν μπορέσουν να τον γνωρίσουν γιατί τα πλαίσια μέσα στα οποία ζουν βεβαίως είναι δύσκολο έως αδύνατο, να έρθει η χάρη του Θεού και να ανοίξει τις ψυχές τους, ώστε ακόμη και στο θρήσκημα που είναι να πράττουν με τον τρόπο που Ιησούς Χριστός θέλει, δηλαδή να πράττουν τον τρόπο της αγάπης και να μην παρασύρονται από τις ακραίες θεωρίες που μπορεί να έχουν στις θρησκείες τους. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι έχει ένα τεράστιο βάθος αυτή η προσευχή, διότι δεν χωρίζει τους ανθρώπους, αλλά ερχόμαστε ακόμη και αυτοί που ανήκουν σε άλλες θρησκείες να αφήνουν τη χάρη του Θεού να τους φωτίζει την ψυχή τους και για να μην παρασύρονται, αλλά και για να κάνουν το καλό, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Ο Θεός δεν βλέπει μουσουλμάνους και Εβραίους, βλέπει καρδιές, βλέπει ψυχές. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο καθένας θα κριθεί ανάλογα με αυτά που γνωρίζει. Αυτοί λέει που γνωρίζουν τον νόμο, εμείς δηλαδή θα κριθούμε κατά τον νόμο, και αυτοί που δεν γνωρίζουν τον νόμο, αυτό ίσχυε και τότε και τώρα, θα κριθούν ανάλογα με αυτό που είναι γραμμένο στη συνείδησή τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς καλούμαστε να ευχόμαστε και για ένα μουσουλμάνο στο Ιράκ, ένα μουσουλμάνο στο Αφγανιστάν, να μην δέρνει τη γυναίκα του, να μην είναι μυσαλόδοξος, να μην σκέφτεται το κακό, να μην θέλει να σκοτώσει τον εχθρό του. Πρέπει να συντονιζόμαστε, δηλαδή η προσευχή μας να συντονίζεται με το θέλημα του Θεού, που είναι, όπως λέει στον παρακάτω στίχο, αυτός που πρόσφερε τη ζωή του ως λύτρο για χάρη όλων. Δηλαδή, ο Χριστός έρχεται και θυσιάζει τη ζωή του για αυτούς που τον μισούσαν, θυσιάζει τη ζωή του και τη δίνει ως λύτρο. Θυμίζω ότι τα λύτρα ήταν το αντίτιμο που έδιναν στις απαγωγές, δυστυχώς συμβαίνουν ακόμη σε όλο τον κόσμο. Το αντίτιμο βέβαια στις απαγωγές για να ελευθερωθεί ένα θύμα το οποίο είχαν απαγάγει κάποιοι άνθρωποι. Ο Χριστός το κάνει αυτό το πράγμα, το κάνει και ο θελός, το κάνει θυσιάζοντας την ανθρώπινη ελευθερία του, γιατί μας υποδεικνύει έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί η αγάπη. Η αγάπη είναι θυσιαστική. Έτσι θυσιαστική πρέπει να είναι και η αγάπη που δείχνουμε κατά τη διάρκεια της προσευχής μας. Δηλαδή θυσιάζουμε τον εγωισμό μας, ευχόμαστε για τους εχθρούς μας, γιατί αυτός είναι ο απόλυτος πύχης που θέτει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ευχόμαστε για τους εχθρούς μας, ευχόμαστε για αυτούς που έχουμε διαφορές, ευχόμαστε για αυτούς που τους βλέπουμε εν δυνάμει ως κινδύνους, γιατί εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι όχι να τους καταραστούμε, αλλά να συντονιστούμε δίνοντας ως λύτρο τον εγωισμό μας εμείς. Δόξα τω Θεώ, ζούμε σε καιρό ειρήνης και δεν χρειάζεται να δώσουμε τη ζωή μας, αλλά ως λύτρο δίνουμε τη φιλαυτία μας, την καινοδοξία μας. Παλεύουμε δηλαδή με αυτά τα οποία θέλουν να κυριαρχήσουν πάνω μας, τα ένστικτά μας, δηλαδή τις επιβίωσεις, και να πούμε σε καταργέμαι, σε βρίζω, σε κατηγορώ. Είναι γεμάτο το διαδίκτυο δυστυχώς με θρησκευτικά sites που βλέπουμε μέσα. Αντί για ευχή για όλους τους ανθρώπους, βλέπουμε κατάρες και μίσος και συκοφαντίες, ακόμη και μέσα στην ίδια την Εκκλησία την Ορθόδοξη, όχι μόνο προς τα έξω. Και αυτό ακριβώς είναι το αντίθετο από ό,τι διδάσκει εδώ ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ο οποίος αντιμετωπίζει ακριβώς αυτές τις προκλήσεις. Γύρω ότι υπάρχουν και γνωστικοί και δεοχριστιανοί και άνθρωποι οι οποίοι είναι από άλλες θρησκείες, και όμως του λέει: ξέρεις, εμείς ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό θα κάνουμε αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι και στο στίχο 2, πριν δηλαδή από το χωρίο που μελετούμε, που λέει να εύχεσαι για τους βασιλιάδες και όλους εκείνους που είναι σε ψηλές θέσεις, για να ζούμε δύο ήρεμο και ήσυχο με πάσα ευσέβεια και σεμνότητα. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, διότι λόγω της έντονης πολιτικοποίησης που ζούμε στην Ελλάδα όλο τον 20ο αιώνα και πιο πριν, βλέπουμε και εντός του εκκλησιαστικού χώρου πάρα πολλές ύβρις και κατάρες από εκκλησιαστικούς ανθρώπους απέναντι στους κυβερνώντες, στους εκάστοτε κυβερνώντες, είτε είναι αυτή η κυβέρνηση, την προηγούμενη και η επόμενη. Και ξεχνούμε ότι σε κάθε θεία λειτουργία, αμέσως μετά τον καθαγιασμό των δώρων, αμέσως μετά, δηλαδή στην πιο σημαντική στιγμή της θείας λειτουργίας, αυτή η στίχη που λέει ο Απόστολος εδώ στον Τιμόθεο, υπάρχουν στις ευχές που λέει ο ιερέας με το που παίρνει το θυμιατό, θυμιατίζει και λέει τα δίπτυχα και εύχεται για τους κεκοιμημένους, για τους Αγίους τους κεκοιμημένους, εύχεται για το κλήρο, εύχεται για αυτούς που ταξιδεύουν, και μετά εύχεται με αυτά ακριβώς τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Παύλου, αυτά έχουν μπει στη Θεία Λειτουργία, εύχεται και για τους κυβερνώντες. Δεν το σκεφτόμαστε αυτό και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ εύλογο, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας, τις πολιτικές ή σε ό,τι καταλογίζουμε σε έναν πρωθυπουργό. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τον συγκεκριμένο, μιλάω και για τον προηγούμενο και για τον επόμενο. Εμείς θεωρούμε πολύ εξημών εύλογο να τον καταριόμαστε και πολλές φορές να καταριόμαστε και τον Αρχιεπίσκοπο γιατί έκανε μια συνομιλία μαζί του, λες και θα έκανε αντάρτικο ο Αρχιεπίσκοπος, αντί να ευχόμαστε για τους πάντες.
0: Μάλιστα.
3: Χωρίς να σκεφτόμαστε δηλαδή ότι είμαστε σε ένα καράβι που οδηγεί κάποιος ως τιμονιέρης, τον οποίο μπορεί να μην συμπαθούμε, αλλά δεν μπορούμε να τον καταριόμαστε για να ρίξει το καράβι στα βράχια, αλλά ίσα-ίσα να ευχόμαστε να τον φωτίσει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, δεν είναι καθόλου αμεληταίο, μας αφορά άμεσα σε όλη την νότερη ιστορία. Και επαναλαμβάνω, είναι τα λόγια τα ίδια του Αποστόλου Παύλου που υπάρχουν σε κάθε τέλη λειτουργία.
0: Μάλιστα. Πατέρα Χριστόδουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή επικοινωνία και να ευχηθούμε καλή εκκλησιαστική χρονιά και σε εσάς.
3: Να ευχηθούμε καλή χριστιανική χρονιά με τα λόγια που λέει ο Απόστολος στον Τιμόθεο, ότι η μαρτυρία που δίνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι στο στίχο 6, ότι δίνει τη μαρτυρία του ότι ο Θεός θέλει να σώσει τον κόσμο. Αυτή είναι η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Δεν ήρθα να καταραστώ, δεν ήρθα να κατακρίνω, ήρθα να σώσω. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να σωθούμε λοιπόν είναι να συντονιστούμε με το θέλημα του Θεού και η προσευχή μας να είναι μια ένθερμη προσευχή για κάθε άνθρωπο με πρώτους τους εχθρούς μας. Πρώτους αυτούς και μετά όλους τους άλλους. Εκεί ελέγχουμε και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Χριστόδουλε. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Καλή σας ημέρα σε όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης. Κυρία Ιωαννίδου, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα επίσης.
0: Σήμερα να πούμε στους ακροατές μας, κυρία Ιωαννίδου, ότι έχετε επιλέξει μια συνταγή, θα έλεγε κανείς, από τις πιο κλασικές και αγαπημένες της ελληνικής διατροφής. Μια συνταγή, δεν ξέρω αλήθεια αν ήρθε κάποια στιγμή από το εξωτερικό και υιοθετήθηκε από την ελληνική κουζίνα. Το θέμα είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει, είναι γνωστή, είναι πολύ αγαπητή σε πολλούς, σε πάρα πολλά παιδιά. Είναι και ένας τρόπος να καταναλώσουμε κρέας, σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει πολύ. Εδώ όμως είναι ένας έξυπνος, πολύ εύγευστος τρόπος και θα έλεγε κανείς ένα φαγητό μάλλον κυριακάτικο, γιατί θέλει την προετοιμασία του αλλά και γιορταστικό νομίζω ταυτόχρονα.
1: Ναι, είμαστε έτσι στο τέλος του καλοκαιριού, ναι. Και ακόμα σε ψιλοδιακοπές, ας πούμε, κυρίως για τα παιδιά που δεν άνοιξαν τα σχολεία.
0: Σωστά.
1: Αγαπημένο φαγητό για τα παιδιά. Και εντάξει, με λίγο οργάνωση την ώρα του μαγειρέματος, ναι, νομίζω δεν μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο.
0: Αρκεί
1: να το δουλέψουμε έτσι στο μυαλό μας.
0: Να μας αποκαλύψετε λοιπόν και ποιο είναι το φαγητό για το οποίο θα μας μιλήσετε σήμερα.
1: Για ένα παστίτσιο θα πούμε, έτσι παραδοσιακό και πλούσιο. Η χαρά των παιδιών.
0: Μάλιστα, πλούσια εννοείται ως προς τα λιπαρά, να υποθέσουμε.
1: Προσπάθησα να μην βάλω πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, δεν θα είναι παστίτσιο.
0: Σωστά, μια συνταγή είναι αυτή λοιπόν. Ας τη χαρούμε, πολύ ωραία, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, για το κιμά θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια κιμά μοσχάρι, ένα καρότο, ένα μεγάλο κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 φύλλα δάφνης, ένα στίκ κανέλας, 4 κόκκους μπαχάρι, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια είτε φρέσκια ντομάτα τριμμένη είτε κονκασέ, αλάτι και πιπέρι. Για τα ζυμαρικά μας τώρα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μακαρόνια για παστίτσιο ή κοφτό μακαρονάκι, είναι και αυτό πολύ πρακτικό έτσι και έχει το ίδιο ωραία εμφάνιση.
0: Ναι.
1: 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και για την μπεσαμέλ μας θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια εδώ βούτυρο φρέσκο,
0: μάλιστα,
1: γελάτος, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις, 1,5 λίτρο γάλα, και εδώ θα είναι καλά να είναι φουλ λιπαρά, ας πούμε, αλλά και πάλι το αφήνω έτσι όπως θέλει κανείς, όπως το αναπαύει. Μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένο μοσχοκάριδο, 50 γραμμάρια γραβιέρα, ένα αυγό, αλάτι, πιπέρι, λίγη τριμμένη φρυγανιά, 50 γραμμάρια για το τέλος, και άλλα 50 γραμμάρια γραβιέρα επίσης να ρίξουμε πάνω από την μπεσαμέλ για να πάρει ωραίο χρώμα στο ψήστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Να τα πούμε άλλη μια φορά. Για το κιμά μας, 800 γραμμάρια κιμά μοσχάρι, ένα καρότο, ένα μεγάλο κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 φύλλα δάφνης, ένα στικ κανέλας, 4 κόκκους μπαχάρι, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ, 400 γραμμάρια ντομάτα φρέσκια περασμένη στον τρίφτη ή κονκασέ, αλάτι και πιπέρι. τα ζυμαρικά μας 500 γραμμάρια μακαρόνια, είτε κοφτό είτε για παστίτσιο, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και για την μπεσαμέλ, 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις, 1,5 λίτρο γάλα, μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένο μοσχοκάριδο, 50 γραμμάρια γραβιέρα, ένα αυγό, αλάτι, πιπέρι και 50 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά και 50 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα, για να μπει από πάνω από την μπεσαμέλ μας.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην εκτέλεση λοιπόν.
1: Σε μια ρηχή κατσαρόλα έτσι και δυνατή φωτιά ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, το σκόρδο σε φέτες, τριμμένο το καρότο μας για 1,5 λεπτό. Συνεχίζουμε προσθέτοντας τον κιμά, το μπαχάρι, τη δάφνη, την κανέλα, το μπελτέ και συνεχίζουμε το σοτάρισμα ανακατεύοντας συνεχώς και επιπλέον βάζουμε την ντομάτα μας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά ανακατεύοντας και μαγειρεύουμε για 15 με 20 λεπτά τον κιμά μας. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να μαγειρευτεί σε χαμηλότερη φωτιά. Εφόσον γίνει, αφαιρούμε τη δάφνη και τα μπαχαρικά μας και το αφήνουμε στην άκρη. Συγχρόνως μπορούμε σε αυτά τα 15-20 λεπτά που γίνεται ο κιμάς μας να βάλουμε το νερό για τα μακαρόνια με το αλάτι και να τα μαγειρέψουμε αλτέντε, λίγο λιγότερο από ό,τι γράφει η συσκευασία, 2-3 λεπτά, γιατί εννοείται ότι θα μαγειρευτούν και μετά στο φούρνο, σε αλατισμένο νερό. Σταγίζουμε και τα μακαρόνια μας και τα βάζουμε σε ένα ταψί 28x36 ιδανικά, και εκεί τα ανακατεύουμε λίγο με αλατοπίπερο και ελαιόλαδο και τα αφήνουμε και αυτά στην άκρη. Τώρα, σε μέτρια φωτιά συνεχίζουμε, ναι, ρίχνουμε το βούτυρο στην κατσαρόλα και το αλεύρι και ανακατεύουμε με σύρμα για 1-2 λεπτά μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να ομογενοποιηθούν έτσι τα υλικά μας. Προσθέτουμε σιγά σιγά το γάλα, το οποίο καλά είναι να είναι χλιαρό προς ζεστό, έτσι για να γίνει πιο γρήγορα η παρασκευή δηλαδή. Ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πάρει βράση και να πυκνώσει έτσι η κρέμα μας. Προσθέτουμε το μοσχοκάριδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε τη γραβιέρα και το αυγό χτυπώντας δυνατά. Ρίχνουμε στον κιμά μας 2-3 κουταλιές της σούπας μπεσαμέλ για να δέσει έτσι ωραία ο κιμάς και να κόβεται ωραία μετά, να μην διαλύεται. Έχουμε ανάψει εντωμεταξύ το φούρνο μας στους 180 βαθμούς στον αέρα, γιατί θα το βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Ναι. Όπως είναι τα ζυμαρικά μας το ταψί, ρίχνουμε από πάνω τον κιμά και πάνω από τον κιμά την μπεσαμέλ. Την απλώνουμε έτσι με σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια. Πασπαλίζουμε από πάνω τη γραβιέρα και την τριμμένη φρυγανιά. Βάζουμε στο φούρνο και ψήνουμε για 40 με 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και μετά κόβουμε τα κομμάτια. Βγαίνουν 8 έτσι καλές μερίδες.
0: Τι ωραίο φαγητό. Και νομίζω ότι τον κιμά θα μπορούσαμε να τον κάνουμε από την προηγούμενη μέρα, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα.
0: Και να μείνει, ναι, στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία συνταγή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος στην πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
15: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών να διατίθενται με μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αφορά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 3 χρόνια. Αμερικανική επίθεση στην Ιρανική νήσο Λαράκ στα στενά του Ορμούζ εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Με αφορμή το ότι ο Λάμπρος Κατσόνης σαν σήμερα το 1788 νικά τον Οθωμανικό στόλο κοντά στην Κάρπαθο, μιλάμε για τον Λάμπρο Κατσόνη σήμερα και την προσφορά του στον αγώνα. Έχουμε μιλήσει ήδη για τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Είπαμε ότι αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι διενήργησε επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας. Είπαμε επίσης ότι όταν μαθαίνει ότι μέρος του τουρκικού στρατού βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο της Σκύρου, απέπλευσε προς επίθεσή του. Εκεί υπέστη μεν σημαντική ήττα, αλλά οι απώλειές του ήταν πολύ μικρότερες από αυτές των Τούρκων. Είπαμε επίσης ότι κατέφυγε στα Κύθυρα, όπου η Εκατερίνη η Δεύτερη, η αυτοκράτηρα της Ρωσίας, τον προήγαγε σε χιλίαρχο. Τον χειμώνα τον ανεκάλεσαν στην Τεργέστη και τη Βιέννη, όπου του ανέθεσαν καινούριο στόλο. Το καλοκαίρι του 1791 είχε καταφέρει να συγκεντρώσει στην Ιθάκη 24 πλοία, όμως πριν αναχωρήσει έφτασαν τα νέα για την ανακοχή μεταξύ των δύο αντιμαχωμένων αυτοκρατοριών που συνομολογήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1791 και η εντολή ήταν να στείλει κάθε δραστηριότητα. Η υπογραφή της συνθήκης του Ιασίου προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στο Λάμπρο Κατσόνη, που απρόθυμος να σταματήσει τη δράση του στράφηκε στη Μάνη. Εκεί διαμόρφωσε το ορμητήριό του και συνέχισε την επανάσταση σε συνεργασία με τον Ανδρούτσο, τους Μανιάτες και πολλούς κλέφτες. Τότε, τον Μάιο του 1792, εξέδωσε το μανιφέστο φανέρωσης του εξοχωτάτου χιλιάρχου και υπαίος Λάμπρου Κατσόνη, με το οποίο διαμαρτυρόταν για τη ρωσοτουρκική ειρήνη, εξέφραζε παράπονα και την απογοήτευσή του κατηγορώντας τη ρωσική πολιτική, η οποία είχε αγνοήσει τους Έλληνες και τον αγώνα τους για ανεξαρτησία. Συνέπεια αυτού ήταν η Μεγάλη Εκατερίνη να του αφαιρέσει το βαθμό και να του απαγορεύσει να κάνει χρήση της ρωσικής σημαίας. Επί της ηγεμονίας του Τζανέτου Γρηγοράκη στη Μάνη, ο Λάμπρος Κατσόνης είχε καταστήσει ορμητήριο των κατά του τουρκικού στόλου επιθέσεών του το παρατοτέναρον οχυρό του Πόρτο Κάγιο. Πιθανόν στις 28 Ιουνίου του 1792 δέχτηκε επίθεση στη βάση του. Ακόμη και η Γαλλία, φοβούμενη για τα εμπορικά της συμφέροντα, αφού από την περιοχή περνούσαν αρκετά γαλλικά εμπορικά πλοία, έστειλε δύο γαλλικά πολεμικά μονόκροτα, τα οποία με τη συνεργασία 30 Οθωμανικών πλοίων επιτέθηκαν κατά του στόλου του Κατσόνη. Μετά από τρεις ημέρες αντίστασης και δεινής φαγής όσων αποβιβάζονταν από τους πολεμίους και αφού είχε σχεδόν χάσει τη μάχη με 12 συντρόφους του, διέπλευσε στα Κύθυρα και έπειτα με την προτροπή του ηγεμόνα της Μάνης Τζανέτου Γρηγοράκη απέπλευσε για την Ιθάκη και μέσω Πάργας επέστρεψε στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα με την οικογένειά του. Η δράση του όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από το ότι επέδρασε καταλυτικά στον Οθωμανικό στόλο και τις επεκτατικές αποστολές του, είχε μεγάλη σημασία για το μετέπειτα αγώνα των Ελλήνων. Μάλιστα, οι επιτυχίες του είχαν ρόλο ενθαρρυντικό για την ίδρυση της φιλικής εταιρείας, όπως αναφέρει ο Εμμανουήλ Ξάνθος στα απομνημονεύματά του, ενώ ο Γάλλος πρόξενος στη Σμύρνη το 1809 τον αποκαλεί παλινορθωτή της ελευθερίας και επισημαίνει ότι οι Έλληνες, αν ελευθερωθούν, οφείλουν να του αφιερώσουν άγαλμα για όσα προσέφερε. Στη Ρωσία, αν και δεν έτυχε εκ μέρους της αυτοκράτηρας ευμενούς υποδοχής, στη συνέχεια έχερε της εκτίμησής της, παρευρισκόμενος στις επίσημες δεξιώσεις. Το 1798 του αναγνωρίστηκε ο βαθμός του συνταγματάρχη. Εξαιτίας όμως της κόντρας του με τον Υπουργό των Ναυτικών Νικολάη Μορμίντοφ, δεν κατάφερε να πάρει τιμητικά προαγωγή και να ανέλθει στο βαθμό του στρατηγού. Παρετήθηκε από το ρωσικό στρατό το 1802. Από το 1798 είχε εγκατασταθεί στην Κρυμαία σε κτήμα που του δόρισε η αυτοκράτηρη Εκατερίνη η Δεύτερη, έκτασης 22.000 εκταρίων.

Λάμπρουκας στην Ρωσία. Υπάρχει και ένας σημερινός απόγονος του Λάμπρου Κατσόνη, ονομάζεται Ανατόλη Νικολάεβιτς Κατσόνης και είναι κάτοικος Μόσχας. Ο Λάμπρος Κατσόνης δολοφονήθηκε το 1805 στην Κρυμαία με μυστηριώδη τρόπο. Δεν έχουν βρεθεί ακόμη, δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα στα αρχεία στοιχεία για τις λεπτομέρειες της δολοφονίας του. Τέλος να πούμε ότι ο Λάμπρος Κατσόνης ήταν πνευματικός πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου.

0: πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου αύριο, αγαπητοί ακροατές, και θα παρατηρήσετε ίσως ότι στα περισσότερα ημερολόγια αναγράφεται το εξής: αρχή της συνδίκτου, κάτω από την ημερομηνία, από την 1η Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αρχή της συνδίκτου, τι είναι η ίδικτος? Αυτό το ερώτημα θέσαμε στον κύριο Θεόδωρο Ρόκα, τον υποψήφιο θεολόγο και υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε Ρόκα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Κύριε Ρόκα, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς. Τώρα σας ακούμε και εμείς.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Κάποιοι μπορεί να έχουν ξεφυλίσει ήδη τις σελίδες του ημερολογίου, κάποιοι θα το κάνουν ίσως αύριο. Πάντως βλέπουμε κάτω από το 1η Σεπτεμβρίου το αρχή της συνδίκτου. Τι σημαίνει αρχή της συνδίκτου?
1: Εντάξει, η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, ναι, για τους περισσότερους από εμάς είναι μια ημέρα επιστροφής. Το καλοκαίρι υποχωρεί, οι οικογένειες επιστρέφουν στους καθημερινούς ρυθμούς, τα σχολεία ετοιμάζονται να ανοίξουν και ένας καινούριος κύκλος εργασίας και υποχρεώσεων ξεκινά. Όμως για την Εκκλησία η 1η Σεπτεμβρίου έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο διαβάζουμε αρχή της συνδίκτου, δηλαδή του νέου εκκλησιαστικού.

0: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει εκκλησιαστικό έτος και γιατί αρχίζει από το Σεπτέμβριο, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου και όχι την 1η Ιανουαρίου, όπως ξεκινάει το πολιτικό έτος, θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει όρος ίνδικτος. Όρος ίνδικτος ή ίνδικτιον προέρχεται από το λατινικό ίνδικτιο και είχε αρχικά διοικητική και φορολογική σημασία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με την πάροδο του χρόνου συνδέθηκε με ένα κύκλο 15 ετών, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και για τη χρονολόγηση επίσημων εγγράφων. Επομένως, όταν ακούμε σήμερα τη λέξη ίνδικτος, δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι πρόκειται εξ αρχής για κάποιο καθαρά θεολογικό όρο. Η αφετηρία του είναι ιστορική. Η Εκκλησία όμως έκανε κάτι που συναντούμε πολλές φορές στην ιστορία της. Πήρε ένα στοιχείο της ανθρώπινης καθημερινότητας και του έδωσε βαθύτερο πνευματικό περιεχόμενο. Έτσι, η 1η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε στην εκκλησιαστική συνείδηση ως η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Και εδώ ακριβώς αρχίζει το ενδιαφέρον. Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς να μας πει ότι άλλαξε ένας αριθμός στο ημερολόγιο. Μας καλεί να σκεφτούμε τι ακριβώς είναι ο χρόνος. Γιατί όμως μας καλεί να το σκεφτούμε αυτό την 1η Σεπτεμβρίου? Για να κατανοήσουμε καλύτερα την επιλογή της ημέρας, χρειάζεται να θυμηθούμε τον κόσμο μέσα στον οποίο αναπτύχθηκε η εκκλησιαστική παράδοση. Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτούσε την έναρξη ενός νέου κύκλου της ζωής. Η συγκομιδή της προηγούμενης περίοδου ολοκληρώταν και ένας νέος γεωργικός κύκλος άρχιζε. Ο άνθρωπος ήταν τότε πολύ περισσότερο συνδεδεμένος με τη γη, τις εποχές, τη βροχή, τη σπορά και τους καρπούς. Η αλλαγή του χρόνου δεν ήταν μια αφηρημένη ημερολογιακή υπόθεση. Σήμαινε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα βρέξει, θα καρποφορήσει η γη, θα υπάρξει τροφή, θα είναι ειρηνική η νέα χρονιά, θα μπορέσει η οικογένεια να ζήσει από τους καρπούς της γης. Γι' αυτό και η έναρξη του έτους συνοδευόταν από προσευχή. Η Εκκλησία δεν υποδέχεται τον νέο χρόνο με μια απλή ευχή για καλή χρονιά, αλλά τον παραδίδει στο Θεό. Ζητά την ευλογία του για τον χρόνο, τη δημιουργία για τις εργασίες των ανθρώπων, για την ειρήνη, για την καρποφορία της γης. Και αυτό μας αποκαλύπτει κάτι ουσιαστικό για τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία βλέπει τον κόσμο. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτάρκης. Καλλιεργεί, εργάζεται, σχεδιάζει, κοπιάζει. Αλλά τελικά η ζωή παραμένει ένα δώρο. Υπάρχει όμως και μια βαθύτερη βιβλική διάσταση. Η εκκλησιαστική παράδοση συνδέει την ημέρα αυτή με την ευαγγελική περικοπή κατά την οποία ο Χριστός εισέρχεται στη συναγωγή της Ναζαρέτ και διαβάζει από το βιβλίο τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Πνεύμα Κυρίου επεμέ και λίγο αργότερα κηρύξενη αυτών Κυρίου δεκτών. Δηλαδή, να κηρύξει έναν χρόνο δεκτό από το Θεό. Έτσι, η έννοια του νέου έτους αποκτά πλέον άλλο βάθος. Ο χρόνος δεν είναι απλώς διαδοχή ημερών. Δεν είναι μόνο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν είναι μήνες. Δεν είναι χρόνια και επέτη. Ο χρόνος μπορεί να γίνει καιρός σωτηρίας. Κάθε νέα ημέρα μπορεί να γίνει τόπος συναντήσεως του ανθρώπου με το Θεό. Κάθε νέα αρχή μπορεί να γίνει αφορμή μετανοίας. Κάθε χρόνος που μας δίνεται μπορεί να γίνει ενιαυτός Κυρίου δεκτός. Τι σημαίνει όμως νέο έτος για έναν χριστιανό? Εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο σημείο της σημερινής μας συζήτησης. Όταν ο κόσμος μιλά για νέα χρονιά, συνήθως σκέφτεται στόχους. Να πετύχω περισσότερα, να οργανωθώ καλύτερα, να βελτιώσω τα οικονομικά μου, να αλλάξω εργασία, να αποκτήσω κάτι που επιθυμώ. Στην ουσία δεν είναι αναγκαία όλα αυτά, ούτε αναγκαία κακά. Αλλά η Εκκλησία θέτει ένα βαθύτερο ερώτημα. Ο χρόνος που μου δίνεται, πού με οδηγεί? Μπορεί να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και ο άνθρωπος να έχει αποκτήσει πολλά, αλλά να έχει χάσει κάτι από την ψυχή του. Μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερος, αλλά όχι περισσότερο αγαπητικός. Μπορεί να έχει αυξήσει τις γνώσεις του, αλλά όχι τη σοφία του. Μπορεί να έχει γεμίσει το ημερολόγιο του για να έχει αδειάσει την καρδιά του. Η Εκκλησία λοιπόν στην αρχή του έτους μας θυμίζει ότι ο χρόνος δεν μας ανήκει με την έννοια της απόλυτης κατοχής. Μας δίνεται και επειδή μας δίνεται γίνεται και ευθύνη. Τι θα κάνω με τον χρόνο που έχω, σε ποιον θα τον προσφέρω, πόσο από αυτόν θα γίνει αγάπη, πόσο συγχώρεση, πόσο προσευχή, πόσο διακονία, πόσο αληθινή παρουσία δίπλα στον άνθρωπο που με χρειάζεται. Και εδώ προβάλλεται η μεγάλη πλάνη της φράσης «έχω χρόνο». Συνήθως αυτή τη φράση τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. και ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες ψευδεστήσεις μας. Δεν γνωρίζουμε πόσο χρόνο έχουμε. Γνωρίζουμε μόνο το χρόνο που μας δίνεται τώρα. Κι όμως, πόσα πράγματα να βάλουμε. Λέμε, θα τηλεφωνήσω κάποια άλλη μέρα. Θα ζητήσω συγγνώμη αργότερα. Θα πάω να δω τον άνθρωπο εκείνο όταν βρω χρόνο. Θα αρχίσω να προσεύχομαι όταν ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα ασχοληθώ με την ψυχή μου όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις. Μόνο που οι υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Και έτσι η ζωή κινδυνεύει να γίνει μια τελείωτη αναβολή των ουσιωδών. Η αρχή της συνδίκτου έρχεται λοιπόν σαν μια ήρεμη αλλά σοβαρή υπενθύμηση. Ο χρόνος είναι πολύτιμος επειδή είναι πεπερασμένος. Και επειδή ακριβώς είναι πεπερασμένος, κάθε στιγμή μπορεί να αποκτήσει ανεκτίμητη αξία. Έτσι έρχεται η Εκκλησία η οποία αγιάζει το χρόνο. Αν παρατηρήσουμε τη ζωή της Εκκλησίας, θα δούμε ότι η ολόκληρη λατρεία της είναι ένας τρόπος αγιασμού του χρόνου. Υπάρχει προσευχή για το πρωί, υπάρχει προσευχή για το βράδυ, υπάρχουν οι ώρες, υπάρχει Κυριακή, υπάρχουν οι γιορτές, υπάρχουν οι περίοδοι της νηστείας, υπάρχει το Πάσχα, η Πεντηκοστή, τα Χριστούγεννα, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ο χρόνος της Εκκλησίας δεν είναι μια ευθεία γραμμή που στο τέλος μας οδηγεί στη φθορά και στο γύρας, αλλά γίνεται μια πορεία μέσα στα γεγονότα της ιστορίας. Κάθε χρόνο ξαναστεκόμαστε μπροστά στη γέννηση του Χριστού. Ξαναβαδίζουμε προς το πάθος. Ξαναστεκόμαστε μπροστά στον κενό τάφο. Ξαναζούμε την Πεντηκοστή. Όχι επειδή η Εκκλησία επαναλαμβάνει μηχανικά τα ίδια πράγματα, αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Άλλος άνθρωπος άκουσε πέρσι τον Χριστό Ανέστη και άλλος θα τον ακούσει φέτος. Στο μεταξύ υπήρξαν χαρές και θλίψεις, γεννήσεις και θάνατοι, συναντήσεις και αποχωρισμοί. Αμαρτίες, μεταμέλειες, αποφάσεις, αποτυχίες και νέες αρχές. Έτσι, ο λειτουργικός χρόνος γίνεται μια διαρκής πρόσκληση να συναντήσουμε ξανά τον Χριστό από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια, η 1η Σεπτεμβρίου έχει αποκτήσει ακόμα μια ιδιαίτερη διάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αποτελεί ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Και η σύνδεση αυτή δεν είναι ξένη προς το αρχικό νόημα της ημέρας. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους ήταν εξ αρχής συνδεδεμένη με την καρποφορία της γης και την ευλογία της δημιουργίας. Σήμερα, σε μια εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος διαθέτει τεράστια τεχνολογική δύναμη, η Εκκλησία μας θυμίζει ότι η κτήση δεν είναι απλώς πρώτη ύλη προς εκμετάλλευση, αλλά είναι δημιουργία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν καλείται να είναι τύραννος της δημιουργίας, αλλά οικονόμος της. Να χρησιμοποιεί χωρίς να καταστρέφει. Να απολαμβάνει χωρίς να λαϊλατεί. Να παραδίδει στις επόμενες γενιές ένα κόσμο στο οποίο θα μπορούν και εκείνες να ζήσουν. Η οικολογική ευθύνη επομένως δεν είναι κάτι αποκομμένο από την πνευματική ζωή. Ο τρόπος με τον οποίο φερόμαστε στη δημιουργία φανερώνει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας μέσα σε αυτήν. Υπάρχει όμως και κάτι πολύ παρηγορητικό στην έννοια του νέου έτους. Η δυνατότητα της νέας αρχής. Όλοι μας κουβαλάμε πράγματα από το χρόνο που πέρασε. Λάθη, παραλήψεις, λόγια που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, ευκαιρίες που χάθηκαν, σχέσεις που πληγώθηκαν, αποφάσεις που δεν τηρήσαμε και υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι το παρελθόν μας καθορίζει οριστικά. Η χριστιανική πίστη όμως μιλά συνεχώς για τη δυνατότητα της μετανοίας. Και μετάνοια σημαίνει ότι με τη χάρη του Θεού το παρελθόν δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Η νέα αρχή δεν σημαίνει ότι διαγράφουμε μαγικά ό,τι έγινε. Σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Ίσως λοιπόν η 1η Σεπτεμβρίου να είναι μια καλή αφορμή όχι για μεγάλες και εντυπωσιακές υποσχέσεις, αλλά για μικρές και συγκεκριμένες αποφάσεις. Ίσως είναι αφορμή να πούμε, να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο στην προσευχή, να επιστρέψω στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, να διαβάζω λίγες γραμμές από το Ευαγγέλιο, να πλησιάσω έναν άνθρωπο από τον οποίο έχω απομακρυνθεί, να ζητήσω μια συγγνώμη που καθυστερώ, να συγχωρήσω, να προσφέρω λίγο από τον χρόνο μου σε κάποιον που είναι μόνος. Να προσέξω περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώ τα αγαθά της δημιουργίας. Και αυτό επειδή η πνευματική ζωή δεν χτίζεται μόνο με μεγάλες αποφάσεις, αλλά χτίζεται κυρίως με μικρές πράξεις που επαναλαμβάνονται με πίστη. Στο σημείο αυτό προβάλλονται τρία ερωτήματα για τη νέα εκκλησιαστική χρονιά. Καθώς λοιπόν αρχίζει το νέο εκκλησιαστικό έτος, ίσως ο καθένας μας αξίζει να θέσει στον εαυτό του τρία απλά ερωτήματα. Πρώτον, για ποιο πράγμα θέλω να ευχαριστήσω το Θεό από τη χρονιά που πέρασε? Πριν ζητήσουμε το καινούριο, ας αναγνωρίσουμε τα δώρα που ήδη λάβαμε. Δεύτερο ερώτημα. Τι χρειάζεται να αλλάξει μέσα μου? Όχι πρώτα στους άλλους να αλλάξει, αλλά μέσα μου. Σε ποια σχέση χρειάζεται συμφιλίωση? Σε ποια συνήθεια χρειάζεται αγώνας? Σε ποιο σημείο της ζωής μου χρειάζεται περισσότερος χρόνος και λιγότερο εγωισμός? Και το τρίτο ερώτημα είναι το εξής. Εάν ο χρόνος είναι δώρο, σε ποιον θα προσφέρω ένα μέρος αυτού του δώρου? Γιατί ίσως τελικά ο πιο όμορφος τρόπος να ευχαριστήσουμε το Θεό για το χρόνο που μας χαρίζει είναι να χαρίσουμε κι εμείς χρόνο σε κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η αρχή της συνδίκτου μπορεί εκ πρώτης όψης να φαίνεται σαν μια παλιά δυσνόητη εκκλησιαστική ονομασία. Πίσω της όμως κρύβεται ένα μήνυμα εξαιρετικά επίκαιρο, ότι ο χρόνος είναι δώρο. Ο χρόνος δεν μας δίνεται απλώς για να περάσει. Μας δίνεται για να μεταμορφωθεί. Να μεταμορφωθεί σε σχέση με το Θεό, σε αγάπη προς τον άνθρωπο, σε φροντίδα για τη δημιουργία, σε μετάνοια, σε συγχώρεση, σε ευχαριστία, σε σωτηρία. Ίσως λοιπόν το πραγματικό ερώτημα στην αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους να μην είναι τι θα μου φέρει αυτή η χρονιά, αλλά τι θα κάνω εγώ με τη χρονιά που μου χαρίζεται. Γι' αυτό το λόγο ο καθένας ας ζητήσει από το Θεό να ευλογήσει το νέο ενιαυτό, να χαρίσει ειρήνη στον κόσμο μας, να προστατεύσει τη δημιουργία, να ενισχύσει όσους δοκιμάζονται, όσους πενθούν, όσους ασθενούν, όσους αισθάνονται μόνοι, και να μας δώσει τη σοφία να μην θεωρούμε καμία ημέρα δεδομένη, να μπορούμε κάθε πρωί να δεχόμαστε τον χρόνο όχι ως ιδιοκτησία αλλά ως δώρο, και κάθε βράδυ να μπορούμε να επιστρέφουμε αυτό το δώρο στο Θεό με έναν απλό λόγο: δόξα τω Θεώ πάντων ένεγεν.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, σας ευχαριστούμε πολύ για τους προβληματισμούς έτσι που θέσατε. Σήμερα 31η Αυγούστου και παραμονή της αρχής της Συνδίκτου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον θεολόγο και υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Θεόδωρο Ρόκα.

Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Αγαπητοί ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε πολύ λίγο στις 10 ξεκινάει το νέο μεγάλο αφιέρωμα, και το ονομάζουμε μεγάλο γιατί θα διαρκέσει έναν ολόκληρο μήνα. Το νέο μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν του 89,5, θρησκεία και πολιτική, μέρος Β.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

ο έρωτας του απόλυτου, το βαθύτερο νόημα του ασκητισμού. Το όρος βέβαια βρίσκεται σε παρακμή. Η λέξη είναι σκληρή, αλλά αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Έτσι δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, καθώς δεν την αποφεύγουν και οι πατέρες του όρους, και μάλιστα όσοι προχωρημένοι στα χρόνια παρακολουθούν με θλίψη την προοδευτική καταρρύπωση των ψυχών. Πόσοι απομένουν στον άθο σήμερα κάτοχοι του αρχαίου ήθους, άνθρωποι αληθινά εμφορημένοι από τον έρωτα του απόλυτου, έχουν καταντήσει ευκολομέτρητοι. Οι άλλοι είτε είναι ναυάγια ζωής, είτε απερίσκεπτοι νεανίσκοι, νιώθουν το αγγελικό σχήμα σαν το χιτώνα του νέσου και νοσταλγούν με πάθος τα εγκόσμια που έχουν χωρίς αποφασιστικότητα εγκαταλείψει. Αλλά καθώς όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου, έτσι και το ιδανικό του ασκητικού βίου, δεν πρέπει να κρίνεται από μία περίοδο της ιστορίας ή από τις παρερμηνίες και τις παραφθορές του. Είναι ευτύχημα ότι υπάρχουν ακόμα στη Χερσόνησο πρόσωπα που εκφράζουν με αναμφισβήτητη πληρότητα την καθοσίωση. Αυτά μας επιτρέπουν να αναπλάσουμε ολόκληρη την περιπέτεια του όρους και να εισχωρήσουμε στα βαθύτερα στρώματα μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς που έχει και τη στερνή του τη στιγμή τη δικαίωσή της. Καθώς ο ποιητής, έτσι και ο ασκητής, δεν γίνεται, γεννιέται, ή και σωστότερα και γεννιέται και γίνεται. Ανήκει σε μία ιδιαίτερη φυλή, σε ένα ιδιαίτερο βιολογικό είδος. Είναι πλασμένος για την άσκηση. Ασκητικοί τύποι υπάρχουν παντού, σε κάθε καιρό και κάθε τόπο, μέσα στον κόσμο ή έξω από τον κόσμο. Άνθρωποι στραμμένοι προς τα μέσα, ικανοί με την ισχυρή βούληση που κατέχουν να πραγματώσουν πνευματικά και ψυχικά αθλήματα που βρίσκονται έξω από τις δυνατότητες του κοινού ανθρώπου. Και μάλιστα, αν ο στόχος που θέτουν στην άσκησή τους είναι τοποθετημένος πολύ ψηλά και πολύ μακριά. Περιφρονητής των εγκοσμίων, εραστής του απόλυτου, εκπληκτικά αυτοπιθαρχημένος, υπήρξε και ο αρχαίος φιλόσοφος, ο Κυνικός, ο Πυθαγορικός, ο Στοϊκός. Επίσης, ο Ινδός ασκητής, μολονότι αντιπαραβολή του βουδικού ασκητισμού προς τον ορθόδοξο ασκητισμό, ερεθίζει και εξοργίζει το όρος. Κάθε μορφή ασκητισμού έχει ένα δικό της, ένα άλλο περιεχόμενο, αλλά το πυρηνικό στοιχείο της συμπεριφοράς μένει το ίδιο. Ο ασκητισμός εξουσιάζεται από τον πόθο της απαλλαγής, από την μέρημνα των εγκοσμίων και της σιγανής προσαρμογής προς το ιδανικό της αυτοκάθαρσης και της αυτοτελείωσης. Περιφρονεί τις μικρές ανθρώπινες ευτυχίες, τους δεσμούς, τη χαρά των αισθήσεων. Μια νύχτα στο αρχονταρίκι της Μονής Διονυσίου, ο Θεόκλητος, μια από τις ευγενικότερες και πιο αποφασιστικές μορφές του σύγχρονου ασκητισμού, βλέποντάς με να ανησυχώ για το γιο μου, άνοιξε τα χείλη του και είπε μόνο μια λέξη: «Η δεσμή». Την είπε με έναν τρόπο που έδειχνε πως θεωρούσε αυτούς τους ανθρώπινους δεσμούς, τη στοργή, την τρυφερότητα, την αγάπη προς το παιδί, την αγάπη προς τον πατέρα, ηρκτή. Μια φοβερή δύναμη που οθεί προς τα εγκόσμια και εμποδίζει την αυτοτελείωση. Η λέξη ήταν αποκαλυπτική. Αυτή και μόνη τα έλεγε όλα.

Όλα τα κείμενα της Ορθοδοξίας αποτρέπουν από την βιωτική μέρημνα. Στυλιτεύουν την προσήλωση στα εγκόσμια. Ολόκληρος ο ανθρώπινος βίος δεν είναι παρά μια δοκιμασία, παρά ένα πέρασμα προς την ανεκλάλητη χαρμονή της αιώνιας ζωής. Δεν είναι παρά μια σύντομη θητεία. Μακάρι είναι όσοι θα μπορέσουν να υπομείνουν τη θλίψη τους και να την αξιοποιήσουν προς όφελος της ψυχής τους. Το σώμα είναι ένα ρυπαρό σκεύος, οι αισθήσεις σύνεργα του διαβόλου. Όσο περισσότερο ταλαιπωρείται το σώμα, τόσο πληρέστερα εξαγνίζεται και εξαγιάζεται η ψυχή. Υπέρ το αισθητικόν κάλος κείται το πνευματικόν, παρατηρεί ο Θεόκλητος στο ωραίο εκείνο βιβλίο του που επιγράφεται μεταξύ ουρανού και γης, και συμπληρώνει: «Άπασα η εκκλησιαστική μας υμνογραφία είναι διυνθισμένη με τας λέξεις κάλος, ωραιότης, ωραίος, καλονή, αλλά η σημασία των είναι εντελώς πνευματική. Πολλάκις εν αυτή γίνεται χρήσης ωραίων αισθητικών εικόνων από των γήινων ως λίαν ασθενών συγκριτικών μέσων, προσδήλωση του θείου πνευματικού κάλους. Είναι δε τόσο συνδεδεμένο το κάλος τούτο με το πνεύμα, ώστε ο μη πνευματικός και καθαρμένος να μη δύναται να υποψιαστεί καν την ύπαρξή του. Διότι ως αποφαίνεται ο Μέγας Βασίλειος, κάλος αληθινών και ερασμιότατων και μόνο το τονούν και καθαρμένο θεωρητών, το περί την θείαν και μακάριαν φύσιν εστίν. Και απόδειξης τούτου εκ του αισθητού κόσμου είναι ότι όταν εξαγνιζόμεθα υπό μακράς ασθενείας ή από ευγενικού πόνου και δακρύων, τα άνθη και ο ουρανός ομιλούν εντονότερα εις την ψυχή μας, αποκτούν παράδοξον διαφάνειαν. Τους ανθρώπους τους βλέπουμε αγαθούς, με συμπάθειαν. Όλα πραίνονται μέσα εις το φως. Ο γνήσιος αγιορητικός ασκητισμός είναι η υπέρτατη πραγμάτωση του μυστικισμού της Ορθοδοξίας, του ανατολικού μυστικισμού, καθώς τον διατύπωσαν και τον έζησαν ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Γρηγόριος ο Σιναήτης, ο Ιγνάτιος και ο Κάλιστος, η Ξανθόπουλη, ο Νικηφόρος ο Κάλιστος, ο Νικηφόρος ο Ησυχαστής, ο Φιλόθεος ο Πατριάρχης, ο Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης και άλλοι πολλοί. Ο Παλαμάς και δι' αυτού η Ορθόδοξος δογματολογία εβεβαίωσε ότι δια των κενών της χάριτος άνθρωπον η ομοίωσης με τον Χριστόν και η μυστική μεταυτού ένωσης αποτελεί επιγγελμένον αγαθό υπερ νουν και έτοιμα υποχρεωτικό, εφόσον δια του δοθέντος πνεύματος και της ολοσώμου μεταλήψεως του Χριστού συνάπτεται μυστικός και καθίσταται άκτιστος. Αλλά της θείας θέας του ακτίστου φωτός και των θείων ευεργητημάτων της χάριτος δεν αξιούνται ημί μόνον η καθαρή τη καρδία τους οποίους ο Κύριος εμακάρισε, γράφει ο Θεόκλητος.

Το άκτιστο φως βρίσκεται στην κορυφή της ασκητικής αναγωγής. Είναι κάτι ολοσδιόλου διαφορετικό από την οριστική και απόλυτη απανθρωποποίηση της βουδικής νιρβάνας ή από την κατάκτηση της μεταρσίωσης με την ομφαλοσκοπική αυτοαπορρόφηση του παρανοημένου ασκητισμού. Οι ησυχαστές ταυτίζουν το άκτιστο φως με το θαβόριο φως, εκείνο που είδαν οι τρεις Απόστολοι κατά την μεταμόρφωση του Χριστού στο βουνό το Θαβόρ της Παλαιστίνης. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη τους, το τέρμα της άσκησης. Για να φτάσεις εκεί χρειάζεται ολοκληρωτική απάρνηση των εγκοσμίων, απλότητα, ταπεινοφροσύνη, αγνότητα, ασταμάτητη νοερή προσευχή. Είναι πολύ εύκολο με τις έννοιες αυτές, μολονότι αυστηρά καθορισμένες, να μεταπέσει κανείς σε έννοιες άλλες, καθώς η έκσταση και η έλαμψη. Τα θέματα είναι πολύ ευαίσθητα και οι διαστήξεις δυσχερέστατες. Ωστόσο το Βυζάντιο ένιωθε ασυγκράτητη ροπή προς τις διακριβώσεις των θεολογικών εννοιών και συχνά προσπαθούσε να τις κατορθώσει σε βάρος της άμυνάς του κατά των πολεμίων που το περιέβαλαν. Οι αντιησυχαστές εταλαιπώρησαν το 14ο αιώνα χειραγωγούμενοι από το Βαρλαάμ της Καλαβρίας. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, καθόρισε τη δογματική σημασία του θαβορίου φωτός και κωδικοποίησε, μπορούμε να πούμε, τα στοιχεία και τα δεδομένα του αγιορείτικου μυστικισμού. Έτσι, το άκτιστο φως βρήκε το νόημά του, ένα νόημα που πάρα πολύ λίγοι φυσικά το κατέχουν τώρα στο όρος. Οι περισσότεροι ασκούνται με τρόπο εμπειρικό. Η αναγωγή έχει διαβρωθεί από την καθημερινότητα.

Υπάρχει ένα ωράριο. Το τηρούν είτε γιατί το έχουν πια συνηθίσει, είτε και γιατί δεν έχουν το δικαίωμα να φερθούν διαφορετικά, και μάλιστα στα 11 μοναστήρια που είναι κοινοβιακά. Τα άλλα 9 ονομάζονται ιδιόρυθμα και είναι πιο λεύτερα. Ας πάρουμε ένα κοινόβιο, τη Μονή Διονυσίου. Ακολουθεί το βυζαντινό ορολόγιο με σταθερή ώρα 12 κατά τη δύση του ηλίου. 6 ώρες έπειτα από τις 12, δηλαδή κατά τα μεσάνυχτα, αρχίζει ο κανόν. Διαρκεί μια ώρα. Ακολουθεί χωρίς διακοπή η ακολουθία του όρθρου. Ώρες 3. Μια μισή ώρα ανάπαυση στα κελιά. Μισή ώρα ετοιμασία για την κοινή προσευχή. Μια μισή ώρα λειτουργία και παράκληση. Μισή ώρα γεύμα στην κοινή τράπεζα. 4 ώρες διακονήματα, δηλαδή διάφορες υπηρεσίες. 2 ώρες ανάπαυση και μελέτη. Μια μισή ώρα διακονήματα. Μια ώρα εσπερινός. Μισή ώρα δείπνος. Μισή ώρα περίπατος. Μισή ώρα η ακολουθία του απόδειπνου. 5 ώρες νυχτερινή ανάπαυση. Στο βατοπέδι το ωράριο κατά το νέο ημερολόγιο είναι λιγότερο περίπλοκο. 4 τη νύχτα με 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου, λειτουργία και πρόγευμα. 7 με 10 διακονήματα. 10 με 12 οικιακές απασχολήσεις. Μελέτη, συναναστροφή. 12 με 3 μεσημβρινό γεύμα και ανάπαυση. 3 με 4 το απομεσήμερο εσπερινός και απόδειπνον. 4 με 6 διακονήματα, περίπατος, επισκέψεις. 6 με 7 ετοιμασία του δείπνου. Εδώ βέβαια είναι πιο αλαφριά η καλογερική και αλαφρότερη γίνεται στις κήτες, τα μοναστικά χωριά με τις πολλές κατοικίες που εξαρτώνται βέβαια από κάποιο μοναστήρι, γιατί τα πάντα στο όρος εξαρτώνται από κάποιο, από τα 20 μοναστήρια, έξω φυσικά από τις κρατικές αρχές. Οι ερημίτες και οι ησυχαστές που ζουν ένας-ένας ή δυο-δυο, σπανιότερα περισσότεροι, στα κελιά και στα καθίσματα, δεν τηρούν καθορισμένα προγράμματα.

Αλλά αυτή είναι η τύπη. Η ουσία όλο ένα και εξανεμίζεται. Άλλωστε ο ασκητισμός υπήρξε πάντα ο κλήρος μερικών ισχυρών συνειδήσεων. Η ιστορία μας πληροφορεί ποια κατάσταση επικρατούσε και στα Βυζαντινά και στα καθολικά μοναστήρια. Σε πόσες δύσκολες στιγμές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τα μοναστήρια γέμισαν νέους ανθρώπους που καλογέρευαν για να αποφύγουν τη στράτευση. Πόσο καλοπερνούσαν οι ηγούμενοι που σαρκάζει ο πτωχοπρόδρομος. Τις φοβερές εστίες των μηχανοραφιών υπήρξαν τα κέντρα του ασκητικού βίου και με πόση άνεση οι Βυζαντινοί πατρίκοι άλλαζαν το παλάτι με το μοναστήρι που το χρησιμοποιούσαν περισσότερο σαν εξοχική έπαυλη παρά σαν τόπο προσευχής και νηστείας. Ο βαθύς έρωτας του απόλυτου δεν είναι φλόγα που θερμαίνει, είναι φωτιά που κατακαίει. Σε όποια μορφή ζωής, με όποιον τρόπο και αν εκδηλώνεται. Οι θεωρητικοί του ασκητισμού δεν εννοούν φυσικά άλλο τρόπο από το δικό τους. Και είναι απάνω σε τούτο και αδιάλαχτη και αμήλιχτη. Αλλά οι δρόμοι της σωτηρίας είναι πολλοί και ο σωστότερος είναι ανάμεσα στους ανθρώπους και για τους ανθρώπους. Ο δρόμος της προσωπικής εκλογής του Χριστού που πέρασε μονάχα 40 μέρες στην ερημιά, όχι ολόκληρη τη ζωή του.

Άλλωστε, δεν πρέπει και τούτο να λησμονούμε, πως αν ο ασκητισμός αποτελούσε το χρέος του καθενός, η συντέλεια του κόσμου θα συνέβαινε πολύ νωρίτερα. Τα γυναικεία σπλάχνα θα είχαν στερέψει, η χαρά του παιδιού θα είχε σβήσει, ένα απέραντο άσυλο γερόντων θα το είχε διαδεχθεί η παγερή απουσία του ανθρώπου από το φλούδι της γης. Ο ασκητισμός δεν έχει την αξία του παρά μονάχα αν είναι πραγματοποιημένος από μερικά υψηλά και έφορα πνεύματα που μπορούν με το παράδειγμά τους, με την προσήλωσή τους, με την καθαρότητά τους να ευγενήσουν το νόημα του ανθρώπου και να βοηθήσουν και τους άλλους να γίνουν καλύτεροι. Πνεύματα δοσμένα εξ ολοκλήρου στη μελέτη, στην ακάματη εσωτερική εγρήγορση. Ο μοναχικός βίος έχει παρουσιάσει στο πέρασμα του καιρού πολλά τέτοια πνεύματα. Σε αυτά οφείλει την δικαίωσή του. Πνεύματα φωτεινά, φιλάλληλα, ανεξίκακα, αφανάτιστα. Αφανάτιστα, ναι. Γιατί όπου ισχωρεί ο φανατισμός, τα πάντα καταραίουν και εκμυδενίζονται. Ο φανατισμός είναι μια τύφλωση, χρήσιμη μόνο σε μερικές ακραίες στιγμές, τότε που χρειάζεται, για την επίτευξη ενός μεγάλου σκοπού να προχωρήσει κανείς χωρίς να στρέφει τη ματιά του ολόγυρα. Είναι ένα ηρωικό φάρμακο για ζωή ή για θάνατο. Το φάρμακο μια σύντομης εποχής, ποτέ ενός ολόκληρου βίου. Βρήκα και στο όρος φανατικούς. Μου προκάλεσαν αγανάκτηση.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», «Αγιορείτικα» και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις «Ακρίτας».

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών να διατίθενται με μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αφορά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 3 χρόνια. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. Αμερικανική επίθεση στην Ιρανική νήσο Λαράκ στα στενά του Ορμούζ εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος Β, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, μεταβατική περίοδος ή αυτόνομος κόσμος, ρήξη ή συνέχεια με την κλασική αρχαιότητα». Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ιωάννη Παπαχρήστο, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και η δίκευσή του είναι η φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας. Αυτό είναι και το θέμα, άλλωστε, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, αλλά και το θέμα με το οποίο ξεκινάει αυτό το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5. Θα θυμάστε ίσως, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό το αφιέρωμα ουσιαστικά ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Το γενικό θέμα ήταν θρησκεία και πολιτική, μέρος Α. Τότε ξεκινήσαμε από την μυθολογία, φτάσαμε μέχρι την ύστερη αρχαιότητα και γι' αυτό, για αυτούς τους λόγους, ξεκινάμε με αυτό το θέμα, την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας, το φετινό αφιέρωμα. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας, κύριε Παπαχρήστο, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που θα έχουμε σήμερα να σας ακούσουμε, να μας μιλάτε για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα μάλλον περίοδο.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πράγματι είναι μια περίοδος ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πολύπλοκη θα τη χαρακτήριζα. Όσο πιο βαθιά μπαίνει κανείς στην περίοδο αυτή της ύστερης αρχαιότητας, συνειδητοποιεί ότι τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, πολύ διαφορετικά, σε πολλά επίπεδα, σε επίπεδο πολιτικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, σε όλες τις εκφάνσεις, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπινου βίου. Και σήμερα έτσι θα συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες για να καταλάβουμε έστω και σε αδρές γραμμές τι είναι αυτό που ονομάζουμε ύστερη αρχαιότητα.
0: Ξέρετε, νομίζω ότι είναι μια περίοδος για την οποία εμείς οι μη ειδικοί δεν γνωρίζουμε πολλά. Πολλές φορές από την αρχαιότητα περνάμε στη ρωμαϊκή περίοδο, μιλάμε στη συνέχεια για το Βυζάντιο και κάπως αυτή η περίοδος χάνεται, οπότε έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα μάθουμε πολλά για τα οποία ίσως δεν γνωρίζαμε. Θα θέλατε λίγο να ξεκινήσουμε εισαγωγικά με τον όρο, τι εννοούμε ύστερη αρχαιότητα?
1: Μάλιστα, τώρα ο όρος ύστερη αρχαιότητα έρχεται να συμπεριληφθεί στην ιστορική πορεία, ας πούμε, της ανθρωπότητας, για να περιγράψει ουσιαστικά το τέλος της αρχαιότητας. Και μιλώντας για το τέλος της αρχαιότητας, βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολο ούτε να το περιοδολογήσουμε και να θέσουμε ένα χρονικό όριο στην πραγματικότητα, διότι η περίοδος της ύστερης αρχαιότητας είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο το τέλος της αρχαιότητας. Αυτό που αποκαλούμε ύστερη αρχαιότητα ουσιαστικά περιλαμβάνει και ένα κομμάτι μιας νέας εποχής, της εποχής του χριστιανισμού, έτσι, ιδίως των πρώτων του χρόνων, και έχουμε το εξής δύσκολο να αντιμετωπίσουμε και ως ιστορικοί και ως ιστορικοί των ιδεών, αυτή την αλληλεπίδραση και αυτήν την αλληλοεπικάλυψη της αρχαιότητας με τον χριστιανισμό.
0: Άρα δεν είναι απλά μια μεταβατική περίοδος.
1: Όπως θα πούμε και στη συνέχεια, όχι, δεν είναι απλά μια μεταβατική περίοδος. Είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και αυτό την καθιστά ιδιαιτέρως πολύπλοκη. Είπα ήδη ότι η περιοδολόγηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και γιατί αυτό? Διότι αν θέλουμε να την οριοθετήσουμε χρονικά και να πούμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολουθεί, θα δυσκολευτούμε αρκετά ως προς το πού να βάλουμε τα όρια. Αυτό που συνήθως έχει επικρατήσει στην ιστοριογραφία είναι ότι η ύστερη αρχαιότητα ονομάζουμε την περίοδο που εκτείνεται από τον 3ο αιώνα μέχρι και χοντρικά τον 7ο, δηλαδή μέχρι την έλευση των Αράβων το 642 προς τη Δύση. Και αυτό ουσιαστικά έχουμε αποδεχτεί, είναι μια σύμβαση. Έτσι. Είναι μια χρονολογική σύμβαση την οποία έχουμε αποδεχτεί, αλλά εάν το σκεφτεί κανείς λίγο πιο συγκεκριμένα, ήδη τα στοιχεία του τρίτου αιώνα, όπου βάζουμε την έναρξη της αρχαιότητας, υπάρχουν και στο δεύτερο αιώνα και στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Και πολιτικά μιλώντας, και κοινωνικά μιλώντας, αλλά βεβαίως και θρησκευτικά μιλώντας με έναν τρόπο.
0: Υπάρχει όμως ένα γεγονός του τρίτου αιώνα με το οποίο θα λέγαμε ότι ξεκινά αυτή η περίοδος, γιατί μας είπατε για τον 7ο αιώνα, για την έλευση των Αράβων. Στο ξεκίνημα κατά κάποιον τρόπο αυτής της περίοδου έχουμε κάποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός?
1: Νομίζω ότι πια είναι η,

0: της ύστερης αρχαιότητας, έτσι, είναι ακριβώς λίγο πριν από, τα, από τον 3ο αιώνα.
1: Ναι.
0: Όλοι οι ιστορικοί της φιλοσοφίας αντιλαμβάνονται τον Αλέξανδρο Φοδυσσέα ως μια φιλοσοφική μορφή της ύστερης αρχαιότητας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό είναι δύσκολη λοιπόν η
0: ακριβώς,
1: χρονολόγηση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν μπορεί κανείς να είναι απόλυτα ακριβής για αυτή την περίοδο, μιλώντας για αυτή την περίοδο.
0: Και θα πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του όταν μιλάει για ύστερη αρχαιότητα, έτσι, ότι είναι μια χρονολογική σύμβαση ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Κάτω από την ομπρέλα ή τον τίτλο, ναι, αν θέλετε, της ύστερης αρχαιότητας, μπαίνουν τα υποκείμενα,
1: ναι,
0: τα οποία ανήκουν σε έναν κόσμο ο οποίος μεταμορφώνεται.
1: Ναι.
0: Είναι μια περίοδος, ναι, μεταμόρφωσης. Θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες στη συνέχεια και σε, κάποια, σε τι επίπεδα μεταμορφώνεται ο πολιτισμός της εποχής.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό και μιλώντας για αυτή τη σύμβαση, νομίζω ότι...
1: Να πούμε λίγο, αν θα θέλετε να μας πείτε πώς καθιερώθηκε και αν είναι αποδεκτός ο όρος από εσάς, από τους σύγχρονες, από τους σύγχρονους επιστήμονες, ύστερη αρχαιότητα.
0: Ο όρος ύστερη αρχαιότητα πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Oswald Spengler σε μια, ναι, μελέτη του που μελετούσε την περίοδο αυτή των, των πρώτων χριστιανικών χρόνων, και στα γερμανικά χρησιμοποίησε τον όρο Spätantike, δηλαδή η ύστερη αρχαιότητα ουσιαστικά, αυτό που
1: μάλιστα.
0: Και αυτή η μελέτη κυκλοφόρησε εκεί γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 20,
1: ναι.
0: Και ύστερα βέβαια θα έλεγε κανείς ότι πραγματικά καθιερώθηκε σαν όρος,
1: ναι,
0: και σαν περίοδος το 1971 από τον Peter Brown,
1: ναι,
0: στο πολύ γνωστό του βιβλίο «Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας», με το οποίο ουσιαστικά μας εισάγει σε έναν κόσμο τον οποίον ο ίδιος ήθελε να παρουσιάσει έτσι ως ένα κόσμο αρκετά αισιόδοξο, σαν μια νέα αρχή από την αρχαιότητα στον χριστιανισμό, και ο οποίος ουσιαστικά καθιέρωσε αυτό που λέμε και το επιστημονικό πεδίο της ύστερης αρχαιότητας. Δηλαδή μετά τον Peter Brown και το έργο του είναι που αρχίζει να ξεπηδά στη μελέτη της περίοδου αυτής μια βιβλιογραφική παραγωγή που στις μέρες μας πια είναι αρκετά μεγάλη και εκτενής, γύρω από την ύστερη αρχαιότητα και την πνευματική της παραγωγή.
1: Είπατε ότι το βιβλίο αυτό του Μπράουν κυκλοφόρησε το 1971, άρα μάλλον αργήσαμε λίγο να ασχοληθούμε με αυτή την περίοδο.
0: Πράγματι, πράγματι αργήσαμε. Ήταν μια περίοδος η οποία για πολλούς λόγους θεωρείται απλώς μια ρήξη, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρούσαμε ότι με την άνοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Κωνσταντίνο και μετά, τον Μέγα Κωνσταντίνο και μετά, έχουμε να κάνουμε με χριστιανισμό καθαρά και με αυτό που αργότερα αποκαλέσαμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πριν από αυτό είχαμε το τέλος της ρωμαϊκής, του ελληνορωμαϊκού κόσμου, αν θέλετε, του ελληνιστικού κόσμου και του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Αυτό ουσιαστικά δεν άφηνε περιθώριο στους μελετητές, σαν οπτική γωνία θα, ναι, λέγαμε, να μελετήσουν σε βάθος όλη αυτή τη μεταμόρφωση της περίοδου.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι πολύ αργά πράγματι φτάσαμε να αναθεωρήσουμε το και να αναστοχαστούμε πάνω στο πώς βλέπουμε τον κόσμο της περίοδου εκείνης, δηλαδή τον πρώτο χριστιανικό κόσμο, και να καθιερώσουμε έτσι πλέον και μία ορολογία η οποία, μέσα στην οποία θα συμπεριλάβουμε όλα εκείνα τα οποία δεν μοιάζει να, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, να συντεριάζονται με το νέο πολιτικό καθεστώς της εποχής

0: και το ιδεολογικό.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε από αυτά που μας έχετε πει μέχρι στιγμής ότι τελικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, δεν είναι απλά μια μεταβατική περίοδος και είναι μια περίοδος, αυτό που μας είπατε, που όλα αλλάζουν. Λοιπόν, προφανώς οι αλλαγές δεν υπάρχουν μόνο στην πολιτική και στη θρησκεία, αυτονόητα υπάρχουν και στη φιλοσοφία και στην κοινωνία, ακόμη και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ιδίως η καθημερινή ζωή των ανθρώπων βρίσκεται σε μία αναστάτωση, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Διότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της περίοδου είναι και οι αλλαγές ταυτοτήτων. Ο κόσμος έχει αρχίσει για διάφορους λόγους να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του διαφορετικά πια στον κόσμο. Και αυτό στο επίπεδο του καθημερινού βίου ήταν εμφανές, από το να βγεις να πας στην αγορά και στο ναό.
1: Ναι.
0: Σε ποιο ναό θα πας?
1: Ναι.
0: Τον δεύτερο και τον τρίτο αιώνα.
1: Ναι.
0: Θα πας στην εκκλησία ή θα πας για παράδειγμα στο ναό της Ίσιδος? Είναι πράγματα και αλλαγές οι οποίες είχαν και ένα δραματικό χαρακτήρα για τις ζωές των ανθρώπων. Υπήρχε μια αγωνία να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους μέσα στην κοινωνία και ουσιαστικά να διαλέξουν μια ταυτότητα. Διότι κανείς τον πρώτο αιώνα και τον δεύτερο αιώνα και τον τρίτο αιώνα δεν γεννήθηκε χριστιανός. Είναι κάτι το οποίο άρχισε να συμβαίνει αργότερα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν εκείνη την περίοδο, εκείνους τους αιώνες, καθαρά μια προσωπική επιλογή του καθενός.
1: Αυτό σημαίνει ότι και οι σχέσεις των ανθρώπων αλλάζουν μεταξύ τους.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, τους προηγούμενους αιώνες, όταν η θρησκεία είναι περίπου κοινή, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι επιπλέον θεοί από τη μια περιοχή στην άλλη κλπ, αλλά εδώ έχει γίνει μια μεγάλη ρήξη. Αυτό σημαίνει, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, ο ναός της Ίσιδος από τη μια, παραδείγματος χάρη, από την άλλη μια οικία όπου οι άνθρωποι λατρεύουν τον Θεό. Λοιπόν, προφανώς αυτό δημιουργεί και πρόβλημα και στις σχέσεις μεταξύ τους και στην καθημερινή τους
0: ζωή. Και οι σχέσεις υπήρξαν ιδιαίτερα τεταμένες.
1: Ναι.
0: Ο Μπράουν έχει προσπαθήσει, όπως είπα στο βιβλίο του, να παρουσιάσει μια πιο αισιόδοξη πλευρά της περίοδου αυτής, αλλά υπήρξε μια περίοδος πολύ εύκολης βίας, αν θέλετε να το πω έτσι. Δηλαδή μιας βίας η οποία προέκυπτε πάρα πολύ γρήγορα στον κοινωνικό ιστό και πολλές φορές, και θα ήθελα έτσι αργότερα να αναφερθώ και σε ένα παράδειγμα, αυτή η βία που μπορεί να ξεκινούσε από ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να κατέληγε σε κάτι μεγαλύτερο που θα το χρησιμοποιούσαν είτε από την πλευρά των επισκόπων είτε από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας με τρόπους έτσι ώστε κάποια πράγματα να πάρουν το δρόμο τους πέρα από τα μεμονωμένα κοινωνικά περιστατικά και να καθιερωθούν κάποιες πολιτικές και θρησκευτικές καταστάσεις ανατόπους.
1: Mm-hmm. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Να κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα, θρησκεία και πολιτική, μέρος Β, το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, μεταβατική περίοδος ή αυτόνομος κόσμος, ρήξη ή συνέχεια με την κλασική αρχαιότητα. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Παπαχρήστου, θα θέλατε τώρα να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά της περίοδου της ύστερης αρχαιότητας?
1: Βεβαίως. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο ουσιαστικά καθόρισε έτσι, την περίοδο, είναι η πτώση της Ρώμης.
0: Και το ξεκίνημά της κατά κάποιον
1: ακριβώς,
0: τρόπο, όπως μας είπατε
1: ακριβώς.
0: Πριν.
1: Είναι η πτώση της Ρώμης. Και όταν λέμε πτώση της Ρώμης, ουσιαστικά θα πρέπει να αναφερθούμε στο πολιτικό στάδιο της περίοδου. Και να πούμε ότι έτσι πολύ γενικά, ότι ουσιαστικά από τον πρώτο αιώνα και έπειτα και θα έλεγε κανείς μετά την μάχη στο Άκτιο, ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε πολύ καθαρά όλα εκείνα τα στοιχεία της παρακμής του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Και αυτό διαφαίνεται κυρίως από την εποχή του 1ου και 2ου αιώνα, όταν πια ουσιαστικά κυβερνά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μια αριστοκρατία η οποία περισσότερο επιθυμεί να είναι ένα κράτος εν κράτη παρά να διοικεί πραγματικά όλες τις κτήσεις που έχει εκείνη την περίοδο στο μεσογειακό χώρο. Και με αυτό θέλω να πω ότι άρχισε σιγά σιγά να έρχεται ένας πολιτικός κατακερματισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Νωρίτερα αναφερθήκαμε στην Τετραρχία, το οποίο ήταν ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο κατά βάση χωρίστηκε σε 4 μεγάλες επαρχίες η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στην κάθε μία διοικούσε ένας κέσαρας, ένας αυτοκράτορας, ο οποίος ουσιαστικά είχε τον έλεγχο της περιοχής που είχε αναλάβει. Και βέβαια αυτή η διάσπαση οδήγησε σε μία κοινωνική διάσπαση πρώτα απ' όλα, διότι άρχισαν στη Δύση κυρίως και όχι μόνο να υπάρχουν ρήξεις με τα ντόπια στοιχεία των κάθε περιοχών, έτσι, οι Γόρθοι και άλλα φύλα του δυτικού κόσμου, και ουσιαστικά αυτό που θα έλεγε κανείς παρατηρείται εκείνη την περίοδο είναι ότι ο καθένας ήθελε να ελέγχει την περιοχή του, να είναι άρχοντας στην περιοχή του, και βέβαια αυτό σιγά σιγά έδειξε ότι το σύστημα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έχει πάρει μια ευθύνουσα πορεία, και θα έλεγα ότι οι τετραρχίες οι οποίες πολύ γρήγορα εξασθένησαν σαν θεσμός από τη στιγμή ιδίως που άρχισαν μεταξύ τους οι 4 ηγεμόνες να διεκδικούν ο ένας τις περιοχές του άλλου ή να σφετερίζονται κάποιοι περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καταλήξαμε σε αυτόν που τελικά θα είχε τη δύναμη να είναι ο ίς και ο ένας ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία, όπως έγινε με τον Μέγα Κωνσταντίνο, έτσι, εκεί στο μετέχμιο του 3ου αιώνα. Και η κατάσταση αυτή ήταν, και νομίζω ότι το πιο έτσι ισχυρό χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου, της αρχής της, είναι ακριβώς η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η άνοδος αμέσως μετά της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία όμως σαν σύσταση, αν θέλετε, και παρόλο που κρατάει βέβαια έτσι το θεσμικό κύρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε επίπεδο διοίκησης, αρχίζει όμως να διαφαίνεται ότι είναι κάτι άλλο. Και γιατί αυτό? Γιατί πλέον η αυτοκρατορία, η πολιτική, είναι ταυτόχρονα και ένας θρησκευτικός θεσμός.
0: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο θεσμός της τετραρχίας, όπως τέλος πάντων εφαρμόστηκε, υπήρξε καταλυτικός και οδήγησε στην πτώση της Ρώμης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε δηλαδή από ένα στάδιο Ρωμαίων αυτοκρατόρων,
0: ναι,
1: και ενός κέντρου,
0: ναι,
1: της αυτοκρατορίας, σε μία διάσπαση των κέντρων στα τέσσερα,
0: ναι,
1: και στη συνέχεια ξανά μία ανασύσταση ενός κέντρου που πλέον δεν είναι η Ρώμη αλλά είναι η Κωνσταντινούπολη, και μία μετατόπιση προς την Ανατολή, που αυτό έφερε βέβαια και μία εντελώς διαφορετική ποσόστοση πολιτισμική και πληθυσμιακή, ναι, μέσα στους κόλπους της αυτοκρατορίας της καινούργιας.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική, μέρος Β», το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι «Τι είναι η ύστερη αρχαιότητα?». Προσκεκλημένος μας σήμερα να θυμίσουμε πως είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Χούμπολτ του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τελικά, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, κύριε Παπαχρήστου, πολλά πράγματα μαθαίνουμε για αυτή την περίοδο που τουλάχιστον κάποιοι από εμάς δεν τα γνωρίζαμε. Είμαστε στα χαρακτηριστικά της περίοδου της ύστερης αρχαιότητας. Μας έχετε μιλήσει ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τον όρο ύστερη αρχαιότητα, ενώ επιχειρήσατε και μια χρονική οριοθέτηση. Τώρα, μας είπατε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου, ίσως το πρώτο, είναι η πτώση της Ρώμης. Και είδαμε αυτό το θέμα από πολιτική και διοικητική άποψη. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πάρα πολλές επιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι, δεν είναι μόνο αυτό. Και θα ήθελα να σταθώ στο τελευταίο πράγμα που είπα,
0: ναι,
1: νωρίτερα, όπου πλέον έχουμε μαζί με την πολιτική εξουσία και μια ανερχόμενη θρησκευτική εξουσία, η οποία θρησκευτική εξουσία, και ερχόμαστε εδώ στο δεύτερο χαρακτηριστικό, ναι, της περίοδου της ύστερης αρχαιότητας, ουσιαστικά είναι ο μονοθεϊσμός, είναι η μονοδοξία, όπως,
0: ναι,
1: πολύ ωραία αποκάλεσε η Πολύμνη Αθανασιάδη στο βιβλίο της για την άνοδο της μονοδοξίας στην ύστερη αρχαιότητα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κομβικό, διότι πλέον περνάμε έτσι από ένα θρησκευτικό μοντέλο, από τον πολυθεϊσμό, σε ένα άλλο μοντέλο, στον μονοθεϊσμό, το οποίο εξαπλώνεται ραγδαία στις αρχές των μετά Χριστό αιώνων. Και εξαπλώνεται ραγδαία και μάλιστα βρίσκει και το δρόμο προς την εξουσία.
0: Ναι, ήθελα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά σημείωσα τη λέξη και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί καταλαβαίνω, και διορθώστε με σας παρακαλώ αν κάνω λάθος, ότι τη λέξη εξουσία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πριν από το Μεγάλο Κωνσταντίνο μπορούμε να μιλήσουμε για εξουσία? Και σας ρωτώ γιατί ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία που διώκεται αυτή την περίοδο ακόμη. Γιατί χρησιμοποιήσατε τη λέξη εξουσία?
1: Διότι διώκεται και δεν διώκεται ταυτόχρονα. Εννοώ διώκεται τους πρώτους αιώνες βεβαίως ως κάτι το ξένο προς τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, αλλά από ένα σημείο και έπειτα οι ανάγκες, οι κοινωνικές ανάγκες της εποχής οδήγησαν σε αυτή την εξάπλωση, την κοινωνική εξάπλωση του χριστιανισμού, η οποία ουσιαστικά σιγά σιγά άρχισε να εμπλέκεται και στην κοινωνική εξουσία και αργότερα και στην πολιτική εξουσία. Το ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος αναγνωρίζει τον χριστιανισμό ως την θρησκεία της αυτοκρατορίας είναι ενδεικτικό.
0: Μάλιστα.
1: Του πόσο γρήγορα μέσα σε δύο αιώνες είχε προετοιμαστεί το έδαφος, γιατί δεν μπορεί ο Μέγας Κωνσταντίνος ξαφνικά να εφεύρει, να το πω έτσι, μια νέα θρησκεία την οποία την θέλει μέσα στο πολιτικό του σύστημα ως την πρώτη θρησκεία, σε ένα κόσμο ο οποίος ακόμα έχει τον πολυθεϊσμό. Ο πολυθεϊσμός είναι εμφανής παντού.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, το 382, αν δεν κάνω λάθος, ίσως να είναι και το 386, έχουμε στην Αλεξάνδρεια αυτή την περίφημη επίθεση στο Σεραπείο, στο ναό του Σέραπη στην Αλεξάνδρεια, από χριστιανούς, έτσι, οι οποίοι κατέστρεψαν τον ναό του Σέραπη. Και αυτό δείχνει πια πόσο έτοιμη ήταν η κατάσταση για να μπορέσουν οι χριστιανοί να κάνουν μια τέτοια πράξη την περίοδο εκείνη. Σημαίνει ότι ήδη κοινωνικά είχαν με το μέρος τους, έτσι, μια κοινωνική εξουσία, να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχαν και άλλα στην πορεία τέτοιου είδους γεγονότα, όπως είναι διάσημος ο θάνατος της φιλοσόφου Υπατίας. Επίσης πολύ αργότερα, το 486, ήταν με τον Πέτρο τον Μόγκο επίσης ένα άλλο περιστατικό πάλι στην Αλεξάνδρεια, με την καταστροφή του ναού της Ίσιδος. Οπότε καταλαβαίνετε, γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο, διότι σιγά σιγά, παρά τις διώξεις των πρώτων δύο αιώνων, άρχισε μετά το πράγμα να αλλάζει, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της περίοδου. Και ουσιαστικά ο μονοθεϊσμός και ο χριστιανισμός έρχεται μαζί και με άλλες έννοιες που αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι τον εαυτό τους, όπως για παράδειγμα η χρονικότητα του κόσμου, για να πιάσω ένα ιδεολογικό παύλα φιλοσοφικό ζήτημα, το οποίο είναι όμως πολύ σημαντικό, διότι έρχεται ο χριστιανισμός να πει ότι ο κόσμος πια δεν είναι αιώνιος όπως τον αντιλαμβανόταν ο ελληνορωμαϊκός κόσμος. Ο κόσμος δημιουργείται από έναν Θεό και μπορεί να καταστραφεί. Δεν είναι αιώνιος ο κόσμος. Αυτό σιγά σιγά σαν αντίληψη άρχισε βέβαια να προκαλεί ερωτήματα στον κόσμο για το ποιοι είμαστε και πού πάμε, και να βλέπουν αντιστοίχως τον κόσμο που μας περιβάλλει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, ο οποίος ήταν παντελώς άγνωστος στην αρχαιότητα. Η αρχαιότητα ουδέποτε θα υποστήριζε ότι ο κόσμος μας είναι εφθαρτός. Ο κόσμος είναι αιώνιος, είναι πέρα από μας. Και αυτό βέβαια ταυτόχρονα οδήγησε και σε, δηλαδή η χριστιανική κοσμοθεωρία και αντίληψη οδήγησε και σε άλλες αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που σκέφτονταν οι άνθρωποι της εποχής, και βέβαια που σκεφτόμαστε και μέχρι σήμερα. Όπως είναι για παράδειγμα η σωματικότητα, την οποία η αρχαιότητα ως ένα βαθμό δεν την αντιλαμβανόταν.
0: Θεωρούσε υποδέστερο το σώμα σε σχέση με την ψυχή.
1: Ακριβώς. Το θεωρούσε υποδέστερο. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο φθυρόταν και εξαφανιζόταν. Μόνο η ψυχή ήταν αθάνατη. Ιδίως για τους Πυθαγορείους και τους πλατωνικούς φιλοσόφους. Συνήθως το σώμα ήταν ένα εμπόδιο σε αυτή την πνευματική πορεία προς την Αθανασία. Ενώ με το χριστιανισμό πια η Ανάσταση είναι και η Ανάσταση σώματος. Αυτό επίσης ήταν κάτι το ρηξικέλευθο την περίοδο εκείνη. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε σαν ένας νεωτερισμός που ανανέωσε την ηθική των ανθρώπων. Άρχισαν οι άνθρωποι να αναλογίζονται για τον εαυτό τους και το σώμα τους με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και να σκέφτονται περισσότερο τη μεταθανάτια ζωή.
0: Μάλιστα. Να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση. Επειδή αναφερθήκατε σε περιστατικά που υπήρξαν χριστιανών εναντίον ναών, ειδωλολατρών ή ανθρώπων, νομίζω ότι εδώ πρέπει να το πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που είναι συμβατό με την διδασκαλία του Χριστού. Είναι ξεκάθαρο και από το Ευαγγέλιο και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και προφανώς η ιστορία έχει καταγράψει περιστατικά που υπήρξαν, αλλά αυτό που γνωρίζουμε ότι δεν δόθηκε, θα το πούμε έτσι πολύ απλά, κάποια εντολή από τον επίσκοπο ότι κάντε αυτό, καταστρέψτε κλπ. Ότι υπάρχουν περιστατικά καταγεγραμμένα από την ιστορία, όπως είπαμε πριν, δεν σημαίνει ότι δόθηκε μια εντολή, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη η οποία δεν πρέπει να είναι σωστή, από την επίσημη εκκλησία. Δεν μιλάμε ακόμη για επίσημη θρησκεία εκείνα τα χρόνια, προφανώς μας το εξηγήσατε. Αυτό είναι από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά ακόμη το σημειώνω έτσι για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Δεν δόθηκε κάποια εντολή από τον επίσκοπο που να λέει, ξέρω εγώ, καταστρέψε το ναό ή κλπ. Αλλά υπήρξαν τέτοιες κινήσεις, απλά το βάζω σε...
1: Και όμως θα σας διαψεύσω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Θα σας διαψεύσω, διότι το περιστατικό με τον επίσκοπο Αλεξανδρίας, τον Πέτρο Μόγκο, ναι, τον 5ο αιώνα, ενώ ξεκίνησε από ένα απλό περιστατικό του πολύ νεαρού φοιτητή του Παράλιου, ο οποίος είχε έρθει από την Αφροδυσιάδα, ναι, στην Αλεξάνδρεια για να σπουδάσει στη σχολή της ρητορικής του Οραπόλωνα, ο Παράλιος τέλος πάντων ήταν άλλη μια περίπτωση της εποχής που αναζητούσε μια ταυτότητα. Φτάνοντας στη σχολή του Οραπόλωνα λοιπόν, ήρθε σε επαφή, ενώ του είχε απαγορευθεί να έρθει σε επαφή, με έναν από τα άλλα του τρία αδέρφια, ο οποίος κατέληξε ως μοναχός στο λεγόμενο Ένατον, ένα κοινόβιο χριστιανών φιλοπόνων της περίοδου, το οποίο ήταν λίγο έξω, βρισκόταν λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια. Και τα άλλα δύο του αδέρφια του είχαν απαγορεύσει να έρθει σε επαφή στην Αλεξάνδρεια με τον αδερφό του, διότι εκείνα τα αδέρφια είχαν διατηρήσει ένα, θα λέγαμε, παγανιστικό, πολυθεϊστικό προφίλ. Φτάνοντας εκεί, ο Παράλιος, ακούγοντας ό,τι άκουγε μέσα στη σχολή του Οραπόλωνα, άκουσε και την ιστορία του Ασκληπιόδοτου του, όπου πια η γυναίκα του σε πολύ μεγάλη ηλικία, και ενώ αδυνατούσε για πολλά χρόνια να κάνει παιδί, με τη βοήθεια της θεάς Ίσιδος απόκτησε ένα παιδί. Ο Παράλιος λοιπόν μέσα σε αυτήν του την αναζήτηση αμφισβήτησε στη σχολή του Οραπόλωνα την δύναμη της Ίσιδος. Οι υπόλοιποι συμμαθητές του τον ξυλοκοπούν μέσα στη σχολή του Οραπόλωνα, και ο Παράλιος τρέχει, ξεφεύγει και κρύβεται μέσα σε ένα άλλο αμφιθέατρο σχολικό, όπου βρίσκονταν χριστιανοί μαθητές δίπλα-δίπλα οι σχολές, και έκαναν εκείνο ένα μάθημα. Αυτό το γεγονός φτάνει μέχρι τον Πέτρο Μόγκο, και από τον Πέτρο Μόγκο ξεκινάει ένα, θα λέγαμε, μικρό πογκρόμ της εποχής, όπου ουσιαστικά από ένα πολύ μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο θα είχε λήξει εκεί, έδιραν τον νεαρό Παράλιο οι συμμαθητές του, και κάπου εκεί θα είχε τελειώσει μάλλον το περιστατικό, δεν θα είχε λάβει διαστάσεις άλλες. Το χρησιμοποίησε ο Πέτρος Μόγκος, και φανάτισε τους χριστιανούς και τους μοναχούς από το μοναστήρι του Ενάτου, βρέθηκαν στο ναό της Ίσιδος, τον κατέστρεψαν, πήραν από μέσα ό,τι είδωλο μπορούσαν να σηκώσουν, το έφεραν στην Αλεξάνδρεια και μπροστά στον έπαρχο της Αλεξάνδρειας, δηλαδή στον πολιτικό ηγέτη της περιοχής, κατέκαψαν και διέλυσαν.
0: Ο οποίος προφανώς δεν ήταν χριστιανός.
1: Δεν ήταν χριστιανός, ήταν Ρωμαίος, αλλά παρόλα αυτά θεώρησε ότι ο Πέτρος Μόγκος, ο επίσκοπος Αλεξανδρίας, έθεσε το θέμα σαν θέμα επίθεσης των παγανιστών φοιτητών, μαθητών της σχολής του Οραπόλωνα, ως επίθεση προς τους χριστιανούς.
0: Μάλιστα. Χαρακτηριστικό της πόλωσης λοιπόν, που επικρατεί πολλές φορές αυτή την εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι όπως μας είπατε, ότι είναι δύο σχολές. Είναι μία σχολή που αφορά τους ειδωλολάτρες, τέλος πάντων, και δίπλα μία σχολή των χριστιανών.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι, τα πράγματα είναι μεικτά. Στις σχολές, στη σχολή της Ιπατίας για παράδειγμα, η οποία είναι μια πλατωνική φιλόσοφος της περίοδου του 4ου αιώνα με αρχές 5ου, υπήρχαν χριστιανοί μαθητές μέσα που παρακολουθούσαν τα μαθήματα των παγανιστών.
0: Άρα υπάρχουν, εννοείται, και τα δύο παραδείγματα, ας πούμε.
1: Ακριβώς,
0: δεν υπάρχει κάτι... Μάλιστα.
1: Και έτσι ήταν και η σχολή της Αλεξάνδρειας κατά κύριο λόγο, ίσως λιγότερο η σχολή της Αθήνας, η φιλοσοφική σχολή της Αθήνας, αλλά στην Αλεξάνδρεια μέχρι και τον 6ο-7ο αιώνα υπήρχαν και χριστιανοί και παγανιστές φιλόσοφοι.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν, ή υπάρχει κι άλλο παράδειγμα καθημερινής βίας? Το εντάσσουμε σε αυτή την ενότητα, αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε?
1: Όχι, τα παραδείγματα είναι πολλά. Εγώ τώρα έπιασα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της περίοδου.
0: Μάλιστα, ωραία, θα επανέλθουμε, γιατί μας χρωστάτε κάτι ακόμη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ποια είναι, μετά την πτώση της Ρώμης, ποια είναι τα νέα πολιτικά κέντρα που αναδεικνύονται?
1: Τα νέα, είμαστε πια στην περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχουμε αυτή τη μετατόπιση λοιπόν προς την Ανατολή. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά εξασθενούν κάποια από τα παλιά κέντρα, όπως είναι η Ρώμη. Βέβαια, η Ρώμη μέχρι τον 3ο αιώνα και τον 4ο είναι ιδιαιτέρως ενεργή.
0: Ναι.
1: Όσον σαν πνευματικό κέντρο της περίοδου, έτσι, ασχέτως αν πολιτικά πια έχει μετατοπιστεί το παιχνίδι ανατολικά. Και βεβαίως μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη, όπου πια όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω της. Γίνεται το κέντρο μιας αυτοκρατορίας, γίνεται το πνευματικό κέντρο μιας αυτοκρατορίας, και πλέον όλοι σπέβδουν εκεί για να σπουδάσουν. Και από εκεί και πέρα έχουμε ταυτόχρονα την Αλεξάνδρεια, έχουμε την Αντιόχεια, έχουμε τη Δαμασκό, έχουμε τη Πυρητό. Έχουμε δηλαδή κέντρα τα οποία σιγά σιγά, όπως είπα νωρίτερα, αποκτούν μια πολιτική δύναμη. Το κάθε μέρος, για διαφορετικό λόγο βέβαια, έτσι, η γεωπολιτική της εποχής έχει αλλάξει, οπότε και τα κέντρα αλλάζουν, αλλά και σε επίπεδο θρησκευτικό. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς πια σιγά σιγά την ίδρυση αυτού που ονομάζουμε το, έτσι, του θεσμού των πατριαρχείων. Ποια είναι τα παλέφατα
0: πατριαρχεία. Μάλιστα, όπως ονομάζουμε σήμερα. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένως, αλλά και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στις αλλαγές που υφίσταται η κοινωνία, και δεν είναι δυνατόν, το έχουμε πει πολλές φορές, πολιτικές αλλαγές, διοικητικές αλλαγές, να μην επηρεάσουν και την κοινωνία. Θα θέλετε να μας πείτε, προφανώς, αυτά τα χρόνια απέχουμε πολύ από την αρχαία πόλη, την πόλη κράτος. Εδώ έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα. Βεβαίως. Θέλετε να μας πείτε λίγο, έτσι, δύο λόγια για την κοινωνική σύσταση των πόλεων?
1: Ναι, η κοινωνική σύσταση των πόλεων μεταμορφώνεται. Και πώς μεταμορφώνεται? Μεταμορφώνεται ουσιαστικά ιδεολογικά. Διότι το άνοιγμα προς τον Μικρασιατικό και τον χώρο, και τον χώρο της Μέσης Ανατολής, φέρνει πλέον και ζυμώσεις με πολιτισμούς οι οποίοι ήταν κάπως έξω πια, Ήταν έξω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κάποτε.
0: Ναι.
1: Ενώ πλέον οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν έτσι τόπους της Μέσης Ανατολής και μακρύτερα σε ένα βαθμό, βλέπουμε σιγά σιγά ότι αρχίζει στα Βυζαντινά χρόνια να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τον περσικό κόσμο παρά τις αραβικές επεκτάσεις και τις αραβικές κτίσεις και τις αραβικές επιθέσεις εναντίον των χριστιανών. Και βέβαια αυτό αργότερα, αυτές ήταν ζυμώσεις που αργότερα ήταν πολύ πιο πλούσιες και παραγωγικές. Στην αρχή πάντα το πράγμα ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας βίας και μιας ρήξης και μιας αλλαγής, μέσα στο πλαίσιο της αλλαγής των ταυτοτήτων, έτσι. Δηλαδή το Ισλάμ και οι μουσουλμάνοι, οι Άραβες επομένως, όταν αρχίζουν, έχουν και αυτοί πια μια μονοδοξία την οποία προσπαθούν να καθιερώσουν και να εγκαθιδρύσουν προς τη λεκάνη της Μεσογείου.
0: Ξέρετε, να ρωτήσω με το εξής. Πώς αισθάνεται ο άνθρωπος της εποχής? Είναι μπερδεμένος ως προς την ταυτότητά του? Θεωρεί ότι είναι Ρωμαίος πολίτης? Θεωρεί τον εαυτό του ως χριστιανό, ότι δεν είναι πια Ρωμαίος πολίτης? Θεωρεί τον εαυτό του ως Έλληνα? Τι γίνεται αυτή την περίοδο?
1: Οι κοινωνικές ταυτότητες της εποχής ήταν αρκετά ρευστές.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή λέξη. Αυτή η ρευστότητα χαρακτηρίζει την εποχή της ύστερης αρχαιότητας. Οι ταυτότητες είναι πολλαπλές και νομίζω ότι ουσιαστικά τα υποκείμενα βιώνουν μία αγωνία.
0: Μάλιστα.
1: Βιώνουν μία προσωπική αγωνία ως προς το ποιοι είναι, αν θέλουν να διαλέξουν ένα στρατόπεδο, θα είναι το χριστιανικό, θα παραμείνουν στον πολυθεϊσμό. Τίθεται πλέον το ζήτημα πολύ επιτακτικά στα υποκείμενα της εποχής και δεν είναι μόνο έτσι το θρησκευτικό κομμάτι. Η ανασφάλεια είναι γενικότερη, όλες αυτές οι κοινωνικές αλλαγές, οι πόλεμοι, οι μετατοπίσεις της εξουσίας, αυτά προκαλούν μια πολλαπλότητα ταυτοτήτων. Δηλαδή ένιωθε άραγε τον 4ο αιώνα κάποιος απαραίτητος υποκείμενο το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Κωνσταντινούπολη? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ήταν επομένως μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους της εποχής. Και δυστυχώς αυτό απαιτούσε πάντοτε και μια επιλογή. Δεν ήταν τα πράγματα δηλαδή πάντοτε εύκολα ως προς τις επιλογές. Έπρεπε κανείς να σκεφτεί και να αναλογιστεί για τον εαυτό του, να αναστοχαστεί την ίδια του την ταυτότητα και να αποφασίσει.
0: Δεν είναι θέμα της εκπομπής, είναι θέμα της αυριανής εκπομπής, αλλά μήπως και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε στην αυτοκρατορία να επιβάλλει μία θρησκεία?
1: Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν πραγματικά στη βιβλιογραφία έχει κανείς απαντήσει αποφασιστικά και οριστικά το ερώτημα αυτό. Αλλά είναι μια πιθανή απάντηση βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστου, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε περίπου 2-3 λεπτά, θα σας παρακαλέσω λίγο να συνοψίσουμε αυτά που είπαμε σήμερα. Τι θέλουμε να κρατήσουμε? Δηλαδή, ένας ακροατής που έχει ακούσει τώρα την εκπομπή θα φύγει, θα ακούσει την επόμενη εκπομπή, τι να κρατήσουμε για την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας?
1: Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι μια περίοδος η οποία κυριολεκτικά μεταμόρφωσε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τα χαρακτηριστικά και τα πολιτικά και τα θρησκευτικά τα οποία καθιερώθηκαν την εποχή αυτή έφτασαν ουσιαστικά μέχρι και τον 20ο αιώνα και την πτώση των αυτοκρατοριών των ευρωπαϊκών. Και θα πρέπει να κρατήσει επίσης ότι πρόκειται για μια ανασύσταση ταυτοτήτων. Πρόκειται για μια περίοδο βίας και αλλαγών, και όχι μόνο βίας αλλά και συμβίωσης, δηλαδή συνυπήρξαν ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτής της περίοδου συνυπήρξαν ταυτόχρονα, δεν ήταν μόνο σε μια σύγκρουση, να μην μείνει αυτό έτσι σαν εικόνα.
0: Ναι.
1: Συνυπήρξαν,
0: ναι.
1: Όπως είπα, συνυπήρξαν, ναι. Ας πούμε στις φιλοσοφικές σχολές. Και από αυτό, από αυτή την συνύπαρξη αλλά και τη ρήξη ταυτόχρονα, προέκυψε μια ιδιαίτερα δημιουργική και πολιτισμικά παραγωγική αυτοκρατορία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία ουσιαστικά θεμελίωσε τον σύγχρονο κόσμο. Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά τον θεμελίωσε.
0: Και ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να μιλάμε για τους υπόλοιπους αιώνες αν δεν γνωρίζουμε τι συνέβη αυτή την περίοδο που
1: ακριβώς,
0: ήταν
1: καθοριστική. Ακριβώς, και θα πρέπει κανείς με πολύ προσοχή να στέκεται πάνω από τους ταυτοτικούς όρους. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές οι παρανοήσεις σήμερα ξεκινούν από εκεί. Διότι δεν μελετάμε τους ταυτοτικούς όρους με τους όρους της εποχής, αλλά με το πώς τους αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Τότε υπήρχαν οι εθνικοί, οι παγανιστές δηλαδή, υπήρχαν οι χριστιανοί, και υπήρχε βέβαια και εντός του χριστιανισμού μία πληθώρα ταυτοτήτων, έτσι, οι οποίες, πολλές εκ των οποίων, ιδίως στους πρώτους αιώνες της ύστερης αρχαιότητας, θεωρήθηκαν αιρετικές ταυτότητες.
0: Τα επόμενα χρόνια.
1: Ακριβώς, τα επόμενα χρόνια.
0: Τι να διαβάσουμε για αυτή την περίοδο?
1: Νομίζω ότι κανείς, ξεκινώντας από το βιβλίο του Peter Brown, βέβαια, έτσι, στον κόσμο της ύστερης αρχαιότητας, νομίζω ότι μετά θα έπρεπε να περάσει σίγουρα σε μελέτες όπως της Πολύμνιας Αθανασιάδη που ανέφερα νωρίτερα, για την άνοδο της μονοδοξίας στην ύστερη αρχαιότητα, αλλά βεβαίως και μελέτες όπως του Edward Watts και πολλών άλλων ξένων, κυρίως ξένων, μελετητών, οι οποίες μελετούν σε βάθος όλα αυτά τα ζητήματα της περίοδου από διαφορετικές σκοπιές.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαχρήστου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη, την εισαγωγική εκπομπή αυτού του αφιερώματος.
1: Δεν
0: θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε από αυτή την περίοδο. Αγαπητοί ακροατές, προσκεκλημένος μας σήμερα ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου και μέλος ΣΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το θέμα που συζητήσαμε μαζί του ήταν τι είναι η ύστερη αρχαιότητα, μεταβατική περίοδος ή αυτόνομος κόσμος, ρήξη ή συνέχεια με την κλασική αρχαιότητα, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος Β», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η κρίση του 3ου αιώνα και η αναζήτηση νοήματος». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος», σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, στα γεγονότα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μία κρίση, για την κρίση του 3ου αιώνα, τι γίνεται όσον αφορά τα πράγματα, όσον αφορά την πολιτική κατάσταση, όσον αφορά επίσης τον θρησκευτικό πλουραλισμό, τι σημαίνει αναζήτηση νοήματος, πώς φτάνουμε δηλαδή σε αυτό, στο ότι ο κόσμος εκείνη την περίοδο αναζητά νόημα και έχει ανάγκη από σωτηρία. Και καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην σημερινή μας προσπάθεια. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Τσοπάνης, διδάκτορ θεολογίας στον τομέα της θρησκεολογίας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Τσοπάνη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Πριν έρθουμε στα του 3ου αιώνα να δούμε πώς έχει η κατάσταση εκείνη την περίοδο, θα θέλαμε ξεκινώντας την συνομιλία μας να πούμε δύο λόγια με τη βοήθειά σας για το τι προηγήθηκε. Ποια ήταν δηλαδή η πρόδρομη κατάσταση, η προηγούμενη κατάσταση πριν φτάσουμε στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Πώς ήταν τότε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία έχει αρχίσει και μπαίνει πρώτα απ' όλα σε μια πνευματική και πολιτική κρίση. Για μένα η ιστορία ξεκινάει από την βασιλεία του Ηλιογάβαλου, ο οποίος, να μην επεκταθούμε στο πρόσωπό του και τα πεπραγμένα του, είναι γεγονός ότι προσπάθησε να επιβάλλει τη θρησκεία του Βάλ στην αυτοκρατορία. Ο ίδιος ήταν ιερέας στην Θήρο, στην καταγωγή, και ιερέας και στην θρησκεία του Βάλ. Και σίγουρα αυτό φανερώνει ότι υπήρχε ένα κενό στην θρησκευτική πίστη. Το κενό αυτό βέβαια από την εκκλησιαστική ιστορία το γνωρίζουμε. Υπάρχει ήδη από την εμφάνιση του χριστιανισμού, έχουν υποχωρήσει οι αρχαίες θρησκείες και οι αρχαίες λατρείες. Ο χριστιανισμός ουσιαστικά έχει βρει απέναντί του το μυθραϊσμό, που είναι η θρησκεία των λεγεώνων. Και υπάρχει αφενός μία διαμάχη μεταξύ χριστιανισμού και μυθραϊσμού κατά κύριο λόγο, καθώς και πολλών θεωτήτων που έχουν εισβάλει από το χώρο της Ασίας στη λεκάνη της Μεσογείου, ειδικά στην Ανατολική. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμα δεν έχει υπάρχει κάτι ξεκάθαρο στο πνευματικό ορίζοντα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην έχει ουσιαστικά πού να κουμπίσει την ψυχή του να ανασάνει. Όλα αυτά έχουν ως επακόλουθο και διάφορα άλλων παραμέτρων, όπως είναι η πολιτική, η οικονομία και τα λοιπά, οι οποίες επηρεάζονται. Επηρεάζεται λοιπόν η διοίκηση, το Ηλιογάβαλος δολοφονείται από τις λεγιώνες και στη θέση του οι ίδιες λεγιώνες ανεβάζουν τον ανιψιό του ή εξάδελφό του, ο Αλέξανδρο Σεβίρο, ο οποίος είναι ο τελευταίος της δυναστείας των Σεβίρων. Η κρίση έχει αρχίσει να φαίνεται πολύ έντονα κατά τη διάρκεια αυτής της δυναστείας. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος είναι ένας άνθρωπος άοσμος και άγευστος ως αυτοκράτορας. Δεν καταφέρνει να σταματήσει τις ταραχές και τη να καταπάψει τη δυσαρέσκεια του κόσμου προς το πρόσωπό του, αν και πετυχαίνει μια νίκη εναντίον των Περσών. Έχουμε στην Ανατολή τότε είχε αλλάξει η Περσική δυναστή, έχουν αναλάβει οι Σασανίδες και είναι πολύ πιο επιθετικοί, έχουν καταλάβει επαρχίες ρωμαϊκές. Αυτός εκστρατεύει εναντίον τους και καταφέρνει να πάρει πίσω επαρχίες και να συνάψει μια συμφωνία ειρήνης με τους Πέρσες ως ιτημένους. Αυτό προσπαθεί να το κεφαλοποιήσει επιστρέφοντας στη Ρώμη ως Βίκτορε την περά τους, έτσι, νικητής και αυτοκράτων. Όμως την ίδια περίοδο εισβάλλουν από το βορρά οι Γερμανοί, το μόνιμο πρόβλημα της αυτοκρατορίας. Ξεκινάμε τις λεγιώνες, οι οποίες έχουν υψηλό ηθικό, γιατί έχουν νικήσει ουσιαστικά μια αυτοκρατορία.
0: Τους Πέρσες, βέβαια, ναι, ναι.
1: Κινείται προς το βορρά, εκεί όμως οι κακοί σύμβουλοι, όπως πάντα, του παρέχουν πολύ κακές υπηρεσίες, αφού τον πείθουν να συνάψει μια συμφωνία ειρήνης με τα φύλλα των Αλαμάνων, των Γερμανών, δίνοντας τους χρήματα ουσιαστικά για να βγουν από τα δάφη της αυτοκρατορίας και να μην την παρενοχλούν. Ξέρετε, σε μια στιγμή που οι λεγιώνες νιώθουν ότι είναι νικηφόρες, το να μην τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που ξέρουν και αυτό που μπορούν, δημιουργεί προβλήματα. Και φυσικά ο ίδιος βρέθηκε στη μέση του προβλήματος, δολοφονήθηκε, έφυγε από τη μέση. Οι λεγιώνες εξέλεξαν ένα γέροντα αξιωματικό, το Μαξιμίνο το Θράκα, νομίζω σε ηλικία 63-64 ετών, ήταν μεγάλος άνθρωπος αυτός. Ο οποίος όμως Μαξιμίνος είχε μια εμπειρία στρατιωτική, δεν είχε όμως ούτε καταγωγή, πράγμα το οποίο η συντηρητική Ρώμη δεν το δέχτηκε, οι μεγάλες οικογένειες ρωμαϊκές, όπως επίσης δεν είχε και ένα πλήθος το οποίο να τον στηρίζει από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Είχε μόνο τις λεγιώνες. Δολοφονείται και αυτός και αρχίζει έτσι ένα γαϊτανάκι φόνων εκλογής μάλλον ανάδειξη στον αυτοκρατορικό θρόνο 20-22, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσων αυτοκρατόρων, τους οποίους αναδεικνύουν οι λεγιώνες, δολοφονούν οι λεγιώνες με την πρώτη ευκαιρία.
0: Αυτό υπάρχει λοιπόν, υπάρχει
1: μια
0: απόλυτη αστάθεια, πολιτική αστάθεια και όχι μόνο. Αυτό το βλέπουμε τα γεγονότα διαδοχικά το ένα μετά το άλλο να συμβαίνουν, κύριε Τσοπάνη. Βλέπουμε δηλαδή φόνους, δολοφονίες, ανέρχονται στο θρόνο νέοι έτσι αυτοκράτορες. Οι λεγιώνες, ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν εδώ οι λεγιώνες, γιατί μας είπατε ότι αυτές είναι που αναδεικνύουν το νέο αυτοκράτορα.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όλες οι αυτοκρατορίες με ό,τι ένδυμα και αν έχουν, είτε λέγονται αυτοκρατορίες ή κάπως αλλιώς, γνωρίζουν ακμές και παρακμές. Σε περίοδους παρακμής η δύναμη περνάει πάντα στα χέρια εκείνων οι οποίοι έχουν τα όπλα. Το ίδιο έγινε και με τους Τούρκους. Ξέρετε ότι ο Σουλτάνος, προκειμένου να δαμάσει τους γενιτάρους, κατέστρεψε το γενιταρικό σώμα, το διέλυσε. Και αυτό ήταν και το τέλος του. Βασικά ήταν η σπονδυλική στήλη της αυτοκρατορίας του. Το ίδιο γίνεται και στην αρχαία Ρώμη τώρα. Οι λεγιώνες παίρνουν την εξουσία γιατί αυτές είναι συγκροτημένες, αυτές έχουν τα όπλα. Αυτές μπορούν να επιβάλλουν ό,τι θέλουν, το αντιλαμβάνονται και το κάνουν. Μέχρι τη στιγμή που θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να τις επιβληθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: οπότε όμως, θα λέγαμε ότι, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Τσοπάνη, θα λέγουμε την εξουσία την έχουν στα χέρια τους οι λεγεώνες εκείνη την περίοδο.
1: Στα χέρια τους οι λεγεώνες, αλλά όχι ως ένα άμορφο πλάσμα, οι διοικητές των λεγεώνων και οι ομάδες οι οποίες συγκροτούνται μεταξύ τους και οι συνωμοθείς οι οποίες ψηφαίνονται. Γι' αυτό και βλέπετε ότι κάθε 2-3-5 χρόνια αλλάζει και ένας αυτοκράτορας. Είναι περίπου σαν μια περίοδος δικτατοριών, ας το πω έτσι. Που μόλις καταφέρνει κάποιος και παίρνει την εξουσία να κηρύσσεται αυτοκράτορα, μόλις κάποιος άλλος καταφέρνει, γιατί η δυσαρέσκεια εναντίον του προσώπου του θα επέλθει. Το ότι η δική μια λεγιώνα, για παράδειγμα, είναι εμπειροπόλεμος, δεν σημαίνει ότι μπορεί και στα πολιτικά ή στα οικονομικά να ανταπεξέλθει. Και μιλάμε τώρα για ένα χαοτικό κράτος που ξεκινάει από την Μέση Ανατολή, έτσι, από την Περσία και φτάνει μέχρι την

0: πολύ ύστερος όρος που χρησιμοποιήθηκε για την Ανατολική Αυτοκρατορία. Αλλά όμως φαίνεται τότε ότι κλειδωρίζεται πάρα πολύ σοβαρά και είναι η πρώτη φορά που η αυτοκρατορία δεν επεκτείνεται αλλά συρρυκνώνεται.
1: Μάλιστα.
0: Στη Δύση έχουμε την αυτοκρατορία των Γαλατών που έχουν εξαθηκωθεί και μέσα σε αυτούς είναι και οι Άγγλοι. Στην Ανατολή έχουμε την αυτοκρατορία της Παλμύρας που έχει τα εδάφη της Συρίας, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης κτλ. Οι Σασανίδες, οι Πέρσες, όπως είπαμε, απειλούν συνεχώς, διαρκώς την αυτοκρατορία. Και στο βορρά βγαίνουν Αλαμάνοι, Πάρθοι, Γότθοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η αυτοκρατορία τώρα τι κάνει μόνο, έχει αρχίσει να αμήνεται.
1: Μάλιστα.
0: Όταν έχει αρχίσει να αμήνεσαι και δεν μπορεί να καταγάγει νίκες και νέους θριάμβους, το πράγμα έχει φτάσει σε πολύ σοβαρό βαθμό επικινδυνότητας, τουλάχιστον για την ιστορική ύπαρξη και την ιστορική συνέχεια της ίδιας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όλο αυτό έχει και το αντίκτυπο μέσα στη ζωή της αυτοκρατορίας, γιατί οι πόλεις ερημώνονται. Ξέρετε τότε, μια μικρή παρένθεση μόνο, το σύστημα των λεγιώνων πώς λειτουργούσε. Οι λεγιώνες ήταν, ας πούμε, τάγμαμα στη Ρώμη, ας το πω έτσι. Μαθαίνουν, πληροφορούνται ότι έχει γίνει εισβολή από τη μεριά της Περσίας. Ξεκινάνε, πηγαίνουν προς τα εκεί για να αντιμετωπίσουν την εισβολή. Μέχρι να φτάσουν εκεί ή στη Γαλατία, δυτικά ή οπουδήποτε, ο εχθρός έχει εισβάλει μέσα και καταλάβει επαρχίες ολόκληρες. Μέχρι να βρεθεί έναντι των λεγιώνων που θα τον χτυπήσουν και πιθανώς θα τον βγάλουν έξω από τα σύνορα. Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση που οι λεγιώνες στεφθούν έτσι με τις δάφνες της νίκης, πίσω τι μένει, καταστραμμένες πόλεις, καταστραμμένος χώρος. Ο κόσμος έχει χάσει πια, έχει πάψει να έχει τη βεβαιότητα ότι ζούμε στην Πάξ Ρωμάνα, που αφού είσαι μέσα σε ρωμαϊκά εδάφη, κανείς δεν σε πειράζει και δεν κινδυνεύει γιατί σε προστατεύει ο
1: Ρωμαϊκός. Δεν νιώθει δηλαδή ασφαλής ο κόσμος?
0: Δεν νιώθει καθόλου ασφαλής. Και φυσικά δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτό που λέγανε μέχρι πρώτη. Τι ονόμαζε, ξέρετε, όλες τις επαρχίες Φέλιξ. Ντάτσια Φέλιξ. Αφότου η Δακία κατελήφθη από τους Ρωμαίους, έγινε Ντάτσια Φέλιξ γιατί εφαρμόστηκε ο Ρωμαϊκός νόμος. Δηλαδή η επαρχία αρχίζει να αναπτύσσεται, ο Ρωμαϊκός νόμος να επιβάλλεται και να υπάρχει ειρήνη. Το ίδιο από την άλλη άκρη, ας πούμε, Αράμπια Φέλιξ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το Φέλιξ. Ούτε υπάρχει Ρωμάνα υπάρχει. Ο καθένας με το βγαίνει. Ο κόσμος τώρα τι κάνει? Φεύγει από τις πόλεις σου που πεινάει, γιατί δεν υπάρχουν πια οι συγκοινωνίες όπως υπήρχαν πριν, να μεταφέρεται το σιτάρι, τα αγαθά προς τις μεγάλες πόλεις. Καταφεύγει προς την επαρχία. Καταφεύγει στην επαρχία για να εργαστεί στη γη, να έχει πιο άμεση σχέση με τις πηγές τροφή. Εκεί δημιουργούνται τα λατιφούντια, είναι η αρχή των μεγάλων κτημάτων που μετά στο μεσαίωνα θα εφαρμοστούν το σύστημα της δουλοπαρικίας, έτσι, και των φέουδων, και χάνει το κυριότερο από όλα την ελπίδα του στο μεταφυσικό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρετε, ό,τι και να υποστεί ο άνθρωπος, αν πιστεύει ότι πίσω του στέκει ο Θεός, ότι είναι με το Θεό, ότι ο Θεός είναι εδώ, δεν μπορούν να του κάνουν κάτι. Όλοι οι μάρτυρες, τις εκκλησίες, οι Άγιοι κτλ. Αυτό μας φανερώνει. Βιώνει την παρουσία του Θεού. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Αυτό όμως τον 3ο αιώνα έχει χαθεί, γιατί αφενός οι παλιές θρησκείες έχουν πεθάνει. Η θρησκεία της αυτοκρατορίας, που είναι ουσιαστικά η λατρεία του αυτοκράτορος, είχε επιβληθεί δια των όπλων, αλλά ήταν κάτι σαν να πληρώνεις φόρο. Δεν ήταν κάτι που είχε μεταφυσική χρειά, έτσι, και που δεν άγγιζε τους ανθρώπους στην πίστη τους. Ήταν απλώς το να θυσιάσουν κάποιο λιβάνι, οτιδήποτε, στο άγαλμα του αυτοκράτορα και στο πνεύμα του αυτοκράτορα. Ήταν κάτι που το επέβαλε η αυτοκρατορία, εκτός από τους Ιουδαίους σε όλες τις άλλες φυλές που κατοικούσαν τα εδάφη της αυτοκρατορίας. Και ήταν μια πράξη νομιμοφροσύνης, κάπως περίπου όπως ήταν η θρησκεία της πόλεως στην αρχαία Αθήνα. Ήταν επιβεβλημένο να προσκυνούν τους θεούς της πόλεως και να θυσιάζουν σε αυτούς, αλλά από εκεί και πέρα μπορούσε ο καθένας να λατρεύει όποιον ήθελε μέσα στο σπίτι του. Εξού και βλέπετε ότι η ορθοδιονυσιακή θεία

0: ξανακάνει θράψη.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα ο Διόνυσος κατέλαβε και το ιερό του Απόλλωνος του κατεξοχήν ελληνικού θεού, έτσι, της Γαλήνης, του Φωτός και τα λοιπά, για 6 ολοκλήρους μήνες το χρόνο. Αυτό λοιπόν άρχισε να έρχεται από την αρχαία Αθήνα. Έρχονται μετά οι Ρωμαίοι, φέρνουν μια θρησκεία μαζί του, δεν καταφέρνει να μιλήσει στις ψυχές των ανθρώπων, στρέφονται προς τα ανατολικά θρησκεύματα, προς τις μυστηριακές λατρείες, τους αθηροχαρδαίους μάγους. Ουσιαστικά τι προσπαθούν να κάνουν? Να βρουν μια πιο άμεση μέθεξη με το θείο, με το επέκεινα.
1: Κύριε Τσοπάνη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας. Μόλις επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε, φίλες και φίλοι, σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Τσοπάνης, διδάκτορ θεολογίας στον τομέα της θρησκεολογίας. Μιλάμε για την κρίση του 3ου αιώνα μετά Χριστόν και την αναζήτηση νοήματος. Και μας δώσατε την εικόνα και την πολιτική εικόνα, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με τον θρησκευτικό πλουραλισμό εκείνης της περίοδου. Όπως τονίσατε προηγουμένως, κύριε Τσοπάνη, πολύ χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη φορά που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συρρυκνώνεται και δεν επεκτείνεται. Έτσι. Σοβαροί κλειδονισμοί, λοιπόν, πάρα πολύ σοβαροί κλειδονισμοί στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο, και από βορρά και από εξ Ανατολών. Έτσι, έχει πολλούς εχθρούς που προσπαθεί τουλάχιστον να τους συγκρατήσει κατά κάποιο τρόπο, όσο αυτό είναι εφικτό.
1: Και την Αυτοκρατορία των Γαλατών.
0: Ναι, και από τη Δύση. Βλέπουμε, όπως μας είπατε, ότι οι πόλεις ερημώνονται και ο κόσμος μεταφέρεται από τις πόλεις στην επαρχία. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό εξαιτίας όλης αυτής της κρίσης των κλειδονισμών και της αστάθειας είναι ότι ο κόσμος δεν έχει μια βεβαιότητα περί ειρήνης ή και ανάπτυξης και ευημερίας προφανώς. Δεν νιώθηκε κανείς ασφαλής εκείνη την περίοδο στην αυτοκρατορία, που είναι αχανής, όπως είπαμε.
1: Επιτρέψτε να δω απλώς μία φράση του Σενέκα, ο οποίος είχε πει τότε ότι σε περίοδους σαν και αυτές και το να ζει μόνο κάποιος, να επιβιώνει, είναι ύψιστο δείγμα θάρρους. Γιατί ακριβώς δεν έχει από πού να πιαστεί ο άλλος. Έχουν καταρρεύσει όλα γύρω, σε έναν κόσμο που καταραίει η μεγαλύτερη σταθερά που ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και δεν υπάρχει και μεταφυσικά κάτι ακόμα που να μπορεί να πιαστεί. Υπάρχει ο χριστιανισμός, υπάρχει σε μια πάλι κυρίως με τον Μηθραϊσμό και με τις ανατολικές θρησκείες και φυσικά με την αυτοκρατορία εντελώς εναντίον του, να ψάχνει πάντοτε να βρει ό,τι κακό γίνεται, να το φορτώνει σε αυτόν, γιατί πάντα πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα φταίει για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Είπατε προηγουμένως ότι οι παλιές θρησκείες έχουν πεθάνει. Σε ποιες αναφέρεστε, ποιες ήταν αυτές οι παλιές θρησκείες?
1: Αναφέρομαι από τη θρησκεία του Δωδεκαθέου. Και δεν το λέω εγώ, να ξέρετε ότι, ας πω, στο περιεκκλενικό των Χριστιανίων, νομίζω ο Πλούταρχος αναφέρει, ο Μέγας Πάνα πέθανε. Επίσης, μην ξεχνάτε το χρησμό που έδωσε λίγους αιώνες μετά, 1-2 αιώνες πόσο είναι μετά, στον Ιουλιανό τον Αυτοκράτορα η Πυθία. Απέσβε τον άλλον είδον. Δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη, από όσο έχω διαβάσει και σε αυτά που έχω καταλήξει, ο χριστιανισμός δεν είχε να κάνει τόσο με τις αρχαίες θρησκείες της περιοχής, ας πούμε της Ελλάδος ή της Ρώμης, όσο είχε να κάνει με ασιατικά θρησκεύματα, τα οποία προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό. Η φύση, ξέρετε, απεχθάνεται το κενό. Είχαν εισχωρήσει πάντως μέσα, για κάτι τρίμορφοι, Όσιρις και Ίσις και πόσες άλλες μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, και ακόμα και στην τόσο εντός ή εκτός εγωγικών ορθολογητική Ελλάδα, ο Οργιώτισος κατέλαβε και το ιερό του Δεσπού, το ιερό του Απόλλωνος. Σκεφτείτε μάλιστα, μιας και το ανέφερα, ότι έχουμε περάσει ήδη η εποχή στην οποία μιλάμε, το έχει βιώσει αυτό. Έχει περάσει μια οργιαστική λατρεία του Διονύσου, ερχόμενη από τη Φρυγία, τη Θράκη και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, έχει καταλάβει την Ελλάδα. Ότι ο Αθηναίος του 5ου αιώνος, του Χρυσού αιώνος του Περικλείου, ο τόσο πολιτισμένος και λογικός και μαξεύει. Όποιος είχε ασχοληθεί και ξέρει τι σημαίνουν όλα αυτά, καταλαβαίνει ότι πια δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Και ότι ο άνθρωπος αναζητάται οτιδήποτε μπορεί να βρει ελπίδα να πιαστεί.
0: Γι' αυτό ίσως έχουμε και τόσες πολλές θρησκείες, υπάρχει αυτός ο πλουραλισμός, ίσως.
1: Φυσικά. Φυσικά. Εμφανίζονται οι πάντες, ζούμε όσον αφορά, θα δώσω ένα παράδειγμα, έτσι, την Παλαιστίνη. Ζουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και πιο πριν, βέβαια, την εποχή της Μεσιανικής Ελπίδας. Κάθε τόσο εμφανιζόταν ένας, έλεγε εγώ είμαι ο Μασίας, για να καταλάβει μετά από 2-3 μέρες δεν ήταν τίποτα. Και πολλές φορές που βγαίνουν τώρα και εμφανίζουν κάθε φορά πριν το Πάσχα και τα λοιπά, θα εμφανιστεί και από ένα τέτοιο φαινόμενο ότι βρήκανε τον τάφο ενός άλλου Μεσσία π.χ. Ναι, όποιος δεν είχε ασχοληθεί δεν ξέρει. Όποιος είχε ασχοληθεί όμως ξέρει ότι ήταν μια εποχή μεσιανικής αναζήτησης. Είχαν εμφανιστεί πάρα πολλοί. Όχι μόνο στην Παλαιστίνη αλλά παντού. Γιατί ο άνθρωπος και κακά τα ψέματα δεν ξεδίψασε ποτέ την ψυχή του στην πηγή της φιλοσοφίας ή της επιστήμης. Τη ξεδίψασε στην πηγή της πίστεως και της θεολογίας. Λένε κάτι ωραίο οι Γερμανοί, ότι όταν λέει οι επιστήμονες έφτασαν στο αραράπ της γνώσεως, βρήκαν πάνω τον θεολόγο να τους περιμένει. Για να μην θυμίσω τι λέει ο Νίτσε στο Ζαρατούστρα, έτσι, μπαίνει μέσα στην πόλη, περνάει από τους αθέους, έχουν απαρνηθεί την ελπίδα, δεν τους μιλάει, τι να τους κάνω λέει αυτούς. Και πάει προς σε μια εκκλησία που είναι αυτοί που θρησκεύουν, του λέει πέθανε ο Θεός, αλλά προσέξτε τι του λέει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Τώρα τι κάνουμε. Ποιο νόημα έχει τώρα το σύμπαν.
0: Κάπως
1: ποιο νόημα έχει τη ζωή του ανθρώπου.
0: Κάπως έτσι, αισθάνονταν οι άνθρωποι εκείνης εποχής του 3ου αιώνα, εκείνης της περίοδου, κύριε Τσοπάνη.
1: Ναι, και ήταν μάλιστα ήταν μια παρατεταμένη κατάσταση αυτή. Ήταν αυτό που λένε οι Άγγλοι, an age of anxiety. Δηλαδή μια εποχή άγχους, αγωνία. Και σας λέω το περισσότερο ήταν όχι τόσο το κρατικό ή το οικονομικό, γιατί μέσα από την ιστορία γνωρίζουμε περιόδους, το δικό μας το γένος πέρασε 4-5 αιώνες και κάποιες περιοχές πολύ περισσότερες υπό σκλαβιά, που ξέρετε τώρα τα σκέφτομαι πολλές φορές και λέω υπογονή μας και εδώ στην Αττική από όπου είμαι εγώ, αυτούς τους αιώνες της σκοτεινής τουρκοκρατίας δεν φαίνεται φως από πουθενά. Από πού κρατιόνταν αυτοί οι άνθρωποι? Και για παράδειγμα δεν αλλαξοπιστούσαν. Αφού οι άλλοι έχουν τα πάντα στα χέρια τους. Εσύ είσαι αμόρφωτος, είσαι ένας ρέσιστε για τους Τούρκους. Δεν θέλουν και θα αφήνουν και λεφτά, μα δεν θέλουν, δεν θα αφήσουν. Γιατί δεν αλλάζει πίστη? Δεν αλλάζουν γιατί είχαν τη φλόγα μέσα στην ψυχή τους. Μπορεί να είχε γίνει ό,τι είχε γίνει για τις αμαρτίες μας, για οτιδήποτε ξέρω εγώ. Ο Θεός όμως υπήρχε και τον βλέπανε και τον βιώνανε. Αυτό το βίωμα τους κρατούσε. Όπως κράτησε και μια Ρωσία ολόκληρη τα χρόνια του κομμουνισμού, ας πούμε, 70 χρόνια, έναν αιώνα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Το βίωμα. Εδώ το βίωμα πια δεν υπάρχει. Αρχαίες θρησκείες δεν έχουν να δώσουν βίωμα, έχουν να δώσουν κάποιες περίεργες μεταφυσικές καταστάσεις. Υπάρχει ένα ωραίο ποίημα του Καβάφη, ο Ιουλιανός ήταν της μυστηρής, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει και να το διαβάσει, που λέει ότι πώς πήγε να μυηθεί εκεί και είδε να εμφανίζονται οι θεοί και τα λοιπά, και μόλις λέει, βέβαια εδώ είναι και η καβαφική ειρωνία που δεν ξέρεις να θέλεις με ποιον είναι ο ποιητής, έκανε λέει το στήμα του σταυρού, εξαφανίστηκαν τα πάντα από μπροστά του.
0: Μάλιστα.
1: Εξαφανικά. Πού βρίσκεται ο άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος, έτσι, πού μπορεί να στραφεί? Εκεί είχε έρθει ο χριστιανισμός, η Εκκλησία βασικά, να δώσει την απάντηση. Ταλανιζόμενοι από τους πρώτους αιώνες, και αυτό ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να το τονίσουμε για να μην δει ο κόσμος ο χριστιανικός ψευδαισθητής. Ποτέ δεν ήταν όλα τέλεια, ούτε καν από την εποχή των Αποστόλων. Πάντοτε ο διάβολος πολεμούσε την Εκκλησία και πάντοτε η Εκκλησία ταλανιζόταν από τις αιρέσεις. Ο διάβολος, ξέρετε, είναι πολύ καλός θεολόγος. Είναι χιλιάδες χρόνια που ασχολείται. Και δεν υπήρχε πάντοτε μια ιδανική εποχή που όλα κυλούσαν ήρεμα. Πάντοτε υπήρχαν τα πάντα. Αυτό που έσωζε ποιο ήταν πάντοτε, το βίωμα. Και ίσως αν θα πρέπει κάπου να επιστήσουμε την προσοχή μας και ως ορολόγοι, το να μην χαθεί το βίωμα.
0: Κύριε Τσοπάνη, επιτρέψτε μας, πρέπει να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, πολύ σύντομη. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική, μια ακόμη μικρή μουσική ανάπαυλα στην συνομιλία μας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε εδώ με τη βοήθειά σας.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την κρίση του 3ου αιώνα και την αναζήτηση νοήματος. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Τσοπάνης, διδάκτορ θεολογίας στον τομέα της θρησκεολογίας. Έχουμε ήδη πει αρκετά πράγματα με την βοήθειά του στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, αγαπητοί ακροατές, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Τσοπάνη, να συνεχίσουμε εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, και βρισκόμαστε και ήδη έχουμε τονίσει κύριος Τσοπάνης, με τη βοήθειά σας, αυτήν την υποχώρηση ουσιαστικά, μάλλον το γεγονός ότι υπάρχει ένας θρησκευτικός πλουραλισμός, έχουμε πάρα πολλές θρησκείες, έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω για το μυθραϊσμό, στον οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα στην αρχή της συνομιλίας μας. Τι είναι ο μυθραϊσμός?
1: Έχουμε πάρα πολλές θρησκείες και κυρίως μυστηριακές θρησκείες.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, μυστηριακές θρησκείες.
1: Δηλαδή θρησκείες οι οποίες υπόσχονται στους μειούμενους αυτές, mm-hmm, ότι θα τους φέρουν σε άμεση επαφή με το επέκεινα. Mm-hmm. Με το μεταφυσικό, δηλαδή θα γνωρίσουν τον Θεό μέσα από τη μύθη τους. Γι' αυτό βλέπετε ότι και οι μυήθεις δεν γίνονται, μάλλον δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει σήμερα, που η Εκκλησία απαιτεί να ανήκει στην Εκκλησία, όχι σε άλλη θρησκεία. Τότε σε όσα περισσότερα μυστήρια μυείται ο άνθρωπος, mm-hmm, τόσο καλύτερα ήταν γι' αυτό. Γι' αυτό βλέπετε και τον Αυτοκράτορα τον Ιουλιανό, ο οποίος το χρησιμοποιώ, τον αναφέρομαι σε αυτό, γιατί ήταν ένα κλασικό παράδειγμα, έτσι, ο οποίος μύθηκε σε όλα τα μυστήρια της εποχής του και μάλιστα κατά τη μύθησή του που περιγράφει και ο Πλούταρχος, νομίζω, στα μυστήρια του Μύθρα, μιας και με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πώς γινόταν το ταυροβόλιο του Μύθρα? Έσκαβαν ένα λάκκο υπόγειο, το κάλυπταν με δοκάρια από πάνω, τα πάτερα που λέγαμε, τα μαδέρια, και από πάνω από τα δοκάρια αυτά έμπαινε μέσα γυμνός ομοιούμενος, γιατί ήταν τηλετρυγικό ότι θάβεται ο παλιός άνθρωπος. Ξέρετε, στην ανθρώπινη σκέψη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Mm-hmm. Τα μοτίβα πάνε και έρχονται, είναι και τα ίδια. Και ότι θάβεται ο παλιός άνθρωπος, πλένεται με το αίμα του Μύθρα Ταύρου και βγαίνει νέος άνθρωπος. Έσφαζαν λοιπόν τον Ταύρο από πάνω και λουζόταν ο μειούμενος με το καυτό, το ζεστό αίμα του Ταύρου που κοινόταν. Όποιος τυχόν έχει δει τέτοιο σκηνικό σε σφαγή οπουδήποτε, ξέρει ότι όταν σφαχτεί ένα ζώο τόσο μεγάλο, βγαίνουν τενεκέδες καυτού αίματος, πέφτουν απάνω στον άνθρωπο. Ζεστού αίμα. Ο Πλούταρχος λοιπόν, γιατί το πω εγώ το λέω εμείς, ότι η ψυχή του ανθρώπου, λέει, δεν έμαθε, δεν μαθαίνει απλώς, παθαίνει. Μετά από τέτοιες εμπειρίες, τα μυστήρια του Μύθρα ήταν κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού το κύριο θρησκευτικό δέος έναντι της τότε νεοειδρυτής Εκκλησίας, έτσι. Μέχρι και το 3ο μετά Χριστό αιώνα είχαν κερδίσει αρκετό έδαφος στο δυτικό κόσμο και έτειναν να γίνουν ίσως οι κυρίαρχοι η μυστηριακή θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σκεφτείτε ότι υπάρχει Μυθραίο αυτή τη στιγμή, τα ερυπιά του δηλαδή, και στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά... Γιατί όπου υπήρχαν, ναι, λεγιώνες, υπήρχε και η λατρεία του Μύθρα.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για μια καθαρά μιλιταριστική και ανδροκρατούμενη θρησκεία που ευνοείται από το ρωμαϊκό κατεστημένο, αλλά προσέξτε, ως μιλιταριστική και ανδροκρατούμενη είχε ένα ντεζαβαντάζ εναντί του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός κατηγορήθηκε πάρα πολλές φορές, και ο Απόστολος Παύλος για την τακτική του αυτή, ότι ποιοι διέδιδαν το κήρυγμα κυρίως της Εκκλησίας? Mm. Γυναίκες. Ο μυθραϊσμός της είχε αποκλείσει. Mm. Και έτσι είχε ένα ντεζαβαντάζ εναντί του χριστιανισμού. Μάλιστα ο Μάρκος Αυρίλιος, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι αν κάποιο θανάσιμο αμάρτημα, όπως θα είχε πει, σταματούσε την ανάπτυξη του χριστιανισμού, σήμερα ο κόσμος θα ήταν μυθραϊκός. Πρόκειται για μια μυστηριακή θρησκεία επίσης, που προέρχεται από την Ανατολή, από την Περσική λατρεία, και μέσω μάλλον των λεγιώνων και όλου αυτού του κενού που υπήρχε στην του πνευματικού κενού που υπήρχε στην αυτοκρατορία, εισέβησε μέχρι τη Δύση και έφτασε μέχρι το τότε Λονδίνο. Ωστόσο να ξέρετε ότι είναι μια θρησκεία η οποία έχει εμφανιστεί σχεδόν μαζί με τους Πέρτες. Λατρεύεται το πυρ δηλαδή, και αρκετά πρωτόγωνα, στο πω έτσι, από απόψεως θρησκεία στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τόσο εκλεπτισμένη η θεολογία της, αλλά ξέρετε, ο κόσμος δεν ζήτησε ποτέ εξηγήσεις για εκλεπτισμένη θεολογία, ο πολλής κόσμος.
0: Τι ήταν αυτό που, αν θέλετε, υποσχόταν αυτή η θρησκεία, ο Μηθραϊσμός, κύριε Τσοπάνη?
1: Υποσχόταν φυσικά τη λύτρωση από τα δεινά αυτού του κόσμου και την ένωση με τον Μήθρα, και αυτό προσπαθούσαν να κάνουν και όλες μέρες. Το Ταυροβόλιο είχε μάλιστα και τη λεγόμενη μηθραϊκή λειτουργία, όπου έσφαζαν σε λειτουργικό τον τρόπο το Ταύρο Μήθρα, έτρωγαν ένα κομμάτι οι συμμετέχοντες και τα λοιπά, και πίστευαν ότι μετήχαν στην θεότητα του Μήθρα που εμφανιζόταν ως Ταύρος.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια κάπου ο Ιουστίνος, ένας από τους πρώτους πατέρες και συγγραφείς της Εκκλησίας, έγραψε ότι ο διάβολος με τα μηθραϊκά τελετρινικά είχε μιμηθεί το χριστιανικό μυστήριο, και ότι όλα αυτά βέβαια σίγουρα δεν ήταν τυχαία, αν και ισχύει και αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση στην ανθρώπινη σκέψη. Όταν είδανε, για παράδειγμα, ότι κάθε θρησκεία εξελίσσεται, δεν είναι η ίδια,
0: ναι,
1: από τη στιγμή που γεννήθηκε στους Πέρσες η ίδια μέχρι όταν έφτασε από τα Τιτούλη, σίγουρα περνώντας από διάφορες περιοχές και από διάφορες λατρείες, πήρε στοιχεία, εγκολπώθηκε στοιχεία, υιοθέτησε στοιχεία και πάει λέγοντας. Βλέποντας ότι ο χριστιανισμός την ίδια εποχή, ότι η Εκκλησία έχει καταφέρει, παρόλη την αντίδραση της αυτοκρατορίας, να εξαπλώνεται, πήρε στοιχεία. Και σας λέω, ένα από αυτό είναι η μηθραϊκή λειτουργία, που σε αρκετά σημεία προσυδίαζε με την χριστιανική λατρεία, χωρίς φυσικά να λέω ότι ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Έχουμε και άλλες θρησκείες από την Ανατολή. Αναφερθήκατε στο Μηθραϊσμό, όπως είδαμε περισσότερο στη Δύση, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βέβαια της αυτοκρατορίας.
1: Έχουμε και άλλες, οι οποίες όμως οι περισσότερες έχουν βρει χώρο και έχουν αναπτυχθεί στην αρχαία Ελλάδα, και αυτό είναι το περίεργο.
0: Μιλάμε πάντα για τον 3ο αιώνα, έτσι, βρισκόμαστε στο 3ο αιώνα.
1: Ναι, μιλάμε για τον 3ο αιώνα, ναι, και στην αρχαία Ρώμη. Ο Ίσης και Όσιρις, ας πούμε, έχουν έρθει προς τα δω, η Εκάτη, η Τρίμορφη. Σας είπα πριν για το Διόνυσο, ο οποίος είναι πολύ αρχαιότερος, αλλά η θείασή του, ειδικά με τη μορφή των ορφικών, γιατί ο ορφισμός ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη της διονυσιακής λατρείας. Κατά το μύθο, ο Ορφέας προσπάθησε να εξανθρωπίσει κάπως την πολύ έτσι οργιαστική διονυσιακή λατρεία, και φυσικά αυτό το πλήρωσε πάλι κατά το μύθο από τις Μενάδες, γιατί από ό,τι φαίνεται ο κόσμος, όπως λέει και η Τζέιν Έλεν Χάρισον, μια από τους μεγαλύτερες, θα το πω έτσι, ανθρωπολόγους και θρησκεολόγους του περασμένου αιώνα, ο άνθρωπος μέσα του κουβαλάει όλες τις περιόδους που έχει ζήσει ως ανθρώπινο γένος, από τον συλλέκτη, ξέρω εγώ, και τον τι άλλο να πω, μέχρι τον άνθρωπο του, μέχρι τον εκλεπτισμένο Αθηναίο του 5ου αιώνα. Αναλόγως με την περίσταση εμφανίζει και ό,τι έχει μέσα του. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές, και μέχρι τώρα το παρατηρούμε, μπαίνει εδώ που κατοικώ εγώ στα Μεσόγεια, σε κάποιο εξοκλήσι, σε κάποιο κλεισάκι μικρό, ιστεροβυζαντινό, τα οποία αυτά έχουν και δύο-τρεις διαφορετικές αγιογραφήσεις μέσα. Βλέπετε τα πρόσωπα των Αγίων χαλασμένα. Ρωτάς τώρα, αυτό ποιος το έκανε, γιατί κάποιο χέρι το έχει κάνει. Αφού έγινε λίστα Δεκεμβριανά, Τι έγινε την περίοδο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σήκωναν βέβαια χέρια και χάλαγαν τις εικόνες, και γιατί χάλαγαν το πρόσωπο, όπως και οι εξανατολών γείτονες, γιατί το πρόσωπο και τα μάτια τους κοίταζαν. Αυτοί πριν τα Δεκεμβριανά ή μετά, όταν τέλειωσε ο πόλεμος, πιθανώς επέστρεψαν στην εκκλησία ή, για να μην το επικεντρώσω στην Ελλάδα, το πάω στην Ισπανία λίγο πιο πέρα. Πολλοί από αυτούς που έκαιγαν συνεχώς εκκλησίες κατά τον Ισπανικό εμφύλιο, μετά ξαναέγιναν πιστοί καθολικοί. Βλέπετε, ο άνθρωπος μέσα του κρύβει πράγματα που υπό περιστάσεις τα βγάζει. Και αυτό ακριβώς γινόταν και με τα διονυσιακά μυστήρια, τα οποία με τη μορφή των ορφικών έφταξαν μέχρι και Αράπους, Νεοπυθαγόριους και όλους αυτούς. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πλάτων, για παράδειγμα, παρότι τους ορφικούς, τους μύστες, τους μέμφεδε και λέει ορφεοτελεστές, λέει μάντες και αγίρτες, επιτεστήρες των πλουσίων, πάνε στα σπίτια δηλαδή και υπόσχονται σωτηρία από την άλλη ζωή με τελετές που κάνουν και τα λοιπά, ο ίδιος αναφέρεται στους ορφικούς μύθους. Και παραπέμπει σε αυτό. Γιατί? Γιατί σας είπα, η ανθρώπινη ψυχή δεν ψάχνει τη λογική. Με τη στήρα λογική δεν σώζεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σώζεται με το βίωμα.
0: Μάλιστα. Δεν το τονίσατε αυτό και προηγουμένως. Θα κάνουμε, κύριε Τσοπάνη, άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας. Μόλις επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνομιλία.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον διδάκτορα θεολογίας στον τομέα της θρησκεολογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσοπάνη. Συζητάμε μαζί του για την κρίση του 3ου αιώνα και την αναζήτηση νοήματος. Αναφερόμαστε ουσιαστικά έτσι στον θρησκευτικό πλουραλισμό κυρίως, ιδιαίτερα στα τελευταία αυτά λεπτά της συνομιλίας μας μαζί του. Και μας λέγατε και μιλήσαμε μάλλον και για το μυθραϊσμό και για κάποιες άλλες μυστηριακές θρησκείες.
1: Ναι, και επιτρέψτε μου μια πρόταση μόνο, ότι είναι λίγο περίεργο λόγω ακριβώς της αντιπαλότητας που υπήρχε μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων και των Περσών, για τους πολύ γνωστούς λόγους, έτσι, γιατί κάθε τόσο έρχονταν προς τα δω, το ότι η μυθραϊκή λατρεία κατάφερε να ριζώσει και τις ελληνικές περιοχές, όπου ιτήθηκε από την Εκκλησία, από τον χριστιανισμό, έτσι. Όμως, ίσως να, και επειδή με ρωτήσατε πριν, να σημειώσουμε ότι αυτή η λατρεία του Μύθρα, με τη μορφή την οποία διαδόθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στην αρχαία Ελλάδα της εποχής εκείνης, δεν είχε διατηρήσει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία από την εθνική θρησκεία των Περσών.
0: Μάλιστα. Και στην ουσία, δηλαδή, στην ουσία έχει μεταλλαχθεί, θα λέγαμε κάπως.
1: Είχε μεταλλαχθεί σε μια εξολοκλήρου μυστηριακή λατρεία που τελείται από μοιημένους και μόνο για μοιημένους. Ακόμα και ο Διόνυσος είχε μια δική του δημόσια λατρεία, όσο και κάποιες μυστηριακές αδελφότητες. Αλλά και η Θεές της Ελευσίνος, η Δήμητρα και η Κόρη, ας πούμε, είχαν δικές τους δημόσιες τελετουργίες τοπικής εμβελίας, έστω, και τελετουργικά μοίησης. Και η λατρεία της Μεγάλης Μητέρας και του Άτη, την οποία ουσιαστικά είχε προσεγγίσει ο μυθραϊσμός, ήταν άλλη μια λατρεία που είχε διαδοθεί. Και δίπλα στα μυθραία μέχρι τώρα, συχνά πάντα, υπάρχει και το ιερό της Μεγάλης Μητέρας. Είχε όμως και αυτοί δημόσιους ορταγμούς, μυστικά τελετουργικά, στα οποία λάμβαναν μέρος μόνο οι μοιημένοι. Ο μυθραϊσμός είχε γίνει ουσιαστικά μια μυστηριακή λατρεία μόνο για τους μοιημένους. Ήταν η λατρεία της αδελφότητας, της λεγεώνος.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν κάτι που προσιδίαζε στην, ας το πω έτσι, στην κάστα η οποία διοικούσε τη Ρώμη, ειδικά τον 3ο αιώνα που μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί οι λεγεώνες ανεβοκατέβαζαν στο κράτος και μάλιστα δολοφονούσαν, βλέπετε, και χωρίς καμία, έτσι, εδώ και τα λοιπά. Πλέον, εγώ σε ανέβασα, εγώ σε κατεβάζω.
0: Μάλιστα. Πώς έχουν τα πράγματα και πώς διαμορφώνονται μέσα σε αυτήν την κρίση, μέσα σε αυτόν τον κλειδονισμό που έχουμε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, κύριε Τσοπάνη, για τον κόσμο, και πώς φτάνουμε ουσιαστικά σε αυτή την αναζήτηση νοήματος, τι είναι αυτό που αναζητά, και όταν μιλάμε εδώ για νόημα, σε τι αναφερόμαστε, κύριε Τσοπάνη?
1: Το νόημα, κοιτάξτε, πάντα, επειδή ούκε πάρτο μόνο δίσεται άνθρωπος, είναι το μεταφυσικό, σας το είπα και πριν. Και ίσως όλο αυτό το οποίο έζησε ο 3ος αιώνας, αλλά και πριν τον 3ο αιώνα, για μένα υπήρχε μέσα στο σχέδιο του Θεού, ώστε ο κόσμος να στραφεί προοδευτικά προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν αυτή που του έδωσε το νόημα, ήταν αυτή που του έδωσε την ελπίδα. Ήταν αυτή που ούτε έτσι αλλιώς του έδωσε να καταλάβει ότι, ξέρεις, δεν τελειώνουν όλα εδώ. Πώς το λένε, ο Κύριος αυτού του κόσμου, ο άρχοντας αυτού του κόσμου, είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι καλό. Το ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο Θεός άφησε την κυριαρχία στον άρχοντα αυτού του κόσμου, έτσι, πλάθοντας και φτιάχνοντας την κρίση και πλάθοντας τον άνθρωπο. Αλλά όμως στο τέλος πάντα γίνεται κυριαρχή ο Θεός, κυριαρχή το καλό και το αγαθό, και δεν τελειώνουν όλα εδώ. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει ότι δεν τελειώνουν όλα στο μνήμα, μπορεί να έχει ελπίδα και να σταθεί στα πόδια του και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να αλλάξει πρώτα τη ζωή του και μετά να αλλάξει και τις ζωές των γύρω του. Τι διαφορετικό ήταν και είναι η Άγια, ας πούμε, από την αρχαιότητα, από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μέχρι σήμερα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μέθεξη, εμπειρία, βίωμα αυτού του άλλου που υπάρχει μετά θάνατον, της ψυχής δηλαδή και υπάρξεως του Θεού, για να το πω με πιο απλά λόγια, το ότι πίσω μας στέκει ο Θεός και σε αυτή τη ζωή. Γιατί η βασιλεία του Θεού εντός εμιμόνευτη, απομάρτυρη, να είναι τώρα, από εδώ, δεν θα ξεκινήσει μετά θάνατο. Όταν ο άνθρωπος νιώσει την παρουσία του Θεού, η ζωή του αλλάζει άρδιν. Όταν έφτασε λοιπόν ο αρχαίος Ρωμαίος και Έλληνας κατ' επέκταση και γενικά οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας να μην μπορούν να στραφούν πουθενά αλλού για βοήθεια, εμφανίστηκε όπως γίνεται πάντοτε ο Θεός. Και εμφανίστηκε ο Θεός μας στις εκκλησίες. Και έτσι, όχι μόνο δόθηκε η λύση σε μια αυτοκρατορία που παράπε, σκεφτείτε τώρα 20 αυτοκράτορες στη σειρά δολοφονημένοι, να έχουν διαλύσει πόλεις, να εισβάλλουν όλοι μέσα, τέλειωσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όχι μόνο δεν τέλειωσε, αλλά με τη μορφή μετά του Βυζαντίου, δηλαδή μια αυτοκρατορία που θέλησε να πραγματώσει τη βασιλεία του Θεού στη γη, ασχέτως από το πόσο τα κατάφερε ή όχι. Αν διαβάσετε τα κάτωπτρα βασιλέως, για παράδειγμα, που ήταν η κοσμοθεωρία του Βυζαντίου, είναι γραμμένα από διαφόρους συγγραφείς κατά καιρούς. Κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ουσιαστικά ο αυτοκράτορας είναι εις τόπο και τύπον Χριστού και είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό για ό,τι κάνει και για ό,τι δεν κάνει. Αν ο αυτοκράτορας δεν είναι αυτός που πρέπει, θα φανεί με δεινά που θα παίξει την αυτοκρατορία. Και αυτός πρέπει να φύγει. Ουσιαστικά δηλαδή τι γίνεται τώρα. Ο κόσμος στρέφεται προς την Εκκλησία και η αυτοκρατορία παίρνει μια ανάσα ζωή από τον 3ο αιώνα μέχρι το 1453-1470 που πέσανε τα κάστρα του Μωρία, πότε. Δηλαδή πόσο ακόμα, 12 αιώνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό εντάξει δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει.
0: Να έρθουμε τώρα να κάνουμε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Τσοπάνη, περίπου άλλα 3 λεπτά, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση με τη βοήθειά σας, μια μικρή σύνοψη. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να πούμε πάρα πολλά ακριβώς για την κατάσταση που επικρατούσε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, την κρίση, έτσι όπως τη χαρακτηρίζουν και οι ιστορικοί αυτής της περίοδου, και την αναζήτηση νοήματος. Συζητήσαμε επιμέρους ζητήματα αυτού του μεγάλου θέματος, όπως την πολιτική αστάθεια της περίοδου, τον θρησκευτικό πλουραλισμό και την ανάγκη σωτηρίας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, κατά τη γνώμη σας, τα πιο σημαντικά που θα μπορούσαν να κρατήσουν και οι ακροατές μας από αυτήν την σημερινή μας συζήτηση, κύριε Τσοπάνη?
1: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα είχα εγώ προσωπικώς να πω και να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι ότι όλη η ιστορία εξελίσσεται μέσα στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έχουμε το 212, αν θυμάμαι καλά, τον Ηλιογάβαλο να ανεβαίνει στο θρόνο της Ρώμης. Ο Ηλιογάβαλος είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, η οποία σηματοδοτεί την έκκληση κάθε δεδομένου ήθους. Και όχι μόνο αυτό, προχωρά στην δολοφονία όσων στέκονται απέναντί του. Νομίζω ότι κάπου πιο πέρα δεν μπορούσε να πάει η κατάσταση. Αυτή η έκκληση των ηθών, η απόλυτη, επιφέρει και όλα τα άλλα. Ο κόσμος ουσιαστικά διαλύεται και αποσυντίθεται. Είναι μια κατάσταση που διαρκεί για 2 με 3 γενιές, οι οποίες ζουν μέσα σε μια περίοδο άγχους και αγωνίας και για το αν θα επιβιώσουν, αλλά και μεταφυσικής, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, ο θάνατος πολλές φορές μπορεί να ειδωθεί ως λύτρωση. Φύγαμε και τελειώσαμε. Μετά τι γίνεται? Πού πάμε, στο σκοτάδι? Και τότε έρχεται η Εκκλησία, και έρχεται ήδη η Εκκλησία, υπάρχει ήδη η Εκκλησία και δίνει την απάντηση. Ο ρωμαϊκός κόσμος εγκολπώνεται στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όλα κυλούν μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αυτή η μεγάλη κρίση που παραλίγο το και πέντε δηλαδή την προλάβα να διαλύσει την αυτοκρατορία. Τίποτε δεν είναι τυχαίο.
0: Κύριε Τσοπάνη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Έτσι,
1: και
0: στο...
1: εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να πω δύο πράγματα και να ουσιαστικά τονίσω ένα λόγο, ότι πίσω μας έχει ο Θεός. Μέσα από ένα ιστορικό παράδειγμα, όπως ήταν ο ταραγμένος τρίτος μετάχριστον αιώνας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσοπάνη, διδάκτορα θεολογίας στον τομέα της θρησκειολογίας, με θέμα «Η κρίση του 3ου αιώνα και η αναζήτηση νοήματος» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
10: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε ίσχυ τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών να διατίθενται με μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αφορά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 3 χρόνια. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του οργανισμός, γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Αμερικανική επίθεση στην Ιρανική νήσο Λαράκ στα στενά του Ορμούζα εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Δώστα Λιάνο Χορταρούδια, Τίτρανος Χορός θα γέννη. Ένα ζωναράδικο χορό από τη Θράκη για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Λιοναράδικος χορός από τη Θράκη με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου, από τις ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 όταν τραγούδησε και το περίφημο «Τζιβάρι».

Η Δόμνα Σαμίου σημειώνει: «Από παιδάκι στην Κεσαριανή, 6-7 χρονών, τραγουδούσα ό,τι άκουγα από τους δικούς μου και από τη γειτονιά μου, όπου υπήρχαν μικρασιάτες. Γεννήθηκα το 1928, άρα δεν ήταν πολύ μακριά η καταστροφή της Μικράς Ασίας και η προσφυγιά. Μου άρεσε το δημοτικό. Για καλή μου τύχη συνάντησα τον Σίμωνα Καρά και πήγα κοντά του. Έμαθα πολλά πράγματα για το δημοτικό τραγούδι που μου έδωσαν τη δυνατότητα όταν μεγάλωσα πια, διαβάζοντας και διάφορα βιβλία, να ασχοληθώ και εγώ. Το 1954 πήγα στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Τότε εργάστηκα στη ραδιοφωνία 17 χρόνια, στο τμήμα Εθνικής Μουσικής, με προϊστάμενο τον Σίμωνα Καρά. Για τις εκπομπές που κάναμε φέρναμε αυθεντικά συγκροτήματα και ηχογραφούσαμε. Σιγά σιγά πήραμε με οικονομίες ένα μαγνητόφωνο και ταινίες, και όταν έπαιρνα την άδειά μου πήγαινα στην επαρχία και μάζευα μόνη μου το υλικό από γέρους και γριές. Στο ραδιόφωνο οι εταιρείες μας στέλνανε από 2 αντίτυπα κάθε δίσκο που βγάζανε. Εμείς τα περνούσαμε σε μια επιτροπή ακροάσεων και τα κρίναμε. Εκεί κατάλαβα τότε τι γινότανε με τις εταιρείες, σε τι βαθμό παραποιούσαν το τραγούδι. Δυστυχώς καμιά κρατική υπηρεσία δεν λάβαινα μέρημνα για να το προφυλάξει. Κάποτε αποφάσισα να ασχοληθώ με το δίσκο, αλλά σοβαρά. Άρχισα στην αρχή να κάνω την επιμέλεια σε δίσκους και αργότερα άρχισα να τραγουδάω κιόλας. Τους πρώτους μου δίσκους τους έβγαλα γύρω στο 61 με 62, στη Fidelity που είχε τότε ο Αλέκος Πατσιφάς.

Και η Δόμνα Σαμίου συνεχίζει. Κατόπιν γνώρισα το Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος με φώναξε να τραγουδήσω στο Ροντέο. Ήταν πια η εποχή της δικτατορίας. Ουδέν κακό να μη γες καλού. Βοήθησε και αυτό. Μαγευόταν τότε η νεολαία από το Διονύση που με παρουσίαζε και εμένα. Τα παιδιά άρχισαν να καταλαβαίνουν την αξία του τραγουδιού. Έπειτα υπήρχε μια μόδα τότε στο εξωτερικό να ψάχνουν τραγούδια από τις ρίζες τους, με την Τζοάν Μπαές στην Αμερική και άλλους. Έτσι κάπου άρχισε να εκδηλώνεται ένα ενδιαφέρον και από το 71 και μετά άρχισε μια στροφή προς το δημοτικό και από τα νέα παιδιά. Ασχολούμαι από 14 χρόνων με το δημοτικό τραγούδι, σε τελείως ανύποπτο χρόνο. Και ούτε είχε περάσει από το μυαλό μου μέχρι το 71, οπότε τραγούδισα για πρώτη φορά στο Ροντέο που με τράβηξε με το ζόρι ο Σαββόπουλος, να εμφανιστώ μπροστά σε κοινό. Ήξερα ότι ο κόσμος δεν ενδιαφερόταν για το δημοτικό μέχρι τότε. Αλλά ό,τι έκανα, το έκανα από ειλικρινή αγάπη, γιατί άρεσε πρώτα-πρώτα σε μένα. Βγήκα στην επαρχία και έκανα τη συλλογή. Μάζευα το υλικό και το μόνο που έκανα ήταν εκπομπές από το ραδιόφωνο. Δεν είχα φανταστεί ότι μπορώ να σταθώ σε κοινό και να πάω στο εξωτερικό, να δώσω προγράμματα και να μένουν με ανοιχτό το στόμα οι ξένοι και να γράφουν άρθρα όπως «Ελληνική μουσική χωρίς μπουζούκι». Γιατί για αυτούς βέβαια Ελλάδα ίσον μπουζούκι και τζατζίκι και ντολμάς και μουσακάς. Και είναι βέβαια συγκινητική αυτή η απήχηση του δημοτικού τραγουδιού σήμερα, μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Και η Δόμνα Σαμίου συνεχίζει. Την οικογένεια Κονιτόπουλου τη γνώρισα το 1964, στο πρώτο της κιόλας κατέβασμα στην Αθήνα από την πατρίδα τους, τον Κινίδαρο της Νάξου. Έπαιζαν σε μια λαογραφική εκπομπή του Νίκου Σφυρόαερα στον παλιό σταθμό των ενόπλων δυνάμεων, όπου κάποτε συμμετείχαν.

είχα και εγώ. Με την Ειρήνη και τον Γιώργο Κονιτόπουλο, που τότε κρατούσαν ακόμη πολύ έντονα τη γνησιότητά τους, το τοπικό χρώμα στους στίχους και τις μελωδίες των τραγουδιών, γίναμε συνεργάτες και ηχογραφήσαμε μια σειρά από τραγούδια της Νάξου.

Συρτός χορός από την Άξο, ηχογράφηση του 1964, με την επιμέλεια της Δόμνα Σαμίου και τον Γιώργο Κονιτόπουλο να τραγουδά και να παίζει βιολί. Και μετά το συρτό να έρθουμε στο μπάλο. Ο μπάλος που θα ακούσουμε ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1965, πάντοτε με την επιμέλεια της Δόμνα Σαμίου, με τον Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί και τον Γιάννη Λιβαδίτη στο σαντούρι. Όπως σημειώνει η Δόμνα, από τότε φαινόταν ότι ο Κουκουλάρης θα ήταν από τους πρώτους νησιώτες βιολάτορες. Ο Λιβαδίτης, όντας σπουδαίος σαντουργέρης, είχε γνωρίσει δόξες στο παρελθόν, αλλά όταν τον γνώρισα εγώ, λέει η Δόμνα, ήταν πια σε προχωρημένη ηλικία, φτωχός και ξεχασμένος. Αυτή, βλέπετε, είναι η μοίρα του μουσικού.

Μπάλος από την Άξο με τον Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί και τον Γιάννη Λιβαδίτη στο σαντούρι. Ηχογράφηση της Δόμνας Σαμίου μέσα της δεκαετίας του 60. Και να συνεχίσουμε από τις Κυκλάδες στην Κρήτη με ένα κριτικό ριζίτικο. Στην ηχογράφηση αυτή έπαιξε λύρα ο Αντώνης Περιστέρης, ο οποίος και σύστησε στη Δόμνα τον άνθρωπο που το τραγούδησε, τον επίσης κριτικό Νίκο Γερουλάκη. Τα ριζίτικα τραγούδια, σημειώνει η Δόμνα, είναι από τα πρώτα τραγούδια που γνώρισα όταν πήγα δίπλα στο δάσκαλό μου, τον Σίμωνα Καρά, το 1941. Ήταν ακόμη κατοχή όταν αρχίσαμε να κάνουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Ανάμεσα σε αυτά και το ριζίτικο «Ο Αητός».

Μην τον εκλές τον αητό, όντε βροντά και βρέχει, μόνο να κλές ένα πουλί όπου φτερά δεν έχει. Η παράδοση των ριζίτικων τραγουδιών της Δυτικής Κρήτης, με τον Νίκο Γερουλάκη στο τραγούδι και τον Αντώνη Περιστέρη στην κριτική λύρα, μία από τις ηχογραφήσεις της Δόμνα Σαμίου στα μέσα της δεκαετίας του 60. Και μια που ήρθαμε στην Κρήτη, να ακούσουμε και τον Ψαρόγιανο, τον αδελφό του Ψαρονίκου, του Νίκου Ξυλούρη, με το λαγό του.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας παλιός ζεμπέκικος χορός από το Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο, με τη Σοφία Νεοχωρίτου στο τραγούδι και τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί. Από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Το χαμόγελο της θάλασσας», τραγούδια από το Αιγαίο. Στο Αιγαίο λοιπόν συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Δημήτρης Ελένης μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Ας τραγουδήσω και ας χαρώ και ας παίξω και ας γελάσω. Ένας κυκλαδίτικος μπάλος με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη και τον Γιώργο Κονιτόπουλο στο βιολί. Ηχογράφηση σε μικρό δίσκο 45 στροφών του 1964. Και να συνεχίσουμε από την Άξο, από τις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα. Άννα Καραμπεσίνη, Έφη Σαρή και τη θάλασσα τη Γαλανή θα την αχαλικώσω.

Τη θάλασσα τη γαλανή θα την εχαλικώσω και φύσα μαϊστραλάκι μου και πάρε τη φωνή μου να πας τα χαιρετίσματα που στέλνω στο παιδί μου. Δύστιχα της ξενιτιάς πάνω στο σκοπό ενός καλαματιανού σιρτού από την Κο με την Άννα Καλαμπεσίνη και την Έφη Σαρή. Και να συνεχίσουμε στα Δωδεκάνησα, επόμενος σταθμός μας η Κάλυμνος. Ο σιρτός για την Παναγιά την Γαλατζανή. Το εκκλησάκι της Παναγιάς του Καστελιού, γνωστό και ως Παναγιά Γαλατζανή, είναι χτισμένο στη δυτική πλευρά της Καλύμνου. Το τραγούδι επίκληση στη βοήθειά της, αλλά και ύμνος στη ζωή του ναυτικού και του νησιώτη, ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από την Εμιλία Χατζηδάκη το 1972 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι η ηχογράφηση που ακούμε.

Το Αιγαίο κι αν αγριεύει, το ναυτάκι το μαγεύει. Δύστιχα της Ξενιτιάς και πάλι από τα Δωδεκάνησα με την Εμιλία Χατζηδάκη. Και εμείς να συνεχίσουμε στα παράλια της Μικράς Ασίας, της θάλασσας Βαστό Κακιά, του βαποριού Αμάχη, που πήρε την αγάπη μου και την εχαίρονται άλλοι. Πάνω στο σκοπό του Σμυρναίη Κουμπάλου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το κλασικό Σμυρναίκο Μινόρα, έτσι όπως αποτυπώθηκε στην παλιά δισκογραφία, σε επανεκτέλεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από ένα διπλό δίσκο με τον γενικό τίτλο Λαλήματα Ονείρου, τραγούδια της Κρήτης και της Σμύρνης. Και εμείς να συνεχίσουμε στα παράλια της Ιωνίας, από τη Σμύρνη στο Αιβαλί. Τρία καράβια πάνε, Σμύρνη και Κορθελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου σαν τα Αιβαλί χωριό, να τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης. Μνήμες από την προσφυγιά που πέρασαν στη μουσική παράδοση της Ανατολικής Θράκης.

Όποιος θέλει για να μάθει τι είναι τα Ιβαλή, εμένα να ρωτήσετε, εγώ έκαμα εκεί. Οι μνήμες της προσφυγιάς να γίνονται τραγούδι στην Ανατολική Θράκη με το Χρόνια Ιδονίδη και να συνεχίσουμε από το Αϊβαλί στην Πέργαμο. Αμάν Πέργαμε, φεύγαμε και για σένα λέγαμε. Φεύγαμε και για σένα κλαίγαμε. Ένα ζεϊμπέκικο με πολύ χαρακτηριστικούς στίχους και αυτό από την προσφυγική παράδοση.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ως Ιερό Πρόσωπο». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη μακραίων ιστορία της Ρωμαϊκής και αργότερα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Αυτοκράτορας δεν υπήρξε απλώς ένας πολιτικός ηγέτης ή ένας διοικητής στρατευμάτων. Η θέση του συνδέθηκε με μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, αντίληψη περί εξουσίας, σύμφωνα με την οποία ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας αποτελούσε πρόσωπο με ξεχωριστή, σχεδόν ιερή αποστολή. Χρησμένος από τον Θεό, προστάτης της πίστεως, εγγύτης της τάξης και υπεύθυνος για την ευημερία της οικουμένης, βρισκόταν στο σημείο συνάντησης της πολιτικής εξουσίας και της θρησκευτικής συνείδησης. Τι ακριβώς όμως σήμαινε η ιερότητα του αυτοκρατορικού προσώπου? Ήταν ο Αυτοκράτορας εκπρόσωπος του Θεού στη γη ή ένας θνητός άρχοντας με ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στον Θεό και τον λαό? Και πώς διαμορφώθηκε αυτή η αντίληψη μέσα στους αιώνες? Αυτά τα ερωτήματα, μεταξύ των άλλων, θα επιχειρήσουμε σήμερα να προσεγγίσουμε, εξερευνώντας μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της ρωμαϊκής πολιτικής και θρησκευτικής παράδοσης. Τα θέματα αυτά, λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα να τα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ιωάννη Τζαμτζή, καθηγητή ρωμαϊκής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε, λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλημέρα, αγαπητότατε κύριε Παπά, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά, και θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με ένα ερώτημα που θεωρούμε ότι άμεσα έρχεται στο νου των περισσότερων. Αυτόν τον Αυτοκράτορα ως Θεό, ως Ιερό Πρόσωπο, τον έχουμε άμεσα να τον βλέπουμε έτσι μέσα στην ρωμαϊκή ιστορία ή είναι κάτι που εξελίσσεται?
1: Είναι αλήθεια, θέτετε την ορθότερη ερώτηση που είναι δυνατόν να κάνετε. Όχι, είναι μια εξέλιξη. Είναι μια γρήγορη εξέλιξη, αλλά είναι μια εξέλιξη. Θα πάμε στην απαρχή, στην αρχή της αρχής, για να το πούμε έτσι, που είναι η δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα στις 15 Μαρτίου του 44 π.Χ. Όταν δολοφονήθηκε ο Καίσαρ, ο Ιούλιος Καίσαρα, είχε προηγουμένως υιοθετήσει τον Γάιο Οκτάβιο ή Οκταβιανό, όπως λέγεται επίσης, και εκεί είναι το κομβικό σημείο. Ο Καίσαρας δεν ήταν ένας τύραννος, η δολοφονία του βέβαια, αυτοί οι οποίοι τον δολοφόνησαν, Βρούτος και Κάσιος, είπαν ότι ήταν τύραννος κλπ. Πάντοτε οι αιτιολογίες που δίδονται. Ο Καίσαρας όμως, ο Ιούλιος Καίσαρ, ήταν εξαιρετικά αγαπητός στο λαό. Γι' αυτό το λόγο και οι τυρανοκτόνοι, οι καισαροκτόνοι, όπως λένε, έχασαν στη συνέχεια από τον Οκτάβιο, τον Αντώνιο και τον Λέπιδο. Έχασαν δηλαδή την πολιτική και στρατιωτική μάχη. Τι είχε συμβεί? Στον Ιούλιο Καίσαρα είχαν αποδοθεί θεϊκές τιμές από τη Σύγκριτο και θεϊκές λεγοτιμές, όχι τιμές σαν να ήταν Θεός. Όχι, ήταν Θεός. Δεν είχε υπάρξει κάτι τέτοιο ως αρχή. Αυτό όμως...
0: Εδώ μιλάμε για τη διάκριση Ντίβους και Ντέους, έτσι, κύριε καθηγητά?
1: Είναι ο θεϊκός Καίσαρα, και πάλι ο ίδιος αρνιόταν ότι ήθελε να γίνει βασιλέας, ότι ήταν Θεός, αρνιόταν, αν θέλετε, με όχι πάρα πολύ ζήλο και ζέση, αλλά έλεγε, να το πω έτσι για να γίνει και κατανοητό στη σημερινή γλώσσα, όχι ρε παιδιά, όχι και βασιλιάς, όχι ρε παιδιά, όχι και Θεό, καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λένε, όχι, όχι, όχι, όχι, αλλά όχι πολύ ζωηρά,
0: ναι,
1: για να το πω έτσι. Παρά τα αυτά, στη δολοφονία του, μετά τη δολοφονία του, αμέσως, θα λέγαμε με έναν πολύ αυθόρμητο τρόπο, οι κάτοικοι της Ρώμης άρχισαν στα σταυροδρόμια, πώς ανάβουμε σήμερα κεράκια όταν είναι κάποιος δολοφονημένος κλπ. Mm-hmm. Άρχισαν να ανάβουν κεράκια και να στείνονται αυτοσχέδιοι βομή για τον Κέσαρα, δηλαδή να του καίνε καντιλάκι.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε. Ήταν μια αυθόρμητη λαϊκή αντίδραση. Πάνω σε αυτό βασίστηκαν οι πολιτικοί αντίπαλοι των Βρούτων και Κάσιου και φυσικά καταλήξαμε να νικήσουν στη μάχη των Φιλίππων. Στη συνέχεια ο Οκτάβιος να γίνει αυτοκράτορας αφού νίκησε τον Αντώνιο κλπ. Αυτό ήταν η αρχή. Δείτε όμως, όταν ο Οκτάβιος νίκησε και τον Αντώνιο μετά το 31, το 31 π.Χ. στο Άκτιο, στο ελληνικό Άκτιο εδώ στην Πρέβεζα, ο Οκτάβιος ήρθε σε μια συνεννόηση με τη Σύγκλιτο, τη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο, διότι είχε επικρατήσει και έτσι μπορούσε να επιβάλλει συνεννόηση εντός εισαγωγικών, μπορούσε να επιβάλλει τη θέλησή του. Δηλαδή, αυτό θέλω, συμφωνείτε? Ναι. Αυτό θέλω, συμφωνείτε? Ναι. Τι γίνεται λοιπόν? Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι ο υιοθετημένος γιος του Κέσαρα και του Ιουλίου Κέσαρα και ονομάζεται ακόμη Οκτάβιος, ή αν θέλετε κατά τη ρωμαϊκή παράδοση όταν υιοθετείται κάποιος Ιούλιος Κέσαρας Οκταβιανός, έτσι, αυτό δίνει το όνομά του, αλλά κρατά και το όνομα της παλαιότερης οικογένειας, Οκταβιανός. Εκεί λοιπόν σε μια συμφωνία πολιτικής φύσεως, πολιτικής ξαναλέω φύσεως, δίνει, συνεννοείται με τη Σύγκλιτο και αλλάζει το όνομά του πλήρως. Στις 16 Ιανουαρίου και 18 συμφωνείται στη Σύγκλιτο και ψηφίζεται να ονομάζεται ο τέος Οκταβιανός πλέον αυτοκράτορ Κέσαρ, δηλαδή Ιμπεράτορ Κέσαρ, Τίβι Φιλίους, Θεού Υιός, Αυγούστους, Αύγουστος, που η μετάφραση στα ελληνικά είναι σεβαστός. Δηλαδή, το ξαναλέγω, είναι πέντε λέξεις. Ιμπεράτορ Κέσαρ, Τίβι Φιλίους, Αυγούστους. Από επιγραφές τις οποίες, οι οποίες έχουν ενευρεθεί και όχι μία ή δύο, πάμπολες, η ελληνική μετάφραση στην εποχή στις ανατολικές επαρχίες, στις ελληνικές επαρχίες, είναι αυτοκράτορ Κέσαρ, Θεού Υιός, Σεβαστός. Για να καταλάβετε πόσο πολιτικό είναι το θέμα και ιδιαιτέρως μετά με την έλευση του χριστιανισμού, θα σας προτείνω, κρατώντας αυτές τις πέντε λέξεις, αυτοκράτορ Κέσαρ Θεού Υιός Σεβαστός, να σκεφτείτε τι σημαίνει το ακρονίμιο Ιχθύς, το οποίο ήταν των χριστιανών αν θέλετε το συνθηματικό ψαράκι με το οποίο καταλάβαιναν ο ένας με τον άλλον στις αρχές ότι ήταν χριστιανοί. Ξέρετε το γνωστό ψάρι, το ψαράκι που έκαναν ως σήμα, γιατί Ιχθύς ήταν το ακρονίμιο, έτσι, του Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός, Σωτήρ. Πάμε πάλι. Αν παρατηρήσετε, αυτοκράτορ Κέσαρ, Θεού Υιός Σεβαστός, το Θεού Υιός μένει σταθερό, κύριε Παπά και αγαπητοί ακροατές. Άρα, εκεί που έχει αυτοκράτορ Ιησούς, εκεί που έχει Κέσαρ Χριστός, Θεού Υιός, παραμένει το ίδιο, και εκεί που έχει σεβαστός, σωτήρ. Αυτό είναι θρησκευτική πράξη μεν, πολιτική πράξη εξίσου δε. Δηλαδή το κοινωνικό εύρος που ανέπτυξε ο χριστιανισμός έκανε τους Ρωμαίους να κατανοήσουν ότι πέρα από κοινωνικό, πέρα από θρησκευτικό, υπάρχει σαφές πολιτικό πλήγμα, διότι παρουσιάζεται ένας άλλος θεούιος στον οποίο πιστεύουν ακράδαντα αυτοί και είναι έτοιμοι να πεθάνουν αυτοί οι οποίοι το πιστεύουν, έτσι, ένας άλλος θεούιος από τον αυτοκράτορα Κέσαρα Σεβαστό.
0: Άρα γιατί να μην θέλουν να ανατρέψουν και τον αυτοκράτορα, έτσι, και να αλλάξουν
1: ακριβώς
0: τα πράγματα στην αυτοκρατορία.
1: Δηλαδή, ακριβώς, εδώ έχετε, είναι κομβικό να σκεφτεί, να το κρατήσει κανείς στο μυαλό του, είναι κομβικό το ότι θεούιος ο ένας, θεούιος και ο άλλος, με μεγάλο άλφα βέβαια ο άλλος, έτσι, ο Ιησούς, αλλά θεούιος και θεούιος. Άρα τι γίνεται, υπάρχει ευθεία σύγκρουση μεταξύ του Κέσαρα και του Ιησού πολιτικά, όπως το προσλαμβάνουν οι Ρωμαίοι.

0: Ναι.
1: Τον έχει γεννήσει άλλος.
0: Ναι.
1: Και είναι υιοθετημένος. Κατά συνέπεια, έχουμε δύο περίεργα. Ένα, ότι εγώ δεν είμαι Θεός, αλλά είμαι γιος Θεού.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο, ο μπαμπάς μου με έχει υιοθετήσει.
0: Ναι.
1: Δείτε πόσο, γι' αυτό σας λέγω ότι είναι άκρος πολιτικό το ζήτημα. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι όταν άρχισε να γίνεται η λατρεία του αυτοκράτορα, ο Αύγουστος λατρεύτηκε σε όλη την αυτοκρατορία ως γιος Θεού. Στο μυαλό των ανατολικών επαρχιών, εκεί όπου υπήρχαν από παλιά οι, αν θέλετε, τα ελληνιστικά βασίλεια, να το πούμε γενικότερα έτσι, αλλά φανταστείτε τώρα, να φανταστούμε την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, πριν έλθουν οι Έλληνες με τον Αλέξανδρο, είχε τους Φαραώ. Ο Φαραώ ήταν ζωντανός θεός μεταξύ τους, πίστευαν ότι είναι θεός. Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος και τα λοιπά, οι Πτολεμαίοι, ήσαν όλοι θεοί. Διότι κράτησαν το πολιτικό, αν θέλετε, πολιτικο-θρησκευτική ιδιότητα του Φαραώ. Έτσι. Οπότε, όταν επήλθε και ο Υιός Θεού Αύγουστος, αυτομάτως άλλαξαν τα πράγματα εκεί και άρχισαν να στείνονται βομή, να δημιουργούνται ιερατεία. Εκεί ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο.
0: Ναι.
1: Όμως, εδώ τώρα, είναι ότι όσοι έχουν γνωρίσει τον Οκτάβιο και οι συγκριτικοί που τον συμφώνησαν μαζί του κλπ. Εκεί το πράγμα είναι πιο, κάτσε τώρα, ο Οκτάβιος, ο Οκταβιανούλης, ο υιοθετημένος γιος του Κέσσερα που δεν είναι παιδί του, αυτό, έλα όμως που είχε τεράστια δύναμη και ισχύ. Άρα λοιπόν, ψιλοφοβισμένοι αυτοί είπαν, άντε εντάξει, αλλά και ο Οκτάβιος που ήξερε ότι δεν θα γίνει πιστευτό, έτσι, έκανε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μία τρίπλα που θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο. Έκανε μία πολιτική τρίπλα. Δηλαδή, είπε ότι στην Ιταλία και στη Ρώμη δεν θα λατρεύεται ο Θεός, αλλά ο Θεός, αλλά ούτε Υιός Θεού, αλλά θα λατρεύεται το πνεύμα του. Η ιδιοφυΐα του αυτοκράτορα, δηλαδή, πώς να το πω, η ιδεολογικοποίηση και ιδεοποίηση σαν ιδέα της ζωτικής δύναμής του.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνουμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, το πνεύμα του αυτοκράτορα, δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι ορατό. Έτσι.
0: Γιατί προφανώς καταλάβαιναν ότι το πρόσωπο θα ήταν πολύ δύσκολο να το αποδεχθούν ως Θεό,
1: ναι,
0: και οι Ρωμαίοι.
1: Κοιτάξτε τώρα να δείτε όμως το όμορφο. Το πνεύμα, το οποίο λατινικά λέγεται genius. Μέχρι σήμερα δίνει την αγγλική έκφραση που ξέρουμε όλοι τη λέξη. Έτσι είναι το genius, ο ιδιοφυής. Την ιδιοφυΐα του Αυγούστου, το πνεύμα του Αυγούστου. Για θυμηθείτε, να θυμηθούμε, συγγνώμη για το ρήμα, αλλά θα χαμογελάσετε. Ο δεύτερος παράκλητος στην Αγία Τριάδα είναι το πνεύμα. Είναι το πνεύμα. Είναι το πνεύμα το Άγιο. Δεύτερο καθοριστικό χτύπημα. Έτσι. Οπότε στη συνέχεια, ας πάμε πάλι τώρα στο πνεύμα του Αυγούστου. Μαζί με το πνεύμα δεν θα λατρεύονταν ο Αύγουστος, αλλά θα λατρεύονταν παραδοσιακές θεότητες, που όμως ήταν προστάτηδες της αυτοκρατορικής οικογένειας. Δηλαδή, η Αφροδίτη επιλέχθηκε, η Αφροδίτη και ο Άρης. Άρα λοιπόν, επειδή η Αφροδίτη και ο Άρης προστάτευαν το γένος των Ιουλίων, επιμένω όπου δεν ανήκε ο Οκτάβιος, αλλά είχε μπει από υιοθεσία. Έτσι λοιπόν, μαζί με το πνεύμα του, την ιδιοφυΐα του αυτοκράτορα, το genius, μαζί η Αφροδίτη και ο Άρης, και τέλος η Θεά Ρώμη.

0: σιδέα, ωστεά. Δηλαδή υπήρξε συγκρατημένη η αρχική κατάσταση στην Ιταλία και στη Ρώμη. Όχι ακριβώς, αλλά στην Ανατολή, στη Δύση λιγότερο, αλλά στην Ανατολή το άφησε, επιτρέψτε μου και πάλι το ρήμα, να τρέχει ελεύθερα.
1: Ανεξέλεγκτο. Θα μας πείτε στη συνέχεια της συζήτησής μας πώς το είδαν στην Ανατολή.
0: Είδατε πόσο περίεργα αρχίζει. Δηλαδή,
1: όντως.
0: Ναι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι.
1: Μουσική λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ως ιερό πρόσωπο». Εδώ ίσως αξίζει να τονίσουμε μέσα στα όσα πολύ πολύ ενδιαφέροντα ακούμε στη σημερινή μας επικοινωνία από τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ιωάννη Τζαμζή, καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ότι πολύ δύσκολα θα βρούμε έναν πολιτισμό που το πολιτικό και το θρησκευτικό στοιχείο στα αρχαία χρόνια είναι μακριά. Και στην αρχαία Ελλάδα ακόμα, παρά την προσπάθεια να παραμένουν διακριτά κάποια πράγματα, το θρησκευτικό στοιχείο με το πολιτικό πήγαιναν χέρι-χέρι. Όμως εδώ στη Ρώμη έχουμε πλέον για πρώτη φορά, και ας μην πούμε για πρώτη φορά γιατί υπήρχε και ο Αλέξανδρος πιο πίσω και άλλες προσωπικότητες, που στο πρόσωπο ενός ανθρώπου επιχειρείται να θεσμοθετηθεί αυτό το χέρι-χέρι.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, κύριε Παπά. Είναι ακριβώς έτσι. Γιατί δεν θα το κάνω ως παρένθεση, θα το κάνω συνέχεια αυτό τώρα που θα σας πω. Ταυτόχρονα ο Αύγουστος, ο Οκτάβιος, που είχε μετονομαστεί σε Αύγουστο κλπ, αυτός ήταν, επίσης ανακηρύχθηκε πάτρονας και πατέρας της πατρίδας. Ο πατέρας μας. Έτσι. Εάν βγάλετε το θεϊκό, ξέρετε κάτι, αυτά είναι επαναλαμβανόμενα φαινόμενα στην ιστορία. Και θα σας θυμίσω για παράδειγμα ένας άνθρωπος που είχε άλλο επώνυμο αλλά τον ονόμασαν Ατσαλένιο. Για κάντε λίγο. Ατσαλένιος. Ο Στάλιν. Ατσάλι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι το όνομά του. Έτσι. Και ο οποίος ονομαζόταν και Πατερούλης.
0: Πατερούλης.
1: Ναι,
0: βεβαίως, βεβαίως,
1: ναι.
0: Βεβαίως. Αν πάρουμε τα νεότερα χρόνια της ιστορίας, έτσι βέβαια.
1: Ακριβώς, οι συνταγές είναι πάρα πολύ αρχαίες. Εδώ. Λοιπόν, ήταν ταυτόχρονα λοιπόν γιος Θεού, πάτρονας και πατέρας της πατρίδας. Όλα. Κοιτάξτε όμως τι γινόταν. Θα έπρεπε να εφευρεθεί, και τώρα απαντώ κατευθείαν στην ερώτησή σας, ένας θεσμικός τρόπος, έτσι ώστε να υπάρχει θεϊκότητα μέσα στη δυναστική διαδοχή. Δηλαδή, όταν ο ένας αυτοκράτορας διαδεχόταν τον άλλον, έπρεπε να διαδέχεται ο γιος του Θεού το Θεό πλέον. Ναι, αλλά ποιον Θεό, αφού ήταν γιος Θεού, καταλαβαίνετε. Αφού είναι γιος Θεού εν ζωή, μετά ο διάδοχός του όταν πεθαίνει, πώς θα είναι γιος Θεού και δεν θα είναι ο γιος του γιου του Θεού. Καταλάβατε. Εδώ τώρα βρήκανε το μεγάλο, αν θέλετε, θεσμικό και θρησκευτικό τέχνασμα. Είναι το εξής, η αποθέωση. Η λέξη ισχύει μέχρι σήμερα, σημαίνει ότι καθιστώ κάποιον Θεό. Αυτό σημαίνει αποθεώνω. Με παρακαλώ, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Α, ωραία. Ναι, συγγνώμη γιατί νόμισα ότι κόπηκε η γραμμή.
0: Όχι, σας ακούμε καλά.
1: Λοιπόν, είναι κάποιος ο οποίος γίνεται, καθίσταται Θεός με το θάνατό του. Δηλαδή, υπήρξε ολόκληρη συγκεκριμένη τελετή, μελετημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, έτσι, όπου κατά την τελετή καύσης της σωρού του νεκρού αυτοκράτορα, έτσι, είναι μαθεμένη γύρω από τη σωρό των ξύλων πολύ καλά διατεταγμένων όπου θα καεί ο αυτοκράτορας, είναι μαθεμένοι όλοι οι συγκριτικοί, όλοι οι στρατηγοί, οι διοικητές επαρχιών κλπ. Κλπ. Γύρω γύρω όλη η τάξη των υπαίων, από μακριά, αρκετά μακριά, όποιος ήθελε, όλος ο λαός της Ρώμης. Και εκεί αρχίζει η τελετή καύσης. Εκεί λοιπόν ένας συγκριτικός σηκώνεται και ορκίζεται ότι είδε να υψώνεται στον ουρανό η εικόνα του νεκρού, την οποία κρατάει στα χέρια και στα νύχια του ένας αητός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει κάποιος συγκριτικός που σηκώνεται και υπάρχει και άλλος ένας δίπλα που κρατά έναν αητό, τον απελευθερώνει εκείνη τη στιγμή και λέγει ο συγκριτικός: «Να, ο αητός που φεύγει κρατά στα χέρια του την εικόνα του νεκρού αυτοκράτορα».
0: Πώς λειτουργούν και τα σύμβολα, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο νεκρός καθίσταται ντίβους. Δηλαδή, ντίβους σημαίνει ακριβώς θεϊκό πρόσωπο. Έτσι. Καθίσταται θεϊκό πρόσωπο και του αποδίδεται μετά λατρεία, κανονική λατρεία, στη Ρώμη, στην Ιταλία και στις επαρχίες δημιουργούνται διάφορες θρησκευτικές αδελφότητες οι οποίες αποδίδουν τιμές λατρευτικές. Μάλιστα το όνομα είναι χαρακτηριστικό, Αυγουστάλε. Είναι οι Αυγουστιανοί, ας πούμε. Έτσι, οι Φλαβιάνοι, οι Αντωνιάνοι, ό,τι αναλόγως τα ονόματα. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι πεθαίνοντας τότε γίνεται Θεός. Κατά συνέπεια, ο διάδοχος συνεχίζει να είναι γιος Θεού. Ο ζωντανός.
0: Και θα έχει και αυτός προφανώς την ίδια κατάληξη και τις ίδιες τιμές.
1: Και αυτός.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Είναι στην επικοινωνία που είχαμε προκαιρού, σας είχα πει ότι θα κοιτάξω να βρω αν έχω στο γραφείο μου και όντως βρήκα το αντίτυπο ενός μεγάλου νομικού ιστορικού του δικαίου του Μισελ Αμπέρ, ο οποίος θα σας διαβάσω μία σειρά και κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο υπήρξε το συναισθηματικό περιεχόμενο αυτών των ευλαβών πρακτικών? Ερωτηματικό. Δεν δημιούργησαν καμιά αυταπάτη στην αριστοκρατία. Οι μάζες και οι στρατιώτες πίστευσαν ίσως σαθές, οι αριστοκράτες όχι. Αλλά σε επίσημες λατρείες γίνονται, αλλά αυτές οι επίσημες λατρείες γίνονται αποδεκτές από όλους, είτε εύπιστους είτε σκεπτικιστές, ως μαρτυρία της προσήλωσής τους στον αυτοκρατορικό θεσμό. Δηλαδή αρχίζει το πράγμα να γίνεται ότι όποιος πει δεν είναι Θεός δεν είναι με τον αυτοκράτορα. Τον αμφισβητεί ως εξουσία.
0: Πάντως η δυσπιστία, και αξίζει να το κρατήσουμε αυτό έτσι όπως μας το μεταφέρεται, η δυσπιστία είναι περισσότερο στην κορυφή της πυραμίδας και όχι χαμηλά. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Φυσικά ξέρουν τι γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Ειδικά ο συγκριτικός που του λέει να σηκωθεί και να πει ότι «Α, τώρα βλέπω το τον αητό να κρατάει την εικόνα του αυτοκράτορα». Δηλαδή κάπου είναι...
0: Κυρία καθηγητά, μια δεύτερη μικρή διακοπή στο σημείο αυτή για την ώρα και για το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Ρωμαίος Αυτοκράτορας ως Ιερό Πρόσωπο». Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ιωάννη Τζαμτζή, καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση ο κύριος καθηγητής και να θέτει πραγματικά το ζήτημα αυτό σε εκείνες τις βάσεις που αξίζει να τεθεί για να μπορέσουμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε ιστορικά και βεβαίως μέσα από τα όσα μας αφηγείται ως ιστορικά γεγονότα έρχονται στην επιφάνεια και σκέψεις και η διανόηση της εποχής για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βρουν αυτή την θεσμική φόρμουλα στην οποία θα μπορούσαν να χωρέσουν την ιερότητα και την πολιτική εξουσία ή καλύτερα την ιερότητα της πολιτικής εξουσίας για τη Ρώμη. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, ευχαριστώ κύριε Παπά. Δείτε τώρα, μου είπατε ότι ήταν δυσπιστή και σας είπα ναι. Δεν πρέπει να πίστευαν καθόλου ναι. Και κατά τον Εμπέλ και κατά εμέ και κατά τους περισσότερους αν θέλετε ερευνητές και επιστήμονες και δείτε όμως που είναι η απόδειξη. Η απόδειξη είναι ότι όταν πέθανε ο Αυτοκράτορ Κλάβιος τον οποίο διαδέχθηκε ο Νέρον ο Νέρονας ο Σενέκας έγραψε ένα κείμενο το οποίο ονομάζεται, το έχουμε, έτσι το έχουμε και σε μετάφραση στα ελληνικά, νεοελληνική μετάφραση επίσης το έχουμε, η αποκολοκύνθωση του θεϊκού Κλαβίου.
0: Μάλιστα.
1: Όπου πραγματικά πρόκειται για ένα ούτε καν στατηρικό γελιοποιητικό κείμενο του νεκρού αυτοκράτορα, του Κλαβίου, ο οποίος δεν αποθεώνεται αλλά αποκολοκυνθώνεται. Δηλαδή είναι γεννημένος από Κολοκύθα και πάει στις Κολοκύθες. Δηλαδή τον αποκαλεί Κολοκύθα. Είναι τόσο... είναι το... ο Σενέκας, ένας από τους πολύ σημαντικούς φιλοσόφους της ρωμαϊκής αρχαιότητας, με πολυγραφότατος, με εξαιρετικά κείμενα, ο οποίος πήρε, αν θέλετε, λίγο από το χρόνο του για να γράψει και την αποκολοκύθωση του Κλαβίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και συγκλητικός βεβαίως, καταλαβαίνετε πόσο η ανώτερη τάξη πίστευε σε αυτό το θέμα. Καταλάβατε. Είναι λίγο περίπου. Αλλά μια και μιλάμε για το Σενέκα, εδώ πάμε στον Έρωνα. Ο Νέρονας φυσικά και το εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό. Ο Νέρονας, ναι, έκοψε νόμισμα όπου είχε γύρω από το κεφάλι του φωτοστέφανο. Ήταν ο ήλιος από πίσω με τις ακτίνες και μπροστά το κεφάλι του. Έτσι. Ο ίδιος Νέρονας, ο οποίος όταν έκαψε τη Ρώμη για άλλους λόγους και άρχισε να κατηγορείται από τους συγκλητικούς, τα έριξε στους χριστιανούς και εξαπέλυσε τον πρώτο διωγμό ουσιαστικά εντός Ρώμης και όχι έξω παρά έξω στις επαρχίες. Έτσι όμως σκληρότατος διωγμός όπου σταύρωναν τους χριστιανούς, μάλλον κρεμούσαν τους χριστιανούς από τους στήλους και τους έβαζαν φωτιά. Πολύ σκληρός διωγμός, πολύ μικρό χρονικό το διάστημα αυτό, αλλά ήθελε να δείξει ότι έκαναν αυτοί, τους κατηγόρησε, τα γνωρίζουμε αυτά ενδεχομένως ή είναι πλέον στην κοινή συνείδηση των ανθρώπων ότι ο Νέρονας κυνήγησε τους χριστιανούς μετά την πυρκαγιά της Ρώμης. Είναι αυτός, είχε δάσκαλο το Σενέκα αλλά κυνήγησε και το δάσκαλο. Δεν έχει καμιά σημασία. Όμως το πράγμα είναι έτσι. Εκεί αρχίζουν οι πρώτες αντιδράσεις γιατί ο χριστιανισμός τρέχει. Ο Νέρονας είναι το 68, 69, 70 έτσι το 69 68 προς 69 εκεί. Είναι εκεί τελείωσε η ζωή του Νέρονα. Είναι ο Νέρονας λοιπόν είναι 30 χρόνια 35 μετά την Σταύρωση και Ανάσταση του Ιησού. είναι μια γενιά μετά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς έχει πάει το πράγμα. Η εξουσία η ρωμαϊκή εκμεταλλεύεται όλο και περισσότερο την θέση του αυτοκράτορα ως θεϊκού προσώπου και ταυτόχρονα αρχίζει να δείχνει δυσανεξία σε οτιδήποτε μπορεί να πλήξει την πολιτικοθρησκευτική αυτή της πρόταση. Άλλο παράδειγμα, ο Δομητιανός αργότερα κόβει νόμισμα η κεφαλή Dominus et Deus. Κύριος και Θεός.
0: Ναι.
1: Για ξαναπάμε, Κύριος και Θεός. Για ξαναπάμε ακόμη και στις γραφές, ο Κύριός μου και ο Θεός μου για τον Ιησού.
0: Κύριος.
1: Έλεγαν οι Απόστολοι. Κατά συνέπεια, τρίτη σύγκρουση, καταγράψτε τες, είναι εντυπωσιακό. Στη συνέχεια, θα με ρωτήσει κανείς, είναι το λογικό ερώτημα που τίθεται. Άρχισαν οι διωγμοί έντονοι, όλο και εντονότεροι. Η αλήθεια είναι όχι. Όχι. Οι αυτοκράτορες έκαναν σημειακά διωγμούς, δεν υπήρξε ποτέ γενικευμένος μέχρι και το τέλος του δεύτερου αιώνα. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και θα καταλάβετε. Ο Τραϊανός το 100. Το 100 χονδρικά στο μυαλό τους οι ακροατές θα έχουν το 100 μετά Χριστόν. Έτσι. Έγιναν διωγμοί στην Βυθινία από τον Πλίνιο, το γνωστό Πλίνιο, ο οποίος είναι μεγάλο, τον Πλίνιο το νεότερο, ο οποίος είναι μεγάλο όνομα στην αρχαία γραμματεία. Έτσι, έχουμε τις επιστολές του και στον Τραϊανό και τις απαντήσεις του Τραϊανού, που του λέει τι να τους κάνω εδώ, δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο έγκλημα, αρνούνται να προσκυνήσουν την εικόνα σου και ταυτόχρονα μου κατηγορούνται από άλλους που δεν είναι χριστιανοί για πράγματα τα οποία είναι υπόστατα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Η απάντηση του Τραϊανού είναι χαρακτηριστική. Όσοι προσκυνήσουν την εικόνα και πούνε εντάξει, ας τους όπως είναι ελεύθεροι. Τους άλλους μην τους θανατώσεις, μην τίποτα, στείλε τους στη Ρώμη. Και η κατακρίδα του Τραϊανού είναι εξαιρετικά, είναι λίγο έως και μεγαλειώδης, ξέρετε. Δηλαδή η σκληρότητα δεν είναι του αιώνα του δικού μας πια. Αυτό όμως δείχνει. Δείχνει απλά ένα χαρακτήρα, κύριε Παπάκη, αγαπητοί ακροατές. Είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ο οποίος θεωρεί ενοχλητική μια τέτοια κατάσταση και δεν γενικεύει διωγμό. Στη συνέχεια όμως θα αρχίσει να απαιτείται από τους Ρωμαίους, ιδιαίτερα μετά το 212 που έγιναν όλοι οι Ρωμαίοι πολίτες με το διάταγμα του Καρακάλα, θα αρχίσει να απαιτείται η λατρεία. Δηλαδή στην αρχή ζητείται, είναι διαφορετικό το ρήμα, μετά απαιτείται.
0: Αυτό το απαιτείται, κύριε καθηγητά, πάει μαζί και με την αρχή της παρακμής της Ρώμης.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί ξέρετε κάτι, αυτό να σας πω, υπάρχει μια έκφραση που λέγεται, όχι έκφραση, είναι τεχνικός όρος, αλλά θα σας το πω όπως είναι στα λατινικά. Religio licita ή religio licita, που σημαίνει η νόμιμη, πώς το λένε, η νόμιμη λατρεία, η νόμιμη θρησκεία, η θεμητή θρησκεία, ας το πούμε έτσι, η νόμιμη θρησκεία. Επί Αυριλιανού, οπότε πάμε μετά προς το 250, εκεί όταν απαιτείται ξαφνικά ο χριστιανισμός γίνεται religio illicita, illicita, δηλαδή παράνομη θρησκεία. Είναι εξαιρετικά κομβική η διάκριση. Στη μία επιτρέπεται, άντε και άμα το παρατραβήξουν τους κυνηγάμε, στην άλλη τους κυνηγάμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και πώς αλλιώς να γίνει. Διότι παρατηρήστε τώρα, πολλοί, νομίζω το έχουμε πει σε άλλη περίπτωση, συζητώντας μεταξύ μας, κύριε Παπά, θα το κοινοποιήσω στους ακροατές με την άδειά σας. Θυμάστε ότι σας είχα πει ότι οι περισσότεροι πρώιμοι άγιοι, πολλοί πρώιμοι άγιοι άνδρες, είναι στρατιωτικοί. Έτσι.
0: Όντως.
1: Έχετε ένα χιλίαρχο, έχετε ένα εκατόνταρχο. Για να αναλάβει καθήκον, ο εκατόνταρχος είναι χαμηλότερο βαθμός, χιλιάρχος είναι πολύ μεγάλος. Έτσι, και στη συνέχεια και οι διοικητές λεγιώνων, εις τους οποίους, οι οποίοι για να αναλάβουν καθήκοντα, τους ζητείτε να ορκιστούν, θα λέγαμε σήμερα, στον αυτοκράτορα. Και λένε όχι. Δηλαδή,
0: άρα αρχίζει ο χριστιανισμός και διεισδύει πλέον μέσα στη δομή της αυτοκρατορίας.
1: Δεν θα πω ότι είναι Κύριος και Θεός ο αυτοκράτορας, δεν ορκίζομαι στον θεϊκό τάδε, διότι Κύριος και Θεός μου είναι ο Ιησούς και είναι Θεού Υιός αυτός. Μπαμ, επιτρέψε μου το μπαμ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πράξη. Έτσι. Γι' αυτό έχετε περιπτώσεις, δεν είναι. Μα το πρώτο που μου έρχεται είναι ο Άγιος Γεώργιος. Έτσι, το πρώτο όνομα. Μιλούμε για μεγάλους, θα το πω πραγματικά, ήρωες. Έτσι, ήρωες με κεφαλαία.
0: Γι' αυτό έχουμε και τους πολλούς μάρτυρες της Εκκλησίας μέσα σε αυτά τα χρόνια που περιγράφεται.
1: Ακριβώς, διότι έπληξαν στη βάση της, στον πυρήνα της, την πολιτική ιδεολογία της Ρώμης. Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το πράγμα βέβαια καθίσταται πάρα πολύ άσχημο στον 3ο και 4ο αιώνα. Δηλαδή, μάλλον από τα μέσα του 3ου, βάλτε αυτό που σας είπα, 250 μέχρι το 320. Εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά και στις αρχές του 4ου αιώνα, διότι ο χριστιανισμός σημειώνει τεράστιες πρόοδους. Κατά συνέπεια, η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού είναι πολύ πιο σκληρή. Δηλαδή, πώς να σου το πω, μου έρχεται ο Τερτουλιανός, ας πούμε, ο οποίος είναι στις αρχές του 3ου αιώνα, το 210, απευθύνει από την Αφρική, απευθύνει, πώς να το πω, και έλεσμα μου ήρθε, αλλά πώς να σας το, προτροπή, ας πούμε. Έτσι, μία ψυχή δεν μπορεί να είναι αφιερωμένη σε δύο κυρίους, τον Θεό και τον Κέσσαρ. Οπ, αρχίζει λοιπόν και ολίγον τη αντίσταση. Έτσι, οπότε αρχίζει και συστηματική διωγμή. Δηλαδή, ο Σεπτήμιος Εβύρος που είναι στο μετέχνιο των δύο αιώνων, το δεύτερο στον τρίτο, έτσι. Ο Σεπτήμιος Εβύρος θα κάνει στην Αλεξάνδρεια, την Καρχιδόνα, νομίζω και το Λούγδουνο, δηλαδή είναι η Λιόν η σημερινή. Αλλά στα μέσα του τρίτου αιώνα, ο Δέκιος, τον έχουν ακούσει ίσως όσοι γνωρίζουν έστω και λίγο εκκλησιαστική ιστορία, ο Δέκιος διατάθη γενική αναπομπή σε όλη την αυτοκρατορία, αναπομπή προσευχών και θυσία στους θεούς της Ρώμης.
0: Ακριβώς.
1: Ο Δέκιος. Έτσι. Και φυσικά ο τότε Πάπας, έτσι, το 250, Φαβιανός, ίσως, νομίζω ο Φαβιανός, αν δεν κάνω λάθος, ο Πάπας Φαβιανός μαρτύρησε στη Ρώμη, διότι ο Δέκιος υπήρξε αιμοσταγής, θα το έλεγα. Τώρα τι να σας πω, μετά είναι, θα πηγαίνουμε στην εκκλησιαστική ιστορία των μαρτύρων, η οποία όμως από την πλευρά που θα την εξετάσει ο ρωμαϊστής, ο καθηγητής ρωμαϊκής ιστορίας, είναι 100% πολιτική ιστορία με θρησκευτικό υπόβαθρο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, Βαλεριανός, Γαλινός, όλοι αυτοί οι αυτοκράτορες, οι οποίοι θα έλεγα διατηρούνταν στην εξουσία 3, 4, 5 χρόνια και μετά έπεσταν. Αρχίζει η φθορά. Η φθορά.
0: Άλλωστε και πριν από αυτούς, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να πούμε ότι και στον ίδιο το Χριστό τέθηκε το ερώτημα, το βαθύ πολιτικό αυτό ερώτημα, τι να κάνουμε κύριε, που, να αποδώσουμε στον Κέσαρα τους φόρους μας ή όχι, με τη γνωστή απάντηση να αποδίδεται στον Κέσαρα αυτά που πρέπει και στο Θεό αυτά που πρέπει. Όμως το ερώτημα τέθηκε από τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
1: Τέθηκε βεβαιότατα, κύριε Παπά, και τέθηκε πολύ πονηρά. Mm-hmm. Διότι, αλλά δείτε, η πονηριά έγκυται στο ότι δημιούργησαν πάλι σύγχυση ρωτώντας κάποιον που έλεγε ή που έλεγαν γύρω του ότι είναι γιος του Θεού. Mm-hmm. Το πήγανε καθαρά στο πολιτικό, πληρώνουμε χωρίς δεν πληρώνουμε.
0: Έτσι.
1: Εσύ θα μας πεις.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά είναι μνημειώδης η απάντηση την οποία είπατε. Mm. Στο Θεό τα του Θεού και στον Κέσαρα του Κέσαρος. Mm. Όμως παρατηρήστε το, το έχετε παρατηρήσει, παρακαλώ τους ακροατές σας, παρατηρήστε πόσο πολιτικό είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι. Mm. Επειδή είναι ο αρχηγός του κράτους και πατέρας μας, πρέπει να τον σεβόμαστε σαν πατέρα μας. Επειδή όμως είναι Θεός, πρέπει να τον υπακούμε όπως θα υπακούαμε τον πατέρα μας.
0: Mm-hmm. Ναι. Και με βάση αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολος βεβαίως και ο έλεγχος όλου αυτού του πλήθους που βρίσκεται μέσα στη μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μόνο και μόνο φυσικά με αυτές τις φράσεις.
1: Φυσικά, γιατί είναι έλεγχος και του νου. Mm-hmm. Και του νου, του νοός. Είναι έλεγχος του νου των ανθρώπων, με την έννοια ότι λοιπόν, αυτό είναι και εκεί υποτάσσεσαι. Ναι. Και σιγά σιγά απελευθερώνονται από αυτό το πράγμα όλο και περισσότεροι. Mm-hmm. Γιατί τους λένε, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά Έλληνες είμαστε. Mm-hmm. Κύριε παπά μου, άντε ρε, που είναι αυτός ο Θεός. Τι λέτε. Ναι. Καταλάβατε.
0: Ακριβώς.
1: Και γίνονται και συνέβησαν μετά δραματικά πράγματα. Κατά συνέπεια, προσέξτε τώρα, εδώ είναι το καλύτερο, είναι ακόμη πιο, οι περισσότεροι αυτοκράτορες και του πρώτου αιώνα και του δεύτερου αιώνα δεν έχουν εξαίματος συγγένεια. Οι περισσότεροι αυτοκράτορες υιοθετούνται από τον προκάτοχο αυτοκράτορα. Υιοθετούνται. Μόνο λίγους έχουμε να είναι πραγματικά τα παιδιά, δηλαδή στους Φλαβίους, όπου ο Τίτος και ο Βεσπασιανός είχε δύο παιδιά, τον Τίτο και τον Δομητιανό, όπου ο Μάρκος Αβρίλιος είχε τον Κόμοδο, όλοι οι άλλοι είναι υιοθετημένοι.
0: Αυτό δηλαδή συμβαίνει γιατί δεν έχουν φυσική.
1: Ο Τραϊανός υιοθετεί, δεν έχουν καμία συγγένεια. Mm. Τον Αδριανό, καταλαβαίνετε, είναι τον. Συγγνώμη. Ναι, είναι ο Αντωνίνος, μετά ο Ευσεβής. Mm. Είναι όλοι αυτοί είναι υιοθετημένοι. Mm. Ειδικά δε στον τρίτο αιώνα, εκεί όπου γίνονται τα δραματικά πράγματα. Mm-hmm. Ακόμη και η υιοθεσία γίνεται μια τυπική πράξη, γιατί δεν υπάρχει υιοθεσία, γίνονται συνεχώς πραξικοπήματα. Mm-hmm. Ο ένας παίρνει το όνομα του άλλου. Mm-hmm. Δηλαδή, εσείς κύριε παπά μου κάνετε πραξικόπημα εναντίον μου και μετά στη συνέχεια αλλάζετε το όνομά σας σε Τζαμβής. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει ούτε τέτοια συγγένεια. Είναι εχθροί μεταξύ τους. Ή εγώ γίνομαι παπάς μετά. Και ταυτόχρονα, επειδή λέω σε όλο τον κόσμο ότι έχω το όνομά του, κατά συνέπεια γίνομαι και εγώ Θεός, γιατί είμαι γιος Θεού. Κύριος. Δεν γίνονται πιστευτά αυτά, σιγά σιγά.
0: Κύριε καθηγητά, φτάνουμε στο τέλος αυτής της πολύ πολύ ενδιαφέρουσας σημερινής επικοινωνίας. Έχουμε
1: είναι
0: δύο λεπτά.
1: Περίεργο, έτσι. Συγγνώμη για το...
0: Δεν είναι καθόλου περίεργο, νομίζω ότι μας το ξεκαθαρίσατε με τον πιο όμορφο τρόπο, έτσι, μέσα από τα ιστορικά γεγονότα και συμφραζόμενα σε κάποιες περιπτώσεις για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε.
1: Θα σας καθυστερήσω, μπορώ ένα δευτερόλεπτο?
0: Έχουμε δύο λεπτά ακόμα δικά σας.
1: Α, εντάξει, λοιπόν, θα προσκαλέσω τους ακροατές σας και τις ακροάτριες και τις ακροατές σας να σκεφτούν. Είναι σε μία... πώς το λένε, επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι. Μα δεν θα ταξιδέψουν ποτέ στη Ρώμη, μπορεί να ταξιδέψουν στην επαρχία ή παραπέρα, και ακούνε ότι αλλάζει ο αυτοκράτορας τάδε και τα λοιπά. Δηλαδή είναι, σκεφτείτε το, και μόνο αλλάζει ο Θεός. Και πηγαίνουν και του αλλάζουν και το βωμό και του λένε ότι τώρα λατρεύεις αυτόν. Πόσο πιστευτό μπορεί να γίνει?
0: Έτσι,
1: και επειδή είμαστε και χριστιανοί, κύριε παπά μου, δείτε την σταθερότητα που προσφέρει η αν θέλετε χριστιανική θρησκεία, και τελικώς την πολιτική σταθερότητα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ είναι το ωραίο, ότι προσφέρει και πολιτική σταθερότητα, διότι ο Θεός φεύγει πάνω από όλους αυτούς τους αυτοκράτορες.
0: Έτσι. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Τζαντζή, καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλο αυτό το υλικό που μας παρουσιάσετε τόσο όμορφα στη σημερινή μας συζήτηση, κύριε καθηγητά.
1: Πάντοτε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ως ιερό πρόσωπο». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο σύγχρονος άνθρωποθεός, αγνοεί μέτρα και όρια. Μείωση τιμών σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη Στήριξη των Οικοκυριών χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης. Υπεγράφει στο Τελ Αβίβ η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στις στάσεις λεωφορείων και στα τρόλεϊ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων από το πολύ νεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. Σφοδρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η πρώτη έπειτα από έναν μήνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Ο καιρός στην Αττική σήμερα είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 1989. Στο μήνυμά του προς τους ιεράρχες και τους πιστούς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνδέει την οικολογική κρίση όχι μόνο με την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και τη σχέση του με τη φύση. Με τη χάρη του αγαθού Θεού μπαίνουμε σήμερα στο νέο εκκλησιαστικό έτος τιμώντας και γιορτάζοντας με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά άσματα κατά την έναρξή του την ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η πολυδιάστατη σύγχρονη οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του. Τα οικολογικά συνέδρια, η σχετική διαχριστιανική και διαθρησκειακή διάλογη, οι συγκεκριμένες προτάσεις της Μεγάλης Εκκλησίας για περιβαλλοντικά θέματα, η αναφορά στις κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες της οικολογικής κρίσης και άλλα ανάλογα συγκροτούν μια δυναμική περιβαλλοντική πρόταση με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη μιας κοπερνίκιας τροφής, στην κατανόηση της ιδέας της προόδου και στη στάση της ανθρωπότητας απέναντι στη φύση, διαμήνυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος υπογράμμισε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει να προβάλλει την οικολογική του πρόταση, δίνοντας έμφαση στη θεολογική διάσταση της προστασίας της δημιουργίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκτίμησε πως η ανάδειξη των θρησκευτικών και ηθικών διαστάσεων της περιβαλλοντικής απειλής μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ευθύνης απέναντι στη φύση. Τελικά, ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να ενεργεί σαν να μην γνώριζε και να εγκαταλείψει οριστικά την ψευδαίσθηση πως ο πλανήτης Γη μπορεί για πάντα να ξεπερνά τις ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις και καταστροφές, ότι η φύση έχει τη δύναμη να ανανεώνεται από μόνη της. Το ήθος της ευθύνης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος οφείλει να εκφράζεται σε παγκόσμιο, εθνικό, τοπικό και προσωπικό επίπεδο, τόνισε. Παράλληλα στράφηκε κατά ενός μοντέλου ανάπτυξης που, όπως επισήμανε, στηρίζεται στην αδιάκοπη συσσόρευση πλούτου και στην κατανάλωση, συνδέοντας την περιβαλλοντική καταστροφή με βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στη συμπεριφορά του ανθρώπου.
Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της και καταστρέφει τον οίκο της. Οι νεωτερικές αμαρτίες της ανθρωπότητας δημιούργησαν και συνεχίζουν να δημιουργούν νέους διχασμούς και διασπάσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Ο σύγχρονος ανθρωποθεός επιμένει στη γεωκτονία, αγνοεί μέτρα και όρια στο όνομα γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων, του καταναλωτισμού και της ικανοποίησης, ουσιαστικά ακόρες των αναγκών, αλλά και βαθύτερα εξαιτίας εσωτερικών αλλαγών σε επίπεδο βιωμάτων και αξιών, δήλωσε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε την ανθρωπότητα να υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο κοινών αξιών με επίκεντρο την αλληλεγγύη, τη συλλογική ευθύνη και τον σεβασμό τόσο στον άνθρωπο όσο και στη φύση. Ενώ κλείνοντας το μήνυμά του για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, απίφθινε ευχές προς το σύνολο των πιστών, επικαλούμενος τη χάρη του Χριστού και την προστασία της Παναγίας. Τρόφιμα όπως το κρέας, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας προβλέπεται από σήμερα να σημειώσουν ουσιαστική μείωση στις τιμές τους στις αλυσίδες λιανικής, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Στην πρωτοβουλία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, επισημένοντας πως αφορά χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, με τις μειώσεις να ανέρχονται από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η πρωτοβουλία δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Αποτελεί όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, κυρίως καθώς ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη στήριξη των οικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών. Για παράδειγμα, τα σχολικά είδη περιλαμβάνουν περισσότερους από 450 κωδικούς, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 10%, ενώ περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μέση μείωση της τάξης του 7%. Στην κατηγορία του κρέατος περιλαμβάνονται 60 κωδικοί με μέση μείωση τιμής 7,2%. Η κατηγορία αφορά τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το μοσχάρι. Οι μειωμένες τιμές αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Η διάρκεια των μειώσεων κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες, όπως είπαμε. Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή, προβλέπεται η ένταξη νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο, ενώ για άλλους κωδικούς η δέσμευση είναι τετράμηνη. Την παράταση τώρα της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η επιδότηση διατηρείται στα 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά συν ΦΠΑ, και εφαρμόζεται στην Αντλία. Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για έναν ακόμη μήνα υπολογίζεται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο Τελ Αβίβ υπεγράφει μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία που δίνει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η ασπίδα του Αχιλέα συνδυάζει ισραηλινά συστήματα εράμινας που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους επί του πεδίου τόσο πριν όσο και μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα παραδοθεί στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σταδιακά, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής και εγκατάστασης θα αντιστοιχεί στο 25% του έργου.
Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις προηγούμενες ημέρες διευθετήθηκαν κάποιες λεπτομέρειες που είχαν απομείνει να αποσαφινιστούν και αφορούσαν την εξασφάλιση ελληνικής συμμετοχής κατά 25% στο έργο και την εκχώρηση του πηγαίου κώδικα, ώστε να έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον έλεγχο του λογισμικού που ενεργοποιεί τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το κόστος της ασπίδας του Αχιλλέα θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν, συνολικά 19, θα αναλάβουν έργο που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση των γεννήσεων αλλά και η εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών που οδηγούν σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Τολοακαρνανία. 4 σχολεία λοιπόν πάβουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Στην Ηλία καταργείται οριστικά το Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκάμπου, ενώ στην Πάτρα το 19ο Δημοτικό Σχολείο συγχωνεύεται με το 6ο Δημοτικό. Η νέα σχολική μονάδα θα λειτουργεί ως 16θέσιο στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Αλλαγές προβλέπονται και στην Ετωλοακαρνανία. Το νηπιαγωγείο Αμοριανών συγχωνεύεται με το νηπιαγωγείο Μαλαισιάδας, το οποίο παραμένει σε λειτουργία. Παράλληλα, το νηπιαγωγείο Εμπεσού εντάσσεται στο νηπιαγωγείο Νέου Χαλκιόπουλου, που διατηρείται ως η ενεργή σχολική μονάδα. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αποτελούν ακόμη μία σοβαρότατη ένδειξη του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων, λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΑΣΑ ενεργοποίησε

Συστημάτων ασφαλείας. Στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στην τηλεόραση. Απαντώντας στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της ΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου, ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε πως από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας πως έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Άμαξοστοιχειών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχειών. Υπάρχει πλέον στο κινητό κάθε πολίτη ειδική πλατφόρμα που δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και 5 εκατοστών την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας, ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Με αμύωτη ένταση και χωρίς διακοπή συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο του Καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας, με αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη, ελικόπτερα με δυνατότητα νυχτερινής όρασης και πλοία να σαρώνουν την περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος από σήμερα έως τη δύση του ηλίου στις 2 Σεπτεμβρίου. Το καταμαράν έχει πλέον βυθιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που καθιστά ιδιαιτέρως δύσκολη την έρευνα στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται ειδικό πλοίο από την Τουρκία, εξοπλισμένο για επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φάνερ Χιουρμάν διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να εντοπιστούν όλοι. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση για ανάκριση, ενώ συλλέγονται στοιχεία και σύμφωνα με τον Ερχιουρμάν εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν όχι μόνο η αιτία της εισρωής υδάτων και η κατάσταση του σκάφους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση. Σφοδρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο, με αφορμή τη στάση της απέναντι στα σχέδια του Ισραήλ για την κατασκευή περισσότερων από 1.200 νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης. Σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για υποκρισία και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Γιάννες Γιάνζα, για τη στάση που τήρησε η κυβέρνησή του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο. Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγραψε ο Νετανιάχου. Στη συνέχεια, αντιπαρέβαλε το Κυπριακό με την ευρωπαϊκή κριτική κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό δικαίωμά του να οικοδομεί και να ζει στην πατρογονική του γη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν χθες βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, τους πρώτους έπειτα
Από περίπου έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή με τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας,

0: να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο Λαράκ, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκε να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους με θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο πλοίαρχος Tim Hawkins σε ανακοινοθέν που έλαβε το γαλλικό πρακτορείο. Τα αμερικανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα θανάτους και τραυματισμούς, ανέφεραν σε δικό τους ανακοινοθέν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι προχώρησαν σε αντίπεινα. Ειδικότερα επιτέθηκαν εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Οι επιθέσεις έβαλαν στο στόχαστρο τεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη σταθμευμένα, διευκρίνησαν οι φρουροί της Επανάστασης σε ανακοινοθέν τους, που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια θα πυροδοτήσει ακόμη πιο ισχυρά αντίπεινα. Επίσης, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν αμερικανικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο στρατός έπληξε με ντρόνς την αεροπορική βάση Αλ-Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου στάθμευαν αμερικανικές δυνάμεις και ελικόπτερα. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και όσοι στηρίζουν τις στρατιωτικές τους ενέργειες φέρουν πλήρη ευθύνη για τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, δεξαμενόπλιο έπιασε φωτιά και ακινητοποιήθηκε πλήρως αφού χτυπήθηκε από δύο ναυτικές νάρκες στο νότιο στενό του Ορμούς, μετέδωσε σήμερα Δευτέρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη δήλωση των φρουρών της Επανάστασης. Οι φρουροί δήλωσαν πως το δεξαμενόπλιο προσπαθούσε να περάσει παράνομα. Δεν ανέφεραν την ονομασία του πλοίου, ούτε παρήχαν περαιτέρω πληροφορίες για το πλήρωμά του. Προειδοποίησαν ακόμη πως και άλλα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες ασφαλείας θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Πάμε στη Ρωσία, που θεωρεί τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική ως άμεση απειλή για την ασφάλειά της. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα, καθώς η παρουσία της συμμαχίας στην περιοχή έχει ενισχυθεί μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters. Τον Φεβρουάριο το ΝΑΤΟ ξεκίνησε αποστολή με την ονομασία Arctic Sentry για να ενισχύσει την παρουσία του στο μακρινό βορρά, υπογραμμίζοντας την αυξημένη εστίαση της συμμαχίας στην Αρκτική εν μέσω εντάσεων με τη Ρωσία και την προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γρυλανδία. Η Ρωσία, που διαθέτει στόλο πυρηνικών υποβρυχίων στην Αρκτική, θεωρεί την περιοχή στη σφαίρα επιρροής της, όπου αναπτύσσει επίσης μια θαλάσσια διαδρομή για να συνδεθεί με ασιατικές χώρες. Η Μόσχα έχει διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν για την αποστολή Arctic Sentry και στο άρθρο ο Λαυρόφ δήλωσε πως η Ρωσία θεωρεί τις στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή ως επιθετικές. Τέτοια στρατιωτική δραστηριότητα στον Άπο Βορρά αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Ο κίνδυνος περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένοπλη αντιπαράθεση με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες αυξάνεται, ανέφερε το άρθρο που δημοσίευσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στην Δυτική και την Κεντρική Στερεά και Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα Αιγαίο τοπικά και 6. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες υπηρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 29 με 33 και στην νότια Κρήτη 34 με 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς στην Κάλυμνο και 27 στη Σκύρο, στη Χίο, στη Μύκονο και στη Φυτία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στη Φλόρινα, στα Γιάννενα, στο Μεσολόγγι, στη Λαμία, στο Άργο, στο Αγρίνιο, στο Βέλος Κορινθία, στην Άμφισσα και στην Αμφιλοχία, και 35 βαθμούς έχουμε στην Κάτω της Θωρίας, στη Σπάρτη, στο Τιμπάκι της Κρήτης, στη Στυλίδα, στην Κόνιτσα, και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδελφία και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριο ο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένους καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά τμήματα, μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Ήπειρου, πιθανώς και της Δυτικής Πελοπονήσου, να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ορεινά νεφώσεις, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στην Ανατολική Πελοπόννησο. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία και νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική 4 με 5 μποφόρ. Το ίδιο θα γίνουν και στο Καστελόριζο αργότερα. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Στα ανατολικά όμως είναι πρόσκαιρα βόρειο-ανατολική μέχρι και 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 35, όπως προαναφέραμε, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδελφία, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκοινιά. 32 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη και με γενικά έθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα ως συνήθως νότιο-ανατολική 4. Τώρα για αύριο Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη, συγγνώμη. Γενικά χαρακτηριστικά, γενικά έθριος καιρός και με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά με τα βλετή ασθενή και βαθμία βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Τα ανατολικά από βόρειο διευθύνσει 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία και πάλι δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 34 με 36 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τμήματα. 19 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στη Δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Στην Ήπειρο η ελαχίστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 15 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 32. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Κυρίως στις Κυκλάδες αλλά και στην Κρήτη, εκτός από την Νότια, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει και πάλι τους 34 με 36 βαθμούς. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι και τοπικά στα Νότια και 34 στο Καστελόριζο, και αύριο η άνεμη αρχικά θα είναι από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν και πάλι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως βόρειο-ανατολικούς μέχρι 5, με 22 βαθμούς το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, οπότε ενδέχεται συγγνώμη, να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ και 21 βαθμού το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Αυτά και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Πριν από τον 18ο αιώνα και τον συνακόλουθο σχηματισμό και ανάπτυξη του σύγχρονου κοσμικού διεθνού συστήματος κρατών, η θρησκεία υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στη συχνή πρόκληση πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, μετά την υπογραφή της Ειρήνης της Βεσφαλίας το 1648 και τη συνακόλουθη ανάπτυξη συγκεντρωτικών κρατών, αρχικά στη Δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια μέσω της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας στα περισσότερα μέρη του υπόλοιπου κόσμου, η πολιτική σημασία της θρησκείας μειώθηκε σημαντικά και στο εσωτερικό της Ευρώπης και διεθνώς. Ωστόσο, στις αρχές του 21ου αιώνα, ο ρόλος της θρησκείας αναζωπυρώνεται αποκτώντας συχνά πολιτικοποιημένη μορφή. Η τάση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα αισθητή κατά την περίοδο που ακολούθησε τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, κυρίως μεταξύ των αποκαλούμενων παγκόσμιων θρησκειών. Πάρα πολλοί παρατηρητές, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικά γεγονότα αυτής της χρονικής περίοδου, εστιάζουν στην Ιρανική Επανάσταση των ετών 1978-79, καθώς σηματοδοτεί την επανεμφάνιση της θρησκείας, στην συγκεκριμένη περίπτωση του σιιτικού Ισλάμ, ως σημαντικού πρωταγωνιστή στα πολιτικά δρόμενα του Ιράν, χώρας που αντίστοιχα με την Τουρκία, με την πλειοψηφία που τη διακρίνει στους Σουνίτες Μουσουλμάνους, υιοθέτησε προδεκαετιών ένα κοσμικό μοντέλο ανάπτυξης δυτικής προέλευσης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, επισημαίνουν πολυάριθμα άλλα παραδείγματα της αυξανόμενης πολιτικής επίδρασης της θρησκείας, με τη μονομερή εξαίρεση της Ευρώπης, κυρίως του δυτικού τμήματός της. Η Ευρώπη αποτελεί κατά το μάλλον εξαίρεση, διότι οι περισσότερες χώρες που ανήκουν σε αυτή την περιφέρεια του κόσμου είναι σήμερα ιδιαίτερα κοσμικές, με τη θρησκεία να εξωθείται από τη δημόσια ζωή. Ωστόσο, μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών των περιφερειών, η θέση της Ευρώπης έρχεται σε αντίθεση με αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε ό,τι αφορά το ζήτημα της θρησκείας. Οι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς διαβεβαιώνουν ότι συμμετέχουν τακτικά στις θρησκευτικές λειτουργίες, ποσοστό που είναι 3 ή 4 φορές υψηλότερο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Επιπλέον, 8 λέξεις «In God We Trust» και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εμφανίζονται σε όλα τα νομίσματα των Ηνωμένων Πολιτειών και στα κέρματα και στα χαρτονομίσματα. Η συνεχιζόμενη δημοτικότητα και σημασία της θρησκείας στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ως έναν βαθμό πολιτισμικό ζήτημα, το οποίο εν μέρει εκπορεύεται από τις αντιλήψεις των πρώτων απίκων στη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, πολλοί εκ των οποίων είχαν κοινό σημείο αναφορά στην προτεσταντική κουλτούρα της Αγγλίας, την Άγγλο-Προτεσταντική κουλτούρα, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό πολιτισμικό παράγοντα μέχρι και σήμερα. Σε άλλα μέρη του κόσμου, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, παρατηρήθηκε αυξημένη πολιτική εμπλοκή των θρησκευτικών παραγόντων στο εσωτερικό πολλών χωρών αλλά και διεθνώς. Αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής αποτελεί συχνά ο αποκαλούμενος Ισλαμικός φονταμενταλισμός, κυρίως στη Μέση Ανατολή, σε τέτοιο βαθμό που ο τυχαίος παρατηρητής ενδεχομένως να θεωρούσε ότι ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται εν το μέσο θρησκευτικών και πολιτικών πολώσεων μεταξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων. Αυτό συμβαίνει εν μέρη, διότι και οι δύο ομάδες διεκδικούν την κυριότητα διαφόρων ιερών τόπων, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ενώ η σύγκρουση μεταξύ τους είναι επίσης απόρρια της δεινής κατάστασης που έχει επέλθει
από τις διαρκείς σειράξεις μεταξύ του Ισραήλ και των κατά κύριο λόγο μουσουλμάνων Παλαιστινίων. Παρατηρούνται και άλλα πολιτικά θέματα στην περιοχή, με πιο αξιοσημείωτο τον μεγάλο αριθμό μη δημοκρατικών κυβερνήσεων, τα οποία έχουν με τη σειρά τους ενθαρρύνει την εκτεταμένη πολιτική ανάμειξη ποικίλων ισλαμιστικών ομάδων. Οι ισλαμιστές δραστηριοποιούνται επίσης ίντερ άλια στην Αφρική, στην Κεντρική Ασία και στη Νότιο-Ανατολική και Ανατολική Ασία. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο οι ισλαμιστές που θέτουν πολιτικούς στόχους που σχετίζονται με τη θρησκεία. Στη θεσμικά κοσμική Ινδία υπάρχουν πρόσφατα σημαντικά παραδείγματα μαχητικού Ινδουισμού. Πολλά από αυτά σχετίζονται με τα επεισόδια που συνέβησαν το 1992 στο τζαμί Μπαμπρί Μασχίντ στην πόλη Αϊόντια, χωρίς όμως να οφείλονται μόνο σε αυτά. Αυτό το γεγονός ήταν κομβικό στον μετασχηματισμό του πολιτικού τοπίου της χώρας, στο σημείο που το πολιτικό Μπαχαρτίγια Τζανάτα Πάρτι, με χαρακτηριστικά ινδουιστικού φονταμενταλισμού, κατέλαβε γρήγορα εξέχουσα πολιτική θέση. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, το κόμμα BJP υπηρέτησε αρκετές κυβερνήσεις συνασπισμού και έως τον Μάιο του 2004, όταν έχασε δύναμη λόγω της ανάκαμψης ενός κοινοβουλευτικού κόμματος, υπήρξε το κορυφαίο κυβερνητικό κόμμα. Επιπλέον, εβραϊκά θρησκευτικά κόμματα ήδη υπηρετούν τη θητεία τους στην κυβέρνηση του Ολμέρτ στο Ισραήλ, ενώ η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε ηγετικό ρόλο στην πρόσφατη επιστροφή στη δημοκρατία, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, την Νότια Αφρική και σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Με λίγα λόγια, υπάρχουν αναρρύθμιτα παραδείγματα που αναδεικνύουν την πρόσφατη ανάμειξη της θρησκείας στην πολιτική σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και σε εγχώριο και σε διεθνές πλαίσιο. Οι δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την τρέχουσα πολιτική σημασία της θρησκείας εστιάζουν επίσης σε διάφορα ζητήματα που μπορούν να συγκεντρωθούν υπό τον τίτλο «Θρησκεία, ασφάλεια και ανάπτυξη». Το στοιχείο που τις τοποθετεί στην ίδια ομάδα είναι η κοινή τους ανησυχία για τον αντίκτυπο της θρησκείας σε ζητήματα συγκρούσεων και ανάπτυξης, καθώς και τα αποτελέσματά τους. Μεταξύ αυτών των συζητήσεων μπορεί να επισημανθεί η αμφιλεγόμενη θέση του Σάμιουελ Χάντινγκτον σχετικά με τους συγκρουόμενους πολιτισμούς, όπου θρησκεία και πολιτισμός αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες. Άλλοι όμως εστιάζουν την προσοχή τους στη δυνατότητα της θρησκείας να βοηθήσει στην επίλυση πολιτικών συγκρούσεων και να αποτελέσει κορυφαίο παράγοντα για την επίτευξη ειρήνης. Υπάρχουν επίσης μελετητές που επικεντρώνονται στην επίδραση της θρησκείας στις διαφορετικές εκδηλώσεις της τρομοκρατίας και πιο γενικά στην περίοδο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας που ακολουθεί τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και στη σημασία που έχει η θρησκεία και τη βελτίωση της θέσης των γυναικών. Τέλος, εμφανίστηκε στο προσκήνιο μια νέα αντιπαράθεση που σχετίζεται και πάλι με τη θρησκεία. Ο διάλογος για τη σχέση θρησκείας και επιστήμης όσον αφορά τη σχετική επιστημονική αξία της θεωρίας της εξέλιξης και της θεωρίας του εφιού σχεδιασμού. Εν συντομία, διάφοροι θρησκευτικοί φορείς και παράγοντες εμπλέκονται σήμερα σε ποικίλα πολιτικά ζητήματα και αντιπαραθέσεις. Για πολλούς σχολιαστές αυτή η επιστροφή της θρησκείας είναι ταυτόχρονα καινοφανής και απρόσμενη. Μέχρι πρόσφατα φαινόταν ότι οι θρησκευτικοί φορείς μπορούσαν με ασφάλεια να αγνοηθούν και στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις, διότι θεωρούνταν αμεληταίοι ως ομάδα. Σήμερα ωστόσο, κυβερνήσεις, αναλυτές και παρατηρητές θα συμφωνούσαν όλοι ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει ποικιλοτρόπως. Στο παρόν βιβλίο, λοιπόν, εξετάζουμε την πρόσφατη επιστροφή της θρησκείας στα πολιτικά δρόμενα και στις διεθνείς σχέσεις. Προσεγγίζουμε τα ζητήματα με τον ακόλουθο τρόπο. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από 8 δοκίμια υπό τον συλλογικό τίτλο «Θρησκείες του κόσμου και πολιτική»
με την παρουσίαση των ακόλουθων θρησκειών, βουδισμός, χριστιανισμός, προτεσταντισμός, χριστιανισμός, καθολικισμός και καθολική εκκλησία, κομφουκιανισμός, ινδοϊσμός, σουνιτικό ισλάμ, σιητικό ισλάμ και ιουδαϊσμός. Ο γενικότερος στόχος είναι να επεξηγηθεί ο ισχυρισμός ότι τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο κάθε μία από αυτές τις θρησκευτικές παραδόσεις ενεπλάκει για ποικίλους λόγους σε διάφορα πολιτικά ζητήματα και αντιπαραθέσεις. Στο δεύτερο μέρος, το ενδιαφέρον στρέφεται στη σχέση μεταξύ θρησκείας και διακυβέρνησης. Τα 7 δοκίμια που συγκροτούν αυτό το τμήμα αναφέρονται στα ζητήματα οικοσμίκευση και πολιτική, θρησκευτική φονταμενταλισμή, θρησκεία και κράτος, θρησκεία και δημοκρατία, θρησκεία και πολιτικά κόμματα, θρησκεία και κοινωνία των πολιτών και θρησκευτική δέσμευση και κοινωνικοπολιτική προσανατολισμή. Το τρίτο μέρος ασχολείται με το ζήτημα της θρησκείας και των διεθνών σχέσεων και αποτελείται από 4 δοκίμια: θρησκεία και θεωρία των διεθνών σχέσεων, θρησκεία και εξωτερική πολιτική, θρησκευτική διεθνική δρόντας και πολιτική και θρησκεία και παγκοσμιοποίηση. Το τελευταίο μέρος του εγχειριδίου συγκροτούν 5 κεφάλαια που επεξεργάζονται το γενικό θέμα θρησκεία, ασφάλεια και ανάπτυξη και περιλαμβάνουν διάφορα ζητήματα όπως τρομοκρατία, πρόληψη συγκρούσεων και οικοδόμηση της ειρήνης, θρησκεία και φύλο, αναπτυξιακή βοήθεια με βάση την πίστη και θρησκεία, κλιματική αλλαγή και ανθρώπινος πόνος. Με λίγα λόγια, ο γενικός στόχος του εγχειρήματος είναι να προσφέρει μια ξεκάθαρη επισκόπηση σχετικά με το τι συμβαίνει επί του παρόντος στην αλληλεπίδραση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής σε εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με πλήθος ζητημάτων. Μελετώντας την γενικότερη και πιο σύνθετη σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής στο σύγχρονο κόσμο, καταδεικνύεται ότι ανεξάρτητα από το ποια θρησκευτική παράδοση μελετάτε, πολλές θρησκευτικές ιδέες, εμπειρίες και πρακτικές επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και στο επίπεδο της πολιτικής και σε αυτό των διεθνών σχέσεων. Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ενθαρρύνουν πολλές θρησκείες να υιοθετήσουν νέα ή να ανανεώσουν τα παλαιότερα προγράμματά τους σε σχέση με διάφορες θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις. Ενθαρρύνουν επίσης πολλά θρησκευόμενα άτομα, οργανισμούς και κινήματα να ασχοληθούν όχι μόνο με τα τοπικά και εθνικά ζητήματα, αλλά να εστιάσουν την προσοχή τους στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ζητήματα που απασχολούν αναφέρονται σε δύο γενικές κατηγορίες: κοινωνική ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα και συγκρούσεις και επίλυση συγκρούσεων.

κοινωνική ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι περισσότερες αναλύσεις που έχουν θέμα τους στη σχέση πολιτικής και θρησκείας εστιάζουν την προσοχή τους σε οικονομικά, κοινωνικά ή και πολιτισμικά ζητήματα, συμπεριλαμβάνοντας το οικονομικό φάσμα και την κοινωνική και πολιτισμική σημασία που έχουν οι δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η τοποθέτηση αυτή οδηγεί συχνά στην αντίληψη ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποσπούν οικονομική δύναμη και από τις κυβερνήσεις και από τους πολίτες. Η αντίληψη αυτή περιλαμβάνεται στο πλαίσιο όλων όσα εκλαμβάνονται ως βασικά μειονεκτήματα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης: την προφανή μαζική φτωχοποίηση των ήδη φτωχών, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλοί θρησκευτικοί οργανισμοί που ενδιαφέρονται να διορθώσουν τις προαναφερθήσεις ανισότητες εστίασαν την προσοχή τους σε νέα κατεύθυνση, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε ποικίλα κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νέα κατεύθυνση εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι καινούργιοι θρησκευτικοί φονταμενταλισμοί, η υποστήριξη δράσεων κατά της παγκοσμιοποίησης, για παράδειγμα οι διαμαρτυρίες κατά των παγκόσμιων οργανισμών εμπορίου, καθώς και οι προσπάθειες για οικονομική δικαιοσύνη μεταξύ Βορρά και Νότου. Με λίγα λόγια, η πρόσφατη ανταπόκριση των θρησκευτικών δρόντων στην παγκοσμιοποίηση συμπεριέλαβε την έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα, εκδηλωμένη με ποικίλους τρόπους, υπερβαίνοντας τα στεγανά αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί εκκλησία ή γενικότερα θρησκευτική ζωή. Η τάση αυτή ακολουθείται όλο και περισσότερο σήμερα σε διαθρησκειακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, διάφορα διαθρησκειακά φόρα επιδίωξαν να στρέψουν την προσοχή σε ζητήματα κοινωνικής ανάπτυξης και κατ' επέκταση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της εστίασης σε αυτά σε διαθρησκειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, υπάρχει ο γνωστός διαθρησκειακός διάλογος για την ανάπτυξη, πρωτοβουλία που με την ενθάρρυνση της Παγκόσμιας Τράπεζας θέλησε να εντοπίσει τις περιοχές σύγκλησης διαφορετικών θρησκειών σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή τους ατζέντα. Κοινό τόπο για πολλούς αποτέλεσε η ανάπτυξη σχέσεων βοήθειας και αλληλεγγύης, η αρμονική συνύπαρξη με τη γη και η ζωτική σημασία, αλλά και κατά ανάγκη περιορισμένη συμβολή της υλικής ανάπτυξης στη βελτίωση και ικανοποίηση του ανθρώπου. Η ομιλία της Κατρίν Μαρσάλ, ανώτερου στελέχους της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο του 2005, ήταν ιδιαίτερα σημαντική, επειδή έδωσε έμφαση στην άποψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα δεν θεωρεί πλέον ότι η θρησκεία και η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες και ότι αποδίδουν καλύτερα όταν οι ρόλοι τους είναι διακριτοί, ούτε καν όταν δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά εγχειρήματα. Η παρατήρηση αυτή βασιζόταν στην παραδοχή ότι σε όλο τον κόσμο και οι θρησκευτικοί οργανισμοί και οι αντίστοιχοι κοσμικοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη συχνά έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα. Πώς να βελτιώσουν το πεπρωμένο των φτωχών ως προς τα υλικά αγαθά, την κοινωνική θέση όσων υποφέρουν από κοινωνικό αποκλεισμό και τρίτον, το ανεκπλήρωτο ανθρώπινο δυναμικό στο πλαίσιο της κατάφορης αναπτυξιακής πόλωσης στο εσωτερικό χωρών και μεταξύ κρατών. Ως προς το τελευταίο, η Παγκόσμια Τράπεζα αποδέχεται σήμερα ότι αυτό έχει ανακύψει εν μέρη λόγω της πολιτικής επίδρασης της παγκοσμιοποίησης. Η ομιλία της Μάρσαλ τόνισε επίσης ότι ενώ κατά το παρελθόν η Παγκόσμια Τράπεζα αντιλαμβανόταν τη θρησκεία ως ασχολούμενη κυρίως με τα του άλλου κόσμου και ως υιοθετούσα την άρνηση των επίγειων θεμάτων, σήμερα γίνεται αποδεκτό ότι η θρησκεία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αναπτυξιακών στόχων για εκατομμύρια ανθρώπους, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναγνωρίζει ακόμη ότι ζητήματα ορθού και λάθους, όπως και εκείνα που συνδέονται με την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, κατέχουν κεντρική θέση στη διδασκαλία όλων των παγκόσμιων θρησκειών. Η επίδραση αυτή της συνειδητοποίησης είναι σημαντική στην ανάδειξη πρώτων του πόσο σχετικά περιθωριακές είναι οι περισσότερες τρέχουσες εκδηλώσεις του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ενώ δεύτερον, την ίδια στιγμή
ενδεχομένως όλο και αυξάνεται, η πιθανότητα να στραφούν σε διάφορες μορφές θρησκευτικού φονταμενταλισμού οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με εκείνους που είναι ευτυχισμένοι και ασφαλείς στις υποανάπτυξη θέσεις τους. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι τακτικές συναντήσεις των ηγετών απηχούν αυτούς τους προβληματισμούς και συγκαλούνται προκειμένου να διευκολύνουν τους θρησκευτικούς ηγέτες στην προσπάθειά τους να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα. Μια τέτοια συνάντηση διοργανώθηκε στο Καντέρμπερι στην Αγγλία τον Οκτώβριο του 2002 με οικοδεσπέτες τον James Wolfenson, τότε πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, και τον Dr. George Carey, επικεφαλής τότε των ανά τον κόσμο Αγγλικανών με 70 εκατομμύρια περίπου μέλη. Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να συνενώσει σημαντικό αριθμό ηγετών από τις παγκόσμιες κοινότητες πιστών, από κομβικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη, καθώς και από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, της φιλανθρωπίας και του ιδιωτικού τομέα. Η συνάντηση, συνδεόμενη με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που ανακοινώθηκαν το 2000, με στόχο να επιτευχθούν ως το 2015, έθεσε ως κεντρικά θέματα συζήτησης τη φτώχεια, το HIV, το φύλο, τις συγκρούσεις και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι συμμετέχοντες αποδέχθηκαν ότι τα ζητήματα που αφορούν το HIV, τις συγκρούσεις, το φύλο, το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια πολιτική συνδέουν κατηγορηματικά και απερίφραστα όλες τις χώρες του κόσμου και τους ανθρώπους, πλούσιους και φτωχούς, σε μια παγκόσμια κοινότητα. Ένα άλλο κεντρικό θέμα αποτέλεσε η διηστική επίδραση της παγκοσμιοποίησης, με τη διαφοροποιητική επίδραση που επιφέρει σε πλούσιες και φτωχές χώρες. Η συνάντηση έφερε στην επιφάνεια την αυξανόμενη αίσθηση θρησκευτικής ομοψυχίας, η οποία υπογραμμίζει την επίγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν από κοινού η ευθύνη και η συνεργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συλλογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ωστόσο, ένα κέρια σημασίας είναι να μετακινηθούμε από τη συζήτηση στη δράση. Χρειάζεται να γίνουν εξίσου πολλά για να προχωρήσουμε από την από κοινού έκφραση της θρησκευτικής ομοψυχίας για την αντιμετώπιση των κοινών αναπτυξιακών προβλημάτων στην υλοποίηση πρακτικών εφαρμογών, συμπεριλαμβάνοντας τη συνεργασία μεταξύ του κόσμου της θρησκείας και αυτού της ανάπτυξης για να αντιμετωπιστούν μείζωνα αναπτυξιακά ζητήματα, όπως ανέφερε η Μάρσαλ. Συγκρούσεις και επίλυση συγκρούσεων. Ένα δεύτερο θέμα που αναδεικνύεται στα κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου συνδέεται και αυτό με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Η εμπλοκή της θρησκείας στις συγκρούσεις, καθώς και στην επίλυσή του σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το σημείο εφόρμηση της ανάλυσης ως προς αυτό το θέμα σχετίζεται με την επισήμανση ότι η παγκοσμιοποίηση αναδεικνύει και ενθαρρύνει τον θρησκευτικό πλουραλισμό. Αλλά οι θρησκευτικές αντιδράσεις ενδέχεται και αυτές να είναι διαφορετικές. Αυτό συμβαίνει διότι κάποιες θρησκείες συμπεριλαμβανομένου του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, αυτές που είναι και γνωστές ως θρησκείες της Βίβλου, επειδή σε κάθε περίπτωση η εξουσία τους εκπορεύεται κατά κύριο λόγο από ιερά κείμενα, στην πραγματικότητα αναφέρει, όπως ισχυρίζεται ο Κούρτς, αποκαλεί αποκλειστικές αιτιολογήσεις για το τι εστί πραγματικότητα. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι μόνο οι δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις κρίνονται από τους υποστηρικτές τους ως αληθινές.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

κρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Αυτό είναι, αγαπητοί ακροατές, το γενικό θέμα του αφιερώματος που ξεκινάει σήμερα. Το θέμα της σημερινής εκπομπής αυτήν την ώρα, η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής. Ήχο σήμερα επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά, καθώς έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα με την ιδιότητα του Λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής. Είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, την βοήθεια, την επιστημονική βοήθεια του οποίου ζητήσαμε σήμερα για να προσεγγίσουμε το θέμα αυτής της εκπομπής, της εισαγωγικής σε αυτό το αφιέρωμα για τη μικρασιατική καταστροφή. Να θυμίσω ότι το θέμα μας είναι η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και να καλωσορίσω ευθύς τον προσκεκλημένο μας. Κύριε Μελετόπουλε, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να συνομιλήσουμε και να σας ακούσουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματα που θα μου θέσετε.
0: Θέλουμε να δούμε λοιπόν, κύριε Μελετόπουλε, πώς είναι η Ευρώπη κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Θα θέλατε να δούμε πώς φτάνουμε στην Γαλλική Επανάσταση. Τι επικρατεί στην Ευρώπη αυτήν την περίοδο που, αν θέλετε, οδήγησε στη Γαλλική Επανάσταση.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης δεν είναι μια Ευρώπη όπως συνήθως ακούγεται και διδάσκεται, φλεγόμενη από το διαφωτισμό και από τα σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα, τον ορθολογισμό, την επιστήμη. Η τεράστια πλειοψηφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στις παραδοσιακές αγροτικές φεουδαλικές δομές. Στις επαρχίες υπάρχουν τα κάστρα των φεουδαρχών, υπάρχουν οι παραδοσιακοί τρόποι παραγωγής, η προβιομηχανική. Οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ένα πολύ έντονο θρησκευτικό προνεωτερικό πλαίσιο. Αυτό που κυοφορεί τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή η αρχική τάξη και η ιδεολογία της, συμβαίνει περισσότερο στις μεγάλες πόλεις και σε περιορισμένο εύρος του πληθυσμού. Δηλαδή είναι οι αστεί και μάλιστα μία μερίδα τους, όχι όλοι, οι λεγόμενοι Ιακωβίνοι, αυτοί οι οποίοι προωθούν την έννοια της νεωτερικότητας και της αστικής κοινωνίας. Οι Ιακωβίνοι είναι προϊόν των κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων του 17ου-18ου αιώνα, δηλαδή της βιομηχανικής επανάστασης, η οποία έχει γεννήσει νέα στρώματα, έχει ισχυροποιήσει την αστική τάξη, έχει ριζοσπαστικοποιήσει την αστική τάξη, την έχει οθήσει σε μια διαδικασία χειραφέτησης από τη φεουδαρχία, της έχει δώσει την επιθυμία να αποκτήσει σημαντικότερο μερίδιο της πολιτικής εξουσίας από το οποίο είχε, και επίσης να καταστεί, αν θέλετε, το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής, διότι μέχρι τότε οι αστεί είχαν μεν συγκεντρώσει τα μέσα παραγωγής, χρήματα, περιουσίες, αλλά κοινωνικά ήταν υποδεέστερη τάξη. Δηλαδή οι αριστοκράτες, οι φεουδάρχες, οι απόγονοι των παλαιών, ας πούμε, οικογενειών των φεουδαρχών, είχαν στα χέρια τους την κοινωνική και πολιτική ισχύ.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως αναδύεται λοιπόν ένα καινούριο στρώμα, οι αστεί, από τους οποίους αναδύεται με τη σειρά του μία συγκεκριμένη ομάδα, η ριζοσπαστικοποιημένη αστεί, η φορείς του διαφωτισμού, οι Ιακωβίνοι, οι οποίοι θέλουν να πάρουν σε χέρια τους την εξουσία. Αυτοί δρομολογούν τις διαδικασίες της Γαλλικής Επανάστασης. Βεβαίως θα χρειαστούν κάποιες ευνοϊκές συγκυρίες που θα αποδυναμώσουν την φεουδαλική μοναρχία. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των Ασών, ειδικά στη Γαλλία, διότι αυτές οι εξελίξεις συμβαίνουν σε μία μόνο χώρα της Ευρώπης, στη Γαλλία. Έτσι, στις άλλες χώρες παραμένει πανίσχυρη η φεουδαρχία και η βασιλεία, η απόλυτη μοναρχία. Λοιπόν, στη Γαλλία λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο είναι ότι ο Λουδοβίκος ο 14ος ήδη πριν πεθάνει το 1715 έχει αποδυναμώσει τη φεουδαρχία, φέρνοντας στις Βερσαλίες το σύνολο σχεδόν των φεουδαρχών της επαρχίας. Άρα η επαρχία έχει μείνει ορφανή από τη φυσική της ηγεσία, έχει αποδυναμωθεί. Στη θέση του ο Λουδοβίκος έβαλε τους εντοντών, δηλαδή τους πολιτικούς πολιτικούς διοικητές, νομάρχες ας πούμε, απεσταλμένος ο βασιλέος. Οι αριστοκράτες έχουν, σε αντίθεση με αυτό που υπήρχε την ίδια εποχή με τους λόρδους στην Αγγλία και τους, και τους φεουδάρχες Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας και τα λοιπά, στην Γαλλία έχουν καταστεί, ας πούμε αν θέλετε, αυλικοί του βασιλιά. Αυτό στην ουσία υπονόμευσε τη φεουδαρχία και διευκόλυνε τη Γαλλική Επανάσταση. Στη συνέχεια σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα στα σαλόνια στο Παρίσι προάγουν το διαφωτισμό. Ένα μέρος των φεουδαρχών έχει προσχωρήσει το διαφωτισμό και αυτό έχει μεγάλη σημασία για διαφορά και συνήθως δεν λέγεται ότι ο διαφωτισμός καλλιεργήθηκε και στα σαλόνια των αριστοκρατών των Παρισίων και επομένως έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή ομάδα αποτελούμενη κυρίως από τους αστούς και κάποιους ταξικούς αποστάτες φεουδάρχες οι οποίοι έχουν ασπαστεί το διαφωτισμό. Και αυτό είναι το εκρηκτικό μείγμα το οποίο θα οδηγήσει στην Γαλλική Επανάσταση. Αλλά αυτό δεν θα αρκούσε από μόνο του, εάν δεν υπήρχε η μεγάλη οικονομική κρίση που βίωσε η Γαλλία τα χρόνια που προηγήθηκαν της Γαλλικής Επανάστασης, με τις μεγάλες ητωδίες των ετών 1787-88-89, την πείνα, την εξαθλίωση, την ανισότητα, και όλα αυτά σε ένα εκρηκτικό μείγμα θα οδηγήσουν στην έκρηξη του Ιουλίου του 1789.
0: Μας είπατε, κύριε Μελετόπουλε, ότι η Γαλλική Επανάσταση εμφανίζεται προφανώς στη Γαλλία την ίδια στιγμή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε επικρατεί η μοναρχία, έχουμε τέτοια καθεστώτα παντού. Δεν αλλάζει κάτι με τη Γαλλική Επανάσταση στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, ή αν θέλετε πώς βλέπουν τα άλλα κράτη τη Γαλλική Επανάσταση?
1: Τα άλλα κράτη λοιπόν βλέπουν τη Γαλλική Επανάσταση με τρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η Γαλλική Επανάσταση έχει ανατρέψει ισορροπίες και δομές αιώνων. Στην Αγγλία υπάρχει αυτή η ισορροπία που επετέφθη μεταξύ του βασιλέως και των λόρδων το 1215 με τη Μάγνα Κάρτα. Υπάρχει ένας βασιλιάς ο οποίος συνεργάζεται όμως με τους φεουδάρχες, ναι, και διοικούν ας πούμε την Αγγλία. Στη Γερμανία υπάρχουν οι ισχυροί φεουδάρχες οι οποίοι εκλέγουν τον αυτοκράτορα της Αγίας Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια, όταν η Αγία Γερμανική Αυτοκρατορία διαλύεται, υπάρχουν βασιλείς, ο βασιλιάς Προσίας, ο οποίος είναι απόλυτος μονάρχης, ο βασιλιάς της Βαυαρίας είναι απόλυτος μονάρχης, διάφοροι βασιλείς, πρίγκιπες, μεγάλοι δούκες, οι οποίοι είναι απόλυτοι μονάρχες στο χώρο τους. Επομένως, υπάρχει μια... Επομένως, ισορροπία αιώνων. Ο Αυσβούργος αυτοκράτορας επίσης είναι απόλυτος μονάρχης, ο οποίος όμως σέβεται τοπικές ιδιαιτερότητες. Επομένως υπάρχει μια δομή προαιώνια την οποία έρχεται η Γαλλική Επανάσταση να ανατρέψει. Αυτό είναι απειλή λοιπόν.
0: Ναι. Αν μπορούσε κανείς να συνοψίσει τους λόγους που οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ιδεολογική, ότι υπάρχει ένα μάλλον και ιδεολογικό και κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο για τη Γαλλική Επανάσταση?
1: Κοιτάξτε, το ιδεολογικό είναι ο διαφωτισμός.
0: Ναι.
1: Είναι το ιδεολογικό όχημα των αστών εναντίον των φεουδαρχών και της βασιλείας. Αυτό είναι το ιδεολογικό στοιχείο. Το κοινωνικό είναι η αστική τάξη και η σύμμαχή της. Είναι το νέο πλαίσιο που δημιουργεί η βιομηχανική επανάσταση. Το πολιτικό είναι οι αστοχίες και τα λάθη του μοναρχικού θεσμού. Ναι. Ξεκινώντας από τον Λουδοβίκο 14 που αποδυνάμωσε τη φεουδαρχία, που ήταν το κοινωνιολογικό θεμέλιο της μοναρχίας, και φτάνοντας στο Λουδοβίκο 16 που ήταν ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος μεν χωρίς καμία πολιτική σκέψη ιδέα, και του οποίου τα λάθη κόστησαν τη ζωή στον ίδιο και στη γυναίκα του, αλλά τη Μαρία Αντουανέτα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και προκάλεσαν την πλήρη ανατροπή της πολιτικής δομής που υπήρχε μέχρι τότε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελετόπουλε, πώς φτάνει το γεγονός της Γαλλικής Επανάστασης στους Έλληνες και πώς το προσλαμβάνουν αυτό?
1: Σημαντικό ερώτημα. Η Γαλλική Επανάσταση δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο, αν θέλετε, όσον αφορά τη σχέση των κοινωνιών με την ελευθερία. Βέβαια, η ελευθερία την οποία κήρυξαν και δεν υλοποίησαν οι Γάλλοι διαφωτιστές και επαναστάτες, και αστεί και Ιακωβίνοι, ήταν μια εσωτερική κοινωνική ελευθερία. Δεν κήρυξαν αυτοί οι άνθρωποι την ελευθερία ενός δυνάστη, διότι δεν υπήρχε δυνάστη. Ήταν ελεύθερα, ανεξάρτητα κράτη όλα αυτά. Αντιθέτως, οι Έλληνες επεδίωκαν την ελευθερία τους σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή την ελευθερία τους έναντι των Τούρκων. Άρα είναι δύο διαφορετικές συνθήκες. Εκεί είναι το θέμα ταξικό, στην Ελλάδα είναι εθνικό. Παρά τα αυτά, το γενικότερο πλαίσιο του φιλελευθερισμού, όπως ονομάστηκε τότε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε σήμερα φιλελευθερισμός, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το γενικό πλαίσιο του φιλελευθερισμού ήταν ευνοϊκό για να εκδηλωθεί και να δικαιωθεί ο αγώνας των Ελλήνων και για τη δική τους ελευθερία από τους Τούρκους. Επομένως, ευνόησε, αλλά δεν ήταν, αν θέλετε, αντιγραφή και απομίμηση η Ελληνική Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση, όπως επαναλαμβάνουν ως παπαγάλοι διάφοροι, αν θέλετε, θειασότες του δυτικού φιλελευθερισμού, διαφωτισμού, δυτικολάγνη, ευρωλάγνη κτλ. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν ένα αυτογενές γεγονός, εξέφραζε τον προαιώνιο πόθο του ελληνικού λαού για την απελευθέρωση του από τους Τούρκους, ήταν η συνέχεια δεκάδων άλλων επανάστασεων.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μη κρεσιατική καταστροφή, ιδεολογικό, ιστορικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, σήμερα μιλάμε για την Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής, ο οποίος έχει ασχοληθεί και έχει γράψει για αυτά τα θέματα που συζητάμε. Κύριε Μελετόπουλε, ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας με μια αναφορά στη Γαλλική Επανάσταση. Δεν ξέρω αν θα θέλατε, έτσι ολοκληρώνοντας αυτό το κομμάτι, καταρχάς να σας ρωτήσω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι, πώς λύγει η Γαλλική Επανάσταση και τι αφήνει.
1: Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να προσθέσω λοιπόν, επειδή το θέσατε, ότι τελικά η Γαλλική Επανάσταση όχι μόνο δεν εγκαθιδρύει ένα καθεστώς ελευθερίας, αλλά πολύ σύντομα εκφυλίζεται σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Καρατομείται όχι μόνο ο βασιλιάς και η βασίλισσα και οι ευγενείς, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος από διαφωτιστές, από πρωταγωνιστές της Επανάστασης. Δηλαδή μεταξύ τους, δηλαδή, στη συνέχεια, αλληλοεξοντώνεται. Ο Ροβεσπιέρος οδήγησε στην Λεμιτόμο χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει στην Επανάσταση πριν στραφεί όλη αυτή η διαδικασία εναντίον του και καρατομηθεί και ο ίδιος τελικά. Λοιπόν, μετά λοιπόν από τη διαδικασία της τρομοκρατίας, όπως ονομάστηκε,
0: ναι,
1: ακολουθεί η φάση του Ναπολέοντος.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, η περίοδος αυτή, η περίοδος της Ναπολεόντιας Αυτοκρατορίας. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όταν έρχεται ο Ναπολέον, τι βρίσκει?
1: Βρίσκει μια Γαλλική Επανάσταση ευρισκόμενη σε φάση αλληλοσπαραγμού,
0: ναι,
1: η οποία είχε εμπεδώσει την εξουσία της με βίαιο τρόπο. Σας υπενθυμίζω ότι στη Βανδέα έγινε μια πραγματική γενοκτονία των κατοίκων της περιοχής, ναι, οι οποίοι ήταν πιστοί στη μοναρχία. Και πολύ σύντομα ο Ναπολέον, ενώ σε επίπεδο νομικό εφαρμόζει το αστικό δίκαιο, το οποίο ευνοούσε βέβαια την αστική τάξη,
0: ναι,
1: σε επίπεδο πολιτικό εγκαθιδρύει και αυτός με τη σειρά του μια σκληρή δικτατορία, η οποία πολύ σύντομα οδηγεί τη Γαλλική Επανάσταση στην αυτοανέρεσή της, όταν ο Ναπολέον αυτοανακηρύσσεται ισόβιος και κληρονομικός μονάρχης, αυτοκράτορ.
0: Μάλιστα.
1: Στεφόμενος στην Παναγία των Παρισίων από τον Πάπα, αυτοκράτορας, όπου σε παρένθεση αναφέρω ότι έφερε την γριά κορσικανή μητέρα του, τη Λετίτσια, στην τελετή στέψης, και όταν μετά την τελετή τη ρώτησε πώς σου φάνηκε, μάνα, ότι ο γιος έγινε αυτοκράτορας, του απάντησε: παιδί μου, αρκεί να διαρκέσει. Διότι η Λετίτσια κατάλαβε ότι όλο αυτό το οικοδόμημα θα κατέρευε πάρα πολύ σύντομα, και κατέρευσε το 1815 και η Γαλλία επέστρεψε στη μοναρχία. Επανήλθαν οι Βουρβόνοι,
0: μάλιστα,
1: οι οποίοι έκατσαν περίπου 30 χρόνια ακόμα στο θρόνο, και μετά η Γαλλία ξαναέγινε δικτατορία και άργησε πολύ τελικά το 1870

0: κατόρθωσε η Γαλλία να αποκτήσει μια πραγματική δημοκρατία. Λοιπόν, επομένως, η Γαλλική Επανάσταση έχει πάρα πολλά στοιχεία βίας, δικτατορίας, ανελευθερίας, αυτοανέρεσης, μαζικής δολοφονίας. Είναι ένα καθεστώς που εμφανίστηκε ως απελευθερωτικό και κατέληξε να γίνει ολοκληρωτικό στην ουσία. Έτσι, ολοκληρωτικό με την έννοια ότι δεν ανέχθηκε καμία αντίθετη φωνή.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα, τι θα είχαμε να πούμε?
0: Ο Ναπολέον κατέλαβε σχεδόν όλη την Ευρώπη και συνετρίβει μόνο όταν προσπάθησε να καταλάβει τη Ρωσία το 1812. Εκεί ήταν η αρχή του τέλους του. Διότι είχε, ας πούμε, αν θέλετε, ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικό κίνητρο, ότι αισθάνθηκε ότι η αποστολή του ήταν να διαδώσει το αστικό δίκαιο και την, ας πούμε, απελευθέρωση των λαών από τα δεσμά της φεουδαρχίας ή της απόλυτης μοναρχίας σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στην Ελλάδα, δηλαδή τα Επτάνησα, ας πούμε, βίωσαν μια βραχία περίοδο αστικής δημοκρατίας όταν τα προσάρτησε ο Ναπολέον. Επομένως, άλλαξε τις δομές της Ευρώπης εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο τρόπο κοινωνικής και νομικής, αν θέλετε, διακυβέρνησης, που είναι το πρόπλασμα αυτού που του κόσμου που ήρθε στον 20ο αιώνα, έτσι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα μοντέλο κοινωνικό, οικονομικό, νομικό που προϊονίζεται την έλευση της αστικής δημοκρατίας χωρίς να είναι δημοκρατία, όμως, επαναλαμβάνω, έτσι. Ήταν απόλυτα αρχαία ο Ναπολέον. Αυτό ήταν το κίνητρο του και αυτό προσπάθησε να διαδώσει και το διέδωσε πράγματι και το διέδωσε σε αρκετά σημαντικό βαθμό, υπό την έννοια ότι ποτέ η Ευρώπη δεν ξαναγύρισε μετά τον Ναπολέοντα, παρά που επέστρεψαν οι βασιλικοί οίκοι και τα λοιπά, δεν επέστρεψε ποτέ ξανά η Ευρώπη στο νομικό καθεστώς της φεουδαρχίας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μετά τον Ναπολέοντα όλα αυτά πλέον θεωρήθηκαν παροχημένα και όταν ο Μέτερνιχ προσπάθησε να αποκαταστήσει τον κόσμο, παραπέμπω στο διδακτορικό του Κίσιγκερ, ένας αποκατεσμένος κόσμος που δείχνει ακριβώς τη διπλωματία μετά το συνέδριο της Βιέννης.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ο Μέτερνιχ προσπάθησε να ξαναπλάσει έναν κόσμο που θα έμοιαζε με τον προ της Γαλλικής Επαναστάσεως, απέτυχε, διότι είχαν απελευθερωθεί δυνάμεις και δυναμικές που δεν μπορούσαν πια να ξαναμπούν μέσα στο μπουκάλι, έτσι, με τον τζινιό. Αυτό λοιπόν ήταν, αν θέλετε, το κατάλοιπο της Ναπολεόντιας εποχής, ότι και αυτοί που τον ανέτρεψαν και που τον διαδέχτηκαν έπρεπε να κρατήσουν ένα μέρος από την κληρονομιά του και το κράτησαν. Και αυτό το μέρος είναι, αν θέλετε, η αστική οργάνωση της οικονομίας βασικά και αναπότρεπτα και μοιραία κάποια στιγμή και της κοινωνίας. Διότι η οικονομία, ας πούμε, έφερε στην επιφάνεια τάξεις και ομάδες κοινωνικές που είχαν πλέον στα χέρια τους την οικονομική εξουσία και άρα θα διεκδικούσαν και ένα σημαντικό μερίδιο και από την πολιτική εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και στην Αγγλία και στη Γερμανία κτλ. Το πλέον το κλίμα ήταν διαφορετικό μετά τον Ναπολέοντα.
1: Δηλαδή, και αν κατάλαβα καλά, κύριε Μελετόπουλε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ναπολέον, έχοντας ως βασική κατεύθυνση της εσωτερικής πολιτικής του το αστικό δίκαιο, κατά κάποιον τρόπο επηρεάζει πιο πολύ την υπόλοιπη Ευρώπη με την εσωτερική πολιτική του παρά με την εξωτερική.
0: Ακριβώς. Η επιρροή του Ναπολέοντος είχε πράγματι αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική οργάνωση των χωρών και όχι την πολιτική τους οργάνωση. Ας πούμε, η Γαλλία επανήλθε στη μοναρχία. Η Αυστρο-Ουγγαρία, οι Αψβούργοι, ας πούμε, ανέκαψαν πλήρως μετά το τέλος του Ναπολέοντος. Έτσι, ήλεγαν μια τεράστια περιοχή μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Άγγλος βασιλιάς διατήρησε τη θέση του ακλονίτη μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως που άλλαξε είναι ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτός προσδιορίστηκε από τον διαφωτισμό και την αστική αντίληψη και τα κράτη πλέον κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα αστικοποιήθηκαν, ακόμα και αν παρέμειναν οι πολιτικές δομές, οι προ-νεωτερικές, οι βασιλείς, οι αριστοκράτες κτλ. Ας πούμε στην Αγγλία παρέμεινε η αριστοκρατία. Στη Γερμανία και στην Αυστρο-Ουγγαρία μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν οι φεουδάρχες, οι μεγάλοι γεωκτήμονες, οι οποίοι καταργήθηκαν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, και το ίδιο και η αυτοκρατορία, δηλαδή ο αυτοκράτορας της Γερμανίας και ο αυτοκράτορας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Αλλά ήδη το εσωτερικό των χωρών αυτών είχε εξυγχρονιστεί με την έννοια ότι είχε υιοθετηθεί πλέον και επικρατήσει το αστικό πρότυπο.
1: Όταν σας ρώτησα για την εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα, μας είπατε μεταξύ άλλων ότι ο Ναπολέοντας ουσιαστικά ιτάται στη Ρωσία. Πρόκειται προφανώς για έναν μεγαλοφυή στρατηγό, εσείς θα μας πείτε. Γιατί χάνει στη Ρωσία? Τι δεν έχει υπολογίσει, όπως θα λέγαμε σήμερα, τι δεν υπολόγισε καλά?
0: Θα σας πω αμέσως. Ο Ναπολέον καταρχάς ως φοιτητής της στρατιωτικής σχολής είχε γράψει μια εργασία,
1: ναι,
0: για το στρατιωτικό ήθος των Σπαρτιατών.
1: Τι λέτε?
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, βέβαια. Είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι υπάρχουν και μαρτυρίες κορσικανών συγχρόνων του Ναπολέοντος ότι στο σπίτι του Ναπολέοντος μιλούσαν ελληνικά. Φαίνεται ότι ίσως υπήρχε κάποια καταγωγή απότερη από την οικογένεια Στεφανόπολη, ας πούμε, της Λακωνίας. Δεν ξέρω, αυτό είναι αμφίσιμο και
1: θέμα προς έρευνα,
0: ανεπιβεβαίωτο. Αλλά αυτό που ότι έγραψε εργασία για τους Σπαρτιάτες είναι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, ήταν αναζητήτα η μεγαλύτερη στρατιωτική διάνοια του αιώνα. Υπό την έννοια ότι παρέλαβε μια χώρα βαλόμενη πανταχώθεν, έφτιαξε ένα στρατό καταμάχητο με τον οποίο συνέτρεψε όλους τους στρατούς της εποχής του. Αλλά ας πούμε η ρωσική εκστρατεία ήταν λάθος υπολογισμός, διότι υπερτίμησε τις δικές του δυνάμεις που δεν ήταν και μικρές. Υπενθυμίζω ότι πήγε στη Ρωσία με 1 εκατομμύριο στρατό, έτσι, 1 εκατομμύριο κάτι, και υποτίμησε την ευφυΐα του στρατάρχη Κουτούζοφ, ο οποίος συνέλαβε ένα ασύλληπτο πρωτοφανές σχέδιο που δεν είχε μέχρι τότε ξανά, αν θέλετε, έτσι, εφαρμοστεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα, την πολιτική της καμένης γης. Δηλαδή άφησε τον Ναπολέοντα να φτάσει αμαχητή σχεδόν μέχρι τη Μόσχα. Στη Μόσχα ο Ναπολέον έφτασε φθινόπωρο, οπότε εγκλωβίστηκε από το ρωσικό χειμώνα, και συνέχεια ο Κουτούζοφ, όταν ο Ναπολέον αναγκάστηκε, δεν δέχτηκε καμία συνεννόηση ο Τσάρος με τον Ναπολέοντα, ακόμη και όταν αυτός είχε καταλάβει τη Μόσχα, παρέμεινε αδιάλακτος, και όταν ο Ναπολέον άρχισε να παγώνει και αποφάσισε να επιστρέψει, η επιστροφή του ήταν επανελευθερία, διότι έφτασαν, ξέρω εγώ, στη Γαλλία μερικές χιλιάδες Γάλλοι στρατιώτες ζωντανοί, εκατοντάδες χιλιάδες άφησαν τα πτώματά τους στις παιδιάδες, στις παγωμένες της Λευκορωσίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας κτλ. Αυτό ήταν εκεί νομίζω ότι αρχίζει η κατάρρευση του Ναπολέοντος, και το Βατερλό είναι απλά ο επίλογος, όπου ένας ελιγμός επιτυχημένος του Wellington έφερε τον Ναπολέοντα εν το μέσο δύο πυρών, και εκεί επήλθε πλέον και η οριστική του συντριβή κτλ. Αλλά η Ρωσία είναι το καθοριστικό. Αυτό που υποτίμησε είναι το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας και το κλίμα. Αυτά δεν τα μέτρησε σωστά. Νόμισε ότι μπορεί να καταλάβει μια χώρα. Κοιτάξτε, όσοι προσπάθησαν να καταλάβουν τη Ρωσία έπεσαν στο ίδιο. Και απομακρύνεσαι πολύ και από τις πηγές σου. Δηλαδή αυτό που έπαθαν οι Αθηναίοι στη Σικελική εκστρατεία και αυτό που έπαθε ο ελληνικό στρατός στη Μικρά Ασία του 21-22, ότι όταν απομακρύνεσαι πάρα πολύ από τις βάσεις σου και τις πηγές ανεφοδιασμού σου, αποκόπτεσαι και πλέον μπαίνεις σε μια θανάσιμη παγίδα. Εμείς οι Έλληνες αυτό το μοντέλο του Κουτούζοφ εναντίον των Ναπολέοντος το αξιοποίησαμε στα Δερβενάκια. Δηλαδή ο Ναπολέον στα Δερβενάκια εφάρμοσε το δόγμα Κουτούζοφ. Δηλαδή έσυρε τον Δράμαλη, παρέσυρε τον Δράμαλη πολύ νότια, πολύ μακριά από τις πηγές ανεφοδιασμού του. Του απέκοψε τον τρόπο, ας πούμε, σύτησης και ίδρυυσης του στρατεύματός του, κατέστρεψε τα στάρια, τα πηγάδια κτλ. Και στη συνέχεια, στην επιστροφή του Δράμαλη προς την Κόρινθο, όταν ο Δράμαλης επιχείρησε να ξαναπάει στην Κόρινθο για να ανεφοδιαστεί, τον εξολόθρευσε. Αυτό ήταν νομίζω η μεγάλη αστοχία των Ναπολέοντας. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν η υγεία του και ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση, και ξέρω αν είχε ζάχαρο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το γιατί ο Ναπολέον, ας πούμε, την πάτησε στη Ρωσία, αλλά πάντως οπωσδήποτε η απόφαση ήταν λαθασμένη και τον οδήγησε στη μοιραία αυτή εξέλιξη.
1: Πάντως αυτό που μας εξηγείτε μόλις τώρα εμένα τουλάχιστον μου θύμισε το ανάλογο περιστατικό από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τους Ναζί που προσπάθησαν ουσιαστικά να νικήσουν
0: λοιπόν,
1: την
0: πολύ
1: Ρωσία.
0: Σωστά το λέτε, ότι όσοι προσπάθησαν να εισβάλλουν στη Ρωσία προσέκρουσαν στο ίδιο. Με τον Χίτλερ είναι λίγο διαφορετικό το μοντέλο, διότι εκεί πολέμησαν λεσαλέα οι Σοβιετικοί. Δεν ήταν όπως με τον Κουτσούζοφ που άφησε τον Απολέοντα άμα Χίτλερ να φτάσει και να παγώσει. Ο Χίτλερ εκεί δεν μπορούσε να επαναληφθεί το ίδιο. Ο Χίτλερ ήταν πιο κοντά καταρχήν η Γερμανία στη Ρωσία από τη Γαλλία στη Ρωσία πρώτον. Και δεύτερον, ο Χίτλερ είχε πλέον ένα σύγχρονο στρατό που ανεφοδιαζόταν, δηλαδή είχε μαζί του κονσέρβες, αυτά δεν υπήρχαν την εποχή των Απολέοντα.
1: Μάλιστα,
0: άρα δεν
1: βέβαια
0: Ετίθετο έτσι το θέμα το 41-42. Οι Σοβιετικοί πολέμησαν λησαλέ, αλλά και πάλι έπαιξε ρόλο ότι οι Σοβιετικοί είχαν εξοικείωση με το ρωσικό χειμώνα πρώτον, και δεύτερον ότι πολεμούσαν για την πατρίδα τους, και τρίτον ότι ήταν τεράστια η έκταση,
1: μάλιστα,
0: η οποία δεν μπορούσε να ελέγξει ο στρατός του Χίτλερ. Και εκεί λοιπόν ήταν, εκεί είναι ακόμα χειρότερο το στρατηγικό λάθος της απόφασης του Χίτλερ, διότι είχε ανοιχτό το μέτωπο προς δεσμάς, και μάλιστα μέτωπο πολύ σφοδρό, και παρά τα αυτά έκανε το μοιραίο λάθος το οποίο ο Μπίσμαρκ είχε επισημάνει στη διαθήκη του, πότε οι Γερμανοί να μην πολεμήσουν σε δύο μέτωπα, ανατολικά και δυτικά. Ο Χίτλερ λοιπόν παραβίασε την ας πούμε παρακαταθήκη του Μπίσμαρκ. Επετέθη ταυτόχρονα, ενώ πολεμούσε προς τα δυτικά, επετέθηκε στη Ρωσία, με την οποία είχε κλείσει το μέτωπο με το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροφ. Άνοιξε αυτό το τερατώδες μέτωπο. Ο Στάλιν είχε προλάβει τη δεκαετία του 30 να δημιουργήσει βιομηχανική υποδομή μαζικής παραγωγής όπλων. Έτσι, αυτό, η μεγάλη επιτυχία του Στάλιν ήταν αυτή, ότι τη δεκαετία του 30 έκανε τη βίαιη βιομηχάνηση που στήχησε εκατομμύρια νεκρών βεβαίως στην Ουκρανία κτλ. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Χίτλερ. Είχε γραμμή παραγωγής.
1: Κύριε Μελετόπουλε,
0: τον βοήθησε στο Στάλιγκρατ.
1: Το γεγονός είναι ένα, ότι μπορεί να μιλάει μαζί σας κανείς ατέλειωτες ώρες και να σας ρωτάει
0: καλά
1: για τα ιστορικά θέματα. Πάμε να σας ξεκουράσουμε λίγο με λίγη μουσική και συνεχίζουμε.

0: Η Ευρώπη από την Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, που γίνεται στο πλαίσιο του γενικού αφιερώματος με θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής. Κύριε Μελετόπουλε, η κατάρρευση του Ναπολέοντα πώς επηρεάζει τη διαμόρφωση της νεότερης Ευρώπης?
1: Πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Η κατάρρευση του Ναπολέοντα λοιπόν είναι η απόλυτη τερατώδης νίκη της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Δηλαδή του Κάλιστρι, που είναι ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, ένας αντιδραστικός πολιτικός, ο οποίος θεωρεί τις επαναστάσεις ένα εξαιρετικά επικίνδυνο πράγμα, του Τσάρου, ο οποίος είναι αισθάνθηκε μεγάλη απειλή για τον ίδιο το θρόνο από την Γαλλική Επανάσταση, και βεβαίως της Αυστρο-Ουγγαρίας, η οποία κινδυνεύσε να διαμελιστεί από τον Ναπολέοντα, έτσι, και μάλιστα σε κάποια φάση διαμελίστηκε, δηλαδή διασώθηκε την τελευταία στιγμή. Αυτές λοιπόν οι τρεις δυνάμεις θέλουν τώρα να ξαναβάλουν την Ευρώπη σε μια προπολεμική τάξη, δηλαδή να επαναφέρουν την Ευρώπη στη φάση πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Απόλυτοι μονάρχες, έτσι, η αριστοκρατία επικεφαλής της κοινωνίας, να έχει κάποια θέση η αστική τάξη στην οικονομία αλλά όχι στην πολιτική και στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν όλο το μοντέλο που προσπαθούν να φτιάξουν ο Κάλιστρι βασικά με τον ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας με τον Μέτερνιχ, ο τρίτος της παρέας, δηλαδή ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, δεν τους αφήνει να το ολοκληρώσουν. Ποιος είναι ο τρίτος? Ο Ιωάννης Καποδίστριας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Καποδίστριας λοιπόν είχε ένα άλλο όραμα. Θέλει ναι μεν να επανέλθει η Ευρώπη σε μια τάξη, ας πούμε, βασιλέων και τα λοιπά. Είναι άλλωστε και ο ίδιος κόμις, έτσι, γόνος της Πανησιακής Ευρώπης, αλλά θέλει η νέα Ευρώπη που θα δημιουργηθεί να έχει πιο φιλελεύθερο χαρακτήρα. Και προωθεί λοιπόν, επηρεάζοντας και τον Τζάρο, αν θέλετε, την αποκατάσταση μιας Ευρώπης με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά, δηλαδή χαλάει το σχέδιο του Μέτερνα και του Κάλεσε. Γι' αυτό και τον μισούν θανάσιμα. Γι' αυτό και ο Χένρι Κίσιντζερ, ο οποίος έχει γράψει το διδακτορικό του πάνω σε αυτή την υπόθεση, στα βιβλία του, τα οποία τα έχω διαβάσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, εκφράζει ένα απίθμενο μίσος για τον Καποδίστρια. Γιατί έχει ως πρότυπο και θαυμάζει τον Μέτερνιχ. Ο Κίσιντζερ θεωρεί τον εαυτό του έναν συνεχιστή του Μέτερνιχ, και επειδή ο Καποδίστριας χάλασε τη σούπα του Μέτερνιχ, στο βιβλίο του έχει ένα απίστευτο μίσος εναντίον του, ιδίως στη διατριβή του δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καποδίστριας λοιπόν, για να επανέλθω, προωθεί μια πιο φιλελεύθερη Ευρώπη. Γιατί όμως το κάνει αυτό? Διότι όπως γράφει ο ίδιος από μνημονεύματά του, αποσκοπούσε μέσω ενός πιο φιλελεύθερου μοντέλου για την μεταναπολεόντια Ευρώπη να μπορέσει να προωθήσει και την ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ευνοϊκό για τους Έλληνες. Ο Καποδίστριας από νέος στο μυαλό του είχε το όραμα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Βέβαια το βλέπε διαφορετικά. Ήθελε να ξεκινήσει από τα Ιόνια, να φτιάξει ένα ελληνικό κράτος στα Ιόνια, το οποίο σταδιακά θα, ας πούμε, θα επεκτηνόταν στην κυρίως Ελλάδα κτλ. Η Ελλάδα να είναι αυτή η Ελλάδα με έδρα τα Ιόνια, με κέντρο τα Ιόνια, να είναι μια διεθνώς ουδέτερη Ελλάδα, με ελβετικό στρατό μισθοφορικό. Είχε ένα όραμα πολύ ενδιαφέρον που είναι λίγο γνωστό αυτό, αλλά αυτό ήταν το αρχικό όραμα του Καποδίστρια. Και για να το πετύχει, με ομαλό τρόπο, δε διπλωματικό, έλπιζε να το πετύχει και όχι με επανάσταση, προσέξτε. Και γι' αυτό λοιπόν προωθούσε το φιλελευθερισμό, ώστε μέσα στα πλαίσια του φιλελευθερισμού κάποια στιγμή να μπορέσει να πείσει τις αυλές τις ευρωπαϊκές να δεχθούν τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους με ομαλό και ας πούμε ανέμακτο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί γίνεται η λυσαλέα μονομαχία Μέτερνιχ-Καποδίστρια. Στην πρώτη φάση κερδίζει ο Καποδίστριας, με την έννοια ότι επιβάλλει στην Ιερά Συμμαχία μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη.
0: Ναι.
1: Και το Μάιο λοιπόν του 21 που συνεδριάζει στο Λάιμπνιτς Ιερά Συμμαχία, Leibniz-Stropau, σε αυτές τις δύο πόλεις συνεδρίαζε, όπου δεν είναι μεν εκεί οι ηγεμόνες, είναι οι υπουργοί εξωτερικών, έρχονται τα νέα της Γαλλικής Επανάστασης. Και ο Μέτερνιχ παθαίνει αμόκ, θέλουν να σταλούν στρατεύματα να εξουδετερώσουν την Ελληνική Επανάσταση, η οποία απειλεί την παγκόσμια τάξη που ο ίδιος ο Μέτερνιχ είχε πεδίο και να εγκαταστήσει. Σου λέει εδώ έχουμε μια επανάσταση εναντίον μιας αυτοκρατορίας και θα συμπαρασύρει και τις άλλες αυτοκρατορίες. Ο Καποδίστρια το απαντάει ότι εδώ πρόκειται για εθνική επανάσταση, όχι για κοινωνική επανάσταση. Τι δουλειά έχεις εσύ να ενοχλείσαι? Οι Έλληνες είναι ένας χριστιανικός λαός, σαν και εμάς, που θέλει να διώξει τον Ασιάτη δυνάστη. Πείθει την Ιερά Συμμαχία, τη σύρε με το μέρος του. Επομένως, εμποδίζει το Μέτερνιχ να κινηθεί στην κατεύθυνση της καταστολής της ελληνικής επανάστασης. Προστατεύει την ελληνική επανάσταση από τη διεθνή καταδίκη. Αλλά το 1822, επειδή ο Τσάρος υφίσταται μία στάση στην αυλή του, δηλαδή η φρουρά του, το Σύνταγμα Σιμεωνόφσκι, στασιάζει, στην πραγματικότητα ο Μέτερνιχ έχει υποκινήσει και χρηματοδοτήσει αυτή τη στάση. Ο Μέτερνιχ του στέλνει ένα μήνυμα ότι απειλείται ο θρόνος σου, διότι η ελληνική επανάσταση έχει αποσταθεροποιήσει όλη την Ευρώπη, και ο Τσάρος τρομοκρατείται και απολύει τον Καποδίστρια το καλοκαίρι του 22. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Μέτερνιχ εκεί έχει κερδίσει εκείνο το γύρο. Αλλά στη συνέχεια, όταν γίνονται τα δερβενάκια και πλέον η ελληνική επανάσταση αρχίζει να διαφαίνεται ότι υπερισχύει και επικρατεί, εκεί πλέον αναγκάζονται οι μεγάλες δυνάμεις να λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, και επέρχεται ένα γεγονός που αποδυναμώνει το Μέτερνιχ, που είναι η αυτοκτονία του Κάλσρι το 22, το 1822 αυτοκτονεί ο Κάλσρι. Είναι ένας άνθρωπος με πολλά στοιχεία ιδιοφύειας αλλά και τεράστια ψυχολογικά προβλήματα, και το διαδέχεται ο Κάνιγκ, ο Λόρδος Κάνιγκ, ο οποίος Κάνιγκ είναι ο άνθρωπος που επί 5 χρόνια μέχρι το 27, που θα γίνει και πρωθυπουργός στην Αγγλία και θα πεθάνει μετά από λίγο. Ο Κάνιγκ λοιπόν αλλάζει την αγγλική πολιτική και άρα την πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας, διότι λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες δικαιούνται μιας περιορισμένης ανεξαρτησίας, να το δούμε. Φεύγει από την καταδίκη. Και ο Μέτερνιχ ητάται. Έτσι, αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο της Ιεράς Συμμαχίας και το πώς δηλαδή η ελληνική επανάσταση καθόρισε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό. Διότι ενώ ο Μέτερνιχ θα είχε όλα κανονίσει να δημιουργήσει μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, η οποία θα έμοιαζε πολύ με την προ-Ναπολεόντια, έρχεται πρώτος ο Καποδίστριας και βάζει πολύ φιλελευθερισμό στη συζήτηση, και μετά έρχεται η Γαλλική Επανάσταση, η Ελληνική Επανάσταση, η οποία στην ουσία αποδομεί πλήρως το σχέδιο του Μέτερνιχ, διαστά τη συνοχή της Ιεράς Συμμαχίας και τελικά φέρνει και την Αυστρο-Ουγγαρία σε μια θέση αντίθετη με την Αγγλία και τη Ρωσία, όταν πλέον η Αγγλία και η Ρωσία αποφασίζουν να στηρίξουν την ελληνική ανεξαρτησία. Και τελικά μην ξεχνάτε ότι στον Αβαρίνο οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι, ο Ιμπραήμ, πολέμησε μια αυστριακά πλοία εναντίον του Κόδρικτον. Έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν καθοριστικό το γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης για την εξέλιξη των πραγμάτων διεθνώς.
0: Και να πούμε εδώ, κυρία Μελετόπουλο, ότι λίγα χρόνια πριν, γιατί αναφερθήκατε κυρίως το 1821, 1814 με 1815 έχει γίνει το συνέδριο της Βιέννης, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια στην ιστορία της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
1: Το συνέδριο της Βιέννης στην ουσία προσπάθησε να προσδιορίσει τη φυσιονομία της Ευρώπης για τον επόμενο αιώνα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, σε κάποιο βαθμό το προσδιορίσε. Με ποια έννοια? Ότι παρά αυτά που είπαμε πριν για την Ελληνική Επανάσταση, η οποία οδήγησε στο τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γι' αυτό πνεωμένα οι Τούρκοι εναντίον μας, γιατί από εμάς άρχισε το ξύλωμα. Παρά λοιπόν αυτό, κατά τα άλλα, το συνέδριο της Βιέννης οδήγησε σε μια παγκόσμια ισορροπία μεταξύ της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έβαλε και τη μετανεπολεόντια Γαλλία μέσα στο σκηνικό, έτσι, οι Βουρβόνοι δηλαδή, και αυτοί κατά κάποιο τρόπο προσχώρησαν στην Ιερά Συμμαχία ως μαθητευόμενοι αρχικά και υποδοκιμένοι και υποδοκιμασίαν, αλλά στη συνέχεια και αυτοί ως πλήρη μέλη. Και αυτή η ισορροπία μεταξύ αυτών των κρατών, των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, διατηρήθηκε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Δηλαδή πράγματι, πότε διαράγει αυτό? Διαράγει όταν δημιουργήθηκε το 1870 η Γερμανία από τον Bismarck, η οποία Γερμανία προσπάθησε να απικιοποιήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ερχόμενη γύρω στο 1900, ερχόμενη σε αντίθεση με τα αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά συμφέροντα στην Οθωμανική Ανατολή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τελικώς όλα αυτά να καταλήξουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά κατά τα άλλα μπορούμε να πούμε ότι η Ιερά Συμμαχία δημιούργησε μια παγκόσμια ισορροπία που κράτησε έναν αιώνα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό.
0: Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή πώς είναι η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε, κύριε Μελετόπουλε, και μάλιστα, αυτό είναι η βιομηχανική επανάσταση. Θα θέλαμε δηλαδή σήμερα λίγο να μας μιλήσετε για τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά να δούμε και πώς επηρέασε αυτή την Ευρώπη. Μιλήσαμε περισσότερο για τη Γαλλία. Νομίζω ότι τώρα αλλάζουμε χώρα και πάμε στην Αγγλία.
1: Αλλάζουμε χώρα και πάμε στην Αγγλία. Κοιτάξτε, η βιομηχανική επανάσταση. Τώρα αμφισβητείται, ξέρετε, από πολλούς ιστορικούς της οικονομίας και όρος επανάσταση. Θεωρούν ότι είναι μια πολύ πιο σταδιακή διαδικασία. Ξεκινάει από το τέλος του μεσαίωνα. Εμφανίζεται, ας πούμε, αν θέλετε, αυτό που λέμε το πρόπλασμα της αστικής τάξης. Δηλαδή, έμποροι οι οποίοι γυρίζουν, ας πούμε, τα χωριά, οι οποίοι παίρνουν παραγγελίες από χωριάτες που φτιάχνουν, ξέρω εγώ, διάφορα δευτερογενή προϊόντα, ρούχα, σκεύη κτλ. Μάλιστα, οι έμποροι αυτοί τους δανείζουν στους χωριάτες μηχανήματα και πρώτες ύλες και οι χωριάτες τους δίνουν πίσω τα προϊόντα που παράγουν. Έτσι, σιγά σιγά δημιουργείται ένα πρόπλασμα της μεταγενέστερης αστικής τάξης. Εκεί εμφανίζεται η γέννηση του καπιταλισμού. Στην Αγγλία, ναι, αυτό έγινε πολύ θεαματικά και σε μεγάλη κλίμακα, διότι η Αγγλία ήταν εμπορική δύναμη, ο πληθυσμός της ήταν εξωστρεφής, είχαν, ας πούμε, μια παράδοση έντονη εμπορική. Στην Αγγλία λοιπόν δημιουργείται για πρώτη φορά αυτή η θεαματική μεταβολή, όπου δημιουργούνται εργοστάσια. Στα εργοστάσια σειραίουν αγρότες εγκαταλείποντας την Ήπεθρο. Δημιουργείται το φαινόμενο της αστιφιλίας. Με τα εργοστάσια παράγουν μαζικά προϊόντα. Αρχίζουν οι εξαγωγές προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Η Αγγλία γίνεται το εργαστήριο του κόσμου, όπως ονομάστηκε. Δημιουργούνται αποικίες για να στέλνουν στην Μητρόπολη φτηνό εργατικό δυναμικό και πρώτες ύλες, και η Μητρόπολη να στέλνει σε αυτές επεξεργασμένα προϊόντα. Αλλά θέλω εδώ να πω κάτι για να φανώ και χρήσιμο στην εκπομπή σας. Κάτι που δεν είναι γνωστό, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η θεωρία του Γκούντεν Φρανκ, καθηγητού του Χάρβαρντ, ναι, τον οποίον τον ήξερα, και ο οποίος σε σειρά άρθρων του και βιβλίων του απέδειξε ότι όλο αυτό που λέμε βιομηχανική επανάσταση στηρίχθηκε στην εξής διαδικασία, η οποία αποκρύπτεται στην ουσία. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Όταν λοιπόν ο Κολόμβος ανακαλύπτει εντός εισαγωγικών την Αμερική, ο Γκούντεν Φρανκ έλεγε εντός εισαγωγικών, και εγώ το επικυρώνω, ότι η Αμερική ήταν ένας γνωστός τόπος προορισμού και οι Βίκινγκς είχαν βάσει στην Αμερική, ναι, και ο οικισμός, και οι Πορτογάλοι και οι Κινέζοι είχαν εμπόριο με τις κοινωνίες της Νοτιού Αμερικής. Η Αμερική την ξέραν όλοι. Τώρα, αυτό ότι την ανακάλυψε ο Κολόμβος είναι ένας μύθος που στηρίζει και συγκαλύπτει ταυτόχρονα το γεγονός ότι απλά οι Ευρωπαίοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι αρχικά και μετά Άγγλοι, Γάλλοι κτλ., λεηλάτησαν την Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάναν λοιπόν αυτοί? Πήγαν εκεί το 16ο αιώνα οι κονκισταδόρες, ο Κορτές, ο Πιζάρος, μετά ακολούθησαν οι Άγγλοι κτλ. Και τι κάνανε? Κατέστρεψαν τις αμερικανικές κοινωνίες και λεηλάτησαν το χρυσό. Με το χρυσό που πήραν από την Αμερική, άνοιξαν εμπορικές σχέσεις με την πραγματική οικονομική υπερδύναμη της αναγέννησης, που ήταν η Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Η Κίνα ήταν το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου και παραγωγής προϊόντων κτλ. Με το χρυσό λοιπόν της Αμερικής άνοιξαν εμπορικές παρτίδες με την Κίνα. Από την Κίνα εισήγαγαν μαζικά προϊόντα, και όχι μόνο προϊόντα, έτσι, το χαρτονόμισμα, η τυπογραφία, η πυρίτιδα, αυτά βγήκαν από την Κίνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Άνοιξαν λοιπόν παρτίδες με την Κίνα, έφερναν από την Κίνα καταναλωτικά προϊόντα και έτσι μπόρεσαν να απελευθερώσουν εκτάσεις που καλλιεργούσαν για σιτάρι, εφόσον εισήγαγαν από την Κίνα ρύζι, ας πούμε, και άρχισαν να καλλιεργούν τα λεγόμενα βιομηχανικά φυτά, δηλαδή λινάρι, βαμβάκι κτλ. Με το γεγονός αυτό δημιουργήθηκε η πρώτη αγγλική, αν θέλετε, αρχικά μανιφακτούρα και μετά βιομηχανία, βιοτεχνία και μετά βιομηχανία, δηλαδή βασικά τα εργοστάσια παραγωγής λινών και βαμβακιών ρούχων. Με αυτά λοιπόν άρχισαν να κάνουν εξαγωγικό εμπόριο οι Εγγλέζοι και έτσι ξεκίνησε η λειτουργία του αγγλικού καπιταλισμού. Έτσι, με το χρυσό από την Αμερική, και το εμπόριο με την Κίνα και την απελευθέρωση εδαφών στην στην ίδια την Αγγλία και την καλλιέργεια βιομηχανικών φυτών κτλ. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η πρώτη αγγλική βιομηχανία, η οποία οδηγεί την Αγγλία στην παντοκρατορία της και στην αυτοκρατορία της και στην κατάληψη ενός πολύ μεγάλου μέρους του πλανήτη, Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδίες, έτσι, Αφρική. Το 1/3 της επιφάνειας του πλανήτη ήταν υπό αγγλική κυριαρχία κάποια στιγμή το 18ο αιώνα. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της λαιλασίας της Αμερικής ως βάσης του δυτικού καπιταλισμού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρουσα είναι και η διατύπωση της θεωρίας του Γιώργου Καραμπελιά, του ημέτερου Γιώργου Καραμπελιά, ότι το πρόπλασμα και το μοντέλο της δυτικής αποικιοκρατίας και η πρώτη πρωτογενή συσσόρευση κεφαλαίου που οδήγησε την Ιταλία πρώτα-πρώτα σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορες προ-αστικές, πρώτο-αστικές μαλλομορφές, είναι η Σταυροφορία του 1204, με την οποία, στην οποία δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το αποικιοκρατικό μοντέλο επί ελληνικών εδαφών, και η λαιλασία που προέκυψε από την οποία έδωσε στους Ευρωπαίους τερατώδη πλούτο, πάνω στον οποίο άρχισε να οικοδομούν το δικό τους πολιτισμό και τη δική τους οικονομική ευημερία. Αυτά τα δύο λοιπόν, η λαιλασία της Ελλάδας το 13ο αιώνα και η λαιλασία της Αμερικής το 16ο αιώνα, ήταν η άθλια ηθικά βάση της καπιταλιστικής, του καπιταλιστικού μετασχηματισμού της δυτικής κοινωνίας.
0: Κύριε Μελετόπουλε, σας ακούμε και νομίζω ότι εκφράζω έτσι και τη γνώμη των ακροατών μας, και σκεφτόμαστε νομίζω οι περισσότεροι ή πολλοί από εμάς ότι τελικά δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα της εποχής μας, πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά, ιδεολογικά, αν δεν κοιτάξουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Και έτσι όπως τα αναλύουμε, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι σχέσεις και συσχετισμούς.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που βοηθάω, που μου λέτε ότι βοηθάω να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα. Κοιτάξτε, η ιστορία, λέω στους μαθητές μου και στις μαθητρίες μου, η ιστορία είναι... δεν μαθαίνουμε ιστορία για να γίνουμε ιστορικοί.
0: Ναι.
1: Ούτε μαθαίνουμε ιστορία για να... από περιέργεια. Μαθαίνουμε ιστορία γιατί η ιστορία είναι η μήτρα της σημερινής μας ταυτότητας ως ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος χωριστός από εμάς φέρει πάνω του τη σφραγίδα του παρελθόντος. Οι Έλληνες, ας πούμε, σε προϊόντα, ξέρω εγώ, της αρχαίας Ελλάδας, της Ρωμαιοκρατίας, του Βυζαντίου, της τέταρτης αυροφορίας, της ελληνικής επανάστασης. Τα μαθαίνουμε αυτά για να δούμε ποιοι είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι για να. Από επιστημονική περιέργεια. Επίσης, η ιστορία είναι η. Αν θέλετε, η μήτρα από την οποία προέκυψε η σημερινή συνθήκη την οποία ζούμε σήμερα. Επίσης, η ιστορία διδάσκει, ας πούμε, τα διάφορα μοντέλα τα οποία μας είναι χρήσιμα για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Τα μοντέλα της ιστορίας αναπαράγονται. Mm-hmm. Άρα πρέπει σήμερα να καταλάβουμε τι γίνεται με βάση τα ιστορικά, την ιστορική
0: Έτσι.
1: Εμπειρία μας.
0: Κύριε Μελετόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας, για το αφιέρωμα και για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Χαίρετε.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα συνομιλήσαμε με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής, με θέμα «Η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία».

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σύγχρονος άνθρωπο Θεός, αγνοεί μέτρα και όρια, τόνισε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Μείωση τιμών σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη Στήριξη των Οικοκυριών, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η Συμφωνία Ελλάδος και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. Σφοδρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Και ο καιρός για αύριο, γενικά αίθριος, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούρο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού 210 72 98 222.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας του 89,5, χαίρετε.
1: Μέλη των εορτών του πρώτου και δευτέρου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου, που είναι ο πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού μας έτους, θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα αρχίσουμε με ένα στοιχειρό προσώμιο των Ένων και ένα στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού, τα οποία θα ακούσουμε από πατέρες της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, από τον ψηφιακό δίσκο «Ύμνη του Ενιαυτού».

0: ένα στοιχειρό προσώμιο των ένων, της εορτής του γενεσίου της υπεραγίας του Θεοτόκου και ένα στοιχειρό ιδιόμελο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ακούσαμε από τον ψηφιακό δίσκο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος «Ύμνη του Ενιαυτού».
1: Από τον ίδιο ψηφιακό δίσκο τώρα θα ακούσουμε και το εξαποστηλάριο της εορτής του γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου.

0: από τον ψηφιακό δίσκο που κυκλοφορήθηκε από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος με τίτλο «Ύμνη του Ενιαυτού», ακούσαμε το εξαποστηλάριο της εορτής του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Καταβασίες τώρα της περίοδου αυτής του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σταυρών χαράξας μουσής. Θα τις ακούσουμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα κατά την παράδοση του διδασκάλου του Γεωργίου Βινάκη.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στα πλαίσια της σειράς «Η μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Στον ήχο σήμερα είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, μέλη της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Και πρώτα τρία στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού από την χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, που διευθύνει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής βυζαντινής μουσικής Φώτιος Κετσετζής. Τα προσώμια τα ακούμε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

0: Τρία προσώμια του Εσπερινού της εορτής του Τιμίου Σταυρού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου Τετράφωνο έψαλε η χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης με διευθυντή τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή.
1: Από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή θα ακούσουμε τώρα το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι σε ηχο δεύτερο.

0: Το δοξαστικό του Εσπερινού, του Τιμίου Σταυρού σε ήχο δεύτερο, έψαλε ο πρωτοψάλτης Φώτιος Κετσετζής.
1: Από τη βυζαντινή χοροδία της θεολογικής σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης, ας ακούσουμε και το απολυτίκιο «Σώσον Κύριε των λαών σου», ελληνικά, αγγλικά και σε αργό μέλος.

0: Το απολυτίκιο της εορτής του Τιμίου Σταυρού στα ελληνικά, στα αγγλικά και σε αργό μέλος ακούσαμε από τη βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης με διευθυντή το Φώτιο Κετσετζή.
1: Στην εορτή του Τιμίου Σταυρού ήθιστε να ψάλετε δοξολογία σε ηχο τέταρτο Άγια Παπαδικό. Εδώ θα ακούσουμε στίχους της δοξολογίας από ζωντανή ηχογράφηση της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας από συναυλία που δόθηκε στο Σιμπίου το Σεπτέμβριο του 2007.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που έδωσε η ελληνική βυζαντινή χοροδία στο Σιμπίου της Ρουμανίας το Σεπτέμβριο του 2007, ακούσαμε στίχους από τη Μεγάλη Δοξολογία σε ήχο Τέταρτο Άγια του Πέτρου του Πελοποννησίου.
1: Από την ίδια ζωντανή ηχογράφηση είναι και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Το «Ευλογήσατε τον Κύριον» στίχος του περίφημου βυζαντινού μαΐστερος Ιωάννη Κουκουζέλη. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο,
0: τον Αντώνη Ατόπουλο
1: και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Οι χριστιανοί πριν από τον Κωνσταντίνο, θρησκευτική μειονότητα, πολιτική απειλή ή εναλλακτική κοινότητα ζωής. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος». Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Οι χριστιανοί λοιπόν πριν από τον Κωνσταντίνο, λέει ο τίτλος μας, και φυσικά εννοεί τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Κοντά μας είναι ο καθηγητής Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί πολύ με όλα αυτά τα θέματα και έτσι είναι τιμή και χαρά που τον έχουμε για άλλη μια φορά κοντά μας να μας αναπτύξει αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ιωάννου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Καραγιώργη, δική μου η τιμή για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα και που μάλιστα στην ελληνική βιβλιογραφία είναι πολύ άγνωστο, και ελπίζω μέσα στην σημερινή ώρα, κατά την δυνατότητα και την γνώση μου, να προσφέρουμε μια οπτική σε σχέση με τους χριστιανούς αυτούς σε μια εποχή που πρέπει να την φανταστούμε χωρίς τα κλισέ του Ιησού του Ναζουραίου της αγαπημένης σειράς που παίζεται κάθε Πάσχα, χωρίς να υπάρχουν ναοί, εκκλησίες μάλλον, με τον σημερινό διάκοσμο, αλλά ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Είναι πριν το διάταγμα των Μεδιολάνων, έτσι δεν είναι, πριν γίνει η επίσημη ανεξιθρησκεία.
1: Ακριβώς, συχνά αναφέρουμε τον χριστιανισμό την εποχή του Κωνσταντίνου του Πρώτου ως η νέα θρησκεία. Δεν είναι νέα θρησκεία, είναι μια θρησκεία η οποία ήδη είχε 3 αιώνες ζωής. Αν σκεφτούμε ότι το ελληνικό κράτος είναι 2 αιώνων, καταλαβαίνουμε ότι από τον Γολγοθά και τον Κενό Τάφο, διότι η ιστορική έρευνα μέχρι εκεί φτάνει, μέχρι αυτό που ονομάζεται, αν και δεν υπήρξε ακριβώς διάταγμα των Μεδιολάνων, δεν υπήρξε νόμος, αλλά αυτή η απόφαση που ονομάστηκε διάταγμα των Μεδιολάνων, είναι μια εποχή που την αντιμετωπίζουμε ως terra incognita, μέσα από τις εικόνες και τις προσλήψεις μας, μέσα από το αφήγημα συνεχόμενων διώξεων, αλλά στην ουσία υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι δεν γνωρίζαν πώς θα εξελιχθεί η θρησκεία στην πορεία. Mm-hmm. Τους προσεγγίζουμε εμείς με τα, όπως εμείς αναμένουμε τον χριστιανό σήμερα, αλλά ζούσαν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.
0: Είναι όντως μία μειονότητα, έτσι, αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς. Για να το φανταστούμε καλύτερα, πρέπει να μεταφερθούμε ήδη στην Ιερουσαλήμ χονδρικά του 30 μετά Χριστόν, όταν ο Ιησούς είναι το ιστορικό όνομα, Χριστός είναι η θεολογική δήλωση, όταν ο Ιησούς έχει μαζί του και διδάσκει μία ομάδα ακολούθων, μεταξύ αυτών και οι 12, συμβολικός αριθμός για τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη, σε εισαγωγικά, χριστιανοί, δεν ονομάζουν τους εαυτούς τους έτσι, οι ίδιοι είναι Εβραίοι, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, και πιστεύουν ότι ο αρχηγός τους, ο οποίος τους διδάσκει ότι ήρθε ο καιρός των εσχάτων, των τελευταίων ημερών του κόσμου τούτου, όπως τον περιμένανε, έρχεται, είναι εδώ, είναι πρώτον πυλών. Αυτός ο άνθρωπος σταυρώνεται, είναι δεδομένο ότι ο ιστορικός Ιησούς υπήρξε, τα κινήματα αντιλήψεων ότι ήταν μυστικό πρόσωπο έχουν παρέλθει, ήταν του 19ου αιώνα, σταυρώνεται, πεθαίνει. πεθαίνει και ορισμένοι από αυτούς βλέπουν ένα τον Αναστάντα, που βέβαια υπό ιστορικούς όρους δεν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, βλέπουν κάτι που πιστεύουν ότι πλέον ο νεκρός αναστήθηκε, άρα όντως τώρα η Ανάσταση στους Εβραίους τότε δήλωνε στην εσχατολογία, δηλαδή στην αναμονή του τέλους του παρόντος κόσμου, ότι πλέον θα πλησιάζει η Βασιλεία του Θεού και το Ισραήλ, ο λαός του Ισραήλ θα μπορέσει να κερδίσει έναν των Ρωμαίων. Δηλαδή θρησκεία και πολιτική πήγαιναν μαζί. Αυτή είναι η πρώτη κοινότητα και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον όπως τελειώνει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που πηγαίνουν οι γυναίκες στον κενό τάφο και φεύγουν κατηλημένες από τρόμο και εφοβούντο γάρ, διότι δείχνει πως αυτή η κοινότητα έχασε τον αρχηγό της, ο οποίος σταυρώθηκε ως πολιτικό κινηματίας, ως ένας δηλαδή άνθρωπος ο οποίος αμφισβήτησε την εξουσία του Κέσαρα, έτσι ερμηνεύθηκε από τον Πόντιο Πιλάτο, έτσι φοβήθηκε ο Πόντιος Πιλάτος. Δεν κυνηγήθηκαν ωστόσο οι μαθητές του, δεν θεωρήθηκαν ότι έφεραν όπλα, απλώς αμέσως μετά τον θάνατο αυτή η κοινότητα είναι φοβισμένη και μέσα περιλαμβάνονται και γυναίκες. Αν λοιπόν το πλάσουμε στο νου μας και με τα χρώματα της εποχής, έχουμε ακριβώς μια κοινότητα που αναμένει την έλευση και βλέπουμε τον αναστάσιμο πλέον Χριστό, ο οποίος για αυτούς είναι μια επιβεβαίωση ότι πλέον ο καιρός είναι κοντά. Βέβαια, οι πρώτες πηγές που έχουμε ιστορικές για αυτήν την κοινότητα είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, γιατί είναι γραμμένες πριν καταστραφεί ο ναός του Ισραήλ. Τα Ευαγγέλια είναι μεταγενέστερα, οι σύγχρονοι μεταγενέστερα της καταστροφής του ναού, και μας διασώζει ακριβώς το κλίμα ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονταν ως Εβραίοι, συνέχιζαν να υπάρχουν και να διδάσκουν μάλιστα στον ναό. Ο ναός των Εβραίων του Ισραήλ ήταν ένα τεράστιο οίκημα 140 στρεμμάτων, όπου εκεί συγκεντρώνονταν και δίδασκαν ποικίλοι άνθρωποι, ραβίνοι, αυτοποκαλούμενοι μεσσίες, διδάσκαλοι. Και σε αυτό το πλαίσιο την αρχηγία της ομάδας των ακολούθων του Ιησού την έχει ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, και μάλιστα όπως βλέπουμε από την επιστολή προς Γαλάτας, όταν βρισκόταν στην Αντιόχεια ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, είχε μαζί του τον Απόστολο Πέτρο και έτρωγαν μαζί με εθνικούς, δηλαδή με όχι Εβραίους ή έστω με Εβραίους αλλά οι οποίοι πλέον μιλούσαν ελληνικά. Το να τρώει κάποιος μαζί με μη Εβραίους ήταν όνειδος, και μάλιστα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν το μάθε ο Ιάκωβος ως ο αρχηγός της Εκκλησίας, όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε αυτή την πρώτη κοινότητα ανθρώπων, έστειλε δικούς ανθρώπους και έψεξαν, κατηγόρησαν τον Πέτρο που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με εθνικούς και τρώει επομένως μαζί, η κοινή τράπεζα ήταν και δήλωση κοινής κοινότητας, τρώει λοιπόν με ανθρώπους άλλης θρησκείας, και κάπως έτσι ο Απόστολος Παύλος μένει να είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει με ταξίδια του στην Ελλάδα, με τη Ρώμη, να μεταφέρει αυτό το οποίο ο ίδιος πίστεψε ως τον χριστιανισμό. Η λέξη χριστιανισμός δεν είναι του Παύλου. Μάλιστα, έχουμε την πρώτη φορά που βρίσκουμε τη λέξη χριστιανή είναι στις πράξεις των Αποστόλων, οι οποίες θεωρούνται συνέχεια του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Είναι ένα κείμενο στα τέλη του 1ου αιώνα και μάλλον χριστιανοί ονομάστηκαν από τους αντιπάλους τους. Η κατάληξη Ιάνος στα λατινικά είναι ο οπαδός του, και το Χριστός το δώσαν όχι με τη θεολογική σημασία. Α, αυτοί πιστεύουν, αν και Εβραίοι, ότι υπάρχει, ότι ο Μεσσίας έχει έρθει και θα ξανάρθει ως τελική πλέον κρίση. Άρα, πώς σήμερα ορισμένους αιρετικούς λέμε Αριανούς, Νεστοριανούς, έτσι ονόμασαν άλλοι Εβραίοι τους Εβραίους αυτούς που πίστευαν στον Χριστό, Χριστιανούς. Οι ίδιοι που πίστευαν στον Χριστό, αν πρέπει να ανατρέξουμε στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, αυτοαποκαλούνται ως οι της Οδού, οι άνθρωποι της Οδού, οι Άγιοι και οι Αδελφοί. Αυτή είναι η εικόνα σε γενικές γραμμές που ισχύει από το κίνημα του Ιησού, που ήταν άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν ότι έχει έρθει ο Μεσσίας. Μάλιστα ο Ιησούς ζει σε μια εποχή που και άλλοι άνθρωποι ευαγγελίζονται, υπόσχονται ότι είναι Μεσσίες. Όταν ο Ιησούς σταυρώνεται με δύο ληφτές, ο ληφτής δεν σήμαινε ο πορτοφολάς, είναι ο σφετεριστής. Άρα τον καιρό εκείνο στην Ιερουσαλήμ, εκείνο το εβραϊκό Πάσχα, υψώθηκαν τρεις σταυροί για τρεις σφετεριστές. Ακριβώς όμως ο θάνατος και αυτό που είδαν και το ερμήνευσαν ως Ανάσταση, και δεχόμαστε ως χριστιανοί ότι είναι Ανάσταση, αυτό τους έδωσε τη βεβαιότητα ότι τελικά πράγματι αυτός είναι ο Μεσσίας.
0: Η της Οδού, γιατί ονομάστηκαν, ποια είναι η δικαιολογία?
1: Το βρίσκουμε μέσα στην, και προς την, στις πράξεις των Αποστόλων, και λέει, αναφέρθηκα το εγώ ακολουθώ τους της Οδού, η οδός της αλήθειας, της σωτηρίας.
0: Ο δρόμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούν στην Ανατολή μέχρι και την Κίνα αυτή.
1: Ακριβώς. Πάντα η οδός είχε την αίσθηση του περάσματος, της αλλαγής.
0: Και μας έχει φτάσει στις μέρες μας μέσω της μουσικής, η δρόμη της μουσικής. Έχει ακριβώς την ίδια ρίζα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι περίμεναν αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν στον Ιησού ως Μεσσία. Ακόμα δεν υπήρχε πίστη ότι αυτός ο Μεσσίας είναι και ο Θεός, ο ομοούσιος Υιός του Πατρός. Αυτά εξελίχθηκαν θεολογικά και σταδιακά. Πίστευαν ότι θα επανέλθει γρήγορα, ότι ο καιρός εγγύς εστί. Άρα έτσι δικαιολογείται και δικαίως, μάλλον και αδίκως κατηγορείται ο Παύλος, ο οποίος προτείνει στους ανθρώπους να μην παντρεύονται. Αυτό δεν το κάνει από κάποιον αντιερωτισμό, αλλά πίστευε ότι και ο ίδιος, η γενεά αυτή, θα προλάβει να ζήσει την Δευτέρα Παρουσία. Άρα δεν είχε νόημα οι άνθρωποι να παντρεύονται. Πίστευε ο ίδιος και τη βαθιά βεβαιότητα ότι θα είναι σε αυτούς οι οποίοι θα ζήσουν, όντας ήδη ζωντανοί, την έλευση του Αναστάντος, διότι ήδη είχε θεαθεί ως Αναστάς. Όμως τα χρόνια περνούσαν και ο Αναστάς δεν εμφανιζόταν, και βλέπουμε πλέον το 66 με 70, πάντα από εδώ και πέρα δεν χρησιμοποιώ το μετά Χριστόν, θεωρείται δεδομένο, υπάρχει μια εβραϊκή εξέγερση εναντίον της ρωμαϊκής κυριαρχίας, πάβουν οι θυσίες των Εβραίων οι Εβραίοι θυσίαζαν περιστέρια ή μόσχους στον ναό του Θεού,

0: γινόταν μετά τον Ιησού, όπως ο Ιάκωβος, ο αδερφόθεος, μάλιστα ο Ιάκωβος ο αδερφόθεος σκοτώθηκε στο ναό το 62 μετά Χριστόν, σύμφωνα με τον Ιώσυπο, τον Εβραίο ιστορικό. Επομένως, όταν πάβει να υπάρχει ο ναός και δεν έρχεται ούτε τότε ο Αναστάς, ξεκινάει ένα κίνημα αμφισβήτησης ότι τελικά δεν, ο Χριστός ήταν ένας ψευδομεσσίας. Και γράφονται τότε τα Ευαγγέλια και δει το κατά Ιωάννην, το οποίο είναι το πιο θεολογικό, με το οποίο προσπαθούν να πείσουν το κοινό, για τα Ευαγγέλια δεν είναι και οι ίδιοι Ευαγγελιστές το γνώριζαν, δεν γράφαν ιστορία, είναι κείμενα με την γλώσσα της συμβολική της εποχής, να πείσουν το κοινό να μην αφήσει την πίστη των Ιησού, και γι' αυτό έχουμε και στο κατά Ιωάννη τον Ιησού να υπόσχεται ότι μετά από μένα θα έρθει ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Άρα μπορεί ο Ιησούς να μην έρθει άμεσα, είναι λεγόμενη καθυστέρηση της παρουσίας, αλλά όσο λείπει ο Αναστάς, βρίσκεται και ρέει και εκπορεύεται μέσα στους ανθρώπους και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι διαμορφώνεται πλέον η Εκκλησία σε άλλο επίπεδο, δεν είναι απλώς ομάδες πιστών, αλλά αφού το τέλος δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, έρχονται απέναντι σε μια μεγάλη γνωστική ασυμφωνία. Δηλαδή είναι αλλιώς να περιμένουν ότι ο κόσμος θα καταστραφεί ή θα έρθει το τέλος του παρόντος κόσμου άμεσα, και αλλιώς ότι τώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους υπολείπους σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πότε και πώς θα τελειώσει. Και γι' αυτό αρχίζει να οργανώνεται ο χριστιανισμός με εκκλησίες οι οποίες πλέον έχουν πρεσβύτερο, επίσκοπο. Οι όροι αυτοί υπάρχουν και στις επιστολές του Παύλου, αλλά πλέον αποκτούν άλλη σημασία κατά τον δεύτερο αιώνα, όπου πλέον το τέλος δεν είναι κοντά, άρα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να οργανώνουν την κοινότητα, η οποία κιόλας πολλαπλασιάζεται. Οι πρώτες κοινότητες πάντως χριστιανών, μπορούμε να τις αντιληφθούμε από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, προς Ρωμαίους. Μιλάμε για κοινότητες, λέμε εκκλησία στην εκκλησία των Κορινθίων. Είναι μικρή οίκη, ντόμους εκκλέζιε, περίπου 15 με 30 άτομα, οι οποίοι έχουν μάθει το κήρυγμα του Ιησού μέσα από τον Παύλο, ο οποίος ταξίδεψε και κατόπιν διατηρεί αλληλογραφία και προσπαθεί μέσα από την αλληλογραφία να λύσει προβλήματα που υπήρχαν σε αυτές τις κοινότητες. Ο Παύλος δηλαδή δεν γνώριζε ότι εν τέλει οι επιστολές του θα γίνουν ένα κόρπους κειμένων το οποίο θα διαβάζεται στην Εκκλησία. Είχαν χριστικό λόγο ύπαρξης.
1: Και γι' αυτό τις έγραψε, γι' αυτό και γι' αυτόν τον ίδιο λόγο, και έχουμε και τις επιστολές άλλων Αποστόλων. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο.
0: Οι επιστολές, και από τη στιγμή που μια κοινότητα λάμβανε μια τέτοια επιστολή, την διατηρούσε. Έχουν χαθεί επιστολές, το γνωρίζουμε. Αναφέρει ο Παύλος για επιστολή προς, δεν θυμάμαι, προς μια πόλη, Φιλιππισίους. Ξέρουμε ότι δεν σώζεται μια τέτοια επιστολή, που σημαίνει ότι χάθηκε. Αλλά οι κοινότητες κατά βάση τις κρατούσαν ως σταδιακά ιερά κείμενα. Και όσο προχωρούν οι δεκαετίες, ο χριστιανισμός από ένα προφορικό κίνημα που ως μόνη γραφή αναγνωρίζει αυτό που σήμερα ονομάζουμε Παλαιά Διαθήκη, τότε δεν ήταν η μόνη τους γραφή, αρχίζει να δέχεται και άλλα ιερά κείμενα όπως του Παύλου και σταδιακά τα Ευαγγέλια, τα οποία εμφανίστηκαν κατά τόπους. Δηλαδή όταν εμφανίστηκε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, το είχε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Δεν είχε αυτή η κοινότητα εξ αρχής και τα άλλα τρία Ευαγγέλια. Στη δεκαετία του 140 έχουμε τον Μαρκίωνα στη Ρώμη, ο οποίος θεώρησε ότι μια μορφή

0: του Καταλουκάν Ευαγγελίου είναι οι έγκυροι και ορισμένες επιστολές του Παύλου, αυτές και όπου σήμερα θεωρούνται έγκυρες, γιατί υπάρχουν και οι δευτεροπαύλες επιστολές που είναι από τον κύκλο του Αποστόλου Παύλου, και κράτησε αυτό μόνο ως Ευαγγέλιο. Απ' την άλλη, στην Συρία έχουμε τον Τατιανό, ο οποίος πάλι τον 2ο αιώνα γράφει το δια τεσσάρων, δηλαδή κυκλοφορούσαν τα τέσσερα Ευαγγέλια, λαμβάνει υπόψη την ύπαρξή τους και τις αντιφάσεις που αυτά έχουν ανάμεσά τους. Οπότε κάνει μια κοπτοραπτική και δημιουργεί ένα Ευαγγέλιο χωρίς τις αντιφάσεις, γραμμένο στα συρικά, και το οποίο μάλιστα χρησιμοποιούταν στην λατρεία μέχρι και τον 5ο αιώνα. Απλώς σήμερα έχει χαθεί το μεγαλύτερο του μέρος και δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν αυτή η διαδικασία συγγραφής. Παράλληλα έχουμε τον Ειρηναίο, επίσκοπο της Λιών, το 170, ο οποίος είναι γνώστης των τεσσάρων Ευαγγελίων, άρα καταλαβαίνουμε ότι από τον κενό τάφο το 30 χονδρικά, γιατί ο Ιησούς γεννήθηκε προ Χριστού, έχει ένα σφάλμα χρονολογικό, ο Ηρώδης πέθανε προ Χριστού, γι' αυτό ούτε τα Ευαγγέλια αναφέρουν συγκεκριμένη ότι πέθανε στα 33 χρόνια, σταυρώθηκε στα 33 χρόνια. Χονδρικά έχουμε το 30 μετά Χριστόν. Από εκεί και μετά σταδιακά αποκτά ο χριστιανισμός τα δικά του ιερά κείμενα και οι χριστιανοί χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά την νέα τεχνολογία της εποχής, δηλαδή τον κώδικα, το βιβλίο. Δηλαδή μέχρι τότε, και αν προσέξουμε και μια εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κρατάει πάπυρο, ο οποίος είναι σε ρολό. Αυτό λέγεται ηλιτάριο. Οι αρχαίοι, και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Εβραίοι, ακόμα και σήμερα οι Εβραίοι διαβάζουν την Τωρά από ηλιτάριο, έχουν ακριβώς αυτά τα διάβαζαν σε ρολό, το οποίο ήταν αρκετά δύσχριστο, διότι έπρεπε να ανοίξει όλο με το ένα χέρι να κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση, το άλλο χέρι άλλη, για να ανοίξει όλο και να μπορέσουμε να βρούμε το κατάλληλο σημείο για σχολιασμό.
1: Και άμα το άνοιγες και πολύ τακτικά, αυτό σιγά σιγά ευθύρετο πιο εύκολα.
0: Ακριβώς. Και ανακαλύπτεται στις αρχές του 1ου αιώνα η μορφή του κώδικα, του βιβλίου, όπου πλέον οι πάπυροι, κατόπιν οι περγαμηνοί, ο πάπυρος είναι από φυτό, η περγαμηνή είναι από δέρμα ζώο,
1: επεξεργασμένο, ναι.
0: Ακριβώς, που δένεται στη ράχη, και έτσι αυτό προσφέρει κάτι, έχει μια τριπλή λειτουργία. Απ' τη μία, εύκολο να εντοπιστεί ένα απόσπασμα προς σχολιασμό. Κατά δεύτερον, εύκολο να μετακινηθεί. Ο χριστιανισμός είναι προσιλητιστική θρησκεία. Ήταν προσιλητιστική, και ας μην κοιτάμε την Ελλάδα που είναι μια χριστιανική χώρα. Βλέπουμε τις δράσεις, για παράδειγμα, του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στην Αφρική. Μεταφέρουν το μήνυμα του χριστιανισμού. Και το λέει και ο ίδιος ο Ιησούς, να πορευθέντε, να ευαγγελίστε.
1: Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη.
0: Ακριβώς. Άρα είναι στη ρίζα του μία από τις θρησκείες της διάδοσης. Άρα το βιβλίο ως τεχνολογία επιτρέπει αυτό πάρα πολύ εύκολα, που κάτι που δεν είχαν την ανάγκη και δεν είχαν συνειδητοποιήσει ακόμα άλλες θρησκείες πέρα από τον μανιχαϊσμό, που είναι άλλη περίπτωση. Και κάτι άλλο όμως που επέτρεπε ο κώδικας, το βιβλίο, είναι να μπουν μέσα όσα θεωρούνται αποδεκτά ιερά κείμενα και να μείνουν έξω αυτά που εν τέλει η Εκκλησία τα θεωρεί απόκριφα. Αυτό βέβαια μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε τον 5ο αιώνα. Ήδη ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Αθανάσιος, κάνει συγκεκριμένη λίστα με τα βιβλία της Καινής Διαθήκης που πρέπει να αναγιγνώσκονται, Και έχουμε και μία σύνοδο στην Καρχιδόνα στις αρχές του 5ου αιώνα που το επαναλαμβάνει. Αλλά
1: είναι η συμβολή των μεγάλων πατέρων σε αυτό, έτσι, εδώ τώρα, σε αυτό τον αιώνα.
0: Όχι, αυτό έρχεται από την παράδοση της Εκκλησίας, δηλαδή ήδη από τον Κλίμεντα, επίσκοπο Ρώμης, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος είναι αυτός που κατονομάζει τους Ευαγγελιστές. Αυτός αποδίδει τα Ευαγγέλια. Ο Κλίμης, επίσκοπος Ρώμης, αποδίδει τα Ευαγγέλια σε συγκεκριμένους συγγραφείς, αλλά κυκλοφορούν παράλληλα και πολλά άλλα Ευαγγέλια. Το Ευαγγέλιο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Μάλιστα, η μεγάλη διάδοση είχε η Αποκάλυψη Πέτρου. Η Αποκάλυψη Ιωάννου άργησε να μπει στον κανόνα. Γι' αυτό και σήμερα η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν διαβάζει καθόλου την Αποκάλυψη μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Θεία Λειτουργία. Και έχουμε ακόμα και κώδικες του 9ου αιώνα από το Βυζάντιο όπου λείπει η Αποκάλυψη. Οι μεγάλοι πατέρες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Νήσις, Γρηγόριος Ναζιανσινός, ήταν σχολιαστές. Για τον κανόνα λειτουργήσε η παράδοση που δεν μπορούμε να την πούμε εξατομικευμένα σε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή και ο Μαρκίων πρώτος το 140 έκανε ένα βήμα, είπε ότι αναγνωρίζει το Καταλουκάν. Ο Τατιανός έκανε άλλο βήμα. Δηλαδή, σήμερα αυτοί αντιμετωπίζονται ως αιρετικοί, αλλά οι ίδιοι δεν το έβλεπαν ως κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα δεν είχε διαμορφωθεί η ολότητα, για να πούμε ότι αυτός πηγαίνει αντίθετα με το ρεύμα. Αυτός σχετικά με την τεχνολογία των κειμένων που βοήθησε ιδιαίτερα στο να διαδοθεί ο χριστιανισμός και υποθέτουμε, αλλά με μοντέλα στατιστικά, ότι ο χριστιανισμός αυξανόταν περίπου 40% αναδεκαετία.
1: Μπορούμε σε αυτή την φάση να πούμε ότι είναι μια εναλλακτική κοινότητα ζωής.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι που κάνει τον χριστιανισμό ιδιαίτερα αγαπητό. Μπορεί να φανεί λίγο άστοχο, αλλά όπως κάποτε οι χίπης ήταν μια κοινότητα που ήλκει ανθρώπους, έτσι και ο χριστιανισμός προέκρινε έναν τρόπο ζωής πολύ διαφορετικό από τα ελληνορωμαϊκά δεδομένα. Και τι εννοώ? Δεν καταργεί τη δουλεία. Σε μια δουλοκτητική κοινωνία δεν καταργείται η δουλεία. Ο Απόστολος Παύλος το αποδέχεται, αλλά τι λέει? Ότι μπορεί νομικά ο δούλος να ανήκει στον κάτοχό του, αλλά την ώρα του κοινού γεύματος της Κυριακής, το λεγόμενο γεύμα της αγάπης, στο τέλος του οποίου γινόταν και η πόση του ίνου και η κλάση του άρτου, εκεί πλέον είστε αδερφοί. Άρα αυτό έρχεται να ανατρέψει μια αντίληψη παγιωμένη χιλιάδες χρόνια. Ποτέ ο δούλος δεν ήταν αδερφός. Παράλληλα αλλάζει και η θέση της γυναίκας.
1: Εδώ θα σταματήσουμε λίγο να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Έχουμε λοιπόν αλλαγή και στη θέση της γυναίκας, κύριε Ιωάννου, με τον Παύλο, έτσι?
0: Ακριβώς, μάλιστα στον Απόστολο Παύλο ερχόμαστε σε επαφές και στις παράξεις των Αποστόλων με γυναίκες όπως την Φίβη, την Πρίσκα. Αυτά τα ονόματα είναι στην ουσία γυναίκες οι οποίες είχαν σημαντικούς οίκους και μέσα σε αυτούς τους οίκους μαζεύονταν οι χριστιανοί και τις Κυριακές μπορούσαν να λατρεύουν. Όταν λέμε λατρεία, μπαίνει σταδιακά και ήδη από τον 1ο αιώνα το στοιχείο του ύμνου, αλλά όπως προαναφέρθηκε στην αρχή ήταν το λεγόμενο γεύμα αγάπης, Και μάλιστα έχουμε και τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο να κατακρίνει τους χριστιανούς, διότι οι πλούσιοι πήγαιναν από νωρίς το γεύμα αγάπης και μεθούσαν, ενώ οι φτωχοί πήγαιναν αργά. Και τα γεύματα την εποχή εκείνη, το κατά εξοχήν ήταν να τρώνε ψωμί και να πίνουν ίνο. Οπότε αρχικά αυτά ήταν μέσα στο πλαίσιο του γεύματος. Το ψωμί εξάλλου ήταν το φαγητό των ανθρώπων μέχρι και τον 20ο αιώνα. Αλλά βλέπουμε πως ήδη το λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, έχει μια ποιητικότητα στο Ευαγγέλιο, και ο Παύλος έχει την ίδια φράση μέσα στις επιστολές του, που σημαίνει, δεδομένου ότι ο Ιησούς μίλησε αραμαϊκά, για να απέκτησε ποιητικότητα στα ελληνικά αυτή η φράση, μπήκε σταδιακά ως, ως λατρευτικό κείμενο, ως ύμνος. Αλλά δεν πάβει οι άνθρωποι να συναντιούνται τις Κυριακές, υπήρχαν και άνθρωποι που συνέχισαν κατά το εβραϊκό πρότυπο να συγκεντρώνονται τα Σάββατα, να έχουν το γεύμα της αγάπης. Ακριβώς εκεί ήταν όλοι ίσοι, ήταν αδερφοί, και συχνά οι γυναίκες ήταν οι οικοδέσποινες. Και μπορεί σήμερα να ακούγεται παράξενο, αλλά υπήρχαν και κοινότητες όπου ακριβώς το μοίρασμα του ίνου και του άρτου το αναλάμβαναν γυναίκες. Γιατί δεν έχουμε το τελετουργικό που έχουμε σήμερα κατά νου. Και όλα αυτά αλλάζουν όχι μόνο ανά εποχή, αλλά και ανά περιοχή. Δεν είναι ακόμα μια καθολική εκκλησία. Είναι οίκη. Και στο πλαίσιο της θέσης της γυναίκας αλλάζει το εξής. Έχετε η εβραϊκή ηθική. Σύμφωνα με την εβραϊκή ηθική, η μοιχεία απαγορεύεται και από τον άντρα. Στον ελληνορωμαϊκό κόσμο η γυναίκα είχε πολύ περιορισμένες, είχε μοναδική ερωτική επιλογή των σύζυγό της, για να υπάρχει και ο έλεγχος των απογόνων. Αντίθετα, ο σύζυγος μπορούσε να συνευρεθεί με μια πόρνη, με μια παλακίδα. Έρχεται ο χριστιανισμός και φέρνει μια άλλη κοινωνική επανάσταση. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά αρχίζει πλέον και εξίσου υπάρχει και ο άντρας είναι μοιχός, όπως και η γυναίκα. Άρα βλέπουμε να πέρα από το ουσιαστικό η πόρνη και το ουσιαστικό ο πόρνος. Και ακόμα και σήμερα σε εκκλησίες ιστεροβυζαντινές, στην, προσωπικά όσο γνωρίζω στην Μάνη, υπάρχουν ζωγραφιές, αγιογραφίες της κόλασης, όπου απεικονίζεται ο πόρνος, όχι η πόρνη. Και μάλιστα, ενώ κατά τον δεύτερο αιώνα, όπως είπαμε, σταδιακά οι κατατόπους χριστιανοί αυξάνονται, υπάρχουν δωρεές, υπάρχει ανάγκη για φιλανθρωπία, κάτι που κάνει τον χριστιανισμό ιδιαίτερα αγαπητό, και θα επανέλθω σε αυτό. Έχουμε τους επισκόπους, οι οποίοι πλέον έχουν, περνάμε στην μοναρχία του επισκόπου. Ο χριστιανισμός του πρώτου αιώνα δεν ήταν μοναρχικός. Δεν υπήρχε η απόλυτη αυθεντία του ενός ηγέτη. Ήτανε κοινοτικός. Ζούσαν, γι' αυτό οι πρώτες ήταν κομμουνιστικές κοινότητες. Από τον δεύτερο αιώνα, που πλέον πρέπει να υπάρχει οργάνωση των περιουσιών, και αφού ο κόσμος δεν προβλέπεται να τελειώσει άμεσα, άρα κάποιος πρέπει να οργανώνει αυτούς τους ανθρώπους, περνάμε σταδιακά και όχι μια και έξω, δηλαδή είναι μια πορεία από τον δεύτερο αιώνα μέχρι και τον τέταρτο, μήπως μέχρι και τον πέμπτο, έκτο, στην μοναρχία του επισκόπου. Ενώ υπάρχουν όμως και άλλες μορφές χριστιανισμού, ο μοντανισμός για παράδειγμα, μοντανισμός από τον αρχηγό τον Μοντάνο, ο οποίος πρέσβευε την αντίληψη ότι το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει να μιλά μέσα από προφήτες. Οι προφήτες εξακολουθούν να υπάρχουν. Προφήτης είναι αυτός που μιλάει στο όνομα του Θεού, δεν είναι ο μάντης, είναι αυτός που μιλά αντί του Θεού. Και υπήρχε και το λεγόμενο προφητικό λοιπόν κίνημα, μεταξύ αυτών και γυναίκες, στην Φρυγία της Μικράς Ασίας, που μιλούσαν και θεωρούσαν οι πιστοί ότι μεταφέρουν τον Λόγο του Θεού, του Χριστού. Δηλαδή πίστευαν στον Χριστό, αλλά ήταν απέναντι στην εξουσία του επισκόπου, διότι ο επίσκοπος λέει ότι εκείνος μπορεί να οργανώνει την εκκλησία, στην οποία πνέει το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, υπήρχαν και αυτά τα κινήματα, τα προφητικά, που θεωρούσαν ότι το πνεύμα μπορεί να εκφράζεται και μέσα από τον κάθε άνθρωπο. Και μάλιστα οι τελευταίοι άνθρωποι που στήριζαν τον μοντανισμό εξαφανίστηκαν τον 7ο αιώνα μέσω του Ιστινιανού διεκτελέσεων. Για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει ένας χριστιανισμός, υπάρχουν χριστιανισμοί σε εισαγωγικά, χριστιανοσύνες. Όμως έχουμε παράλληλα, οι άνθρωποι δεν θεολογούν, δεν υπάρχει δόγμα. Θεολογούν πολύ λίγοι μορφωμένοι, ο Τερτυλιανός, ο Οριγένης. Αναγνωρίζουν βέβαια, έχουμε τον Ιησού ως Θεό, έχουμε ψηφιδωτό του 3ου αιώνα, πριν δηλαδή τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο και τη Σύνοδο της Νίκαιας, που αναφέρει τον Ιησού ως Θεό, σε ένα δάπεδο ελληνορωμαϊκό, καθαρής ελληνορωμαϊκής τεχνικής. Αλλά δεν είναι μία εκκλησία. Σταδιακά όμως αυτές οι κατατόπους εκκλησίες επικοινωνούν με επιστολές, και έτσι δημιουργείται ισχυρότερο, αλλά όχι απόλυτο, το αίσθημα του συνανήκειν. Να αναφερθώ και λίγο στον εναλλακτικό τρόπο ζωής, στην φιλανθρωπία. Ο Χριστός ακριβώς λειτουργήσε θεραπεύοντας, και αυτό υπήρξε πρότυπο. Γι' αυτό και ακριβώς λόγω του COVID έγιναν μελέτες πλέον σε σχέση με το πώς επιδράει η ασθένεια στην ιστορία, και φαίνεται ότι επειδή υπήρξαν σημαντικοί λοιμοί με όμικρον γιώτα, ασθένειες, την εποχή του Μάρκου Αυριλίου, τέλη 2ου αιώνα, και κατά τα τέλη του 3ου αιώνα, ο λεγόμενος λοιμός του Κυπριανού, όταν ξεσπούσε ένας λοιμός, ξέρουμε από τον Θουκυδίδη και τον λοιμό των Αθηναίων, ότι οι άνθρωποι έφευγαν και άφηναν τους ανθρώπους τους δικούς του μόνους, άταφους. Οι χριστιανοί ήταν, ορισμένοι χριστιανοί, ήταν εκείνοι οι οποίοι στέκονταν δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν τις πληγές του λοιμού, κατέρεαν. Αν το κάνουμε εικόνα και βγάλουμε τις σημερινές αντιλήψεις που έχουμε για τον άρρωστο, αλλά τι σημαίνει ένας άρρωστος στην εποχή εκείνη, αν σε εγκαταλείπουν οι συγγενείς σου, αλλά έρχεται κάποιος που σου ευαγγελίζεται τον Ιησού Χριστό και κάθεται δίπλα σου, και επειδή κάθεται δίπλα σου και σε φροντίζει, ενδεχομένως αναρρώνεις, άρα γιατί να μην πιστέψεις τον Ιησού. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα ξενοδοχεία, ο θεσμός των ξενοδοχείων, που ήταν ακριβώς ιατρία, ήταν κάτι το χριστιανικό, και στην Ανατολή και στη Δύση πέρασε υπό χριστιανικό έλεγχο, ακόμα και όταν κατέλαβαν τη Μέση Ανατολή οι μουσουλμάνοι, δηλαδή ο γιατρός του Χαλίφη ήταν χριστιανός, ο Ερυθρός Σταυρός είναι κάτι χριστιανικό, ξεκίνησε με χριστιανικές συνιστώσεις, ακόμα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν χριστιανικό πλαίσιο, έρχονται από χώρες χριστιανικές ή μεταχριστιανικές, και όπως διάβαζα, στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή το 1,9 του πληθυσμού είναι χριστιανοί. Από το 1,9 το 25% είναι γιατροί, το 25% όλων των κατοίκων του Ισραήλ, το 25% είναι χριστιανοί γιατροί, από όλους τους γιατρούς το 25% είναι χριστιανοί, και από τους όλους τους φαρμακοποιούς το 5% είναι χριστιανοί, ενώ κανονικά μόνο το 1,9% όλου του Ισραήλ είναι χριστιανοί. Άρα βλέπουμε ότι η φιλανθρωπία και η ίαση βοήθησε ακριβώς τον χριστιανισμό να επεκταθεί. Και είναι και λογικό, διότι ακριβώς όταν προσφέρεται ίαση υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα τελικής αποθεραπείας.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Δεν σας έχω ξεκουράσει καθόλου, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, κύριε Ιωάννου. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Οι χριστιανοί πριν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο ήταν μια θρησκευτική μειονότητα, ήταν κατά περιόδου στην αρχή, μετά είχε μια εναλλακτική κοινότητα ζωής. Ο τίτλος μας, κύριε καθηγητά, κύριε Ιωάννου, έχει και την πολιτική απειλή. Υπήρξε πολιτική απειλή?
1: Υπήρξε πολιτική απειλή, απλώς θα ήθελα να προσθέσω κάτι για την εναλλακτικό βίο για να επανέλθω πιο μαλά στην απειλή. Κάτι που αλλάζει επίσης είναι και η αίσθηση περί νεκρού σώματος. Και οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι θεωρούσαν το νεκρό μίασμα. Οι νεκροί βρίσκονταν εκτός του άστεως. Ενώ πλέον, ειδικά οι μάρτυρες, εκειδένει με το πολιτικό, οι μάρτυρες των χριστιανών θάπτονται εντός της πόλεως, κάτι το οποίο φαινόταν φρικτό για τους μη χριστιανούς. Οι λεγόμενες κατακόμβες δεν ήταν η χώρα όπου τρέχαν οι χριστιανοί να κρυφτούν επί τριών αιώνων. Κεντρώνονταν εκεί, έθαβαν μέσα στην πόλη, βρίσκεται μέσα στην Ρώμη για παράδειγμα, βρίσκονταν η χώρα αυτή, και τοποθετούνταν στους τάφους, και εκεί γύρω είχαν τα λεγόμενα νεκρόδειπνα. Το να τρώει ένας άνθρωπος δίπλα στο νεκρό σήμερα μας φαίνεται παράξενο. Βέβαια εκεί ήταν γεύματα αγάπης. Αυτό λοιπόν γρήγορα έδωσε υποψίες για συνωμοσίες, ότι οι χριστιανοί, που είναι αρκετά διαφορετικοί, κατηγορήθηκαν ως αιμομίκτες και για ειδιπόδιες σχέσεις ακριβώς. Γιατί έβαλαν ανθρώπους που άλλο αποκαλούνται αδερφός, αδερφή, να παντρεύονται, ή άκουγαν για τη Θεία Ευχαριστία και το ερμήνευαν ότι τρώνε ανθρώπους. Έμπαινε μέσα το στοιχείο βέβαια της συκοφαντίας, ότι οι χριστιανοί σκότωναν και έτρωγαν νεκρά μωρά, που μετά τις ίδιες κατηγορίες έκαναν και οι χριστιανοί για τους Εβραίους και στον ελλαδικό χώρο πρόσφατα. Οπότε ακριβώς αυτό το γεγονός, που δεν ήταν οι χριστιανοί δεν το έκαναν με την έννοια του να γίνεται κρυφά, αλλά να παραμείνει ο νεκρός ως ευλογία, δεδομένου ότι μαρτύρησε και έπρεπε να παραμείνει προφανώς, αυτό δημιούργησε την αίσθηση των συνωμοτικών κύκλων. Σχετικά με τους διωγμούς βέβαια, έχουμε από το σχολείο, τουλάχιστον εγώ πρόλαβα, την αίσθηση των τριών αιώνων αδιάλειπτων διωγμών. Αυτό είναι αφήγημα το οποίο όντως η ίδια η Εκκλησία του 4ου αιώνα με τον Ευσέβιο Κεσαρίας διαμόρφωσε. Έχει αναθεωρηθεί, και είναι σωστό που έχει αναθεωρηθεί, γιατί ακριβώς θα ήταν ένας πολύ καημένος χριστιανισμός, ένας χριστιανισμός που απλώς διωκόταν. Είναι ένας χριστιανισμός ο οποίος είχε επαφή με τις ελίτ. Ήδη στον κύκλο του Ιησού υπήρχε γυναίκα από τον χώρο του Ηρώδη, όχι του γνωστού, ενός άλλου Ηρώδη αρχηγού της Ιουδαίας, του Τετράρχη. Έχουμε από τον κύκλο από τον Νίκο του Παλατιού ανθρώπους οι οποίοι είναι χριστιανοί. Είναι μορφωμένοι άνθρωποι, δηλαδή έχουμε τον Οριγένη, ο οποίος είναι βαθιά γνώστης του πλατωνισμού. Έχουμε τον Τερτιλιανό. Αυτά θα μπορούσαν να συμβούν σε συνεχή διωγμό. Εντάσεις αυτά που έχει καταλήξει η έρευνα και που γίνεται ακόμα, υπάρχουν και αναθεωρητές, ας μείνουμε την κεντρική γραμμή. Πρώτη εκδίωξη χριστιανών φαίνεται να έλαβε χώρα γύρω πριν τον Έρωνα, κατά την 5η δεκαετία, γύρω στο τέλος του 40, μεταξύ της Ιουδαϊκής κοινότητας της Ρώμης, με κινηματία των κρέστους. Υποθέτουμε ότι μέσα στην εβραϊκή κοινότητα ορισμένοι πιστοί στο όνομα του Χριστού, Εβραία ακόμα κι αυτοί, προκάλεσαν ταραχές, και έτσι ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας διέταξε αυτοί οι μη γνώριμοι Εβραίοι, γιατί τουλάχιστον οι άλλοι ήταν γνώριμοι, να εκδιωχθούν. Μετά έχουμε του Νέρονα το επεισόδιο που βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς την έκτασή του. Η φήμη λέει ότι έκαψε την Ρώμη όχι επειδή τρελάθηκε, αλλά επειδή θέλει να χτίσει μια νέα Ρώμη και έριξε την ευθύνη στους χριστιανούς. Βέβαια και ό,τι γνωρίζουμε για τον Νέρονα το ξέρουμε από μεταγενέστερες πηγές οι οποίες είναι εναντίον του, όχι χριστιανικές, ρωμαϊκές, εθνικές, μη χριστιανικές, αλλά ήταν της επόμενης δυναστείας, επομένως δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη. Για να φτάσουμε στο 117 επί Τραϊανού, που δέχεται από έναν αξιωματούχο της Μικράς Ασίας μια επιστολή και λέει ότι πώς να διαχειριστώ τους χριστιανούς. Και η διαταγή του Τραϊανού είναι να μην τους συλλαμβάνεις μόνος σου, παρά μόνο αν οι ίδιοι εμφανίζονται και επιμένουν ότι είναι χριστιανοί. Δηλαδή ο Τραϊανός δεν ξεκίνησε διωχμό χριστιανών, αλλά αν χριστιανοί και επέμεναν προς αυτό, τότε συλλαμβάνονταν για το όνομα. Για το όνομα, δηλαδή νομέν, τα νομική κατηγορία, και το πρόβλημα ήταν ακριβώς δεν δέχονταν να θυσιάσουν, όχι στον αυτοκράτορα, γενικότερα να θυσιάσουν. Δεν ήταν θρησκεία θυσιαστική. Οι αρχαίες θρησκείες, καταρχάς στα αρχαία ελληνικά θρησκεία δεν σημαίνει θρησκεία, σημαίνει τελετή. Η αντίληψη της θρησκείας ήταν άμεσα συνυφασμένη με τον δημόσιο χώρο και έπρεπε να συνοδεύεται από θυσία. Άρα, όταν κάποιος δεν θυσιάζει, επί τόπου είναι σαν να μην είναι μερίας της πόλεως. Επομένως, οι θεοί στρέφονται εναντίον της πόλεως. Άρα, αυτό που έκανε τους χριστιανούς να αντιμετωπίζονται με καχυποψία είναι ότι δεν συνεισέφεραν στην Pax Deorum, στην ειρήνη των θεών, από τους θεούς. Από εκεί και πέρα έχουμε και κινήματα τα οποία άνθησαν, όταν λέμε άνθησαν ορισμένες εκατοντάδες, για παράδειγμα τον δεύτερο αιώνα μια ομάδα βορειοαφρικανών χριστιανών δήλωσαν ότι δεν πιστεύουμε στον αυτοκράτορα, σκοτώστε μας. Ή έγιναν κάποια επεισόδια στην Λιόν, ένα πογκρόμ κατά των χριστιανών, αλλά πολλοί χριστιανοί έτρεχαν να πέσουν εκούσια θύματα μαρτυρίου. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει σήμερα καταδικάσει το εκούσιο μαρτύριο, γιατί πίστευαν ότι αν παραδοθούν εκουσίως στις αρχές, σημασία έχει ότι θα μαρτυρήσουν για τον Χριστό, άρα θα πάνε στον Παράδεισο. Είναι μια κουλτούρα που σήμερα δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε, και γι' αυτό ήρθε μετά η Εκκλησία να καταδικάσει και την αυτοκτονία. Το θεώρησε αυτό τρόπο αυτοκτονίας. Ο μεγάλος διωγμός ξεκινάει, ένας μεγάλος διωγμός, το 250 επί αυτοκράτορα Δέκιου, ως πάλι εναντίον των χριστιανών, αλλά επειδή η αυτοκρατορία βίωνε ραγδαία κρίση, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, είχε χάσει κιόλας εδάφη στην Γαλατία, στην Συρία, και πολλές τάσεις πνευματικές ήταν κατά της θρησκείας, όπως οι Πυθαγόροι, οι χριστιανοί, επέβαλε ο Δέκιος να τελέσουν όλοι θυσία προς τους θεούς, προς όποιους θεούς, και όσοι δεν θυσίαζαν θα ερχόντουσαν αντιμέτωποι με κυρώσεις. Και θα περιμέναμε οι περισσότεροι χριστιανοί να μην θυσιάσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι χριστιανοί είτε θυσίασαν, είτε έβαλαν τους δούλους τους να θυσιάσουν, είτε σε μεταγενέστερες αντίστοιχες διώξεις να δοθούν τα ιερά κείμενα, παρέδωσαν απόκριφα Ευαγγέλια. Δεν ήξερε ο Ρωμαίος τι έγραφα δίνονταν προς την πυρά, οπότε για να μην δώσουν τα πραγματικά έδιναν απόκριφα. Με αποτέλεσμα, αφού ήρθε η βασιλεία του Κωνσταντίνου του Πρώτου, υπήρχαν πάρα πολλοί χριστιανοί. Οι περισσότεροι χριστιανοί είχαν θυσιάσει και τέθηκε το ζήτημα ποιοι θα είναι εν τέλει χριστιανοί. Γι' αυτό το ζήτημα του μαρτυρίου δεν έχει να κάνει με το μέγεθος ή τη διάρκεια, αλλά αυτοί οι λίγοι άνθρωποι, λίγοι, μπορείς και σε μια ομάδα τα 10, ο ένας, οι δύο, σε μια ομάδα των 100, ένας να πεθάνει για την πίστη του, το αντίκτυπο το οποίο προκαλεί στην κοινότητα είναι πολύ μεγάλο. Εξού και οι μάρτυρες της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένοι και τιμώνται ιδιαίτερα. Διότι ενώ οι πολλοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια θυσία, η θυσία ήταν κάτι που έτσι τέλος κάναν προτού εκχριστιανιστούν. Δεν γεννήθηκαν οι περισσότεροι χριστιανοί, γίναν χριστιανοί. Οπότε δεν τους ήταν τίποτα να κάψουν λίγο λιβάνι για να ζήσουν. Δεν ξέρουμε σήμερα αν εμείς βρισκόμασταν μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημα ζωής. Τι θα επιλέγαμε, είναι εύκολο να τα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, αυτό θέλω να πω.
0: Mm-hmm.
1: Και η μεγάλη δίωξη των χριστιανών έγινε από τον αυτοκράτορα, ήταν ξεκάθαρα εναντίον των χριστιανών.
0: Δεν ακούστηκε το όνομα του αυτοκράτορα.
1: Διοκλητιανός.
0: Από το Διοκλητιανό, ωραία.
1: Το 304. Τότε ξέρουμε ότι πλέον υπήρχε 20 χριστιανική εκκλησία ορατή από το ανάκτορο του Διοκλητιανού, που σημαίνει ότι ήταν δυνατοί οι χριστιανοί, μπορούσαν να εκφράσουν την ορατότητά τους. Βέβαια αυτή η εκκλησία έπεσε μέσα σε μια ημέρα όταν ξεκίνησε ο διωχμός, που φαίνεται δεν ήταν ένα σημαντικό κτίριο, καλά στεγασμένο, καλά εδρεωμένο, αλλά και πάλι ήταν ορατό από το ανάκτορο. Για να φτάσουμε το 311, όπου ο αυτοκράτορας Γαλέριος, που ήταν απεινής και αυκατά των χριστιανών διώκτης, όταν λέω απεινής διώκτης, ξαναλέω, μην φανταστούμε συνεχόμενη διωγμή παντού. Ενίοτε οι ίδιες οι κοινότητες έχουμε επιστολή των κατοίκων της Νικομιδίας να ζητούν από τον αυτοκράτορα να διωχθούν οι χριστιανοί, γιατί ήταν αυτός ο εναλλακτικός τρόπος ζωής. Ο Γαλέριος όμως, πάσχοντας από καρκίνο, έχει το διάταγμα, εκδίδει διάταγμα ανοχής προς τους χριστιανούς και τους επιτρέπει να προσεύχονται για το καλό του αυτοκράτορα. Άρα παρατηρούμε ότι ενώ στον πρώιμο χριστιανισμό, στο ναό του πρώτου αιώνα, οι Ιουδαίοι θυσίαζαν στον δικό του Θεό, τώρα έχει πέσει πια ο ναός του Ισραήλ, το 70 έχει καταστραφεί και το 311 η αυτοκρατορική εξουσία αποδέχεται ότι οι χριστιανοί μπορούν να προσφέρουν τη δική τους προσευχή υπέρ της πολιτείας. Άρα η αυτοκρατορία έχει μετακινηθεί από απέτηση τελετουργικής επανένταξης, δηλαδή να ξαναθυσιάσουν οι χριστιανοί, πλέον σε μια διαχείριση και αποδοχή της μόνιμης θρησκευτικής διαφοροποίησης. Για να φτάσουμε 2 χρόνια μετά στον Κωνσταντίνο, όπου πλέον θα δώσει ιδιαίτερες τιμές στους επισκόπους, θα τους θεωρήσει σημαντικά μέλη της κοινωνίας, ο χριστιανισμός να είναι μια εναλλακτική κοινότητα ζωής, ή μένουμε με ένα ερωτηματικό κατά πόσο κάποιος μπορεί να παραμείνει εναλλακτικός όταν πλέον κάθεται στον θρόνο και γίνεται συστημικός.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε, κύριε Ιωάννου. Σκαλίσαμε την ιστορία, μια περίοδο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και γι' αυτό εύκολα παρερμηνεύεται. Τα θέσετε τα θέματα, βάλετε το χέρι επί το τύπον των ύλων. Ναι, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου ήταν κοντά μας. Είναι τεταλμένος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και μας μίλησε για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, για τους χριστιανούς μάλλον πριν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Ακούσατε την εκπομπή «Οι χριστιανοί πριν από τον Κωνσταντίνο». Θρησκευτική μειονότητα, πολιτική απειλή ή εναλλακτική κοινότητα ζωής, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νεομάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες, εις την γέννηση, εις των Ευαγγελισμών, εις την κοίμηση, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου και Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα και η Ισραήλ υπέγραψαν την διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Προχωράμε στην συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας. Μείωση τιμών σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη στήριξη των οικοκυριών χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Υπεγράφει στο Τελαβίβη Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, εκ νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. Τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, η πρώτη έπειτα από έναν μήνα. Και ο καιρός γενικά έθριος για αύριο, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Η διωγμή ως πολιτική στρατηγική, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και κρατικός έλεγχος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε στη σημερινή εκπομπή τους διωγμούς, όχι μόνο ως ιστορία μαρτυρίου αλλά και ως ιστορία εξουσίας, φόβου, κοινωνικής πειθαρχίας και πολιτικής στρατηγικής. Καθώς για τη Ρώμη η θρησκεία δεν ήταν αποκλειστικά υπόθεση προσωπικής πίστης, συνδεόταν με την παράδοση, την πολιτιακή νομιμότητα, την ευημερία της πόλης και την πίστη στον αυτοκράτορα. Έτσι, η άρνηση συμμετοχής στις δημόσιες θρησκευτικές πρακτικές μπορούσε να εκλειφθεί όχι απλώς ως θεολογική διαφωνία, αλλά ως άρνηση συμμετοχής στην ίδια τη συλλογική τάξη της αυτοκρατορίας. Καλεσμένος ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και χριστιανικού πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Χρήστου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γερακόπουλε.
0: Κύριε Χρήστου, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε τι ήταν αυτό το οποίο ακριβώς φοβόταν η Ρώμη από τους χριστιανούς? Τη διαφορετική τους πίστη ή το γεγονός ότι αυτή η πίστη τους έβαζε σε μία σχέση με την κοινωνία και την αυτοκρατορική εξουσία που δεν μπορούσε εύκολα να ελεγχθεί?
1: Κύριε Γιανακόπουλε, πράγματι είναι περίπτω να πούμε ότι έχουν εκφραστεί πολλές και διαφορετικές απόψεις για τον λόγο για τον οποίο οι χριστιανοί καταδιώχθηκαν τόσο απεινώς από τη Ρωμαϊκή εξουσία. Σίγουρα δεν αποτελούσαν, τουλάχιστον όχι στην αρχή, αλλά ούτε και κατά το τέλος της περίοδου των διωγμών, οι χριστιανοί φόβητρο για τη Ρωμαϊκή εξουσία, καθώς ουδέποτε είχαν δείξει στασιαστικές τάσεις, ήταν πάντοτε νομιμόφρονες. Και ακολουθούσαν φυσικά εδώ την εντολή του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή την τακτική της υποταγής στην επίγεια εξουσία. Επομένως, δεν μπορώ να πούμε ότι η Ρωμαϊκή εξουσία φοβότανε με κάποιο τρόπο τους χριστιανούς. Από την άλλη μεριά, είναι φανερό ότι οι χριστιανοί, αποτελώντας μια εντελώς διακεκριμένη σκεπτική ομάδα μέσα στην κοινωνία, προκαλούσαν φυσικά τις αντιπάθειες των ανθρώπων γύρω τους. Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον στην αρχή. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βέβαια, μάλλον για μερικές δεκαετίες μάλλον, ταυτίζονταν με τους Ιουδαίους και αυτό τους έδινε και μια κάποια νομική υπόσταση, καθώς οι Ιουδαίοι είχαν απαλλαγεί από την υποχρέωση να θυσιάζουν στον βωμό του αυτοκράτορα ως θεού και της Ρώμης ως θεάς, πληρώνοντας έναν ειδικό επιπλέον φόρο και επίσης έχοντας αναλάβει την υποχρέωση να τελούν στον Νότο Σολομόντος θυσίες υπέρ του αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν στην αρχή απαλλάσσονταν και οι χριστιανοί από αυτού του είδους τις υποχρεώσεις. Βέβαια αρκετά σύντομα, μιλάμε ακόμα για την Αποστολική Εποχή, ήδη δηλαδή πριν από την έναρξη των διωγμών του Νέρονα, οι οποίοι έλαβαν χώρα περίπου λίγο μετά το 60 μετά Χριστόν, 63-64, οι χριστιανοί έχουν αποχωριστεί από τους Ιουδαίους, οι Ιουδαίοι δεν τους αναγνωρίζουν ως δικούς τους και αυτό τους αφαιρεί και ένα κομμάτι από την νομική υπόσταση. Από την άλλη μεριά είναι φανερό ότι όταν ξεκινάνε οι διωγμοί, βέβαια απευθύνονται εναντίον τους κάποιες συγκεκριμένες συκοφαντίες, ότι βάλαν φωτιά στη Ρώμη παραδείγματος χάρη, ή και πολλά άλλα πράγματα τα οποία όμως δεν έχουν σχέση με την Ρωμαϊκή εξουσία, όσο κυρίως με την κοινωνία η οποία τους περιβάλλει. Δηλαδή οι χριστιανοί θεωρούνται μια ομάδα η οποία κατέχεται από κάποια τρεσιδαιμονία και αντιμετωπίζεται από τις ρωμαϊκές αρχές ως μια παράνομη εταιρεία. Εναντίον των παρανόμων εταιριών υπήρχε ήδη ρωμαϊκή ρωμαϊκή νομοθεσία, η οποία δραστηριοποιείται ανάλογα με τις πολιτικές ανάγκες της εξουσίας. Φυσικά ο πρώτος διωγμός είναι μια καθαρή προσπάθεια των Έρωνα να δικαιολογήσει το μεγάλο γεγονός της πυρκαγιάς της Ρώμης το 64 μετά Χριστόν. Από εκεί και πέρα όμως θα ξεκινήσει μια σειρά διωγμών, οι οποίοι δεν είναι καθολικοί αλλά ούτε και συνεχείς, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται μέχρι να ξεκινήσουν οι μεγάλοι γενικοί διωγμοί του 3ου αιώνα. Άρα λοιπόν κυρίως θα λέγαμε ότι πρόκειται για τη θέση των χριστιανών εντός της κοινωνίας, η οποία τους καθιστά εύκολους αποδέκτες διαφόρων συκοφαντιών, όπως είναι παραδοσιακά ότι είναι ανήθικοι, ότι είναι ακόλαστοι, ότι είναι ανθρωποφάγοι, κάνουν τελούν ανθρωποθυσίες και πίνουν και τρώνε το αίμα ανθρώπων και ούτω καθεξής.
0: Στην ρωμαϊκή αντίληψη, κύριε καθηγητά, η θρησκεία ήταν στενά δεμένη με την πολιτεία και την ειρήνη με τους θεούς. Όταν λοιπόν ο χριστιανός αρνείται να θυσιάσει στους θεούς, η Ρώμη ακούει μια θεολογική άρνηση ή ακούει μια πράξη πολιτικής ανυπακοής?
1: Πράγματι σε όλη την καθ' όλη την αρχαιότητα, και αυτό ισχύει και στην ελληνική αρχαιότητα, στην κλασική περίοδο, στην ελληνιστική, αλλά επίσης ισχύει και στην Ανατολή, δηλαδή στα ανατολικά βασίλεια, δηλαδή Αίγυπτο, Μεσοποταμία, Βαβυλωνία κλπ. Η θρησκεία υπήρξε στενά συνδεδεμένη με την πολιτεία. Ειδικά τώρα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της πολιτικής δραστηριότητας. Δηλαδή έχουμε δηλαδή κυριαρχία των πολιτικών αξιωματούχων πάνω στο θρησκευτικό φαινόμενο. Οι αρχιερείς, παραδείγματος χάρη στην αρχαία Αθήνα, κληρώνονται ανάμεσα, βγαίνουν με κλήρωση ανάμεσα στους πολίτες της ανώτερης εισοδηματικής τάξης. Έτσι επιλέγεται ο άρχον βασιλεύς, ο οποίος κάνει τις θυσίες. Και στη Ρώμη ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Στη Ρώμη έχουμε και διάφορα ιερατεία τα οποία διατηρήθηκαν έτσι για τη διάρκεια αιώνων, τα οποία έχουν σχέση με την διεξαγωγή της πολιτικής στη Ρώμη. Και βέβαια, όπως ξέρουμε, ο Pontifex Maximus ήταν ένα αξίωμα το οποίο, δηλαδή ο μεγαλύτερος αρχιερέας της Ρώμης, τελικά είναι ένα αξίωμα το οποίο το επομίστηκε ο αυτοκράτορας. Επομένως, πράγματι η θρησκεία είναι στενά συνδεδεμένη με την πολιτεία. Ως προς το δεύτερο όμως τώρα ερώτημά σας, όταν αρνείται ο χριστιανός να θυσιάσει τους θεούς, τι σημαίνει αυτό για τους Ρωμαίους? Προφανώς είναι μια πολιτική ανυπακοής, αλλά εγώ δεν θα έδινα τόσο πολύ εδώ βάρος σε αυτό, όσο ότι αποτελούσε την έμπρακτη απόδειξη ότι οι χριστιανοί είναι μια ομάδα αποκεκομένη από την υπόλοιπη ρωμαϊκή κοινωνία, η οποία αρνείται να δηλώσει την επιθυμία της για την ευημερία του κράτους. Άρα εγώ δεν θυσιάζει λοιπόν στον αυτοκράτορα, δεν θυσιάζει στη θεά Ρώμη και έτσι επιβεβαιώνει αυτή την αποκοπή της από τον υπόλοιπο, από την υπόλοιπη ρωμαϊκή κοινωνία. Θα πούμε εδώ ότι η ρωμαϊκή κοινωνία είναι ένα σύνολο το οποίο μπορεί να του δίνουμε αυτό το συνολικό όνομα. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία ρωμαϊκή κοινωνία, είναι πολλές, γιατί η Ρώμη είχε κατακτήσει πολλούς λαούς οι οποίοι εξακολουθούσαν να μιλούν τις γλώσσες τους και να έχουν τους πολιτισμούς τους, στην Ανατολή, τους Έλληνες, τους Αιγύπτιους, τους Σύριους, και στη Δύση βέβαια τους Βορειοαφρικανούς, που ένα κομμάτι τους είναι απόγονοι των Καρχιδονίων, και όλους τους λαούς της Δύσης, τους οποίους γνωρίζουμε, Κέλτες κλπ. Επομένως, η ρωμαϊκή κοινωνία διαφοροποιείται λοιπόν από γεωγραφικό τόπο σε τόπο. Αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για τις περιοχές τις οποίες κατεξοχήν διαδόθηκε στο πρώτο στάδιο χριστιανισμός, που είναι οι ακτές της Μεσογείου, δηλαδή η Συρία, Παλαιστίνη, Μικρά Ασία, Δυτική Μικρά Ασία, κυρίως Ελλάδα και κατόπιν Ρώμη και Βόρειος Αφρική, σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν οι πόλεις οι οποίες έχουν αυτοδιοίκηση, διεξάγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των καθηκόντων του κράτους, δηλαδή των λειτουργιών μάλλον του κράτους, δηλαδή μαζεύουν φόρους, τηρούν τη δημόσια τάξη κλπ. Και άρα λοιπόν οι πόλεις αυτές έχουν σημαντικό λόγο τελικά στην, για το πώς αντιμετωπίζουν τους χριστιανούς, αν θέλουν τους διωγμούς στην περιοχή τους και αν όχι. Άρα λοιπόν η κοινωνία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στους πρώτους κυρίως διωγμούς, κατά τους οποίους η κοινή γνώμη είναι εναντίον των χριστιανών, γιατί έχει πιστέψει όλες αυτές τις συκοφαντίες τις οποίες προανέφερα. Δεν είναι τόσο δηλαδή ότι θυμώνουν οι αυτοκράτορες ότι δεν θυσιάζουν οι χριστιανοί, όσο ότι υπάρχει ένα γενικό κλίμα εχθρότητος εναντίον της χριστιανικής θρησκείας.
0: Οι πρώτοι χριστιανοί, κύριε καθηγητά, δεν διώκονται διαρκώς και με τον ίδιο τρόπο, καθώς υπήρχαν περίοδοι ανοχής, τοπικές διώξεις, αλλά και άλλες αυτοκρατορικές εκστρατείες καταστολής. Συμφωνείτε με αυτό? Τι μας λέει αυτή η ασυνέχεια?
1: Ναι, πράγματι αυτό, πολλά σε αυτά που είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι αρκετά περίεργο το φαινόμενο ήδη να διώκεται μια θρησκευτική ομάδα, την πολυθρησκευτική οπωσδήποτε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία μάλιστα είναι και νομοταγής. Ναι.

0: εξέγερση εναντίον των Ρωμαίων, το 66 με 70 μετά Χριστόν, καταστρέφεται η Ιερουσαλήμ. Και τελικά ο Δομητιανός, ο οποίος είναι ο αδελφός του Τίτου, που είχε καταστρέψει την Ιερουσαλήμ, που τον διαδέχεται στον θρόνο, αποφασίζει και δίνει διαταγή να φωνευτούν όλοι οι απόγονοι του Δαβίδ. Αυτό οδηγεί σε νέον διωγμό στα Ιερουσαλήμ, όπου είχαν επιστρέψει χριστιανοί, όπου εκεί εκτελείται ο χριστιανός επικεφαλής της Εκκλησίας, ας το πούμε, ο χριστιανός επίσκοπος, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι απόγονος του Δαβίδ. Άρα λοιπόν οι τοπικές διαφοροποιήσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και επίσης βέβαια από περίοδο σε περίοδο. Επομένως, θα έλεγα εγώ ότι κατά το μεγαλύτερο διάστημα οι χριστιανοί ζουν ειρηνικά ή σχεδόν ειρηνικά, γίνονται ανεκτοί, ας το πούμε έτσι, και η εξαίρεση είναι η περίοδο των διωγμών. Και αυτό φυσικά διαφοροποιείται πάρα πολύ από περιοχή σε περιοχή, γιατί αλλού οι χριστιανοί είναι πολύ λίγοι. Ας πούμε στη Δύση, στην αρχή, είναι οπωσδήποτε πολύ λίγοι χριστιανοί, δεν προκαλούν κανένα ενδιαφέρον, ούτε τους αναγνωρίζει κανένας. Ενώ βέβαια σε διάφορες περιοχές, αλλά ακόμα και στη Ρώμη, η οποία είναι μια πόλη στην οποία, όπου έρχονται εσωτερικοί μετανάστες, έρχονται πολλοί Ανατολίτες, εκεί η χριστιανική κοινότητα είναι πολύ ανεπτυγμένη. Και βέβαια αρχικά είναι και ελληνόφωνη. Εδώ βέβαια, αυτό βέβαια προκαλεί τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Πάντως, είναι βέβαιο ότι δεν υπήρχε εξ αρχής ένα σταθερό σχέδιο της κεντρικής εξουσίας, στον βαθμό που αυτή βέβαια μπορούσε και να καθορίσει τα πράγματα με απόλυτο τρόπο από άκρες άκρες της αυτοκρατορίας, πράγμα το οποίο βέβαια δεν ίσχυε.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Στην περίπτωση του Νέρονα, μετά την μεγάλη πυρκαγιά της Ρώμης το 64, οι χριστιανοί χρησιμοποιήθηκαν ως αποδιοπομπιαίοι τράγοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ βλέπουμε ήδη έναν μηχανισμό που θα επανεμφανιστεί στην ιστορία, δηλαδή όταν η εξουσία βρίσκεται σε κρίση, μία μειονότητα μπορεί να μετατραπεί σε εύκολο στόχο, κύριε καθηγητά, μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
1: Πολύ σωστά. Ο πρώτος διωγμός εναντίον των χριστιανών συνδέεται με μία αντίληψη των έργων ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η δική του εξουσία, και τότε πράγματι βρίσκει τη χριστιανική μειονότητα, η οποία είναι εύκολος στόχος, και την μετατρέψει από πομπαίο τράγο. Επομένως ρίχνει σε αυτούς την αιτία της πυρκαγιάς της Ρώμης, τους καταδιώκει, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν θα μείνει εκεί, θα έχουμε και στη συνέχεια και άλλες παρόμοιες καταστάσεις όπου οι χριστιανοί θα διωχθούν ακριβώς γιατί

0: θέλει η κοινή γνώμη, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, επί Μάρκου Αβριλίου, ξεσπάει το δεύτερο να τώρα βρισκόμαστε, ξεσπάει μια, πέρα από τους πολέμους στο Βορρά και στην Ανατολή, ξεσπάει και μια επιδημία και η κοινή γνώμη ζητάει από βομβαίους πράγους ακριβώς, και τότε αρχίζουν και καταδιώκονται ξανά οι χριστιανοί. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι το βλέπουμε πάντοτε, γιατί καταδιώκονται για διαφόρους λόγους. Είπαμε γιατί για πολιτικούς λόγους, όπως είπαμε, είτε γιατί η κοινή γνώμη τους απεχθάνεται, είτε διότι στο τέλος, βέβαια, στον 4ο αιώνα θεωρείται ότι θέλουν να ξεφύγουν από την ένταξή τους στον πολιτικό κορμό της Αυτοκρατορίας, ότι δεν είναι νομοταγείς, ότι δεν ακολουθούν τα σχέδια των αυτοκρατών, δηλαδή για μια πιο ενοποιημένη ιδεολογικά κοινωνία, ότι στο μεγάλο διωγμό του δεκείου του 248, που είναι και η χιλιετία της Ρώμης, πάλι ότι αποτελούν παραφωνία στον κορμό της αυτοκρατορίας, καταδιώκονται λοιπόν πάλι και τότε. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορες αιτίες. Η πολιτική υπάρχει πάντα μέσα σε αυτά τα αιτία, όπως επίσης υπάρχει βέβαια αρχικά και η δεσίμηση των χριστιανών εντός της κοινωνίας. Όμως, μπορώ να πω από τις αρχές του δευτέρου αιώνα μετά Χριστόν, αυτό πια δεν είναι τόσο ο κανόνας, διότι η πολύ μεγάλη σκληρότητα με την οποία τους καταδιώκει η πολιτική εξουσία, και εδώ δεν είναι πάντοτε οι καθαυτό Ρωμαίοι, δηλαδή δεν έρχονται παντού ρωμαϊκά στρατεύματα να καταδιώξουν τους χριστιανούς, καταδιώκονται αυτοί από τα όργανα της κάθε φορά της κάθε πόλεως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο ιστορικό της αυτοκρατορίας δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ρωμαϊκά στρατεύματα, αλλά διώκονται από τα όργανα της κάθε πόλεως. Άρα λοιπόν, παρόλα τα αυτά όμως, η μεγάλη σκληρότητα με την οποία συμπεριφέρονται τα κρατικά όργανα εναντίον των σεβάρων των χριστιανών δημιουργεί αρχίδρυμη και κάποια συμπάθεια. Κάποια συμπάθεια, και αυτή η κατάσταση εντείνεται κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα. Οπότε οι χριστιανοί έχουν καταστεί αρκετά πολύ άριθμοι, η κοινωνία τους γνωρίζει πια και τους ξέρει, δεν τους θεωρεί κίνδυνο, ούτε τους απεχθάνεται πια, και είναι χαρακτηριστικό ότι στον τελευταίο διωγμό δεν υπάρχει καμία λαϊκή, ας πούμε, κίνηση εναντίον των χριστιανών, δεν πιστοποιείται από πουθενά κάποια απέχθεια της κοινωνίας κατά των χριστιανών. Εδώ υπάρχει μόνο πια η κρατική μηχανή, η οποία τους καταδιώκει, η οποία θα αντέξει να τους καταδιώξει περίπου γύρω στα 9 χρόνια, και μετά βέβαια θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει όμως μια εξαιρετικά αποκαλυπτική πηγή. Αυτή η αποκαλυπτική πηγή δεν είναι άλλη από την αλληλογραφία του Πλινίου, του νεότερου, με τον Τραϊανό. Εκεί φαίνεται ότι το ζήτημα δεν ήταν απλώς τι πιστεύουν οι χριστιανοί, αλλά αν επιμένουν στην ταυτότητά τους και αρνούνται τις απαιτήσεις της δημόσιας τάξης. Τι αποκαλύπτει αυτή η αλληλογραφία για τον τρόπο με τον οποίο η αυτοκρατορική εξουσία αντιμετώπιζε τον χριστιανισμό?
0: Ναι, αποκαλύπτει καταρχήν ότι οι χριστιανοί διώκονται για το όνομά τους, πρώτον. Δεν διώκονται για συγκεκριμένα αδικήματα. Άρα λοιπόν, όλες οι προηγούμενες συκοφαντίες οι οποίες απευθύνονταν εναντίον τους, είναι φανερό ότι δεν ίσχυαν. Επίσης δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία που να αφορά την πολιτική νομοφροσύνη τους. Επομένως, γιατί διώκονταν? Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Διώκονταν σαν μια παράνομη εταιρεία για το ότι είναι χριστιανοί, αλλά εάν αρνούνταν, καταρχήν λέει ο πίσω αυτοκράτορας ότι δεν πρέπει να αναζητούνται, αλλά πρέπει να συλλαμβάνονται μόνο κατόπιν επώνυμης σοβαρής καταγγελίας. Άρα λοιπόν εδώ κάπως, ας πούμε, το πράγμα απαλύνεται. Και τι θα συνέβαινε αν υπήρχε αυτή η καταγγελία και αν αποδεικνώνεται ότι είναι πράγματι σοβαρή, ότι αυτά τα άτομα είναι χριστιανοί? Τι τους ζητούνταν? Τους ζητούνταν να αποκηρύξουν τον χριστιανισμό, και να φανεί αυτό το πράγμα με λόγια και με έργα, δηλαδή κάποια θυμία σε κάποιο βωμό ή κάποια θυσία, και τα παρόμοια. Και μετά φαίνονταν ελεύθεροι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε αυτό ακριβώς το πράγμα που είπαμε, ότι δεν υπάρχει βέβαια ενιαία πολιτική, είναι φανερό, ούτε ενιαία νομοθετική βάση στο τι πρέπει να κάνει ο κάθε διοικητής της επαρχίας. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι ζητάει αυτός οδηγίες από τον αυτοκράτορά του και αυτός του λέει τι πρέπει να κάνει. Και εκείνο που πρέπει να κάνει είναι ότι οι χριστιανοί πρέπει να αρνηθούν την ταυτότητά τους. Και αν αρνηθούν βέβαια θα τιμωρηθούν είτε επιτοπίως είτε εκείνοι που είναι Ρωμαίοι πολίτες με την αποστολή τους στη Ρώμη προκειμένου να δικαστούν εκεί, όπως ακριβώς ζήτησε δηλαδή ο Απόστολος Παύλος να δικαστεί ως Ρωμαίος πολίτης.
1: Και ας περάσουμε στον ίδιο τον αυτοκράτορα, κύριε καθηγητά. Πόσο σημαντική ήταν η αυτοκρατορική λατρεία για τη συνοχή της αυτοκρατορίας?
0: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα επίσης. Πόσο πραγματικά ήταν αυτή η λατρεία αναγκαία και σημαντική? Πραγματικά δεν μπορεί να δοθεί οριστική απάντηση για κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον γιατί αυτό ήταν μια διαδικασία η οποία δεν είναι καθ' αυτό ρωμαϊκή. Οι Ρωμαίοι ποτέ δεν σκέφτηκαν να αποδώσουν θεϊκές τιμές στους ηγεμόνες τους, αλλά έγινε στην Ελληνιστική Ανατολή. Στην Ελληνιστική Ανατολή ήταν εκεί που για πρώτη φορά κάποιες πόλεις στην αγορά τους, εκεί που υπήρχαν οι βομοί λοιπόν των θεών που προστάτευαν τις πόλεις αυτές, εκεί φτιάξανε και τον ναό και έναν βωμό προς τιμή της θεάς Ρώμης. Και μετά βέβαια εκεί άρχισαν να αποστέλλονται και τα γάματα, δηλαδή οι πρωτομές μάλλον καλύτερα των αυτοκρατόρων, το εκάστοτε αυτοκράτορα, και άρχισε να γίνεται να υπάρχει και απόδοση θρησκευτικών τιμών και στους αυτοκράτορες πια. Άρα λοιπόν αυτά γίνανε από τον Οκταβιάνο Αύγουστο και εξής. Αφού λοιπόν ξεκίνησαν αυτά, κατέστη σαφές στους Ρωμαίους ότι στην Ανατολή τουλάχιστον οι αυτοκράτορές τους γίνονταν δεκτοί όπως οι παλιότεροι μονάρχες των ανατολικών αυτοκρατοριών και των ελληνιστικών επίσης. Άρα λοιπόν ήταν κάτι το οποίο τους βόλευε. Επομένως το φαινόμενο αυτό συνεχίστηκε.
1: Να κάνουμε μία μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα, κύριε καθηγητά.
0: Παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στους διωγμούς όχι μόνο ως ιστορία μαρτυρίου αλλά και ως ιστορία εξουσίας, φόβου, κοινωνικής πειθαρχίας και πολιτικής στρατηγικής. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε. Θέλετε κάτι να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα,
0: ναι,
1: για το πόσο σημαντική ήταν η αυτοκρατορική λατρεία για τη συνοχή της, ναι, αυτοκρατορίας?
0: Παρότι δεν θα έδινα τόσο τεράστια σημασία στην αυτοκρατορική λατρεία, εντούτοις όταν κανείς διαπασόταν να αποδείξει την ομοφροσύνη του κάνοντας μια τέτοια θυσία και δεν το έκανε, τότε ασχέτως ότι πιστεύανε οι διώκτες του για αυτό που κάνει, δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν ατιμόρυτο. Οπότε αυτή η άρνηση είναι μια άρνηση της πολιτιακής τάξης και επιβεβαιώνει βέβαια όλη την γραμματεία των κατηγορών των χριστιανών, οι οποίοι τους κατηγορούν και για την περιφρόνηση προς την ένωμη τάξη της αυτοκρατορίας.
1: Δηλαδή όταν ένας χριστιανός έλεγε, κύριε καθηγητά, δεν μπορώ να προσφέρω θυσία στον αυτοκράτορα, η άρνησή του αυτή μπορούσε να θεωρηθεί στην πράξη άρνηση της ίδιας της πολιτιακής τάξης?
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό ακριβώς είναι, ότι σε αυτή την περίπτωση τα κρατικά όργανα δεν θα μπορούσαν να μην απαθεί προς σε αυτή την άρνηση, γιατί η οποία πράγματι ήταν μια πράξη. Να πούμε εδώ ότι παρά τα αντιθέτως πιστευόμενα κλπ, οι αρχές της θρησκείας απαιτούν κάποια πράγματα τα οποία τα επιβάλλουν στο σώμα των πολιτών. Βέβαια, από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν πολυεθνικές αυτοκρατορίες, οι θρησκείες είναι πολλές. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ακριβώς αυτό. Αλλά ας θυμηθούμε, παραδείγματος χάρη, ότι και στην αρχαία Ρώμη και στην αρχαία Αθήνα και αλλού υπήρχαν επί τη βάση των θρησκευτικών αντιλήψεων διώξεις ανθρώπων ακριβώς για ασέβεια προς τους θεούς. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο είναι και εδώ, αλλά βέβαια ενισχύεται και από το γεγονός ότι εδώ έχουμε άρνηση της πολιτιακής τάξης.
1: Οι χριστιανοί κατηγορήθηκαν ότι είναι άθεοι, ότι απομακρύνονται από τα δημόσια ήθη, ακόμη και ότι αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία. Πόσο πραγματική ήταν αυτή η κοινωνική καχυποψία και πόσο καλλιεργήθηκε ή αξιοποιήθηκε από την εξουσία?
0: Ναι, εδώ πράγματι υπάρχει, όπως είπαμε, τους δύο πρώτους αιώνες, πρώτο και δεύτερο μετά Χριστόν. Ναι. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες βασικά προέρχονται από τις λαϊκές μάζες, από τα κατώτερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα, τα οποία είναι έτοιμα να δεχθούν οποιαδήποτε συκοφαντία και κατηγορία εναντίον των χριστιανών, οι οποίοι κατά αυτούς νυμφεύονται αδελφούς και αδελφές, επομένως είναι αιμομίκτες. Αυτή είναι φυσικά η χριστιανική φρασιολογία, αλλά ο άλλος τη βλέπει με τον δικό του τρόπο αυθαίρετα, ότι κάνουν ευθιέστια δείπνα, δηλαδή είναι ανθρωποφάγοι εφόσον πίνουν σώμα και αίμα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει βέβαια και μια άλλη ας πούμε, ομάδα κατηγορών, η οποία ουσιαστικά τους θεωρεί εγκληματίες τους χριστιανούς. Άλλοι τους θεωρούν ανήθικους. Επομένως και βέβαια αυτές οι λαϊκής προέλευσης συκοφαντικές κατηγορίες υιοθετούνται και από επιφανείς εκπροσώπους της λογιοσύνης του εθνικού κόσμου, όπως είναι διάφοροι συγγραφείς της εποχής εκείνης, όπως είναι ο Λουκιανός Σαμοσατέας, ο γνωστός μας ο Ηρώδης ο Αττικός, ο φιλόσοφος Κρίσκης, ο κοινικός φιλόσοφος Κρίσκης στη Ρώμη, ο οποίος είναι εκείνος που συκοφάντησε τον Ιουστίνο, τον μάρτυρα και φιλόσοφο, ο οποίος μαρτύρησε στη Ρώμη την περίοδο, ο Κέλσος, ο νεοπλατωνικός Πορφύριος, στο τέλος της περίοδου αυτής, δηλαδή μετά το 270, και άλλοι. Αυτοί λοιπόν ουσιαστικά υιοθετούν και κάποιες από αυτές τις αφελείς κατηγορίες εναντίον των χριστιανών, και βέβαια τις διαδίδουν περαιτέρω, γιατί κάποιοι από αυτούς βέβαια επηρεάζουν και την ρωμαϊκή εξουσία. Έχουν πρόσβαση λοιπόν είτε σε επίπεδο επαρχιών, είτε ακόμα και σε επίπεδο αυτοκατορικής δίκης έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Ξέρουμε πάντως χάρη ότι ο νεοπλατωνικός Πορφύριος έπαιξε κάποιο ρόλο στην έκρηξη του τελευταίου και μεγαλύτερου διωγμού, του διωγμού του Διοκλητιανού. Άρα λοιπόν άλλοι τους θεωρούν ανήθικους και εγκληματίες, άλλοι τους θεωρούν εγκληματίες μάλλον, άλλοι τους θεωρούν ανήθικους, όπως είναι ο Λουκιανός ο Σαμοσατέας, ο οποίος γράφει το περίφημο σύγγραμμα περιεγρίνου τελευτής, έναν απατεώνα ουσιαστικά, ο οποίος προσχωρεί στους χριστιανούς, ένα φιλόσοφο περιεγρίνου που προσχωρεί στους χριστιανούς, διώκεται κατά κανένας διωγμού, φυλακίζεται, μετά οι χριστιανοί του δίνουν χρήματα για να τον ανταμείψουν και λοιπά, γιατί τον θεωρούν αξιόπιστο, και τελικά αποστατεί από τον χριστιανισμό και ζει ως πλούσιος πια ιδιώτης. Αυτό είναι στην προσπάθεια να απαξιώσει δηλαδή ο Λουκιανός τον χριστιανισμό. Επομένως, υπάρχει κοινωνική καχυποψία, ειδικά στην πρώτη περίοδο. Και σε αυτό βέβαια δεν είναι ότι καλλιεργείται αυτό η αξιοποίηση, αλλά σε αυτό η εξουσία οφείλει να. Δηλαδή σε περίοδους κρίσης, όταν η αυτοκρατορική εξουσία κρονίζεται, φυσικά θέλει να πάει και με την κοινή γνώμη. Άρα λοιπόν εξαπολύνει τη διωγμή ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Υπάρχει όμως και ένα ιστορικό παράδοξο. Η καταστολή που στόχευε να κάμψει τη χριστιανική κοινότητα συχνά ενίσχυε τη μνήμη των μαρτύρων και τελικά την ίδια τη χριστιανική ταυτότητα. Μήπως λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις ο διωγμός παρήγαγε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που επιδίωκε η εξουσία? Αυτό που...
0: δεν υπάρχει αμφιβολία, η ερώτηση είναι αυτονόητη. Πράγματι συνέβη αυτό και αυτό είναι ένα ιστορικό παράδοξο. Είναι ιστορικό παράδοξο. Ο χριστιανισμός υπήρξε μια θρησκεία η οποία δέχθηκε τρομακτική καταστολή της εμφάνισής του. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν πολλοί μάρτυρες, αλλά οπωσδήποτε υπήρξαν και κάποιοι που υπέκυψαν στους διωγμούς, απέφυγαν το μαρτύριο, ξαναγύρισαν στην παλιά τους ιδεολατρική ταυτότητα προκειμένου να σωθούν και ούτω καθεξής. Όμως το γεγονός ότι ο πυρήνας των χριστιανικών κοινοτήτων επεβίωσε έδωσε μια έκανε φοβερή εντύπωση στην κοινωνία εκείνης της εποχής. Είναι σίγουρο αυτό, αλλά επίσης και άλλα πράγματα εντυπωσίαζαν τους γύρω από αυτούς που ζούσαν γύρω από τις χριστιανικές κοινότητες. Και ποια ήταν αυτά τα πράγματα? Ήταν το υψηλό ηθικό επίπεδο των χριστιανών, η πολύ μεγάλη σύνοχη που είχαν μεταξύ τους. Φυσικά η άρνησή τους να συμμετάσχουν σε άλλου είδους θρησκευτικές τελετές, αυτό ήταν και ένας λόγος των γεωμών φυσικά, αλλά έδινε και μια πολύ μεγάλη δύναμη στους χριστιανούς. Επίσης η αλληλεγγύη που είχαν μεταξύ τους και η κοινωνική πρόνοια την οποία ασκούσαν. Δεν υπήρχαν ενδεείς μέσα στους κόλπους των χριστιανικών κοινοτήτων, αλλά από ένα σημείο, και πέρα οι χριστιανοί είναι σε θέση να ευεργετήσουν ακόμα και μη χριστιανούς. Τον 3ο αιώνα έχουμε τέτοια παραδείγματα. Απελευθερώνονται εχμάλωτοι των βαρβάρων από χρήματα που εστάλησαν από χριστιανικές κοινότητες. Και αυτό ισχύει ακόμα και για κάποιους που δεν είναι χριστιανοί. Απελευθερώνονται δηλαδή και μη χριστιανοί εχμάλωτοι. Επομένως, αυτό έκανε εντύπωση στην κοινωνία της εποχής εκείνης. Και αυτό εξηγεί και τον καλπασμό του χριστιανισμού κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα. Αλλά φυσικά μπορούμε να πούμε ότι η σταθερή πίστη των χριστιανών που οδηγούσε, που οδήγησε πολλούς από αυτούς στο μαρτύριο, ήταν που κυρίως προφύλαξε τον χριστιανισμό από την εξόντωση. Δηλαδή αυτό έκανε τεράστια εντύπωση, αλλά βέβαια το γεγονός ότι γίνονταν τέτοιου τύπου εκτελέσεις με βασανιστικό τρόπο στις ρωμαϊκές της πόλης της αυτοκρατορίας ουσιαστικά κούραζε την κοινή γνώμη. Δηλαδή αυτό μπορεί να το πούμε υποτίθεται πολιτισμένη κοινωνία μέχρι ένα σημείο, από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί να το ανεχθεί πια από το αίμα και τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις κλπ. Αυτό πια δεν μπορούσε να γίνει καθολικά και συνολικά και σε μεγάλη διάρκεια δεκτό. Αυτό κούραζε την αυτοκρατορική εξουσία και ουσιαστικά κατέπαυε τους διωγμούς για να ξεκινήσουν βέβαια αυτοί μετά από κάποια χρόνια ή δεκαετίες κλπ. Και αυτό ακριβώς συνέβη και στον τελευταίο διωγμό. Κουράστηκε η αυτοκρατορική εξουσία, είδε και τα αρνητικά αποτελέσματα, κάποια αυτά σίγουρα θα ήταν και οικονομικά, γιατί οι χριστιανοί αποτελούσαν σημαντικό μέρος της κοινωνίας των πόλεων, τουλάχιστον στην Ανατολή και στην ίδια την Ιταλία, και στην Ιταλία επίσης. Και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πραγματικά ο διωγμός παρήγαγε ακριβώς αποτέλεσμα. Δηλαδή επιβεβαιώθηκε η αλήθεια της πίστης και το θέμα των μαρτύρων.
1: Κατά τον 3ο αιώνα με την κρίση της αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα από τον Δέκιο και μετά βλέπουμε μία διαφορετική ένταση στην αντιμετώπιση των χριστιανών. Μπορούμε να πούμε ότι όσο μεγαλώνουν οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις της αυτοκρατορίας, τόσο περισσότερο η θρησκευτική ομοιομορφία γίνεται εργαλείο πολιτικής ενοποίησης.
0: Πράγματι, πολύ σωστό το ερώτημα σας, Γιανακόπουλε. Να πούμε εδώ ότι το τελευταίο στάδιο ακριβώς πριν από τον μεγάλο διωγμό, είναι ακριβώς η κρίση του Τρίτου. Πριν από αυτό βέβαια ξεκινάει ο μεγάλος διωγμός του Δεκίου του 1948, όπως σας είπε, ο οποίος λαμβάνει χώρα με την ευκαιρία της Χιλετηρίδος από την ίδρυση της Ρώμης. Το 1754, σύμφωνα με το μύθο, ιδρύθηκε η Ρώμη. Συγγνώμη, το 1746. Ναι. Βάλτε και κάποια χρόνια που χαθήκανε στο λογαριασμό. Το 1948 εορτάζουν λοιπόν την Χιλιετηρίδα. Εδώ πράγματι δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η κρίση του τρίτου αιώνα, θα ξεκινήσει σε λίγα χρόνια. Εδώ πράγματι πια είναι φανερό ότι ενώ λαμβάνουν χώρα οι εορτασμοί, διατάσσεται εναντίον των χριστιανών, που ήταν ένας γενικός διωγμός πια, ίσως ο πρώτος γενικός διωγμός, και πραγματικά ταυτίζεται πια ο διωγμός των χριστιανών με την προσπάθεια να αναβιώσει το αρχαίο μεγαλείο του πολιτισμού και της ισχύως της Ρώμης. Άρα λοιπόν η θρησκευτική ομοιομορφία γίνεται λοιπόν εδώ ένα όργανο πολιτικής ενοποίησης, όχι με την έννοια βέβαια ότι καταργούν τα άλλες θρησκείες και όλοι πρέπει να θυσιάσουν πια στο ελληνορωμαϊκό δωδεκάθετο, ότι κάποιοι οι οποίοι διαφοροποιούνται ή επιμένουν να διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό καταδιώκονται, προκειμένου να πετύχουμε την ενότητά μας. Και εδώ παίζει εδώ των φιλοσόφων, οι οποίοι περισσότερο από αυτούς είναι αυτή την περίοδο ακριβώς. Είναι δηλαδή το τέλος του τρίτου, του δεύτερου αιώνα και μέχρι τα μέσα του τρίτου αιώνα, περισσότεροι από αυτούς, οι οποίοι θεωρούν ότι οι χριστιανοί είναι εχθροί του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Άρα λοιπόν πρέπει να καταδιωχθούν. Εκτός αυτού βέβαια υπάρχει μια ευρύτερη τάση η οποία ανιχνεύεται στην λεγόμενη Ίστρια αρχαιότητα, δηλαδή από το 200 μέχρι το, ας πούμε, μέχρι το 500 μετά Χριστόν, με αυτή την περίοδο ανιχνεύεται η επιδίωξη πια της ομοιομορφίας, της θρησκευτικής πια ομοιομορφίας. Δηλαδή και στα σχέδια του Διοκλητιανού κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ότι υπάρχουν διάφορες θρησκείες, αλλά να θεωρηθεί το ελληνορωμαϊκό δωδεκάθριο η ανώτερη θρησκεία από όλες και ούτω καθεξής. Και εδώ βέβαια οι χριστιανοί δεν χωράνε και πρέπει να καταδιωχθούν.
1: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Και φτάνουμε στον Διοκλητιανό και στον Μεγάλο Διωγμό. Γιατί ένας αυτοκράτορας που επιχειρεί να αναδιοργανώσει και να σταθεροποιήσει μια τεράστια αυτοκρατορία θεωρεί αναγκαίο να επιτεθεί τόσο συστηματικά στους χριστιανούς, κύριε καθηγητά? Ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, μια θρησκευτική αιμονή ή μια προσπάθεια αποκατάστασης μιας ενιαίας πολιτιακής και θρησκευτικής τάξης?
1: Ναι, είπαμε ήδη για τον διωγμό του Διοκλητιανού Δικείου, συγγνώμη, ο οποίος είναι διαφορετικός διωγμός από τους παλιότερους, γιατί πλέον και από την πλευρά της νομοθεσίας κωδικοποιείται αυτή η καταδίωξη των χριστιανών, εκδίδονται ιδιαίτερα γενικά διατάγματα, και επίσης εμπλέκεται εδώ η επίσημη ρωμαϊκή θρησκεία, που είναι αυτό που λέμε ελληνορωμαϊκό δωδεκάθεο. Πρέπει να ενισχυθεί για την άποψη των ανθρώπων αυτών η ρωμαϊκή θρησκεία, με γενική συμμετοχή στην λατρεία αυτή. Επομένως, ένα μεγάλο μέρος του εθνικού κόσμου, χωρίς αυτό το πράγμα, να θυσιάσει στους θεούς αυτούς και βέβαια και στο άγαλμα του αυτοκράτορα και της θεάς Ρώμης. Κάθε μη συμμετοχή σε αυτό θεωρείται παράνομη και καταδικαστέα με αυστηρό τρόπο. Αυτά βέβαια συνέβησαν στα μέσα του 3ου αιώνα. Ακολούθησε η κρίση της αυτοκρατορίας του 3ου αιώνα, το 260 είναι ο τελευταίος διωγμός του 3ου αιώνα με τον Βαλεριανό. Ο γιος του Βαλεριανού είναι ο Γαλλιεινός, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος θα σταματήσει το διωγμό με διάταγμα, και επίσης είναι ο πρώτος που θα αλληλογραφήσει με χριστιανούς ηγέτες, ένας πρόδρομος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό και φίλος επίσης και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, θα σταματήσει λοιπόν διωγμός και θα ξαναρχίσει 40 χρόνια μετά. Αυτό το διάστημα η χριστιανική εκκλησία μάλλον αναπτύσσεται αλματοδός, δηλαδή έχει πάρα πολύ, προσελκύει πολύ μεγάλους αριθμούς ανθρώπων, οι εκκλησίες αναπτύσσονται, χτίζονται ναοί, υπάρχουν καινούργιοι ναοί, δηλαδή κτίρια τα οποία χτίζονται μέσω ως λατρευτική χώρη των χριστιανών σε πόλεις αυτοκρατορίας. Στην ίδια την Νικομίδια όπου εδρεύει ο Διοκλητιανός υπάρχει ένας μεγάλος χριστιανικός ναός, μια βασιλική προφανώς, δεν την ξέρουμε γιατί καταστράφηκε στον διωγμό, όπως επίσης υπάρχουν, προσχωρούν και αρκετοί Ρωμαίοι του ανωτέρου στρώματος, άνθρωποι που βρίσκονται στο περιβάλλον των αυτοκρατορικών αξιωματούχων δηλαδή, και επίσης ακόμα και στο περιβάλλον των τετραρχών, δηλαδή των τεσσάρων αυτοκρατόρων με επικεφαλής τον Διοκλητιανό διοικούσαν την αυτοκρατορία σύμφωνα με το σύστημα της τετραρχίας, εδώ έχουμε ακόμα και μέσα στις οικογένειές τους έχουμε περιπτώσεις χριστιανών. Έτσι δηλαδή η σύζυγος του Διοκλητιανού η Πρίσκα και η κόρη του Βαλερία ανήκαν στη τάξη των κατηγουμένων αν δεν είχαν ήδη βαπτιστεί. Φανταστείτε δηλαδή να καταδιώξεις τον χριστιανισμό και μέσα στο σπίτι σου να έχεις χριστιανούς. Και φτάνουμε τώρα στον Μεγάλο Διωγμό. Πράγματι ο Διοκλητιανός είχε καταφέρει να ενοποιήσει την αυτοκρατορία, είχε υποφέρει από αποσχιστικές τάσεις το προηγούμενο διάστημα. Δημιούργησε το σύστημα της τετραρχίας, το οποίο για ένα χρονικό διάστημα ισορρόπησε τα πράγματα. Ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια αναδιοργάνωσης αυτοκρατορίας διοικητικής με ένα καινούριο σύστημα, το οποίο δεν πάρα να απασχολήσει τώρα. Το γιατί θεώρησε αναγκαίο να επιτεθεί συστηματικά στους χριστιανούς. Προφανώς δεν ήταν ο ίδιος ο οποίος το επιδίωξε αυτό, παρότι ήθελε να επιβάλλει μια ενιαία θρησκευτική τάξη η οποία να είναι πάνω από τις άλλες θρησκείες, δηλαδή μια ρωμαϊκή λατρευτική τάξη η οποία να γίνεται αποδεκτή ως η ύψιστη πράξη θρησκευτικής λατρείας και από εκεί κάτω να επιτυχείς. Καλά, φυσικά καταλάβουμε δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αλλά ήθελε οπωσδήποτε αυτόν τον τονισμό, όμως δεν ήταν αιμοδιψής και δεν... είναι και η μοναδική περίπτωση αυτοκράτορα που με επιτυχία παραιτήθηκε από τον θρόνο και έζησε κάποια χρόνια στον άκρο του στο σπαλάτο. Θεωρείται ότι γενικά ήταν ο Γαλέριος εκείνος ο οποίος τον καθοδήγησε προς τα εκεί, στον οποίο ήταν λάτρης του θεού Μύθρα, μια θρησκεία η οποία ήταν πολύ δεδομένη ανάμεσα στους στρατιωτικούς. Μια ανατολική βέβαια θρησκεία. Από την άλλη μεριά είχε πολεμήσει επανειλημμένως εναντίον των Περσών και προφανώς μια αντίφαση εδώ τεράστια δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τους Ανατολή. Παρότι ο ίδιος δηλαδή πρέσβευε αυτή τη θρησκεία. Στην προσπάθεια τώρα της ενότητος ενέταξε αυτός εδώ και την προσπάθεια να υπάρξει μια ενιαία σεβαστή από όλους τη σκεφτική τάξη και αυτή δεν μπορεί να ήταν παρά η λατρεία του αυτοκράτορα, των εκάστοτε αυτοκρατόρων και η λατρεία της θεάς Ρώμης. Άρα λοιπόν να πούμε εδώ ότι πλέον το θρησκευτικό στοιχείο ενισχύεται από την περίοδο αυτή, άρα υπάρχει και το στοιχείο που αναφέρατε της θρησκευτικής αιμονής και από την άλλη μεριά υπάρχει ψευδέστηση ότι μπορεί να επιτευχθεί μια η ενότητα της αυτοκρατορίας και με αυτή τη θρησκευτική πολιτική που είναι μια τάση ενοποίησης. Εδώ οι χριστιανοί φυσικά δεν ταιριάζουν γιατί είναι ήταν βέβαια ότι θα αρνούνται να θυσιάσουν. Ο χριστιανισμός έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ειδικά στις πόλεις της Ανατολής, της παλιάς ελληνικής Ανατολής. Ξέρουμε ότι στην Οικουμήνη ήταν πολλοί χριστιανοί, εκεί ήταν η έδρα του Διοκλητιανού. Από το αυτοκατολικό ανάκτορο μπορούσε να δει κανείς έναν τον μεγάλο και εντυπωσιακό χριστιανικό ναό, όπως επίσης και μέσα στην αυτοκατολική αυλή του Διοκλητιανού υπήρχαν χριστιανοί αξιωματούχοι και λειτουργοί, οι οποίοι όταν γίνονταν οι θυσίες είτε στα προκοπιούρια προκειμένου να απαλλαγούν ας πούμε, από την όποια ενέργεια μπορούσε να έχει με τέτοια θρησκευτική τελετία. Βλέπανε δηλαδή ότι αυτοί δείχνανε ασέβεια απέναντι στην θυσία. Επομένως, αυτό δημιουργεί την αντίληψη ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε κάτι το οποίο κινδυνεύει να μας καταπιεί. Άρα λοιπόν, και τα δύο πρώτα είναι ισχύουν. Δηλαδή, υπάρχει και θρησκευτική αντίληψη, αλλά υπάρχει και η προσπάθεια. Ναι. Ενιαίας πολιτιακής τάξης μέσω του θρησκευτικού φαινομένου.
0: Και ξαφνικά μέσα σε λίγες δεκαετίες περνάμε από τον διωκόμενο χριστιανισμό στο χριστιανισμό που αποκτά αυτοκρατορική εύνοια με αποκορύφωμα τον Κωνσταντίνο. Πώς εξηγείται αυτή η θεαματική μεταβολή?
1: Η θεαματική μεταβολή αυτή βέβαια έχει ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους. Το 19ο αιώνα κάποιοι λένε, επιφανείς ιστορικοί είπαν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος κατάλαβε ότι μπορούσε να αξιοποιήσει τον χριστιανισμό ως συμπολιτική ουσία για την αυτοκρατορία, ένα είδος δηλαδή με Μακιαβέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ρωμαϊκή κοινωνία και κυρίως το κράτος όμως, η κρατική μηχανή είχε κουραστεί από το αίμα το οποίο είχε χύσει, το αίμα των χριστιανών κατά τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη ο Γαλέριος έχει διάταγμα το 311 με το οποίο καταπάτη τον διωγμό. Μόνο στην Ανατολή υπάρχει ένας από τους Μαξιμίνος ο Δάλια, ο οποίος συνεχίζει τον διωγμό μετά το 311 λέω. Το 313 έχουμε βέβαια και το διάταγμα των Μεδιολάνων, αλλά είναι φανερό ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έχει μεταστραφεί και ο λόγος της μεταστροφής του δεν είναι πολιτικός. Παρότι δηλαδή οι χριστιανοί ήταν αρκετά μεγάλο κομμάτι της αυτοκρατορίας, του πληθυσμού της αυτοκρατορίας, ειδικά στην Ανατολή, αλλά ειδικά στις πόλεις, εντούτοις την εποχή που ο Κωνσταντίνος αναλαμβάνει την εξουσία στην Γαλατία, το 306, είναι πολύ λίγοι χριστιανοί στο στρατό και στην κρατική μηχανή. Έχουν καταδιωχθεί, έχουν φύγει, άρα λοιπόν ουσιαστικά έβαζε σε κίνδυνο τη δική του εξουσία με το να πρεσβεύσει μια πίστη η οποία ήταν ξύπνη στα δυναμικά αίσθηματα της εξουσίας. Άρα λοιπόν δεν θα έβαζα δεν θα ήταν τόσο μεγάλη σημασία στα πολιτικά κριτήρια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετεστράφει συνδυσιακά, πίστεψε ότι αυτό είναι το μέλλον, το διαστάθηκε ως μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Έζησε για χρόνια ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον ειδωλολατρών, οι οποίοι τον σέβονταν όμως για τις ικανότητες του και τη δυνατότητά του να πολιτεύεται με δικαιοσύνη. Και βέβαια, στα επόμενα χρόνια ουσιαστικά ο χριστιανισμός πια επεκτείνεται, τα παιδιά του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν ανατραφεί χριστιανικά, άρα λοιπόν η αυτοκατολική εξουσία, αλλά βέβαια είναι και η κοινωνία πια η οποία σιγά σιγά ακολουθεί αυτόν τον δρόμο.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για το θέμα της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου. Η διωγμή ως πολιτική στρατηγική, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και κρατικός έλεγχος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχαι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το βασίλειο. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενους φώσους ημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ουσί δέδινος εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύει την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξοντα από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόνε θεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποσέρων πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψος θεωροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθους σκότος και εγένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξατε όσου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην που απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Θείος σου Αγίων Θεοκησιών, ελίσον πάντων εν όσο σου Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου εγκοταπής ευλαβίας και φόβου Θεού, θυσιών εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέδους και επισκόπων Ιερονίμου του Πατρός, οφηγουμένου Μανιακόβου Αρχιερέους, του Δημίου Πεσδερίου σε Χριστό Διακονία.

0: πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήλωτος σου και πορεύθεν βουλία σεβών, κρίνω εδώ αμαρτωλώνου και έστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστει ως το ξέρω το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν ποιοι κατευοδοθήσετε. Ού χούτος η ασεβή σου χούτος, αλλά η οσυχνούσον εκρύπει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ού καναστήσοντα ασεβή εν κρίσιου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαιών. Ό,τι γινώσκει Κύριος οδόν δικαιών και οδόν σεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να χυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκκλητηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού, επισίων όρος του Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γέννηκά σε. Έτσι παρεμού και δώσω η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηράως και δικεραμέως συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς είνετε, παιδεύτε πάντες οι κρίνοντες στη γην. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτόν εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη υποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύτησαν αρχιδοντές μου. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτρο μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μυριάδου λαού τον κύκλο συνεπιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσομαι ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα σου εχθρέοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογίαν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.

0: Εσένα, Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσαλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, καλέσε αυτόν Κυρίου δεκτών και ημέραν ανταποδώσεως στο Θεό ημών, παρακαλέσε πάντα σου πενθούντας, δοθήνε της πενθούσης ιών δόξαν αντί σποδού. Άλυμα εφροσύνης της πενθούση, καταστολήν δόξης αντί πνεύματος ακηδείας. Και κληθήσονται γενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. Και οικοδομήσου συν ερήμους αιωνίους, εξηρημένα στο πρώτερον. Εξαναστήσονται και ανακαινούσι πόλεις ερήμους, εξηρημωμένας από γενεά εις γενεά. Και ύξους συν αλλογενείς ποιμένονται στα πρόβατά σου, και αλόφιλοι αλωτήρες και αμπελουργοί ημών. Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, λειτουργοί Θεού ημών, κληθήσετε ημίν. Ισχύν εθνών κατέδεσθε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε. Αντί της εσχήνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερής αυτών. Δια τούτο τη γην αυτών εκ δευτέρου κληρονομήσουσι και εφροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών. Εγώ γαριμή Κύριος αγαπών δικαιοσύνη και μισών αρπάγματα εξαδικίας και δώσω το μόχθον αυτών δικαίης και διαθήκην αιώνιον διαθήσομαι αυτής. Και γνωστήσετε εν της έθνεση το σπέρμα αυτών και τα έκρονα αυτών εν μέσω των λαών. Και ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς, ότι ούτε εισή σπέρμα ευλογημένων εις τους αιώνας υπό Θεού και εφροσύνη εφρανθίσονται επί Κύριον. Λεβιτικού το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσφαμε.
0: Ελάλησε Κύριος της Υιής Ισραήλ λέγον, εάν τις προστάγματί σου πορεύεστε και τα εντολάς μου φυλάσσεστε και ποιείτε αυτάς δώσω των ιετών εν καιρό αυτού και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει των καρπών αυτών και καταλήψετε ημίν ο αλοητός των τριγητών και ο τριγητός καταλήψετε των σπόρων και φάγεστε τον άρδον ημών εις πλησμονήν και κατοικήσετε με τα ασφαλείας επί γης ημών και ουκ έστε ημάς ο εκφοβών και απολώ θηρία εκ της γης ημών και πόλεμος ούδι ελεύσετε δια της γης ημών και πεσούνται οι εχθροί ημών ενώπιον ημών και διώξονται εξ ημών πέντε εκατόν και εκατόν ημών διώξονται μυριάδας και επιβλέψω εφ ημάς και ευλογήσω ημάς και αυξάνω ημάς και πληθυνώ ημάς και στήσω τη διαθήκη μου με θυμών και φάγεστε παλαιά και παλαιά παλαιών και παλαιά εκ προσώπου νέων εξίσετε και ούβδε λήξετε η ψυχή μου ημάς και εμπεριπατήσω εν ημίν και έσω με ημών Θεός και ημείς έσεσθε εμι λαός. Εάν δε μη εισακούσιτε μου, μη δε ποιήσετε τα προστάγματά μου ταύτα, αλλά απειθήσετε αυτής και της κρίμασή μου προσοχθήσει η ψυχή ημών, ώστε ημάς μη ποιήν πάστα σας εντολάς μου, και εγώ ποιήσω ούτως ημίν. Επιστήσω εφ' ημάς την απορία, και στερείτε διακαινείς τα σπέρματα ημών και έδονται τους πόνους ημών υπεναντί ημών και επιστήσω το πρόσωπό μου εφ' ημάς και πεσίστε εναντίον των εχθρών ημών και διώξονται ημάς και φεύξεστε ουδενός διώκοντος ημάς και συντρίψω την ύβριν της υπερηφανίας ημών και θύσω των ουρανών ημίν όσοι διρούν και τη γήν όσοι χαλκίν και έστε εις κενών η ισχύς ημών και η γη ημών ουδώσει των σπόρων αυτής και τα ξύλα του αγρού ουδώσει των καρπών αυτών και αποστελώ εφ' ημάς τα θηρία τα άγρια της γης και εξαναλώσει τα κτίνη ημών και ο λιγοστούς ποιήσει ημάς επιπορευωμένη μάχαιρα και έστε η γη ημών έρημος και επαύλη ημών έσονται έρημοι, ότι ημί σε πορεύθητε προς με πλάγι, καγώ πορεύσομαι προς ημάς εν θυμό πλαγίο, λέγει Κύριος ο Θεός ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα,
1: σοφία πρόσφαμε,
0: δίκαιος εάν φτάσει τελευθύσεν αναπαύσει έσαι, γύρες αρτήμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος, ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, ηρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού, βασκανία γάρφα βλότητος αμαυρίτα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον, τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί δόντες και μην νοήσαντες, μη δε θέλουν.

αγάπη αμαρτίδου φυλακτήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπερι πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποινα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ίνωση, δόξα πρέπει. Πατρί και

0: και σωτηριών σου, όχι και με σταυρό σου πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσή μου την ηθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου, ότι μου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξε νοηθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, και κατησέμεν σκοτεινήσας νεκρούς αιώνους, και εκειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία τεράφη η καρδία μου, εμνίστην εμερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου που μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάθον. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί το έλεγό σου, ό,τι επίση ήλπισα. Γνωρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορέψαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το οδόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και ακολείς πάντα σας λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

στρατιών αρχιστράτηγοι, ισοπούμενοι μας εμείς οι ανάξιοι, ίνατε σήμονται εις εσύ τυχήσετε ημάς, σκέπη το πτερήγον της αήλου ημών δόξης, φρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε

ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των δειρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επί πλείωνον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άνοικε ότι εισεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινές τέσσε. Η δούχαρα εν ανομία συνελήφθη και αναμαρτία εσήγησε σε με η μήτυρ μου. Η δούχαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άντυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσά μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκαθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κλείσον ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευτές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξα ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύν σου. Ότι η θέληση σας θυσία νέδουκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου στην επίταση θυσία στηριών σου Μόσχου.

0: πρόσφωνε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Με καιρό εκεί ανέβη στους ερωσόνιμα, εσύ δεν σε σωρίμεις. Έβοδη κύκλωνη βυθά, εμπλεγωμένη βαϊστή, βυθέσδα, πέντες το ασέχουσα. Εν τάφτες καταγήτω πίσω από ίδρο στενούντων, τυφλών χωλών ξηρών εκδεχομένου, ίδρα τους κίνησιν. Άγγελος γάγα,

Κύριε Θεός, ημών το παρακλημίδω, που με εισέω σου προφήτω το λαό σου, είδε και τέτοιο το πάνω του πίσω, σαν να βάλετε τα περισσέω, αλλά τη θεραπεύσα, σε λιτάνει αλήθεια αγιά σα. Για χάντω επιφανεί αυτό, σου άνθρωπο δέσποτα, αγία σε το τούτο, την άμα και την αγία αυτή τη αγία σου πνεύματο. Το γενέστε αυτό που άσε το μέσα, να βάλει εξ αυτό ευλογία πηγή, ιατρίων παθών, αγιασμών οίκων, που άσε πολύ στρατή και αράτων εξητήριων. Ερθέλο του νέου το άγιο νεφή μα, θα σχεδόν σε το είδε τούτο. Αμήν.

Και τους πίσους οικομένων για σάμενο στις Άγιες Πάντας ημάς των Ενωσών Ασεβίων, πρεσβείες πανευλογημένης εν δόξης της ποινής ημών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, ενάντια του πίσους Σταυρού και πάντων Αγίων. Οδυσσία ευλογών και αγιάζων σήμαντα χρήστη και θεσσινή δόξα να πέουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν.

εντός και πάγκος των ημών, ρωτάει ότι σε εξάμενος υγειάς θέλετε, και ευλόγησον πάντα σε εμάς τις κρίσεις αυτών χέντες κατενσημένοντας, ας δωρίας πρόσχημα καταξίσουν ημάς εμπληστήν το αγιασμό σου, αδεισέτε του το μεταλήσεω του γερατισμού για γενέσου ημίν Κύριε, εις υγεία ψυχής και σώματος. Σίγα διαγιασμός των ψυχών και των σωμάτων, και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπουμε, σε τον άξο Παδιο Παναγία, τον οποίο σου πνεύμα,

0: της εμπής την λαμβάνουσι, την ευλογία σου άφραντε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτήσιμον. Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη κύριε στα ασθενεία ημών, ένε κοινού του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης. Τον άρτην ημών τον επιούσιο εν δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τους εφλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλογητός ο Θεός ημών πάντα νύχια ή και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Αγία Θεάτα και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπευής Παναχάδη και Παναμασομητρός Θεία δυνάμει, δεξοποιώ του σταυρού, προστασία στην μία νεύρα των ασωμάτων, στην μία ενδόξου, προωθεί τον καπαστή ο άνδρων και δεν δόξα πανεφήμων αποστόλων, τον Αγίων ενδόξων και καμαρτίων ασίων και Θεών των ημών, αδικαίων Θεών και άνοιες, ασίων πατέρων ημών, σημεών του στηρίτου και αρχιμανδρίτου και μελετίου, να γίνονται σαν άκουα των μαρτίων γυναικών και αμού του διακόνου, να δόξω μαρτίων καρύς εις ευόδου και αιμογένους, όντιμου τελούμου και πάντων Αγίων, ελεήσε ημάς ως αυτός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και για τον αγιασμό επί τη αρχή της Ινδίκτου του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι το 147ο αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για την Ιωνία. Θα μιλήσουμε για την περίοδο της μυθολογίας, αλλά και για τον πρώτο και δεύτερο αποικισμό. Προσκεκλημένος αυτής της εκπομπής είναι ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στον εαυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Χαίρετε, κυρία Χουζούρη. Πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί πραγματικά τα αφιερώματά σας είναι πάντα επίκαιρα, ιδίως τώρα που αναδεικνύεται και η επιθετικότητα των τρούπων. Το να μιλάμε για την Ιωνία είναι σαν να μιλάμε για το κέντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η επιστήμη, από εκεί ξεκίνησε η παγκόσμια σκέψη, η ευρωπαϊκή σκέψη και γενικά το ευρωπαϊκό πνεύμα. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή.
0: Επιτρέψτε μου σε αυτά που μας είπατε, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ για τα καλά σας λόγια, να πω στους ακροατές μας ότι είναι μία απόφαση της διεύθυνσης του σταθμού ολόκληρη αυτή η χρονιά να είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και βέβαια, όπως έχουν παρατηρήσει οι ακροατές μας, σε κάθε ιστορικό αφιέρωμα ξεκινάμε πάντα από πολύ νωρίς, δηλαδή από την μυθολογία. Έτσι και σήμερα, όπως είπατε κύριε καθηγητά, θα μιλήσουμε για την Ιωνία, ξεκινώντας με τη μυθολογία. Για να δούμε, γιατί ξέρετε, κάποιος που μας ακούει θα μπορούσε να σκεφτεί Ιωνία, Ίωνες, από πού έχουν πάρει αυτό το όνομα, και νομίζω ότι μας δίνει μια ικανή απάντηση η μυθολογία σε αυτό.
1: Σωστό. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Χουζούρη. Πρέπει να πούμε ότι οι γενάρχες των Ελλήνων, στους οποίους ανήκει και η φυλή των Ιώνων, μαζί με την φυλή των Αιωλαίων και των Δωριαίων και των Αχαιών, τέσσερις συνολικά, γενάρχες λοιπόν των Ελλήνων, είναι ο Δευκαλίων, ο γιος του Προμηθέα. Αυτός με την γυναίκα του Πύρα, η οποία ήταν κόρη του Επιμηθέα, στην ουσία εξαδέλφη του δηλαδή, είναι αυτοί που, όπως θα δούμε με το γάμο τους, ναι, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να γεννήσουν τον Έλληνα, όπως λέγεται Έλληνας, αυτός ήταν ο πρώτος απόγονος του Δευκαλίωνα και της Πύρας, από τον οποίο Έλληνα με την σύζυγό του Κρέγουσα γεννήθηκε ο Ξούθος, ο Δώρος και ο Αιωλέας. Πρέπει να πούμε από την αρχή ότι η περίπτωση του Δευκαλίωνα και της Πύρας είναι γνωστή από τον λεγόμενο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρας. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο στον ανατολικό κόσμο, με την έννοια ότι συνήθως ένας λαός προσπαθούσε να δικαιολογήσει την εμφάνισή του ως ένας λαός που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή των παλαιών ανθρώπων που καταστράφηκαν από τους θεούς λόγω της ασέβειάς τους, και επομένως αυτοί οι νέοι λαοί έχουν την ευλογία των θεών. Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο κατακλυσμός του ΝΟΕ είναι η πρώτη περίπτωση κατακλυσμού που έρχεται στο νου μας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ενώ εμείς γνωρίζουμε τον κατακλυσμό του ΝΟΕ, πρέπει να πούμε ότι τώρα τελευταία, μετά την

0: να κλειδονίζεται στις θάλασσες και, και στη βροχή επί 7 μέρες εκεί, επί 9 μέρες ο Δευκαλίων, ο οποίος Δευκαλίων τελικά προσέδεξε στον Παρνασσό. Γιατί στον Παρνασσό, γιατί ακούγονται και άλλα βουνά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Παρνασσός ήταν πιο κοντά στην Αθήνα. Είναι αλήθεια ότι η μυθολογία, ιδίως όταν τακτοποιήθηκε με τον Απολλόδωρο, έπρεπε να έχει κέντρο της γενικά την Αττική. Λοιπόν, εκεί όταν εμφανίστηκε, όταν προσάραξε στον Παρνασσό, βγαίνοντας έξω αμέσως, ο Δευκαλίων με την πύρα προσευχήθηκαν. Έκαναν και μια θυσία στον Φίξιο λεγόμενο Δία, δηλαδή αυτός που υποστηρίζει τους φυγάδες, και από εκεί και πέρα, επειδή δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε λαός, απευθύνθηκαν στο Δία, που τους είπε ότι έπρεπε να πετάνε πέτρες πάνω από τα κεφάλια τους, προς τα πίσω δηλαδή, η πύρα και ο Δευκαλίων, για να δημιουργήσουν ανθρώπους. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν ήταν οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν από τις πέτρες. Θυμίζουμε και τους Σπαρτούς τους λεγόμενους στον Πελία. Λοιπόν, άρα η σύνδεση εδώ είναι της πέτρας, λάας λέγεται η πέτρα, με τους λαούς.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή δεν γνώριζαν πολύ καλά την παραγωγή, την ετυμολογική, την επιστημονική, οι αρχαίοι, ήταν φυσικό να οδηγούνται με βάση την φωνητική ομοιότητα, την ηχητική ομοιότητα. Έτσι, λαός και λάς, για αυτούς έπρεπε να έχει μια ισχυρή διασύνδεση. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, ετυμολογικά δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται η λέξη λάς, λίθος δηλαδή, και είναι πολύ πιθανό να ανήκει στο λεγόμενο προελληνικό substratum, υπόστρωμα. Αυτό δηλαδή το λεξιλόγιο που υπήρχε σε αυτόν τον χώρο της Ελλάδος, προτού κατέβουν οι Ινδοευρωπαίοι Έλληνες από τη δεύτερη χιλιετία, οι 2300 και εντεύθεν.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν κατέβηκαν εδώ, υπήρχε ένας αυτός λαός, ο οποίος είχε προέλθει από τη Μικρά Ασία, είναι ένα λαός ο οποίος κατοικούσε και την Ιωνία, όπως θα δούμε, και τα νησιά, την Αιγαίδα και την Ελλάδα, και είχε επεκταθεί ακόμα και προς την Ιταλία. Αυτός λοιπόν ο λαός είναι... αυτός ο λαός που μας έχει δώσει τα περισσότερα τοπονύμια, ορονύμια και υδρονύμια στην Ελλάδα, όπως στην Αθήνα, Λιγαβητός, Αρδητός, Υπαλλητός. Αλλά πρέπει, για να μην μακρηγορώ, να πω ότι τρεις βασικές λέξεις του νεοελληνικού πολιτισμού, η λέξη ελαία, η λέξη θάλασσα και η λέξη ίνος, ανήκουν στο προελληνικό αυτό λεξιλόγιο. Στα πανεπιστημιακά πράγματα η λέξη πρίτανης είναι προελληνική λέξη. Η λέξη βασιλιάς επίσης, για να μην επεκταθούμε περισσότερο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος που κατοικούσε εδώ στην Ελλάδα όταν κατέβηκαν οι Έλληνες. Οι αρχαίοι όπως γνωρίζετε αυτό δεν τον δέχονταν. Υπήρχε η περίφημη θεωρία της αυτοχθονίας, όπως λέγανε οι Αθηναίοι, και την προέβαλα την αυτοχθονία για να έχουν μια αντίστοιξη προς τη Σπάρτη, οι οποίοι Σπαρτιάτες είχαν κατέβει με την περίφημη κάθοδο των Ηρακλειδών κάτω τον 12ο αιώνα και μετά, που φαίνεται ότι είχε επηρεάσει την παρουσία των Μυκηναϊκών κέντρων, δηλαδή κατέστρεψε αρκετά Μυκηναϊκά κέντρα.
1: Κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε σε τρία ονόματα: Δώρος, Αιώλος, Ξούθος. Θα λέγαμε σήμερα ότι ήταν τα εγγόνια της Πύρας και του Δευκαλίωνα.
0: Βεβαίως, ήσαν τα εγγόνια, και από τον Ξούθο γεννήθηκαν δύο άλλα παιδιά, ο Αχαιός και ο Ιώνας. Έτσι κλείνει η τετράδα των επίσημων φυλών της Ελλάδος. Γιατί μιλάμε ακόμα για φυλές.
1: Για φυλές, μάλιστα.
0: Για φυλετικά κράτη στην ουσία, από τον αιώνα αυτόν μέχρι τον 8ο και 7ο αιώνα. Μιλάμε για φυλετικά κράτη. Το ονόματα Ίωνες τώρα, Αίολος, Δώρος, είναι ακρεφή ελληνικά ονόματα, δεν είναι προελληνικά ονόματα, όπως και το Έλληνες. Το Έλληνες πιστεύεται ότι προέρχεται από τη λέξη Ελή ή Σελή, που ήταν η κάτοικη του μαντίου της Δοδόνης, και αυτοί οι ανυπτόποδες που λέει και ο Όμηρος, οι ιερείς είναι αυτοί που έδωσαν το όνομά τους στους Έλληνες. Αλλά γνωρίζουμε ότι στον Όμηρο Ελλάς και Έλληνες ήταν αυτοί που κατοικούσαν στη Φία. Ο Αχιλλέας, ας πούμε, ήταν ο βασιλιάς των Ελλήνων. Ήταν δηλαδή στη Θεσσαλία. Εκεί ήταν οι Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Και μας λέει και ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης ότι μετά τα Τροϊκά άρχισαν οι μεταναστεύσεις των λαών, που ξεκίνησαν βεβαίως από την κάθοδο των Ηρακλειδών. Όταν λοιπόν οι Ηρακλείδες, οι Λακεδαιμόνοι, οι Σπαρτιάτες, κατέβηκαν από την Μακεδονία προς τα κάτω, όθησαν πολλούς λαούς πολλούς

0: φιλετικούς λαούς, όπως ήταν οι Αιωλείς, να φύγουν και να πάνε απέναντι στα νησιά, γιατί η Θεσσαλία ήταν κέντρο των Αιωλέων, και να πάνε απέναντι στα νησιά, δηλαδή στη Λέσβο, που εκεί ήταν η βάση, εν πάση περιπτώσει, των Αιωλέων, και απέναντι στην παράλια ακτή της Μικράς Ασίας. Οι Ίωνες, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Εύβοια και από την Αττική, πέρασαν απέναντι στα νησιά, όπως είναι η Χίος και μέχρι κάτω τη Σάμο, και απήκησαν την απέναντι ακτή τη Μικρασιατική. Και πολύ αργότερα στο τέλος, χωρίς βέβαια να πιέζονται, γιατί αυτοί ήταν οι κυρίαρχοι πια, οι Λακεδαιμόνοι πήγαν στην Ρόδο και στην απέναντι ακτή της Λυκίας. Αυτή ήταν η πρώτη μετανάστευση των Ελλήνων, που ξεκίνησε στα μέσα του 11ου αιώνα, δηλαδή θα λέγαμε μετά τα Τροϊκά, 80 χρόνια, 70 χρόνια μετά τα Τροϊκά, αν υπολογίσουμε ότι ο Τροϊκός πόλεμος έλαβε χώρα στην αρχή του 12ου αιώνα. Άρα προς το τέλος του 12ου, αρχές 11ου αιώνα και προς το μέσον αρχίζουν και γίνονται αυτές οι μεταναστευτικές οφήσεις προς Ανατολάς. Τώρα, το όνομα του Ιώνα.
1: Αυτό θα σας ρώταγα.
0: Είναι ελληνικά.
1: Έτσι, δηλαδή, να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν. Ποιος ήταν?
0: Ο Ιώνας, λοιπόν, ήταν ο γιος της Κρέουσας και του Ξούθου, ο οποίος Ξούθος ήταν ο βασιλιάς της Αθήνας. Η Κρέουσα ήταν η κόρη του Ερεχθέα, του μυθικού βασιλιά της Αθήνας. Και απέκτησε λοιπόν με την ένωσή τους αυτή τον Αχαιό και τον Ιώνα. Βέβαια δεν είναι αποκλειστικός ο μύθος, με την έννοια γνωρίζουμε ότι οι μύθοι παρήλασαν από τόπο σε τόπο. Άλλαζαν δηλαδή ακόμα και ονόματα, αλλά πολλές φορές και, και τους απογόνους ή και τους γεννήτορες. Δηλαδή στον Ευρυπίδη, που έχουμε την περίφημη τραγωδία Ίων, ασχολείται με αυτόν τον Ίωνα, ειδικά τον γενάρχη των Ιώνων δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Αναφέρεται ως πατέρας του Ίωνα, όχι ο Ξούδος από την Κρέουσα, αλλά ο Απόλλωνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Γίνεται σε μια εποχή των 5ων αιώνα δηλαδή, όπου οι Αθηναίοι έχουν πάρει τα σκύπτρα της πνευματικής ηγεσίας ολόκληρη την Ελλάδα, και είναι φυσικό να πιστεύουν ότι ο Απόλλωνας ως μουσηγέτης και ως υπεύθυνος, ως επίσημος θεός της σοφίας και βεβαίως και των τεχνών, ήταν λογικό και της μουσικής αυτός να είναι ο γενάρχης αυτής της μεγάλης φυλής των Ιώνων. Γιατί ονομάστηκαν Ίωνες? Η λέξη Ίωνες προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την επίκληση Ιά ή Ιώ που έλεγαν όλοι οι συγκεντρωμένοι στο ναό του Απόλλωνα. Συγκεντρώνονταν αυτοί στον Απόλλωνα και είχαν αυτό το επιφώνημα, όπως είχαν το Εβί, Εβάν, για τον Βάκχο.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι, όπως ο Βάκχος ονομάστηκε Εβί Ιός από το Εβί Εβάν, έτσι ο ίδιος ο Απόλλωνας από το Ιώ Ιά ονομάστηκε Ιίος στα ομηρικά έπι. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ίωνες ήταν ως ονομασία, προέρχονται ακριβώς από το επιφάνημα αυτό, από το γεγονός δηλαδή ότι όλοι αυτοί συνεκεντρούνται στο Πανιόνιον της Ιωνίας και εκεί λάτρευαν τον Απόλλωνα κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η ονομασία τους. Ενώ ο Αίολος προέρχεται από μια άλλη ετυμολογική ανάλυση της λέξεως Αιώλος, που απαντά και στα ομηρικά έπι και σημαίνει ευκίνητος, γρήγορος, ταχύς.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για την Ιωνία μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, είμαστε στον πρώτο απικισμό. Κύριε καθηγητά, ο πρώτος απικισμός πραγματοποιείται σε μια συγκεκριμένη στιγμή και χρονολογία ή έχουμε διαδοχικά κύματα?
0: Έχουμε διαδοχικά από τον 11ο αιώνα, τέλη 12ου, αρχές 11ου αιώνα, μέχρι και τον 9ο αιώνα. Μέχρι και τον 9ο αιώνα έχουμε αυτά τα φυλετικά κράτη, αυτές τις φυλετικές οφήσεις. Είπαμε οι Αιωλείς στον βορρά, οι Ίωνες στο κέντρο, οι Δωρείς στο νότο. Αργότερα με το β' απικισμό έχουμε μια διαφορετική βέβαια όπως θα δούμε κατάσταση εντελώς διαφορετική, αλλά για την ώρα μένουμε στα φυλετικά κράτη, είναι οι φυλετικές οφήσεις αυτές μεταναστευτικές προς Ανατολάς. Πάντως αυτές ήταν βασικές γιατί έθεσαν τη βάση γενικά της παρουσίας των Ελλήνων στις περιοχές αυτές.
1: Μάλιστα. Μας είπατε λοιπόν ότι με τον ερχομό τους φέρουν και έναν άλλον πολιτισμό, και θρησκευτικό πολιτισμό και πολιτικό πολιτισμό, αν κατάλαβα καλά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και πολιτικό πολιτισμό. Βέβαια ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί η πολυκράτος, θα το δούμε αυτό στον β' αρχισμό να αναπτύσσεται, αλλά σημασία έχει ότι έχουν μια οργάνωση όσο να είναι φυλετική γύρω από, από τα θρησκευτικά κέντρα, και αυτό είναι κάτι σημαντικό που ενώνει τους Έλληνες επιπροσθέτως. Τους συνδέουν δηλαδή οι γιορτές,
1: ναι,
0: οι πανηγύρεις και τα θρησκευτικά αυτά κέντρα. Οδηγούν όλους πια στη σκέψη ότι ανήκουν σε μία και την αυτή φυλή. Ας είναι η Ιωνική στη μια περίπτωση, η Αιωλική στην άλλη. Έχουμε δηλαδή 12 πόλεις Ιωνικές και 12 πόλεις Αιωλικές. Αλλά σημασία έχει ότι όλοι μαζί γνωρίζουν ότι ανήκουν σε ένα και τον αυτό λαό. Είναι Έλληνες, είναι το ομόγλωσσο, το ομόθεσμο,
1: ναι,
0: που έλεγε, και το όμεμο που έλεγε ο Ηρόδοτος.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι κάτοικοι της περιοχής τους ακολουθούν στη συνέχεια ως προς το θέμα της θρησκείας, ως προς το θέμα της παιδείας, της κοινωνικής διάστρωσης κλπ.
0: Πολύ σωστά το λέτε, σε ένα μεγάλο βαθμό τους ακολουθούν. Βέβαια στον β' απικισμό αυτό φαίνεται καλύτερα, αλλά και στον α' απικισμό τους ακολουθούν. Μολονότι πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει γραφή.
1: Με την πτώση των Μυκηναϊκών
0: ανακτόρων, δεν υπάρχει στον πρώτο απικισμό γραφή. Με την πτώση δηλαδή των ανακτόρων, των Μυκηναϊκών ανακτόρων, καταστρέφεται η ατονή, η περίφημη γραμμική βήτα, η οποία ήταν αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, ενός συγκερασμού της ελληνικής γλώσσας με την μινωική γλώσσα. Ήταν δηλαδή μια εξέλιξη της γραμμικής α, ήταν μια συλλαβική γραφή.
1: Ναι.
0: Μια συλλαβική γραφή, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη από εκεί πέρα να αποδώσει, όπως γνωρίζουμε, ως συλλαβική γραφή να αποδώσει ποίηματα μακροσκελή. Πάντως, η γραφή αυτή καταστρέφεται δυστυχώς. Αλλά έχουμε όμως το εξής, ότι τον 9ο αιώνα, στα μετέχμια δηλαδή του Α και του Β πληθυσμού, εκεί ακριβώς η παρουσία των Ελλήνων στην Ανατολή τους έφερε σε επικοινωνία με τους Φοίνικες, οι οποίοι Φοίνικες είχαν δημιουργήσει παίρνοντας 21 γράμματα από το αρχαιοεγυπτιακό. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια αλληλεπίδραση γενικά στη γραφή, στα γραφικά συστήματα. Πήραν 21 γράμματα λοιπόν από την, με βάση την αρχή της ακροφωνίας, ότι το ένα συγκεκριμένο αυτό γράφημα μπορούσε να σημαίνει μια ολόκληρη λέξη, αλλά και το πρώτο γράμμα της λέξης, αυτό σημαίνει ακροφωνία. Πήραν 21 γράμματα από την αρχαία αιγυπτιακή γραφή, τα οποία ένας ή πολλοί, εν πάση περιπτώσει, Φοίνικες το συστηματοποίησαν στα δικά τους φοινικικά γράμματα. Αυτά τον 9ο αιώνα τα δανείστηκαν οι Έλληνες. Αλλά έχουμε μια μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά, για να το καταλάβουν όλοι όσοι πιστεύουν ότι τελικά το αλφάβητο είναι καθαρά ελληνικό. Πράγματι δεν ερμηνεύεται το αλφ, γκίμελ, ντάλεφ, αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, κατά, δεν ετοιμολογούνται, είναι ευρωπαϊκά, ελληνικά δηλαδή. Αλλά να πω ένα πράγμα μόνο, ότι προσέφερε το γεγονός ότι τη μεν γραφή των Φοινίκων ήταν συμφωνική, αυτό περιορίζει την ελευθερία της σκέψεως και γραφής. Όταν γράφει κανείς μόνο σύμφωνα κουτουμπού, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να ξέρει αν αυτό σημαίνει γράμμα, σημαίνει έγραψε, σημαίνει θα γράψει, σημαίνει οτιδήποτε. Επομένως περιορίζει τη σκέψη. Ενώ τα φωνήεντα που προσέφεσαν οι Έλληνες, και αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις για την ανθρώπινη ιστορία και για την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος, τα ανθρώπινα που προσέφεσαν, τα φωνήεντα που προσέφεσαν οι Έλληνες, ήταν κάτι σημαντικό, γιατί έκτοτε δημιουργήθηκε ένα πλήρες σύστημα 24 γραμμάτων, στο οποίο βασίστηκε η εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού.
1: Τώρα ίσως είναι άκυρη η ερώτηση που θα κάνω, αλλά αν δεν είχε γίνει δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος απικισμός, Δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτή η περιοχή, δεν ξέρουμε αν θα είχε αναπτυχθεί η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική,
0: η τέχνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είχε αναπτυχθεί η επιστήμη και η φιλοσοφία. Εδώ
1: μάλιστα
0: πρέπει να παραπέμψω, κυρία Χουζούρη, μου επιτρέπετε,
1: μάλιστα,
0: σε έναν μεγάλο φιλόλογο και διανοούμενο του 20ου αιώνα, τον Μπρούνο Σνέλ, ο οποίος ένα περίφημο βιβλίο του Die Entdeckung des Geistes, η ανακάλυψη του πνεύματος, είναι μεταφρασμένο στο ΜΙΕΤ, μορφωτικό ίδρυμα εθνικής τραπέζης. Με τον τίτλο «Η ανακάλυψη του πνεύματος», λέει στον πρόλογο του,
1: ναι,
0: «Το ευρωπαϊκό πνεύμα αρχίζει με τους Έλληνες. Οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα. Αλλά όταν λέμε «Οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα», δεν είναι το ίδιο σαν να λέμε «Ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική». Γιατί την Αμερική κάποιος κάποτε θα την ανακάλυπτε, επειδή προϋπήρχε Κολόμβο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το πνεύμα δεν προϋπήρξε των Ελλήνων. Αυτή είναι η απάντηση, λοιπόν. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Αυτό το πνεύμα, όπως απέδειξε η διαδρομή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, το ανέπτυξαν και το εφήβραν οι Έλληνες.
1: Κύριε καθηγητά, στην πορεία της συζήτησής μας είπατε ότι οι Ίωνες ίδρυσαν 12 ισχυρές πόλεις.
0: Ναι,
1: οι Δωδεκάπολεις.
0: Και το δεκάπολη η περίφημη, δηλαδή στην οποία ανήκε η Μίλητος, η Μισός, η Πριίνη, η Έφεσος, η Κολοφόνα, η Λέβεδος, η Τέος, Κλαζομένας, Φώκια, Ερυθρές και εν πάση περιπτώσει και τα νησιά Χίος και Σάμος. Όπως βλέπετε από όλα αυτά τα ονόματα,
1: ναι,
0: σας είπα μερικές ήδη πόλεις, σας είπα ήδη την,
1: ναι,
0: Έφεσο όπως και την Μίλητο, αλλά και την Πριίνη, που είναι προελληνικές πόλεις, με την έννοια ότι αυτές ιδρύθηκαν πολύ πριν οι Έλληνες πάνε εκεί. Σας είπα, το 14ο αιώνα,
1: μάλιστα,
0: οι Μυκηναίοι είχαν ήδη αποικία στην Μίλητο. Αλλά ορισμένες από άλλες πόλεις δημιουργήσαν οι Έλληνες. Αυτό ήταν σημαντικό. Έκτοτε δημιουργήσαν πολύ περισσότερες. Αυτό σημαίνει ότι η δυτική ακτή, όλη η δυτική,
1: ναι,
0: ακτή,
1: ναι,
0: της Μικράς Ασίας, η Ιωνική, όπως λέγεται, ακτή, αυτή εδώ ήταν το κέντρο του πολιτισμού. Αυτό πρέπει να το λέμε. Γιατί τώρα τελευταία εμφανίζονται οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά να μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Πρώτα πρέπει να εξηγήσω ένα πράγμα. Ότι η γαλάζια πατρίδα δεν υπάρχει στους Τούρκους. Στους Τούρκους υπάρχει κόκκινη πατρίδα. Όπου επεκτάθηκαν οι Τούρκοι, κατέσφαξαν τους λαούς. Ξέρουμε ήδη τρεις γενοκτονίες. Ασσυρίων, Ποντίων, Αρμενίων. Αλλά και χιλιάδες άλλες σφαγές που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει γαλάζια ποτέ πατρίδα στους Τούρκους. Είναι πάντα κόκκινη. Αλλά πρέπει σε αυτήν εδώ, εμείς τη γαλάζια πατρίδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Ελλάδα, τα πανεπιστήμια, να αντιτάξουν την πατρίδα του πολιτισμού, την πολιτιστική, την πολιτισμική πατρίδα. Είναι η πατρίδα που απαιτεί το κέντρο, όπως έλεγε ο Μπρούνο Σνέλ, όλη τη ευρωπαϊκή δύσεω, όλου του ευρωπαϊκού πνεύματος. Αυτό έπρεπε να το προβάλλουμε και να το προβάλλουμε συνέχεια, ιδίως τώρα που οι άλλοι διεκδικούν συνέχεια.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, πώς πηγαίνουμε στον δεύτερο ελληνικό αποικισμό? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο όριο που λέμε ότι εδώ σταματάει ο πρώτος αποικισμός και περνάμε στον δεύτερο?
0: Ναι,
1: τι ακριβώς γίνεται?
0: 100 χρόνια ησυχία, θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ήδη στις πόλεις που υπήρχαν στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια μεγάλη αλλαγή. Ήταν η δημιουργία της πόλης κράτους. Η πόλης κράτους σημαίνει ότι ένα σύνολο ανθρώπων που κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο τόπο,
1: ναι,
0: αλλά συνδέεται με τόπο η πόλη κράτος, η οποία και οχυρώνεται όπως γνωρίζετε,
1: ναι,
0: λοιπόν αυτή η πόλη που αποκτά δυνατότητα πια ελέγχου των νόμων, συμμετοχή των πολιτών στις πράξεις της πολιτείας, αλλά αρχίζουν να υπάρχουν και διαφορές στην οργάνωση της πόλης. Δηλαδή έχουμε τη μορφή πολιτευμάτων. Αρχίζουμε στην,
1: ναι,
0: αρχή από τους ευγενείς οι οποίοι κατέχουν την εξουσία με την αναφορά τους ήδη στην Τρία και στους ήρωες, τους προγονικούς, αλλά η άνοδος του εμπορίου φέρνει στην επιφάνεια τους περίφημους εμπόρους και τους ναυτικούς. Υπάρχει μια διαρκιστίνδυνα ανάμεσα στους ευγενείς και σε αυτούς για το ποιος θα έχει τελικά τον τελικό λόγο της εξουσίας της πόλης.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν μια πορεία προς τα εμπρός στην εξέλιξη των πολιτευμάτων και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι δυσαρεστημένοι τώρα, όσοι είχαν,
1: mm-hmm,
0: πραγματικά νέες απαιτήσεις για γέες, όσοι επίσης ήθελαν να βρουν νέους χώρους για εμπόριο και για ναυτιλία. Αυτοί όλοι και για πολιτικούς λόγους έπρεπε να ανέβουν μια πάλι διέξοδο. Οπότε από τον 8ο αιώνα που υπάρχει η πόλης κράτους, παρατηρείται και ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο, η παρουσία της οπλητικής φάλαγγας. Η οπλητική φάλαγγα σημαίνει ένα σύνολο πολιτών που στρατεύεται με δικά του έξοδα και επομένως έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διοίκηση της πόλεως. Η δημιουργία της οπλητικής φάλαγγας δημιουργεί την ισότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή πολεμάει κανείς στο πεδίο της μάχης ο σύσος προσίσων, είναι λογικό όταν επιστρέφει πίσω να έχει ισότητα δικαιωμάτων. Αυτά όλα είναι μαζί με την γραφή που εμφανίστηκε, είπαμε, την περίοδο αυτή, είναι τα σημαντικά εφόδια που παίρνουν οι Έλληνες μαζί τους στην μεγαλύτερη απικιστική εξάπλωση όλων των εποχών και όλης της ανθρωπότητας. Είναι μια απικιστική εξάπλωση που αφορά όλη την Μεσόγειο, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Αίγυπτο μέχρι επάνω την Κολχίδα και βεβαίως ανατολικά και δυτικά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το αλφάβητο, το περίφημο χαρκιδικό αλφάβητο, έδωσε στους Λατίνους τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν και έτσι δημιουργήθηκε το λατινικό αλφάβητο, το οποίο είναι η βάση σήμερα του αλφαβήτου ολοκλήρου της Ευρώπης.
1: Άρα βλέπουμε ότι ο απικισμός αυτός διαφέρει από τον πρώτο απικισμό. Δεν είναι μια απλή μετακίνηση, εδώ είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ακριβώς αυτό σημαίνει και δεν είναι απλώς φυλετικός, είναι οπωσδήποτε πολιτισμικός πια σε κάθε άποψη. Μάλιστα είναι πιο οργανωμένος, γιατί όταν φεύγουν από την πατρίδα τους παίρνουν και το ιερό πυρ, την εστία, και πηγαίνοντας εκεί ιδρύουν ένα ναό της εστίας και έχουν βέβαια υποτίθεται καλές σχέσεις οι Μητρόπολοι με τις Αποικίες. Καμιά φορά γίνονται και εξαρχές. Αλλά κατά κανόνα οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές και βεβαίως έχουν και μια επικοινωνία πολιτισμική και πολιτική η Μητροπόλης με τις Αποικίες.
1: Κύριε καθηγητά, μπορούμε να κάνουμε και τώρα λόγο για τη δημιουργία πόλεων κρατών πια στην Ιωνία?
0: Ακριβώς. Αυτός είπαμε και πριν, ότι στο β' απικισμό έχουμε τις πόλεις κράτη, σημαντικότατες αυτές, οι οποίες εξέπεμπαν πια τις αποικίες αυτές προς όλα τα μέρη τα γνωστά του κόσμου. Οι Έλληνες είναι ο περισσότερο και ο μεγαλύτερος αποικιστικός λαός, ειρηνικός αποικιστικός λαός, το τονίζω, ολόκληρης της ανθρωπότητας, που όπου πήγε δημιούργησε πολιτισμό. Όπου πήγε άναψε τα φώτα του πολιτισμού. Και γι' αυτό ήταν καλοδεχούμενος παντού. Γι' αυτό ήταν καλοδεχούμενος όπως αργότερα και ο Αλέξανδρος που πήγε μέχρι την Ανατολή.
1: Μα τώρα, κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά συγκλονιστικό το να διαβάζουμε. Το θέμα μας βέβαια είναι η Ιωνία. Ας μου επιτρέψουν οι ακροατές έτσι μια πολύ μικρή παρένθεση να ανοίξω, επειδή έχει να κάνει με γεγονότα που ζούμε αυτή την περίοδο. Το γεγονός ότι οι Μιλήσιοι ιδρύουν την Οδυσσό στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, το ότι φτάνουν μέχρι τη Χερσόνησο της Κρυμαίας, δηλαδή μόνο να σκεφτούμε όλοι ότι είναι περιοχές οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία του ελληνισμού, δηλαδή πραγματικά μετράει αιώνες. Να πει κανείς για την Κολχίδα, τη Γεωργία, την Αβχαζία, είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφεται.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε κύριε Χουζούρη, είναι καθοριστική η παρουσία του ελληνισμού στα μέρη αυτά. Άναψε, πραγματικά άναψε τα φώτα του πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Σε περιοχές που ήταν πλήρως το σκότος πραγματικά του πολιτισμού. Υπήρχε σκοτάδι πολιτιστικό και εκεί οι Έλληνες άναψαν τα φώτα. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι και γι' αυτό παρέμειναν επί εκατοντάδες αιώνες εκεί. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε ο ελληνισμός όταν εγκατέλειψε τις λεγόμενες αλυσμόνητες πατρίδες. Και βλέπετε οι Τούρκοι τι κάνουν, πήραν αυτά, τώρα διεκδικούν το μισό Αιγαίο, μετά θα διεκδικήσουν για την υπόλοιπη Ελλάδα, μετά θα προχωρήσουν για δυτικά.
1: Κύριε καθηγητά, είναι αφορμές πραγματικά. Οι αφορμές για συζήτηση είναι πάρα πολλές. Θέλω όμως να εκμεταλλευτώ το χρόνο που έχουμε, αφού κάνουμε ένα πολύ μικρό τελευταίο διάλειμμα, να μείνουμε λίγο στον δεύτερο απικισμό και να δούμε λίγο πώς επηρεάζει την Ιωνία και τις Ιωνικές πόλεις.

0: Ιστορία, μυθολογία, πρώτος και δεύτερος επικισμός, το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας είναι ο καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Πανασσός, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος. Κύριε καθηγητά, είμαστε λοιπόν στον δεύτερο απικισμό. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο για την περιοχή της Ιωνίας, έτσι, πώς επηρεάζεται από τον δεύτερο απικισμό. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε και εμείς σήμερα να συμπυκνώσουμε πάρα πολλά πράγματα σε μία εκπομπή, γιατί όπως είπατε εδώ μιλάμε για πολιτισμό και είναι πολλές οι πτυχές του πολιτισμού. Είναι η θρησκεία, πολιτική, παιδεία, κοινωνία, οικονομία, εμπόριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και πολύ σωστά το λέτε, και ποικίλες οι μορφές του πολιτισμού. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι η άνετη ζωή που ζούσαν αυτές οι πόλεις, ναι, η ελληνική διαβίωση δηλαδή που είχαν οι Έλληνες και όλες αυτές οι πόλεις της Μικράς Ασίας, της Ιωνίας όπως λέμε, οδήγησαν πραγματικά τους κατοίκους αυτής της εποχής να αρχίζουν να σκέφτονται πολύ βαθύτερα ζητήματα, όπως είναι πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, ποιες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, και επομένως άρχισε να δημιουργείται το σπέρμα της φιλοσοφίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η φιλοσοφία αλλά και η επιστήμη, η συστηματική επιστήμη, αρχίζει στην Ιωνία. Την ίδια εποχή άλλωστε αρχίζει και στρέφεται ο κόσμος περισσότερο στην έκφραση των συναισθημάτων. Έχουμε δηλαδή τους ποιητές από το έπος να στρέφονται στην λυρική ποίηση. Έχουμε ανθρώπους που εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm, γιατί για πρώτη φορά ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο αυτής της ζωής και της, και του πολιτισμού. Μάλιστα. Επίσης και η τέχνη.
0: Ναι.
1: Στην αρχή
0: επηρεάζεται
1: από την Ανατολή, ναι, μιλάμε για Ανατολίζουσα περίοδο, αλλά αργότερα από αυτά τα δικά της χαρακτηριστικά, και η τέχνη αυτή είναι αξεπέραστη. Όπως που οδηγείται στον πάντον αιώνα, τέταρτο και πάντον αιώνα, στην κλασική της εποχή, είναι πραγματικά αξεπέραστη η τέχνη αυτή. Όλοι αρχίζουν και μιμούνται αυτή την τέχνη. Οι ρυθμοί που εμφανίστηκαν, ο Ιωνικός και ο Δωρικός, ήταν αυτοί οι οποίοι κατά κυρίαρχο λόγο εμφανίζονται στην ναοδομία, στην δόμηση ναών δηλαδή, και βεβαίως έχουμε και τα πρώτα γάλματα που στην αρχή κάπως άτεχνα, οι κούροι και οι κούρες, αργότερα οδηγούνται στον περίφημο Ερμή του Πραξιτέλη και σε όλες τις υπόλοιπες, σε όλες τις υπόλοιπες σημαντικές δημιουργίες, όπου εκεί φαίνεται ότι η ύλη δαμάζεται από το πνεύμα, ότι υπάρχει απελευθέρωση της κίνησης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας άλλης πια σκέψεως και μιας άλλης εξελίξεως από την ποίηση στον πεζό λόγο. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να κινηθούμε από την ποίηση στον πεζό λόγο. Ο πεζός λόγος απαιτεί, όπως ξέρετε, μια κυριαρχία και βεβαίως μια συγκρότηση πολύ πιο βασικότερη και δυναμικότερη από ότι στην ποίηση που όλα είναι πιο ελεύθερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δημιουργία, ενώ ο 5ος αιώνας μέχρι τον 5ο αιώνα κυριαρχούμε με την ποίηση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η τραγωδία είναι όλη βέβαια κυριαρχή της, τον 5ο αιώνα η τραγωδία. Από τον 5ο αιώνα και μετά, ιδίως προς τον 4ο, αρχίζει και γίνεται μια στροφή προς τον πεζό λόγο. Αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη της σκέψης των ανθρώπων από το συμβολικό τρόπο σκέψης σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης δίνεται μέσα οπωσδήποτε από την ανάπτυξη του πεζού λόγου και βεβαίως που ήταν αποτέλεσμα της δημοκρατίας και της σοφιστικής, της τελευταίας κίνησης, θα λέγαμε, της φιλοσοφίας, που έδωσε μια τεράστια όθηση πνευματικής αναγέννησης στην Ελλάδα και γενικά στην ανθρωπότητα. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο δεύτερος απικισμός με τα αποτελέσματά του αυτά ήταν αυτός που οδήγησε σε μια ανάπτυξη όλων των ειδών, αλλά ακόμα και του εμπορίου. Γιατί του εμπορίου? Γιατί δημιούργησε ένα νέο μέσο συναλλαγής, το νόμισμα. Το νόμισμα είναι και αυτό μια ελληνική κατάκτηση. Αυτό λοιπόν το νόμισμα ήταν αυτό το μέσο συναλλαγής, το οποίο έδωσε τεράστια όθηση στο εμπόριο.
0: Πάντως, όπως μας το περιγράφετε, κύριε καθηγητά, αυτές οι πόλεις κράτη που δημιουργήθηκαν με τον δεύτερο απικισμό, είναι σαν να ξεπερνούν τη Μητρόπολη τελικά. Όπως μας περιγράφεται τώρα τον πολιτισμό εκεί στην περιοχή και τις διάφορες έτσι εκφάνσεις του. Αυτό καταλαβαίνουμε, είναι έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Τον ξεπεράσαν με εξαίρεση ίσως στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί το 509 εκεί ο Κλισθένης εμφανίζει τη δημοκρατία. Το πολίτευμα, το οποίο ναι. είναι το ανώτερο από πολιτική, πολιτιστική άποψη και οικονομική ακόμα και κοινωνική, εμφανίζει ένα πολίτευμα το οποίο δίνει μια νέα όθηση γενικά στις κοινωνίες και στην Αθήνα περισσότερο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η δημοκρατία είναι και το φυτώριο της σκέψεως. Αν υπήρχε κλασική Αθήνα, αυτό οφείλεται στον τρόπο οργάνωσής της, δηλαδή στην ελευθερία της εκφράσεως με άλλα λόγια. Και εκεί βρήκαν καταφύγιο τελικά και οι σοφιστές. Όταν κατέπεσε η δημοκρατία, τότε εκδιώχθηκαν και κυνηγήθηκαν και οι σοφιστές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αλήθεια όμως ότι η σκέψη, για να το επανατοποθετήσουμε, η σκέψη και η επιστήμη ξεκινάει από την Ιωνία. Αυτή ήταν το κέντρο από το οποίο ξεκίνησε η αναζήτηση γενικά της αλήθειας που περιβάλλει τον κόσμο, την ανθρωπότητα και βεβαίως τις πόλεις.
0: Μάλιστα. Να πούμε, αναφερθήκατε κύριε καθηγητά στον Όμηρο και την επική ποίηση, μιλήσατε για την γέννηση της επιστήμης και μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Θαλήτο Μιλίσιο, τον Αναξίμανδρο, τον Ξενοφάνη, τον Αναξιμένη, τον Ηρόδοτο, τον Αναξαγόρα, τον Εκατέο, τον Μιλίσιο.
1: Όλη την χωρία των μεγάλων διανοητών. Των μεγάλων διανοητών. Είναι η λεγόμενη φυσική φιλόσοφη αυτή, το πρώτο στάδιο της φιλοσοφίας. Μετά ακολούθησε ο Σοκράτης, ξέρετε, και αυτό στην αρχή ήταν φυσικός φιλόσοφος στην αρχή. Μετά προχώρησε βέβαια στις σχέσεις γενικά των ανθρώπων στην ηθική φιλοσοφία. Όρισε τις αρετές και την έννοια των ηθικών αρετών ο Σοκράτης, μεγάλη βέβαια προσωπικότητα και μεγάλο σταθμό στην ιστορία της σκέψεως, πολεμώντας τους σοφιστές, οι οποίοι περισσότερο ενδιαφέρονταν για το ιδανικό, για το μορφωτικό ιδεώδες, για το πώς θα κάνουν ένα πολιτικό άνθρωπο. Να του δώσουν τα εφόδια για να μπορεί να σταθεί στην πόλη. Οι σοφιστές ήταν σε στενή σύνδεση με τη δημοκρατία της Αθήνας, με τον πολιτικό στίβο. Έτσι, με την δυνατότητα που είχε ο άνθρωπος να διακριθεί και στον πολιτικό στίβο, αλλά και στα δικαστήρια. Με την αύξηση της ρητορικής και την ανάπτυξη της ρητορικής. Αλλά οπωσδήποτε μεγάλος θα παραμένει, οπωσδήποτε μεγάλο κέντρο της φιλοσοφίας θα παραμένει βέβαια ο Σοκράτης.
0: Πάντως σημείωσα κάτι που είπατε, ότι επειδή ουσιαστικά έλυσαν τα καθημερινά βιωτικά προβλήματα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, με την ανάπτυξη του πολιτισμού, με την ανάπτυξη των τεχνών κλπ, με την ανάπτυξη του εμπορίου, της οικονομίας, στη συνέχεια προχώρησαν σε αυτά τα βαθύτερα ζητήματα που αφορούν πάντα τον άνθρωπο. Ήταν προϋπόθεση του.
1: Ναι. Πολύ σωστά το λέτε. Πρώτα είχαν ένα ειρηνικό βίο, αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Ναι, χωρίς πολέμους, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Αυτός ο ειρηνικός βίος έδωσε τη δυνατότητα μιας ευμάρειας κοινωνικής και οικονομικής, με αποτέλεσμα να στραφούν στα άλλα προβλήματα τα οποία τους βασάνισαν και τους απασχολούσαν. Αυτό σημαίνει ότι ήταν και ήδη ανήσυχοι σε κάθε άποψη, ανήσυχα πνεύματα για να μπορούν να ασχοληθούν με όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πια για ολόκληρη την ανθρωπότητα η σκέψη αυτών των αιώνων φιλοσόφων. Και θα έπρεπε η Ελλάδα, να ασκώντας μια πολιτιστική πολιτική, την οποία δεν έχει βέβαια, να είχε φροντίσει μέσω της Ευρώπης, που περί άλλα τη βάζει, να είχε προβάλει ή αντιπροβάλει στην κόκκινη πατρίδα του Ερντογάν την πατρίδα της Ευρωπαϊκής Υπήρου, την πατρίδα της σκέψης και της επιστήμης.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η Ιωνία. Και κάθε χρόνο σε όλες τις ιωνικές πόλεις η Ελλάδα να προσκαλεί τους Ευρωπαίους φιλοσόφους εκεί να μιλούν. Τότε ο Ερντογάν που διεκδικεί το Αιγαίο θα βρεθεί πίσω από την Ιωνία. Αλλά αυτή μια απλή σκέψη δεν μπορεί να γίνει, φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στους Έλληνες πολιτικούς.
0: Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε, για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χουζούρη. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε. Yeah. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Κωνσταντινόπουλο, καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέα και πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Ιωνία, μυθολογία. Α και Β πικισμός ήταν το θέμα αυτής της εκπομπής, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εισταω πίσω και κατεσχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμονος Άγιος, εσύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεμ φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνείς ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων ορίζοντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον.

0: Σα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πας

0: Πάντα δόξα, τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Η ασθένεια δεν είναι μεγάλο κακό και ο θάνατος δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό κακό. Τα πόδια μου πλέον κρέμονται. Δεν κρατούν αυτά εμένα, αλλά εγώ αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι που κρατά και εμένα, όπως κρατώ εγώ τα παράλυτα πόδια μου, χωρίς το οποίο θα ήμουν ολόκληρος παράλυτος. Αυτό είναι η εσωτερική μου ψυχική αισιοδοξία. Η ψυχή μου για αρκετό καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ήταν περισσότερο παράλυτη. Δεν μπορούσε να δει το όραμα όλης της ομορφιάς και του σκοπού αυτού του κόσμου. Περιπλανιόταν στο σκοτάδι και της φαινόταν σκοτεινός ολόκληρος ο κόσμος. Η μοναδική ένθερμη δραστηριότητά της ήταν η υπηρεσία του σώματος, η σκλαβιά στο σώμα. Το σώμα μου τραβούσε την ψυχή μου μαζί του, όπως ο κυνηγός το σκυλί από το σκοινί. Η ψυχή μου αναπηδούσε, χοροπηδούσε στη σκόνη και στη λάσπη πίσω από το σώμα, ανάλογα με την επιθυμία του σώματος και ανάλογα με την οσμή του. Όσο είχα υγεία, δεν την αισθανόμουν. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ήλιου μου χαμογελούσαν και εγώ τους κατσούφιαζα. Τα αστέρια με κοιτούσαν, αλλά εγώ τα μισούσα και τα φοβόμουν. Ήμουν σαν τυφλοπόντικας που κάποιος τον πέταξε στο φως και στον αέρα και που αμήχανος περιφέρεται από εδώ και από εκεί και τρέμοντας τρυπώνει στο χώμα για να ξεφύγει από τον ήλιο και να λουφάξει και πάλι στο υπόγειο σκοτάδι. Ευχαριστώ τον Θεό που έγινε αυτός ο πόλεμος και ευχαριστώ τον Θεό που ο εχθρός με άφησε ανάπηρο με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο εχθρός έγινε ο καλύτερος ευεργέτης μου. Έχασα τα πόδια μου, αλλά κέρδισα την ψυχή μου. Πόσο σοφός είναι ο Θεός. Χρησιμοποιεί και το πιο σκληρό μέσον απέναντί μας για το δικό μας μέγιστο καλό. Έδωσα μόνον τα πόδια για την ψυχή μου. Να ξέρατε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια. Από τότε που καθυλώθηκα σε αυτήν την πολυθρόνα και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο, τακτοποίησα τις σκέψεις και τα αισθήματά μου. Το χάος για αρκετό καιρό κυριαρχούσε στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει την τάξη της ζωής και του κόσμου, πρέπει πρώτα να βάλει τάξη μέσα του. Αυτή την τάξη μόλις έβαλα μέσα μου. Διασκόρπισα το χάος και απέβαλα το φόβο από μέσα μου. Κάποτε φοβόμουν ακόμα και το συνάχι. Σήμερα στέκουν δίπλα μου, ναι δίπλα μου, δύο παράλυτα πόδια που κάποτε ήταν σύνθετο μέρος μου και πλέον δεν έχω κανένα φόβο. Μία ανατροπή έγινε στην ψυχή μου. Τώρα που έγινα άσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται ομορφότατος. Και όταν όλος ο κόσμος με λυπάται, αρχίζω να λυπάμαι όλο τον κόσμο.

Έτσι μου μίλησε ο ανάπηρος, με τα νεκρά πόδια που η μοίρα καταδίκασε τον οργανισμό του να μείνει ακίνητος σαν φυτό μέχρι τον θάνατό του. Ήταν ένας νέος 25 ετών που μπορεί να ζήσει ακόμα 25 χρόνια. Και το να ζήσει ακόμα 25 χρόνια για αυτόν σημαίνει να κάτσει 2,5 δεκαετίες ακίνητος στην πολυθρόνα, πλάι στο παράθυρο, μπροστά στον κινηματογράφο της ζωής. Πόσοι από εσάς αυτό θα έλεγαν? Θα σκοτωνόμουν αν ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα πολύ. Ο αριθμός των αυτοκτονιών γίνεται από μέρα σε μέρα μεγαλύτερος για πολύ πιο ασήμαντους λόγους από το να έχει κανείς νεκρά και τα δυο του πόδια. Η σκέψη περί αυτοκτονίας σήμερα βρίσκει όλο και περισσότερο χώρο στο μυαλό όλων. Ένα γυμνασιόπαιδο αυτοκτόνησε λόγω του χαμηλού βαθμού. Μια κοπέλα από μελαγχολία. Ένας γέρος λόγω ασθενείας. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μερικές αυτοκτονίες γιατρών, καθηγητών, διευθυντών, κρατικών συμβούλων, ακόμα και επισκόπων. Η αυτοκτονία έγινε ένα τόσο συνηθισμένο φαινόμενο στις μέρες μας που κάποια μέρα έτυχε να ακούσω τον εξής διάλογο. «Τα μαθές. Έφυγε από τη ζωή ο τάδε. Σοβαρά? Πέθανε ή αυτοκτόνησε?» Η διαπαιδαγώγηση παίζει τον κύριο ρόλο εδώ. Ο άνθρωπος μπορεί να διαπαιδαγωγηθεί ή για να είναι αισιόδοξος ή για την αυτοκτονία. Η γενιά μας είναι περισσότερο διαπαιδαγωγημένη για το δεύτερο. Πρώτα οι γονείς αρχίζουν να ετοιμάζουν τους αυτόχειρες. «Αυτός ο κόσμος είναι κακός», ψιθυρίζει η μάνα κάθε πρωί στα αυτή του γιού της. «Οι άνθρωποι γέ μου είναι ατομιστές, μοχθηροί και ψεύτες. Να αποφεύγεις γέ μου τους ανθρώπους, να κοιτάς μόνον τον εαυτό σου». Μετά τη μητέρα, ο πατέρας λέει στο γιο: «Πόσο απέσιος είναι ο καιρός έξω. Πόσο άσχημη είναι άγρια η φύση. Πόσο απεχθή είναι τα έργα των ανθρώπων. Πόσο βαρετός είναι ο ήλιος. Πόσο μίζερη είναι η ζωή». Και ο πατέρας και η μητέρα επαναλαμβάνουν διαρκώς στο γιο τους τα τρελά λόγια ενός απελπισμένου ποιητή: «Δεν υπάρχει στον κόσμο, αδελφέ, αγάπη. Δεν υπάρχει φοβερότερη καταδίκη για τον κόσμο από αυτήν. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από αγάπη. Ο κόσμος επιβιώνει λόγω της αγάπης. Το να λες ότι δεν υπάρχει στον κόσμο αγάπη αποτελεί τη φοβερότατη και ψευδέστατη καταδίκη του κόσμου. Οι άνθρωποι με τίποτα δεν μπορούν να συνηθίσουν να παρατηρούν τα πάντα υπό την οπτική γωνία της αιωνιότητας. Όμως όλα όσα αυτός ο κόσμος παράγει, τα παράγει για την αιωνιότητα. Η αγάπη και η φιλία μας είναι μη πεπερασμένη, όπως και ο κόσμος, και ακόμα πιο αξεπέραστη από τον κόσμο. Μας ξεγελούν τα μάτια μας περί της παροδικότητας των πάντων, όπως μας ξεγελούν τα μάτια μας για την κίνηση του ήλιου. Υπάρχει ένα νοητό περιβάλλον μέσα στο οποίο όλα ζουν και κινούνται. Το ίδιο είναι ακίνητο. Όλα όσα κινούνται σε αυτό το περιβάλλον αφήνουν πάνω του αποτυπώματα που δεν μπορούν να σβηστούν. Αυτό το αποτύπωμα αποτελεί την πλήρη αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Όλα όσα κάποτε έζησαν στη γη ζουν και σήμερα σε αυτό το νοητό πνευματικό περιβάλλον, και όλα όσα ζουν σήμερα θα ζήσουν αιώνια πάλι σε αυτό το περιβάλλον. Η αγάπη και η φιλία μας δεν καθαιρούνται με το θάνατο, αλλά προεκτείνονται σε μία μακράν καθαρότερη και ανώτερη και ισχυρότερη μορφή στον άλλο κόσμο.
Ανάμεσα σε εκείνο τον κόσμο και σε αυτόν τον κόσμο, τα όρια τα φτιάχνει μόνο η δική μας μοιοπία. Δεν βλέπουμε την προέκταση αυτής της ζωής μετά τον θάνατο και γι' αυτό ο θάνατος μας φαίνεται σαν ψαλίδι που κόβει όλα τα νήματα και τις σχέσεις ανάμεσα στους νεκρούς και τους ζωντανούς και το οποίο και από μας κάθε μέρα αποκόβει από ένα μέρος όταν μας χωρίζει από την αγάπη μας, τη φιλία μας και τη χαρά μας. Εμείς δεν βλέπουμε, όμως μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε με το πνεύμα μας το τώρα για τώρα. Αλλά θα έρθει ο καιρός, σύντομα θα έρθει, όταν και τα φυσικά μας μάτια θα βλέπουν και τον πνευματικό κόσμο.

Η αξία των αισθημάτων είναι αιώνια, όπως και η αξία των σκέψεων. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι αιώνια και η αξία των ανθρώπινων έργων. Ούτε ένα έργο των ανθρώπων δεν πήγε χαμένο. Όχι μόνο το έργο του Παύλου και του Καρόλου, αλλά ακόμα και το έργο οποιουδήποτε ράφτη ή οικοδόμου από τα περίχωρα του Βελιγραδίου ή του Παρισιού ή του Λονδίνου. Κάθε ράφτης πιστεύει ότι δουλεύει αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αυτό σκέπτεται και αυτό αισθάνεται. Καταρχήν κάθε ράφτης κάνει μια γενικά χρήσιμη εργασία και ως εκ τούτου μια εργασία χρήσιμη για τον ίδιο προσωπικά. Από την εργασία του ντύνουν το σώμα τους τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Ένας οικοδόμος χτίζει σπίτι, στο οποίο κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα ζήσουν και θα εργαστούν, θα γεννήσουν και θα πεθάνουν. Ο ίδιος το χτίζει με τη σκέψη ότι είναι χρήσιμο μόνο σε αυτόν. Ένας μιλωνάς αλέθει σιτάρι με επιδίωξη το καλό του εαυτού του. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες στόματα θα τραφούν με το ψωμί το οποίο θα παρασκευαστεί. Ένας φτωχός φτιάχνει φλογέρες με τις οποίες κάποιος άλλος θα παίξει και κάποιος τρίτος στο γάμο και στη γιορτή θα διασκεδάσει ή στη λύπη και στην ένδυα θα παρηγορηθεί. Μια υφάντρα υφαίνει χαλί για να βγάλει χρήματα. Το χαλί αυτό στο σπίτι κάποιου πλούσιου θα ευχαριστήσει τα μάτια πολλών επισκεπτών. Όλοι είμαστε υφαντές της ιστορίας, αδελφοί μου. Είμαστε υφαντές της ιστορίας και ύφασμα ενός ανώτερου υφαντή. Όλες οι ημέρες οι οποίες αποτελούν το παρελθόν από μόνες τους δεν θα σήμαιναν τίποτα χωρίς το ύφασμα στο οποίο υφάνθηκαν. Ο χρόνος καθ' αυτόν δεν σημαίνει τίποτα χωρίς την ύφανση του κόσμου με την οποία γεμίζει ως προς το περιεχόμενό του. Και μαζί με αυτά, στην ύφανση του χρόνου, βρισκόμαστε εμείς. Ολόκληρη τη ζωή μας υφαίνουμε και υφαινόμαστε. Το μέχρι τώρα παρελθόν μας είναι η μέχρι τώρα ύφανσή μας. Κάθε μας έργο μέχρι τώρα, κάθε μας λέξη και κάθε αίσθημά μας είναι υφασμένο στο μεγάλο υφαντό του παρελθόντος. Καμιά κίνηση του σώματός μας δεν πάει χαμένη, ούτε μία σκέψη. Κάθε ηρωισμός και κάθε μικροπρέπεια δένονται σφιχτά στο υφαντό του παρελθόντος. Οι χαρές και οι ασθένειες, τα πάθη μας και οι απογοητεύσεις μας, οι πλάνες και οι αυταπάτες, τα δάκρυα και τα χαμόγελα, οι φιλοδοξίες και οι ίντριγκες, όλα, απολύτως όλα, υπάρχουν στο παρελθόν, υφασμένα το ένα με το άλλο. Σε αυτό το τεράστιο υφαντό του παρελθόντος δεν υπάρχει μόνο η ιστορία των ανθρώπων, αλλά και η ιστορία ολόκληρου του κόσμου, από τον ήλιο μέχρι το άτομο. Σκέψου, φίλε μου, τι ύφανες αυτό το μεγάλο υφαντό του Θεού. Επαναλαμβάνω, όλα σου τα λόγια, τα έργα και οι σκέψεις φυλάσσονται στο πιο σίγουρο θησαυροφυλάκιο. Ύφανες αμαρτία, αμαρτία θα φυλαχτεί. Έπραξες αγαθά έργα, θα είναι χαραγμένα στην ιστορία πιο ανεξίτηλα από το να τα σκάλιζε σε μάρμαρο. Είπες ψέματα και συκοφαντούσες. Το παρελθόν το φυλά το ίδιο προσεκτικά όπως τη μάχη στο Άουστερλιτς. Έκλεψες χρήματα ή αγάπη. Σκέφτηκες να σκοτώσεις ή να μοιχεύσεις. Αυτό είναι τόσο σαφές στο παρελθόν όσο σαφής είναι η σημερινή σου παρουσία σε αυτό το ναό. Ίσως να το ξέχασαν αυτό οι άνθρωποι, ίσως να το ξέχασες και εσύ ο ίδιος. Όλοι μας ξεχνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας, αλλά μη βασίζεσαι καθόλου στη δική μας λύθη. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για φύλακες της ιστορίας, αλλά για υφαντές της. Το παρελθόν το φυλάει εκείνος που δεν γίνεται να ξεχάσει τίποτα. Το παρελθόν είναι υπό την εποπτεία του κορυφαίου υφαντή, ο οποίος με ζήλο γρηγορεί πάνω από κάθε κλωστή του υφαντού του. Εσύ, φίλε, ίσως επιθυμούσες κάποιες κλωστές από το παρελθόν σου
να τις ξυλώσεις και να τις καταστρέψεις. Μάταιη επιθυμία. Τίποτα από όσα έγιναν δεν μπορεί να ξυλωθεί ή να καταστραφεί. Μετανιώνεις για κάποια αμαρτία του παρελθόντος? Καλό είναι να μετανοείς, αλλά δεν είναι σωστό να σκέπτεσαι ότι μετανοώντας το παρόν θα φέρεις στον ορθό δρόμο κάποιο αμάρτημα του παρελθόντος. Το αμάρτημα παραμένει στη θέση του, ενώ η μετάνοια στη δική της. Η μετάνοια έχει όφελος για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Η μετάνοια δεν αποτελεί γόμα για το παρελθόν, τέτοια γόμα δεν υπάρχει. Η μετάνοια είναι ανακαίνιση της συνείδησης για το μέλλον. Ή μήπως θα επιθυμούσες, φίλε μου, να ανυψώσεις τα έργα σου και να μειώσεις τα έργα του πλησίον σου? Πίστεψέ με, η επιθυμία σου είναι ουτοπική. Τα έργα του καθενός μας βρίσκονται στο κερδισμένο ύψος του ιστού του υφαντού της ιστορίας. Ούτε εκατοστό πιο ψηλά από ό,τι είναι, ούτε εκατοστό πιο κάτω. Από το παρελθόν ούτε τίποτα σβήνεται, ούτε τίποτα διορθώνεται. Η ιστορία είναι το μοναδικό βιβλίο το οποίο γράφεται χωρίς διορθώσεις.

Οι χριστιανοί μάρτυρες καίγονταν στην πυρά και φώναζαν: «Εμείς παρόλα αυτά πιστεύουμε». Κατασπαράζονταν από τα θηρία και ψιθύριζαν: «Εμείς παρόλα αυτά ελπίζουμε». Καρφωμένοι στους σταυρούς στέναζαν: «Εμείς παρόλα αυτά αγαπάμε». Τους κατεδίωξαν και κακοί και καλοί αυτοκράτορες, και οι Νέρονες και οι Τραϊανοί, στην Ασία και στην Αφρική, στα Βαλκάνια και στη Βρετανία. Τους περιφρόνησαν σαν να ήταν μοιάσματα, τους απομάκρυναν σαν άχρηστες πέτρες, τους τίναξαν σαν σκόνη από τα πόδια τους. Οι μορφωμένοι δεν ήθελαν να τους καταλάβουν, οι ισχυροί δεν ήθελαν να τους ακούσουν, οι πλούσιοι δεν ήθελαν να τους προστατεύσουν. Ολόκληρος ο κόσμος ήταν κουφός απέναντι στις ηκεσίες τους. Τα άγρια θηρία είχαν περισσότερους φίλους από ό,τι αυτοί. Οι νεκροί στους τάφους δεν ζήλευαν τη ζωή τους. Παρόλα αυτά όμως εκείνοι, όσο η γη περιστρεφόταν στον αέρα, κοιτάζονταν στον ήλιο και κουβαλώντας μέσα της τα σκουλίκια, σήκωναν το βλέμμα τους στον ήλιο και έλεγαν: «Εμείς παρόλα αυτά αγαπάμε, ελπίζουμε και πιστεύουμε. Αγαπάμε αυτή τη μαρτυρική ζωή και ελπίζουμε στην καλύτερη, και πιστεύουμε στο μοναδικό παντοδύναμο που είναι πιο ψηλά από τον ήλιο και που μετρά όλους τους πόνους μας και όλες τις αδικίες των βασανιστών μας». Αυτή την πεταμένη πέτρα που με το πόδι απομάκρυναν οι οικοδόμοι της τότε κοινωνικής ζωής, παρέλαβε ο θεϊκός οικοδόμος της Οικουμένης για θεμέλιο της Εκκλησίας του, αυτό το πιο μεγάλο οικοδόμημα του οπτιμισμού που χτίστηκε ποτέ στη γη. Να είμαστε αισιόδοξοι όταν πάσχουμε, γιατί τίποτα από όσα παθαίνουμε δεν είναι χωρίς στόχο και χωρίς νόημα. Κάθε πάθημα αποτελεί βασικό γεγονός εν γέννη στη ζωή της ανθρωπότητας. Είναι σαν ένα εισιτήριο που πληρώνουμε μπαίνοντας σε αυτό το παγκόσμιο θέατρο, το οποίο ο Θεός φώτισε με πολλούς ήλιους και το στόλισε με πολλά θαυμαστά σενάρια. Εμένα τρεις φορές τα παθήματά μου με έφτασαν κοντά στο θάνατο, και μπορώ να σας μαρτυρήσω ότι δεν ήταν ανυπόφορα ούτε φοβερά. Τα ενθυμούμε ευχάριστα, γιατί αυτά είναι που έκαναν τη ζωή μου σήμερα ομορφότερη και την ψυχή μου πληρέστερη και δυνατότερη. Να είμαστε αισιόδοξοι όταν χάνουμε, όπως και όταν κερδίζουμε. Όταν γερνάμε, όπως και όταν είμαστε νέοι. Κάθε ηλικία έχει το μεγαλείο της και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Και η ψυχή μιας 80χρονης σκυρτά μπροστά στη χαρά και τη λύπη, με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και η ψυχή ενός νέου και ορμητικού πλάσματος. Να είμαστε αισιόδοξοι σαν χριστιανοί, γιατί στην πίστη μας έβρισκαν τις παρηγοριές οι πιο απελπισμένοι, τις εμπνεύσεις οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες του διαφωτισμού, οι μεγαλύτεροι και καλύτεροι άνθρωποι των τελευταίων 19 αιώνων. Να είμαστε αισιόδοξοι εάν δεν θέλουμε να γίνουμε ανάπηροι στην ψυχή, δηλαδή περισσότερο βαριά ανάπηροι από εκείνον τον ανάπηρο οπτιμιστή, ο οποίος κάθεται χωρίς πόδια στην πολυθρόνα, πλάι στο παράθυρο και παρατηρεί τη ζωή. Να είμαστε οπτιμιστές, οπτιμιστές στη σκέψη, γιατί μόνο η οπτιμιστική σκέψη φτάνει ως τον Θεό. Να είμαστε οπτιμιστές στα αισθήματα, γιατί ο οπτιμισμός είναι φάρμακο για τη θλίψη και πηγή πραγματικής και αιώνιας χαράς. Να είμαστε οπτιμιστές στα έργα μας, γιατί τα έργα μας υφαίνονται στον ιστό του Θεού και παραμένουν αιώνια όπως τα έργα του Θεού. Να είμαστε οπτιμιστές, αφού η ζωή είναι οπτιμισμός και εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι καλύτεροι στυλοβάτες και οι ομορφότεροι εκφραστές της ζωής. Να είσαι οπτιμιστής σημαίνει να ζεις και δικαίως
να εκτιμάς τη ζωή.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσομπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίσθηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα», του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Ελλάδα στηρίζει την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ευημερία του Λιβάνου, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του Λιβάνου. Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου και Ευρώπης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Με drones, κάμερες και AI θα πραγματοποιείται από αύριο η διαχείριση της κυκλοφορίας από την κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Μείωση σε 1.740 προϊόντα βασικής καθημερινής κατανάλωσης, σύμφωνα με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έφυγε από τη ζωή ο πρωταθλητής Ελλάδος στο δέκαθλο διεθνής αθλητής του Στίβου, πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος εκκλησιαστικής μουσικής Γιώργος Χατζηχρόνογλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεσμεύεται να απαντήσει στις επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαριλένα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Περνάμε σήμερα στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Εισερχόμαστε σε τόπο υπερουράνιο. Φτάνουμε σαν τον Μωυσή μπροστά στο υπερφυές θαύμα. Πώς το λέει η Γραφή? «Και ωρά ότι ο βάτος καίεται πυρή, ο δε βάτος ου κατεκαίετο», είπε δε Μωυσής. «Παρελθόν όψομε το όραμα το μέγα τούτο, ότι ου κατακαίεται ο βάτος. Ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ειδήν, εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγον: Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε: Τι εστί? Ο δε είπε: Μη εγγύσεις, όδε. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου. Ο γαρ τόπος ενωσί έστικας, γία γία εστίν». Πριν φτάσουμε να γευτούμε τους καρπούς μιας συντελεσθήσας πράξης, ας ξαναδούμε εν συνόψη πώς φτάσαμε μπροστά σε αυτό το θαύμα. Φύγαμε από τα σπίτια μας, τις μικρές μας κατοίκων εκκλησίες, και μαζευτήκαμε σε κοινό τόπο μαζί με άλλους βαπτισμένους πιστούς που αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού. Ήδη με το βάπτισμά μας έχουμε φύγει από την αυτάρκεια των καταφύσι οικογενειακών μας δεσμών, μέσα στους οποίους μας εγκλωβίζει η ιστορία της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου, και έχουμε ενταχθεί σε μια νέα οικογένεια, την οικογένεια του Χριστού, όπου όλες οι φυσικές σχέσεις αναιρούνται και επιστρέφουν μεταμορφωμένες. Μαζευόμαστε λοιπόν ως μέλη αυτής της οικογένειας στον τόπο της παρουσίας του Θεού για να μετάσχουμε στη φανέρωση του μυστηρίου της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή υιοί του ουρανίου Πατρός με την πρόσληψη της σάρκας και του αίματος του μονογενούς του Υιού. Δεν ερχόμαστε μόνοι μας με άδεια χέρια. Φέρνουμε μαζί μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί, γιατί απ' αρχής έχουμε προοριστεί φύλακες και διαχειριστές αυτής της δημιουργίας. «Εργάζεσθε και φυλάσσιν», όπως μας λέει η Γραφή. Και καταθέτουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας ενώπιον του Χριστού, που τον εκπροσωπεί ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του ιερέας. Αυτά τα δώρα, ως άρτο και ίνο, θα τα αναφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα, κλήρος και λαός, και θα παρακαλέσουμε να τα καθαγιάσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να μας τα επιστρέψει ως σώμα και αίμα Χριστού. Η προσευχή της Θείας Λειτουργίας δεν είναι σαν τις άλλες τις πολλές προσευχές που ενεργούμε ή αναπέμπουμε στις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας ή στην ατομική μας πνευματική άσκηση. Αυτές οι άλλες προσευχές έχουν ασκητικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή διαρκής εγρήγορση και άσκηση που συνεχώς μας προετοιμάζουν για να μπορέσουμε να αναπέμψουμε την προσευχή της Θείας Ευχαριστίας. Όλος ο πνευματικός μας βίος είναι μια πορεία προς τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό και η παρουσία του θα είναι παρουσία κρίσης. Ο Χριστός αυτός δεν έρχεται από το ιστορικό παρελθόν, αλλά από το δοξασμένο μέλλον. Είναι ο ενθρονισμένος εις τα δεξιά του Πατρός Θεάνθρωπος, ο μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη Χριστός. Και έρχεται επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεδήμησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και ενεργεί συνεχώς μέσα στην ιστορία, οδηγώντας την στη Βασιλεία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μας συγκροτεί σε σώμα Χριστού όταν συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό μας συνέχει ως σώμα Χριστού και με τις δικές του δυνάμεις μπορούμε να αναφερθούμε στον ουράνιο Πατέρα, να του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τη δημιουργία,
να ζητήσουμε τη μεταβολή των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, να ζητήσουμε ώστε να κοινωνήσουμε μαζί Του. Και επίσης αυτό το πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, θα ενεργήσει δύο υπερφυή μυστήρια. Πρώτον, θα μας μεταμορφώσει σε Υιούς του Θεού. Κατάπεμψον, λέμε, το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς. Και δεύτερον, θα φέρει τον Χριστό ξανά ανάμεσά μας. Και ποιήσον, λέμε, τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Ας δούμε τώρα πώς συνεχίζεται η ευχαριστιακή μας σύναξη μετά τον καθαγιασμό των δώρων. Βρισκόμαστε στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Ο ιερέας θα αναπέμψει μία μυστική ευχή για την υποδοχή του Χριστού, προσκαλώντας τον εξ ονόματος όλων μας, ενώ ξέρουμε ότι είναι ήδη παρόν. «Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος». Είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός έρχεται από τη δόξα της Βασιλείας Του, όχι από το ιστορικό παρελθόν, και έρχεται για να μας αγιάσει. Ενώ βρίσκεται εις τα δεξιά του Πατρός, συγχρόνως είναι με θυμών μαζί μας. Πρόκειται για μια δυναμική παρουσία που διαρκώς μεταμορφώνει τον κόσμο σε Βασιλεία των Ουρανών. Πρόκειται για διαρκή είσοδο της Βασιλείας εντός της ιστορίας και μεταμόρφωσης της τελευταίας σε Βασιλεία κατά έναν μυστικό τρόπο, ώστε να μπορούμε να λέμε «Ο Χριστός εν μέσω ημών». Και υπογραμμίζουμε ότι αυτή η παρουσία ενεργείται αοράτως, δηλαδή στον τόπο και με τον τρόπο της σχέσης. Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού εκεί, ιδού γάρι Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μας λένε τα Ευαγγέλια. Εκεί, στη σχέση με τον Χριστό, ψηλαφείται η Βασιλεία του Θεού.

Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι μέσα στο Ιερό Βήμα ενεργούνται πέντε πράξεις και υπογραμμίζω τη λέξη πράξεις: ύψωσις, μελισμός, ένωσης, μετάληψης, ευχαριστία. Θα προσπαθήσω να περιγράψω αυτές τις πράξεις που ενεργούνται μέσα στο Ιερό Βήμα και που εμείς δεν βλέπουμε. Καταρχήν, ο διάκονος ή ο ιερέας θα εκφωνήσει «πρόσχομεν», αυτό το δυναμικό «πρόσχομεν», αυτή η γλυκύτατη επισήμανση. Κι άλλες φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε ακούσει τον ιερέα να μας καλεί σε εγρήγορση. Όμως αυτό το «πρόσχομεν», αυτό το «ας προσέξουμε», τώρα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Κλείνει μέσα του όλη τη λαχτάρα μας, αλλά και όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Βρισκόμαστε ενώπιον του μυστηρίου της υπερφυούς υιοθεσίας. Θα ενωθούμε με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός. Θα ενωθούμε με το σώμα του Υιού και έτσι θα γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος της ιερής κλίμακας. Ένα βήμα ακόμα και θα εισέλθουμε στον υπερουράνιο τόπο, σε τόπο Άγιο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο ιερέας. Σε τόπο Άγιο εισέρχονται οι Άγιοι. Σχέση με τον Άγιο, σχέση με τα αγιασμένα δώρα που τώρα είναι Χριστός, έχουν μόνο οι Άγιοι. Επί της Αγίας Τραπέζης βρίσκονται τα καθαγιασμένα τίμια δώρα, επί του δισκαρίου το σώμα του Χριστού και εντός του ποτηρίου το αίμα Χριστού. Ο ιερέας θα λάβει το τεμάχιο άρτου που έχει μεταβληθεί σε σώμα Χριστού και που ονομάζεται αμνός, και θα το υψώσει χρησιμοποιώντας τα δύο δάχτυλα, το μεγάλο και τον δείκτη, και των δύο χεριών, εκφωνώντας τα Άγια της Αγίης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε Άγιοι, ότι η ενδημούσα εντός μας ροπή προς την αμαρτία, οι καταστάσεις του βίου δεν μας επιτρέπουν να αξιώσουμε τη συμμετοχή μας στο δείπνο της Βασιλείας. Γνωρίζουμε ότι μόνο ένας Άγιος υπάρχει και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός, και αυτό το διατυπώνουμε ως λαός. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ωστόσο, θα προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία όχι ως Άγιοι, ούτε βέβαια ως άξιοι, αλλά ως υπάκουοι στη Θεία Χάρη, εν δυνάμει δηλαδή Άγιοι λόγω του βαπτίσματός μας. Όσο και αν έχουμε προετοιμαστεί με εξομολόγηση ή με νηστεία για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία, κατ' ουσίαν δεν είμαστε άξιοι. Θέλω να πω, δεν προσερχόμαστε με απαιτήσεις αγιότητας. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ουσιοδέστερη προετοιμασία μας επικεντρώνεται στην ενέργεια να αποδεχθούμε τη Θεία Δωρεά. Η άφατη φιλανθρωπία του μεγάλου αρχιερέα μας, του Ιησού Χριστού, μας χαρίζει τον εαυτό του. Θα προσέθετα μάλιστα ότι ούτε ως δούλοι της αμαρτίας προσερχόμαστε, αλλά ως φίλοι του. Τη δυνατότητα να είμαστε φίλοι του μας την παρέχει ο ίδιος ο Χριστός, έχοντάς μας ήδη σφραγίσει εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κατά το βάπτισμά μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος τον ξαναακούμε να μας λέει, όπως είπε στους μαθητές του, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Επισημαίνω ότι στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας καλούμαστε να αποδεχθούμε τη δωρεά του Θεού, το δώρο αυτό της αγάπης του. Πρόκειται για άλμα από τον τρόπο της αμαρτίας στον τρόπο της Βασιλείας.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει ήδη με την είσοδό μας στο ναό για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου να αφήσουμε απ' έξω τα ευσεβιστικά και τα ταπεινολογικά σύνδρομα που ύπουλα υπονομεύουν την ευχαριστιακή σχέση μας με τον Χριστό. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Γνωρίζω ότι στον ορθόδοξο βίο μας έχουν υπησέλθει δικανικές αντιλήψεις, ευσεβιστικές τάσεις, σύνδρομα ενοχών. Δεν χρειάζονται αυτά στη λειτουργική μας σύναξη. Αρκετά μας ταλαιπωρούν πριν βρεθούμε σε αυτήν. Άλλωστε, όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας υπογραμμίζουν τη δύναμη αυτής της δωρεάς που μας παρέχεται. Πριν από κάθε Θεία Λειτουργία ασκούμεθα διαρκώς στην οδό της μετανοίας με πράξεις προσευχής και νηστείας, με έργα αρετής και φιλανθρωπίας, για να μπορούμε ακριβώς σε αυτή την ώρα της Θείας Κοινωνίας, που είναι συγχρόνως ώρα κρίσης ενώπιον του Κριτού, να αποδεχθούμε τη δωρεά της αγάπης Του. Και αρχίζουμε την πορεία προς την κοινωνία του Αγίου Σώματος του Χριστού, αναπέμποντας δοξολογικό ύμνο προς τον Κύριο, τον ύμνο που ονομάζουμε κοινωνικό, γιατί συνοδεύει την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Συνήθως είναι η φράση «ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών», εκτός και αν πρόκειται για μια δεσποτική ή θεομητορική εορτή που έχουν το δικό τους κοινωνικό.

εις τον οποίον εψάλληκε το χερουβικόν. Τιμέν Κυριακή το ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Είδε τύχη δεσποτική ή θεομητορική εορτή, η απόδοση αυτής ψάλλεται το κοινωνικό της εορτής. Παλαιότερα το κοινωνικό ήταν ολόκληρος ψαλμός, η ψαλμωδία του οποίου συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Τέτοιοι ψαλμοί ήταν συνήθως η ψαλμή 22, που αρχίζει με τη φράση «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει», 33, που αρχίζει με τη φράση «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό», 116, που αρχίζει με τη φράση «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη», και 144, που αρχίζει με τη φράση «Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου». Το περιεχόμενο του κοινωνικού είναι δοξολογικό. Σήμερα που λανθάνει η αντίληψη ότι το κοινωνικό καλύπτει νεκρό χρόνο, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του με επιλογές των ψαλτών που εισάγουν ψαλτικά μέλη άσχετα με το γεγονός που συντελείται και μάλιστα με κριτήριο ακουστικής απόλαυσης. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να προσέχουμε στην εφαρμογή της εκκλησιαστικής τάξης των λεγόμενων και ψαλωμένων, ιδιαίτερα κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όσο ψέλνεται τώρα ο ύμνος του κοινωνικού μέσα στο ιερό βήμα, ο ιερέας, μετά την ύψωση του Αγίου Σώματος του Χριστού, θα προχωρήσει στη δεύτερη πράξη που ονομάζεται μελισμός. Δηλαδή θα τεμαχίσει τον άρτο σε 4 μέρη, συνοδεύοντας την πράξη του, την ενέργειά του, με μία μυστική ευχή. Εάν υπάρχει διάκονος, ο διάκονος λέει προς τον ιερέα «Μέλισον δέσποτα των Άγιων Άρτων». Ο ιερέας μελίζων αυτών εις μερίδας 4 μετά προσοχής και ευλαβίας λέγει «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μουδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων». Μελίζεται λοιπόν και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σχέσης με τον Χριστό. Καθένας μας είναι ένας, αλλά όχι μόνος. Καθένας μας υπάρχει εν σχέση με όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Δηλαδή ο ένας είμαστε οι πολλοί και ως πολλοί αποδεχόμαστε τη σχέση μας με τον ένα και μοναδικό Χριστό. Ο ένας Χριστός και οι πολλοί πιστοί αποτελούμε τον κόσμο όπου ενεργείται η σωτηρία της δημιουργίας. Ξανακούστε τις μετοχές. Μελιζόμενος, μη διαιρούμενος. Αισθιόμενος, μηδέποτε δαπανόμενος. Μετά την ευχή αυτή ο ιερέας θα θέσει σταυροειδώς επάνω στον Άγιο Δίσκο τις 4 μερίδες που φέρουν ανάγλυφα τα αρχικά Ιώτα Σίγμα, νι γιώτα, κάπα αλφα, χι σίγμα, δηλαδή Ιησούς νικά Χριστός. Αφού τώρα λάβει την άνω κειμένη μερίδα, την έχουσαν τους χαρακτήρας γιώτα σίγμα, ποιεί μαζί με αυτή σταυρό επάνω από το Άγιο Ποτήριο, ενώ ο διάκονος λέει «πλήρωσον δέσποτα το Άγιο Ποτήριον». Τρίτη πράξη λοιπόν, η ένωση άρτου και ίνου, δηλαδή σώματος και αίματος Χριστού, που την ονομάζουμε και πλήρωση. Εντός του ποτηρίου τίθεται η μία από τις 4 μερίδες στις οποίες μελίστηκε ο αμνός, αυτή ακριβώς που φέρει το μονόγραμμα Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιπες 3 μερίδες θα παραμείνουν στο δισκάριο
για να μεταλάβουν οι ιερείς

ή ο ιερέας. Αυτή τη μία μερίδα λοιπόν την ρίπτει εντός του Αγίου Ποτηρίου λέγον «Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος Αγίου». Και ο διάκονος, δηλαδή ο λαός, αναφωνεί το «Αμήν».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αυτή η πράξη της ενώσεως του άρτου με τον ίνο δια της ρήψεως του Αγίου Αμνού εντός του ποτηρίου προέκυψε όταν εγκαταλείφθηκε η πρακτική να κοινωνούν οι πιστοί χωριστά το σώμα και χωριστά το αίμα του Κυρίου και εγκαινιάστηκε η πρακτική να μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα μαζί με την Ιερή Λαβίδα. Είναι ενδεικτική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, μια υπόδειξη που καταγράφεται στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων και δείχνει την πρακτική μέρημνα που είχαν τότε στην κατήχηση για το πώς προσέρχεται ένας πιστός στη Θεία Κοινωνία. Θα διαβάσω το πρωτότυπο κείμενο και θα δώσω μετά και μια μετάφραση. «Προσιών ουν μη τεταμένης της των χειρών καρπής προσέρχου, μη δε διηρημένης της δακτύλης, αλλά την αριστεράν θρόνων ποιήσας τη δεξιά, ως μελούση βασιλέα υποδέχεστε και κυλάνα στην παλάμη δέχου το σώμα του Χριστού επιλέγων αμήν. Μετασφαλίας ουν αγιά σας τους οφθαλμούς τη επαφή του Αγίου Σώματος μεταλάμβανε προσέχων μη παραπολέσεις τι εκ τούτου. Ήτα προσέρχου και το ποτηρίο του αίματος μη ανατείνουν τα σχήρας, αλλά κύπτουν και τρόπο προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγον το αμήν». Μια μετάφραση αυτού του κειμένου. Όταν προσέρχεσαι να μεταλάβεις, πρόσεχε να μην προσέλθεις με απλωμένες παλάμες, ούτε με ανοιχτά δάχτυλα, αλλά κάνε το αριστερό σου χέρι ως θρόνο για το δεξί σου, που πρόκειται να υποδεχθεί τον βασιλέα. Και αφού βαθουλώσεις την παλάμη, δέξου το σώμα του Χριστού λέγοντας αμήν. Έπειτα με ασφάλεια και προσοχή μεγάλη, αγιάζοντας τους οφθαλμούς σου δια της επαφής του Αγίου Σώματος, μεταλάμβανε το, προσέχοντας μη παραπέσει τίποτε από αυτό. Έπειτα πλησίασε και στο ποτήριο του αίματος, όχι με απλωμένα χέρια, αλλά σκύβοντας με τρόπο σεβαστικής προσκυνήσεως και λέγοντας το αμήν. Διασώθηκε όμως αυτή η αρχαία πρακτική στη μετάληψη του κλήρου. Οι ιερείς μεταλαμβάνουν σώματος και αίματος χωριστά. Ακολουθεί τώρα η έγχυση ζεστού νερού μέσα στο ιερό ποτήριο. Το νερό αυτό είναι βρασμένο και βρίσκεται μέσα σε μικρό δοχείο. Ονομάζεται ζέον. Η έγχυση γίνεται με το τελετουργικό τρόπο. Μας λέει η φυλάδα. «Και λαβών το ζέον», λέγει προς τον ιερέα ο διάκονος, «ευλόγησον δέσποτα το ζέον. Ο ιερεύς, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν». Ο διάκονος εγχαίει εκ του ζέοντος το αρκούν, σταυροειδός εν το Αγίο Ποτηρίο, λέγοντος του ιερέως ζέσης πίστεως πνεύματος Αγίου. Η αρχική χρήση ζεστού νερού είχε πρακτικό χαρακτήρα. Έπρεπε ο ίνος να αναμειχθεί με νερό, να γίνει δηλαδή και κραμένος ίνος, δεδομένου ότι ο ίνος ήταν πυκνός. Από την έκφραση μάλιστα «κεκραμένος ίνος» παρέμεινε το επίθετο «κεκραμένος» που εν συνεχεία εμφανίζεται ως ουσιαστικό «κρασί». Στην τελετουργική παρέμεινε η πράξη αλλά με συμβολικό χαρακτήρα. Σημαίνει πλέον τη ζεστή πίστη, τη ζέουσα πίστη. Ο προσδιορισμός Ζέουσα πίστη λαμβάνεται από την Αποκάλυψη, όπου στην επιστολή προς τον επίσκοπο Λαοδικίας διαβάζουμε: «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου». Σκληρή φράση είναι, αλήθεια. Η επόμενη, η τέταρτη πράξη, είναι η μετάληψη. Ξεκινάει με τη μετάληψη των ιερέων εντός του Ιερού Βήματος. Διαβάζουμε σε νεότερες λειτουργικές φυλάδες και γνωρίζουμε επίσης ότι ενεργείται στην πράξη εντός του Ιερού Βήματος μία μικρή ακολουθία που προηγείται της μετάληψης των ιερέων. Πρόκειται για το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Κάθε ιερέας δηλαδή, πριν μεταλάβει, διαβάζει 9 μικρές ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο, υπογραμμίζω, σε πρώτο ενικό πρόσωπο, με περιεχόμενο οικετευτικό και εξιλεωτικό. Αλήθεια όμως, πώς προέκυψαν αυτές οι ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Δεν αρκούν οι 16 ευχές που έχουν εκφωνηθεί και μας έχουν προετοιμάσει για το Μέγα Μυστήριο? Έχουν άραγε θέση τέτοιες ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο στη Θεία Λειτουργία? Άραγε οι ευχές αυτές οδήγησαν στην πρακτική να μεταλαμβάνει κάθε ιερέας μόνος του, ενώ στην παλαιότερη λειτουργική τάξη ο ένας ιερέας κοινωνούσε τον άλλο, ή αυτή η κατά μόνας μετάληψη οδήγησε στην παρουσία αυτών των ευχών? Οι ευχές αυτές υπήρχαν πάντοτε ως προσευχητικά κείμενα προετοιμασίας των πιστών για να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Μερικές από αυτές προέρχονται από σπουδαίους Αγίους της παράδοσής μας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Σιμεών του Νέου Θεολόγου και άλλων. Κάποτε συνενώθηκαν σε ένα σύνολο και προτάθηκαν στους πιστούς για προσευχή και σπουδή της σπουδαιότητης πράξης στην οποία θα μετάσχουν της Θείας Κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστική η διάταξη που καταγράφεται ως εισαγωγή στην ακολουθία: «Μέλλον προσελθήν της αχράντης μυστηρίης, μετά την αφεσπέρας ηθισμένην ακολουθίαν του αποδείπνου, λέγε με κατανήξεως τον παρόντα κανόνα». Και επίσης: «Τι επαύριον, την πρωίαν, μετά την συνήθεια αιωθινήν ακολουθίαν, λέγε τα εξής, ή απερχόμενος δε μεταλαβήν, λέγε τους παρόντας στίχους κλπ». Πρόκειται δηλαδή για ατομική άσκηση προετοιμασίας προκειμένου να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί. Τα δύο πρώτα μέρη τα διαβάζουμε την παραμονή, ενώ το τρίτο το διαβάζουμε το πρωί πριν αναχωρήσουμε για το ναό. Δεν παίρνω θέση σε μια πρακτική που πλέον έχει παγιωθεί, αλλά διερωτώ με μήπως μια τέτοια πρακτική αποδυναμώνει το μέγεθος της Θείας Χάρης και της Θείας Δωρεάς που μας προσφέρεται στη Θεία Ευχαριστία και που υποτίθεται ότι έχουμε αποδεχθεί.

Αρχίζει τώρα η μετάληψη των ιερέων. Πρώτα θα μεταλάβουν του τιμίου σώματος και έπειτα του τιμίου αίματος. Εάν παρίσταται αρχιερέας, αφού μεταλάβει πρώτος και μόνος του, θα προσφέρει σε καθέναν από τους ιερείς και τους διακόνους τα τίμια δώρα. Ακούστε τη φράση που έχει η λειτουργική φυλάδα όταν προσέρχεται ο ιερέας για να μεταλάβει. «Ιδού προσέρχομαι το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος λέγοντας «Αμήν». Μετά θα προσκαλέσει τον διάκονο, αν υπάρχει διάκονος, «Διάκονε πρόσελθε». Και ο διάκονος, «Ιδού προσέρχομαι Χριστό, το αθανάτο βασιλή του Θεού ημών, μετάδος μη δέσποτα, το αναξίο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Ο ιερέας δίδει στο διάκονο τη μερίδα του Αγίου Άρτου, λέγοντας «Μεταδίδω τέσσι το ευλαβεστάτο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Έπειτα ο ιερέας λαμβάνει το Άγιο Ποτήριο και λέγει «Έτι μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο το τίμιον και πανάγιον και πανακύρατον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει τρίτον εξ αυτού και ασπασάμενος το Άγιον Ποτήριον και υψών αυτό λέγει «Τούτο ύψατο των χιλέων μου και αφελεί τας ανομίας μου και τας αμαρτίας μου περικαθαρεί». Και ακολουθεί ανάλογη ενέργεια όπως είχε γίνει με τη μετάληψη του Αγίου Σώματος προκειμένου να κοινωνήσει και του Αγίου Αίματος ο διάκονος. Αφού κοινωνήσουν ο ιερέας ή οι ιερείς, θα τοποθετηθούν εντός του Αγίου Ποτηρίου τα υπόλοιπα από τις μερίδες του αμνού που βρίσκονται στο Άγιο Δισκάριο, πράξη που ονομάζεται συστολή των Αγίων Δώρων, και θα προχωρήσει ο ιερέας να καλέσει τους πιστούς για να μεταλάβουν. Προηγουμένως θα αναγνώσει 4 αναστάσιμα τροπάρια ανάγοντας όλη την πράξη της Θείας Ευχαρισίας στον τόπο και στον τρόπο του αναστημένου και δοξασμένου Χριστού. Και αυτό γιατί κάθε Θεία Λειτουργία είναι ένα Πάσχα. Είναι επανάληψη της Πασχάλιας Θείας Λειτουργίας. Τα τροπάρια αυτά επίσης δεν υπήρχαν απαρχής στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Προσθέθηκαν μετά τον 15ο αιώνα από ευσέβεια και για να υπενθυμίζουν τον πασχάλιο χαρακτήρα του δείπνου. Μετά ο διάκονος ή ο ιερέας θα αποσπονγίσουν το Άγιο Δισκάριο και θα βάλουν ό,τι υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε οι πιστοί. Ο ιερέας μας καλεί. «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ο λαός, αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αρχίζει η μετάληψη των πιστών, η οποία ονομάζεται κοινωνία, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν προσερχόμαστε λέμε το όνομά μας, ώστε ο ιερέας να προσφέρει τα δώρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε πρόσωπα που έχουν όνομα, το όνομα με το οποίο πολιτογραφηθήκαμε στη νέα μας πατρίδα, τη Βασιλεία του Θεού κατά το βάπτισμά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσερχόμαστε ως άτομα, αλλά ως πρόσωπα.
Τη δυνατότητα να προσέλθουμε στο μυστήριο της σωτηρίας την αντλούμε από τη σχέση μας με τους άλλους πιστούς και δι' αυτόν με τον ίδιο τον Χριστό. Σε καθένα λοιπόν προσφέρει τη Θεία Κοινωνία ο ιερέας, λέγοντας «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων». Και ενώ κοινωνάει ο λαός, ο χορός ψάλλει «Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών επαράλαβε» κλπ. Κανονικά ο ύμνος αυτός είναι το κοινωνικό της Μεγάλης Πέμπτης. Για κάποιο λόγο επεκράτησε να ψάλλεται όσο διαρκεί η κοινωνία των πιστών. Οι σημερινές λειτουργικές φυλάδες διαχωρίζουν το κοινωνικό σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των ιερέων και σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Δεν συνέβαινε αυτό παλαιότερα. Το κοινωνικό είναι ένα. Αρχίζει να ψάλλεται όταν αρχίζει η κοινωνία των ιερέων και συνεχίζεται, ή μάλλον θα έπρεπε να συνεχίζεται, μέχρι να τελειώσει η κοινωνία των πιστών. Έχουμε όμως και το φαινόμενο, όπως είπα και προηγουμένως, να ψάλλονται ως κοινωνικό διάφοροι ψαλμοί, με πρωτοβουλία συνήθως ιερέων ή ψαλτών και με κριτήριο τη συγκίνηση των πιστών. Μετατρέπεται δηλαδή η αυστηρή λειτουργική πράξη σε ενασχόληση με ακουστικές ευχαριστήσεις. Ξεχνάμε ίσως ότι την ώρα της Θείας Κοινωνίας βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση εγρήγορσης και όσοι αξιώνονται να κοινωνήσουν και όσοι δεν αξιώθηκαν. Έργο όλων μας είναι να μετέχουμε της χαράς του δείπνου της Βασιλείας. Κατά κάποιο τρόπο όλοι μετέχουμε στη χαρά εκάστου από τους αδελφούς μας που κοινωνάει. Η Θεία Κοινωνία από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο αθανασίας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Αγίου Ιγνατίου που έζησε το 2ο αιώνα. «Ένα άρτον κλόντες, ο οποίος εστί φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανήν, αλλά ζήν εν Ιησού Χριστού, Χριστό διαπαντός». Αυτό σημαίνει ότι η Θεία Κοινωνία ενεργεί στη φύση, θεραπεύει τη φύση. Εισάγει στη φύση μία αλλίωση, την καλή αλλίωση, όπως αναφέρουν τα ανιπτικά κείμενα. Αργότερα, ο Άγιος Μάξιμος θα επεκτείνει αυτή την αντίληψη, λέγοντας ότι η ίδια η παρουσία του πιστού στη Θεία Μυσταγωγία έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία της φύσης. Τώρα, τι γίνεται με τους πιστούς που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία? Αν δεχτούμε ότι η σωτηρία δεν αφορά άτομα αλλά κοινωνία προσώπων, ότι στη σωτηρία πορευόμαστε όχι ως ατομικότητες αλλά ως μέλη σώματος, του σώματος του Χριστού, τότε όλοι οι πιστοί μετέχουμε κατά έναν τρόπο της Θείας Κοινωνίας. Άλλοι ενεργώς και οι υπόλοιποι εμέσως. Η χαρά που γεμίζει όσους κοινωνούν αντανακλά σε όλους. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας όλοι οι πιστοί βρισκόμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί ένα μέλος του σώματος του Χριστού, του οποίου καθένας επίσης είναι μέλος, μετέχει του δείπνου της Βασιλείας.

Μετά από τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας εκφωνεί «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και ναι μεν η εκφώνηση αυτή είναι στίχος από τον 27 ψαλμό, αλλά κατ' ουσίαν περιγράφει το αποτέλεσμα της Θείας Κοινωνίας. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι γινόμαστε κλήρος Θεού. Είμαστε η κληρονομία του Θεού. Ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Σε αυτή την οικογένεια μας ενέγραψε ο ίδιος ο Θεός. Μας ενέγραψε στο βιβλίο της ζωής, την βίβλο ζωής, και μας οδήγησε στον Υιό Του, στον Χριστό. Μπορεί να ζούμε μέσα στην ιστορία. Μπορεί ο καθένας μας να έχει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την ιδιαίτερη γλώσσα του, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμά του, το ιδιαίτερο ντύσιμό του, πράγματα που περιγράφει ένα κείμενο του δεύτερου αιώνα, η προσδιόγνητον επιστολή. Αλλά, λέει αυτή η επιστολή, ενώ είμαστε άνθρωποι αυτού του κόσμου, πολίτες μιας συγκεκριμένης πατρίδας αυτού του κόσμου, η πραγματική μας πατρίδα βρίσκεται στους ουρανούς. Τώρα μπορούμε να ψάλουμε αυτό που ονομάζουμε εμπειρία. Τι ψηλαφίσαμε, τι λάβαμε, τι αποκτήσαμε, τι είδαμε. Είδαμε το αληθινό φως. Δεν λέει λάβαμε το φως το αληθινόν, λέει είδαμε το φως το αληθινόν. Λάβαμε το πνεύμα το επουράνιο, βρήκαμε την αληθινή πίστη, και αυτή είναι το να προσκυνούμε την αδιαίρετη τριάδα. Πρόκειται για ύμνο του Εσπερινού της Πεντηκοστής, που άριστα τοποθετήθηκε στο σημείο αυτό για να μας υπενθυμίζει ότι ενεργείται και πάλι το μυστήριο της επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή και πάλι εφένα έκαστον, όπως λέει το κείμενο των πράξεων, ιδρύεται το φως του Χριστού. Το τροπάριο αυτό παραλείπεται στις δεσποτικές εορτές, όποτε ψάλλεται το απολυτίκιο της εορτής, και επίσης παραλείπεται από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Αναλήψεως, οπότε ψάλλεται το Χριστός Ανέστη. Ακολουθούν και μερικές άλλες πράξεις του ιερέα ανάμεσα στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα, με μια πορεία τελική προς την Αγία Πρόθεση. Μετά τη Θεία Μετάληψη, ο διάκονος ή ο ιερέας ακουμπάει το ποτήρι επί της Αγίας Τραπέζης και λέει «Ύψος ο Δέσποτα». Ο ιερέας θυμιά και λέει «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Στίχος επίσης ψαλμικός του 56ου ψαλμού. Τώρα ο ιερέας ή ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος, θα πάρει τον Άγιο Δίσκο και θα πάει προς την Αγία Πρόθεση, όπου θα αποθέσει τον Άγιο Δίσκο και το Άγιο Ποτήριο. Ο ιερέας, αφού προσκυνήσει και αφού λάβει το Άγιο Ποτήριο, λέει μυστικός «Ευλογητός ο Θεός ημών και εκφώνος πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Ενδιαφέρον έχει ένα τροπάριο που λέμε εκείνη την ώρα «Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεως Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσα ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν το σώ αγιασμό, όλην την ημέρα μελετώντες την δικαιοσύνη σου». Ο ύμνος αυτός, κατά το Πασχάλιο χρονικό, ένα κείμενο του 7ου αιώνα, αρχές του 7ου αιώνα, θεωρείται έργο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου. Περικλείει όμως όλο το νόημα της πράξης στην οποία λάβαμε μέρος.
Το στόμα μας πληρώθηκε σώματος και αίματος Χριστού. Δηλαδή το στόμα μας γέμισε ή πρέπει να είναι γεμάτο από έναν ένο προς τον Κύριο. Να μπορούμε να ανυμνούμε τον Κύριο. Και αυτό γίνεται τώρα διαφορετικά από ό,τι γινόταν πριν κοινωνήσουμε. Επειδή μας αξίωσε να λάβουμε μέρος στα Άγια Μυστήρια, μπορούμε τώρα να τον δοξολογούμε με διαφορετικό περιεχόμενο. Και του ζητάμε να μας τηρήσει σε αυτόν τον αγιασμό όλη την ημέρα. Η διαφορά της μιας Κυριακής από την επόμενη Κυριακή είναι ότι την πρώτη Κυριακή ζήσαμε μια κατάσταση πραγματικά μυστικής χαράς. Την άλλη μέρα αυτή η μυστική χαρά έγινε παρελθόν. Ζήσαμε χτες, λέμε. Την Τρίτη ζήσαμε προχτές. Όμως όλη τη βδομάδα υπάρχει μία λαχτάρα να ξαναζήσουμε αυτή τη χαρά. Η διαφορά λοιπόν της μιας Κυριακής από την άλλη είναι η μνήμη μιας λαχτάρας για να ζήσουμε ξανά αυτή τη λαχτάρα. Μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίως, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο, ερχόμαστε λοιπόν στην τελευταία πράξη της Θείας Κοινωνίας, που είναι η ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έλαβε ο ίδιος στον εαυτό του μέσα, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Και ο ιερέας διαβάζει την ευχαριστήρια ευχή. Ας την ακούσουμε. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Και εκφόνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι σύ ή ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πώς ξεκίνησε η Θεία Λειτουργία, να θυμηθούμε? Ξεκίνησε με μία αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και άρχισε μία πορεία προς αυτή τη Βασιλεία. Διήλθαμε μία οδό, σημαντική οδό, για να φτάσουμε να λάβουμε μέρος στο δείπνο αυτής της Βασιλείας. Τώρα ξέρουμε ότι ο αγιασμός μας είναι αυτή η παρουσία, η παρουσία του μονογενούς Υιού του Ουρανίου Πατρός, τον οποίο μονογενή Υιό το συνδέουμε με τη μητέρα του, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταθέτουμε την πίστη μας ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που μας έφερε τον Υιό μέσα στην ιστορία και είναι αυτή που πρεσβεύει συνεχώς για την παρουσία του Υιού μέσα στη ζωή μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συμφεώντα.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν 11 ακριβώς όταν μπήκε στο σπίτι της ο Πιότρ Ίλιτς, στο σπίτι της κυρίας Χοχλάκοβας. Στην αυλή τον άφησαν να μπει αρκετά γρήγορα, μα όταν ρώτησε αν κοιμάται πια η κυρία ή μήπως δεν πλάγιασε ακόμα, ο επιστάτης δεν μπόρεσε να του απαντήσει παρά μονάχα πως ως συνήθως τέτοια ώρα κοιμούνται πια. Πηγαίνετε πάνω και αναγγελθείτε. Αν θελήσουν να σας δεχτούν, θα σας δεχτούν. Αν δεν θελήσουν, δεν θα σας δεχτούν. Ο Πιότρ Ίλιτς ανέβηκε πάνω. Όμως εδώ τα πράγματα γίνανε πιο δύσκολα. Ο υπηρέτης δεν θέλησε να πάει να τον αναγγείλει και έστειλε την καμαριέρα. Την παρακάλεσε ευγενικά, μα και επίμονα, να πει στην κυρία της πως ήρθε ένας κυβερνητικός υπάλληλος περχότην για μια επίγουσα υπόθεση και πως αν αυτή η υπόθεση δεν ήταν τόσο σοβαρή, ούτε θα τολμούσε καν να έρθει. Με αυτά τα λόγια, με αυτά τα ίδια λόγια να της το πείτε, παρακάλεσε την καμαριέρα. Εκείνη έφυγε. Αυτός περίμενε στο χολ. Η κυρία Χοχλάκοβα, αν και δεν είχε πέσει ακόμα για ύπνο, βρίσκονταν όμως στην κρεβατοκάμαρά της. Ήταν ακόμα συγχυσμένη από την επίσκεψη του Μίτια και προαισθάνονταν πως δεν θα αποφύγει την ημικρανία που την έπιανε συνήθως σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Όταν άκουσε τι της είπε η καμαριέρα, απόρρισε πολύ, μα πρόσταξε ερεθισμένη να μην τον δεχτούν, παρόλο που η απροσδόκητη επίσκεψη σε μια τόσο προχωρημένη ώρα ενός αγνώστου της υπαλλήλου την έκανε να ενδιαφερθεί πολύ και κέντρισε τη γυναικεία της περιέργεια. Μα ο Πιότρ Ίλιτς έδειξε αυτή τη φορά πείσμα γαϊδουρινό. Όταν άκουσε την άρνηση, παρακάλεσε με εξαιρετική επιμονή να τον αναγγείλουν ακόμα μία φορά και να πούν στην κυρία με αυτά ακριβώς τα λόγια πως ήρθε για μία εξαιρετικά σπουδαία υπόθεση και ίσως να λυπηθεί αργότερα και η ίδια αν δεν θελήσει να τον δεχτεί τώρα. Ήταν σαν να γλιστρούσα σε μία κατηφοριά, διηγόνταν αργότερα ο ίδιος. Η καμαριέρα, αφού τον καλοκοίταξε, πήγε να τον αναγγείλει για δεύτερη φορά. Η κυρία Χοχλάκοβα απόρρισε ακόμα περισσότερο. Σκέφτηκε, ρώτησε τι άνθρωπος είναι και έμαθε πως είναι ένας καλοντημένος νέος και ευγενικός. Ας παρατηρήσουμε εδώ εν παρόδο πως ο Πιότρ Ίλιτς ήταν αρκετά ωραίος νέος και το ήξερε και ο ίδιος. Η κυρία Χοχλάκοβα αποφάσισε να τον δεχτεί. Είχε φορέσει πια τη ρομπ ντε σάρπ της και τις παντόφλες. Μα έριξε στους ώμους της ένα μαύρο σάλι. Τον υπάλληλο τον παρακάλεσαν να περάσει στο σαλόνι, στο ίδιο εκείνο όπου πριν από μερικές ώρες είχαν δεχτεί τον Μίτια. Η οικοδέσποινα βγήκε και κοίταξε τον επιστάτη της με αυστηρό και ερωτηματικό βλέμμα. Χωρίς να του πει να καθίσει, τον ρώτησε κατευθείαν «Τι θέλετε?» «Τόλμησα να σας ανησυχήσω, κυρία μου, αναφορικά με τον κοινό μας γνώριμο, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ», άρχισε να λέει ο Περχότην. Μα μόλις πρόφερε αυτό το όνομα, στο πρόσωπο της οικοδέσποινας ζωγραφίστηκε ένας τρομερός εκνευρισμός και σχεδόν τσιρίζοντας τον διέκοψε αγανακτισμένη. «Πόσο καιρό ακόμα θα με βασανίζουν με αυτόν τον απέσιο άνθρωπο», φώναξε με παραφορά. «Πώς τολμήσατε, ευγενικέ μου κύριε, πώς αποφασίσατε να ανησυχήσετε μία άγνωστη για σας κυρία στο σπίτι της και μάλιστα τέτοια ώρα και να έρθετε να της μιλήσετε για έναν άνθρωπο που εδώ, σε αυτό το ίδιο σαλόνι, μόλις 3 ώρες πριν ήρθε να με σκοτώσει». Χτυπούσε τα πόδια του
και βγήκε όπως κανείς δεν βγαίνει από ένα καθώς πρέπει σπίτι. «Ξέρετε, ευγενικέ μου κύριε, πως θα διαμαρτυρηθώ για αυτό το φερσιμό σας. Δεν θα περάσει έτσι αυτό. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Είμαι μητέρα. Και τώρα... τώρα... τι είπατε? Να σας σκοτώσει? Ώστε θέλησε να σκοτώσει και εσάς? Τι πράγμα? Σκότωσε κιόλας κανέναν?» ρώτησε ορμητικά η κυρία Χοχλάκοβα. «Ευαρεστηθείτε να μ' ακούσετε, κυρία μου. 2 λεπτά μονάχα και θα σας τα εξηγήσω όλα με 2 λόγια», απάντησε σταθερά ο Περχώτην. «Σήμερα στις 5 το απόγευμα δάνεισα φιλικά στον κύριο Καραμαζόφ 10 ρούβλια και ξέρω θετικά πως δεν είχε χρήματα. Όμως σήμερα κιόλας ξανάρθε σπίτι μου στις 9 η ώρα, κρατώντας στο χέρι του ένα πάκο κατοστάρικα που θα ήταν περίπου 2, ίσως και 3.000 ρούβλια. Τα χέρια και το πρόσωπό του ήταν καταματωμένο και ο ίδιος φερόνταν σαν παράφρονας. Όταν τον ρώτησα πού τα βρήκε τόσα χρήματα, μου απάντησε θετικά πως τα πήρε πριν από λίγο από σας και πως τάχα του τα δώσατε για να πάει στα Χρυσορυχεία. Μία φάνταστη και νοσηρή ταραχή ζωγραφίστηκε ξαφνικά στο πρόσωπο της κυρίας Χολκάκοβας. «Θεέ μου, σκότωσε το γεροπατέρα του», φώναξε χτυπώντας τα χέρια της. «Ποτέ μου δεν του τα έδωσε εγώ τα λεφτά. Ποτέ μου. Τρέξτε, τρέξτε γρήγορα. Ούτε λέξη μη μου λέτε πια. Σώστε το γέρο. Τρέξτε στον πατέρα του γρήγορα. Τρέξτε». «Επιτρέψτε μου, καλή μου κυρία, να σας ξαναρωτήσω. Δεν του δώσατε χρήματα? Θυμάστε καλά πως δεν του δώσατε τίποτα?» «Δεν του έδωσα. Όχι, δεν του έδωσα», του αρνήθηκε, γιατί δεν μπόρεσε να εκτιμήσει την πρότασή μου. Βγήκε σαν φρενιασμένος, χτυπώντας τα πόδια του. «Όρμησε πάνω μου, μα εγώ πρόφτασα και του ξέφυγα. Και θα σας πω ακόμα και τούτο, μια και από εδώ και μπρος δεν έχω σκοπό να σας κρύψω τίποτα. Πως δηλαδή με έφτισε κιόλας. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Μα τι στέκεστε λοιπόν? Καθίστε, με συγχωρείτε που... ή μάλλον όχι, τρέξτε καλύτερα. Τρέξτε! Πρέπει να τρέξετε και να σώσετε το δυστυχισμένο γέρο από έναν φρικτό θάνατο». «Μα αν τον σκότωσε πια?» «Ο Θεέ μου, σωστά το λέτε. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Τι νομίζετε πως πρέπει τώρα να κάνουμε?» Στο μεταξύ έβαλε τον Πίετρο Ήλιτς να κάτσει και έκατσε και η ίδια απέναντί του. Αυτός της διηγήθηκε σύντομα, όμως με αρκετή σαφήνεια, όλα όσα είδε και άκουσε ο ίδιος. Της είπε και για την επίσκεψή του στη Φένια και για το γουδοχέρι. Όλα αυτά ταράξανε την ταραγμένη κιόλας από πριν κυρία. Όλο ξεφώνιζε και σκέπαζε τα μάτια της με τις παλάμες της. «Και φανταστείτε, όλα αυτά τα προαισθανόμουν. Όλα τα προαισθάνθηκα εγώ. Ό,τι φανταστώ συμβαίνει και στα αλήθεια. Πόσες φορές κοιτάζοντας αυτόν τον τρομερό άνθρωπο σκεφτόμουν να ένας άνθρωπος που στο τέλος θα με σκοτώσει. Και να που έγινε. Δηλαδή, αν δεν με σκότωνε εμένα, μα μονάχα τον πατέρα του, αυτό έγινε γιατί σίγουρα ο Θεός με προστάτεψε. Ύστερα θα ντράπηκε και ο ίδιος να με σκοτώσει, γιατί εγώ, εδώ, σε αυτό το ίδιο μέρος, του κρέμασα στο λαιμό ένα εικονισματάκι της μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Εκείνη τη στιγμή ήμουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά κοντά στο θάνατο, γιατί βλέπετε, στάθηκα εντελώς δίπλα του και εκείνος μου τέντωσε το λαιμό του. Ξέρετε, με συγχωρείτε, νομίζω που σας είπανε Πίοντρο Ήλιτς. Ξέρετε λοιπόν, εγώ
δεν πιστεύω στα θαύματα. Όμως αυτό το εικονισματάκι και αυτό το αναμφισβήτητο θαύμα που έγινε με εμένα τώρα, αυτό με κάνει να τρέμω και είμαι έτοιμη να πιστέψω πάλι σε ό,τι θέλετε. Ακούστε με. Ακούστε με. Ακούσατε για το Στάρετ Ζωσιμά. Όμως σαν να μου φαίνεται πως δεν ξέρω τι λέω πια. Όχι, δεν ξέρω τι λέω. Φανταστείτε, είχε φορεμένο το εικονισματάκι και όμως με έφτισε. Βέβαια, με έφτισε μονάχα. Δεν με σκότωσε. Όχι, δεν με σκότωσε. Και τώρα έφυγε. Και να που πήγε. Όμως εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πού πρέπει να πάμε? Πέστε μου, τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε? Ο Πιότρ Ίλιτς σηκώθηκε λέγοντας πως θα πάει τώρα κατευθείαν στον διοικητή της αστυνομίας και θα τα διηγηθεί όλα. Όλα. Κι ας κάνει καλά εκείνος. Είναι ένας θαυμάσιος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Τον ξέρω τον Μιχαήλ Μακάροβιτς. Ναι, σε αυτόν πρέπει να πάτε. Τι ευρηματικός που είσαστε και τι ωραία που τα σκεφτήκατε όλα αυτά. Ξέρετε τι ωραία που τα λέτε. Εγώ ποτέ δεν θα το σκεφτόμουν αυτό αν βρισκόμουν στη θέση σας. Αφού μάλιστα γνωρίζω κι εγώ πολύ καλά το διοίκητη, είπε ο Πιότρ Ίλιτς, μένοντας πάντα όρθιος και προφανώς πάσχιζε να γλιτώσει μία ώρα αργότερα από την ορμητική κυρία που δεν είχε σκοπό να τον αφήσει να φύγει. Και ξέρετε, φλιαρούσε αυτή, να έρθετε και να μου πείτε τι θα δείτε και τι θα ακούσετε εκεί πέρα, και αυτά θα ανακαλυφθούν και πώς θα το δικάσουν και τι ποινή θα του βάλουν. Για πέστε μου, έχουμε θανατική ποινή? Όμως να έρθετε το δίχως άλλο, έστω και στις 3 το πρωί, έστω και στις 4 και στις 4:30 ακόμα. Να πείτε να με ξυπνήσουν, να με σκουντάνε με όλη τους τη δύναμη, αν δεν μπορώ εγώ να ξυπνήσω. Ω Θεέ μου, μα νομίζω πως δεν θα κλείσω μάτι πια. Ξέρετε τι λέω? Μήπως θα ήταν καλύτερα να έρθω κι εγώ μαζί σας? Όχι, μονάχα αν θέλετε να μου γράφατε 2 λέξεις για κάθε ενδεχόμενο και να βεβαιώνατε πως δεν δώσατε καθόλου χρήματα στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ίσως αυτό να μην ήταν περιττό. Για κάθε ενδεχόμενο το λέω. Έξοχα, έξοχα, είπε ενθουσιασμένη η κυρία Χοχλάκοβα και έτρεξε στο γραφείο της. Και ξέρετε, με εκπλήτετε, με μαγεύετε κυριολεκτικά με την εξαιρετική ετοιμότητά σας, με την επιδεξιότητά σας σε αυτές τις υποθέσεις. Εδώ υπηρετείτε? Ω, πόσο είμαι ευχαριστημένη που η υπηρεσία σας είναι στην πολιτεία μας. Και λέγοντάς τα, έγραψε γρήγορα-γρήγορα σε ένα φύλλο τις παρακάτω γραμμές. Ποτέ στη ζωή μου δεν έδωσα δανεικά στο δυστυχισμένο Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ, γιατί βέβαια, όπως και να είναι, πρέπει να παραδεχτούμε πως τώρα είναι δυστυχισμένος. Ούτε και σήμερα του έδωσα 3.000, ούτε και ποτέ, ποτέ άλλοτε, ποτέ, ποτέ. Όσο γι' αυτό, ορκίζομαι σε ό,τι ιερό υπάρχει στον κόσμο μας. Χοχλάκοβα.

«Ορίστε, ορίστε το σημείωμα», είπε γυρίζοντας βιαστικά στον Πιότρ Ίλιτς. «Πηγαίνετε γρήγορα, προφτάστε. Αυτό θα είναι μια θαυμάσια πράξη από μέρους σας». Και έκανε πάνω του 3 φορές το σημείο του σταυρού. Βγήκε μάλιστα και τον ξεπροβόδισε έως το χολ. «Ο πόσο σας ευγνωμονώ! Σας χρωστάω μεγάλη χάρη που ήρθατε πρώτα απ' όλους σε εμένα. Πώς έγινε να μη συναντηθούμε? Πώς δεν συναντηθήκαμε ως τα τώρα? Θα το θεωρούσα

πίδα της. Ω, πηγαίνετε, πηγαίνετε, στο καλό. Μα ο Πιότρ Ίλιτς βγήκε κιόλας τρέχοντας. Αλλιώς δεν θα τον άφηνε να φύγει και τόσο γρήγορα. Εδώ που τα λέμε, η κυρία Χοχλάκοβα του έκανε αρκετά ευχάριστη εντύπωση. Τόσο που καλμάρισε κάπως η ταραχή του, που βρέθηκε μπλεγμένος σε μια τόσο δυσάρεστη υπόθεση. Είναι γνωστό δα πως υπάρχουν γούστα και γούστα. Δεν είναι και τόσο ηλικιωμένη όσο λένε, σκέφτηκε με ευχαρίστηση. Αν την έβλεπα με την κόρη της, δεν θα ξεχώριζα ποια είναι η μητέρα και ποια η κόρη. Όσο για την κυρία Χοχλάκοβα, αυτή πια ήταν καταγοητευμένη με τον νεαρό υπάλληλο. Τόση ικανότητα, τόση ακρίβεια σε μια τόσο νεαρή ηλικία και στην εποχή μας. Και όλα αυτά με έναν τόσο ευχάριστο και ωραίο τρόπο και τόσο ωραίο παρουσιαστικό. Α, λένε πως τάχα οι σημερινοί νέοι δεν είναι άξιοι για τίποτα. Ενά λοιπόν ένα παράδειγμα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Έτσι ξέχασε εντελώς το τρομερό συμβάν και μονάχα όταν πλάγιαζε πια θυμήθηκε και πάλι πόσο κοντά είχε βρεθεί στο θάνατο και ψιθύρισε. «Ω, αυτό είναι τρομερό, είναι τρομερό!» Όμως την πήρε αμέσως ο ύπνος και κοιμήθηκε γλυκά και ήσυχα. Εγώ βέβαια δεν θα καθόμουν να πω όλες αυτές τις ασήμαντες και επεισοδιακές λεπτομέρειες αν αυτή η απίθανη συνάντηση του νεαρού υπαλλήλου και της χείρας που μόλις περιέγραψα δεν γίνονταν αιτία να θεμελιωθεί όλη η μελλοντική καριέρα αυτού του νέου, του τόσο τακτικού και μεθοδικού, πράγμα που το θυμούνται με απορία ως τα τώρα ακόμα στην πολιτεία μας. Ίσως να πούμε και εμείς πάνω σε αυτό δύο λόγια όταν θα τελειώσουμε τη μακρά διήγησή μας για τους αδερφούς Καραμαζόφ. Ο διοικητής μας, Μιχαήλ Μακάροβιτς Μακάροβ, απόστρατος αντισυνταγματάρχης που είχε μετονομαστεί αυλικός σύμβουλος, ήταν ένας άνθρωπος χείρος και αγαθός. Ήρθε στην πολιτεία μας μόλις πριν από 3 χρόνια, μα είχε κατακτήσει κιόλας τη γενική συμπάθεια, κυρίως γιατί ήξερε να σμίγει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Κάθε μέρα είχε μουσαφίριδες στο σπίτι του, τόσο που νόμιζε κανείς πως χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε πια να ζήσει. Κάθε μέρα κάποιος θα έτρωγε μαζί του, 2 ή και ένας μουσαφίρης. Μονάχος του δεν κάθονταν ποτέ στο τραπέζι. Έδινε και επίσημα γεύματα με τις πιο διαφορετικές και πολλές φορές μάλιστα τις πιο καταπληκτικές προφάσεις. Τα φαγητά δεν ήταν και πολύ σπουδαία, ήταν όμως άφθονα, και τα κρασιά, αν και δεν διακρίνονταν από άποψη ποιότητας, αναστάθμιζαν τούτο το μειονέκτημα με την ποσότητα. Στο αντρέ βρίσκονταν ένα μπιλιάρδο και πολύ καθώς πρέπει επίπλωση. Είχε ακόμα και εικόνες εγγλέζικων υποδρομιακών λόγων με μαύρες κορνίζες τους τοίχους, πράγμα που, όπως είναι γνωστό, αποτελεί την απαραίτητη διακόσμηση σε κάθε δωμάτιο μπιλιάρδου ενός εργένη. Κάθε βράδυ, έστω και σε ένα μοναχά τραπεζάκι, θα παίζανε χαρτιά. Όμως πολύ συχνά εκεί μαζεύονταν και όλη η καλή κοινωνία της πολιτείας μας. Τότε έρχονταν και τα κορίτσια με τις μητέρες τους και χόρευαν. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς, αν και χειρευάμενος, ζούσε σαν οικογενειάρχης. Είχε μαζί του την κόρη του, από καιρό χείρα κι αυτή, και τις 2 κόρες της, εγγονές του Μιχαήλ Μακάροβιτς. Οι κοπέλες ήταν κιόλας σωστές δεσποινίδες και είχαν τελειώσει τις σπουδές τους. Εύθυμες με αρκετά
ευχάριστο

στο παρουσιαστικό, και αν και το ξέραν πολύ πως δεν είχαν καθόλου πρίκα, προσήλκιαν στο σπίτι του παππού τους την κοσμική τους νεολαία. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς δεν είχε και μεγάλες ικανότητες, όμως τη δουλειά του την έκανε όχι χειρότερα από πολλούς άλλους. Και αν θέλουμε να πούμε όλη την αλήθεια, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως ήταν πολύ λίγο μορφωμένος και μάλιστα αρκετά ανέμελος σε ό,τι αφορά τα όρια της διοικητικής του αρμοδιότητας. Μερικές από τις σύγχρονες μεταρρυθμίσεις όχι μονάχα δεν μπορούσε να τις καταλάβει, μα τις εφάρμοζε κιόλας με σημαντικές παρανοήσεις. Και αυτό όχι γιατί ήταν εξαιρετικά ανίκανος, μα γιατί από φυσικού του ήταν ανέμελος και γιατί ακόμα δεν έβρισκε καιρό να εμβαθύνει στο πνεύμα των νέων νόμων. «Είμαι περισσότερο στρατιωτικός στην ψυχή, καλή μου κύριε, παρά πολιτικός», έλεγε ο ίδιος. Ακόμα και για την αγροτική μεταρρύθμιση δεν είχε σχηματίσει μία σταθερή και οριστική αντίληψη, και τις λεπτομέρειές της τις μάθαινε χρόνο με το χρόνο πάνω στην πρακτική εφαρμογή, παρόλο που και ο ίδιος ήταν τσιφλικάς. Ο Πιότρ Ίλιτς ήταν βέβαιος πως εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Μιχαήλ Μακάροβιτς θα συναντούσε κάποιον επισκέπτη. Δεν ήξερε μονάχα ποιον ακριβώς. Και να που εκείνο το βράδυ ακριβώς έτυχε να είναι μαζεμένοι στο τραπέζι του παιχνιδιού όλοι εκείνοι που θα του χρειάζονταν. Ο εισαγγελέας, ο γιατρός της περιοχής, ένας νέος που μόλις είχε έρθει από την Πετρούπολη, ένας από τους αριστούχους της εκεί ιατρικής ακαδημίας, ο εισαγγελέας δηλαδή, ο βοηθός του εισαγγελέα, μα που όλοι στην πολιτεία μας τον λέγανε εισαγγελέα, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Ήταν ένας άνθρωπος αρκετά ιδιόρυθμος, όχι πολύ ηλικιωμένος, μόλις 35 χρονών, προφηματικός, παντρεμένος με μια πολύ χοντρή γυναίκα. Παιδιά δεν είχαν. Φιλότιμος, πολύ εύθυκτος, πολύ μυαλωμένος ωστόσο και μάλιστα και πονόψυχος. Φαίνεται πως το μόνο του ελάττωμα ήταν πως είχε μεγάλη ιδέα για την αξία του. Να, γιατί φαινόταν πάντα ανίσχυρος. Είχε μάλιστα κάποιες ανώτερες και καλλιτεχνικές ούτως υπήν αξιώσεις, πως είναι βαθύς ψυχολόγος, γνώστης της ανθρώπινης ψυχής και πως είναι και πρικισμένος με μία ιδιαίτερη ικανότητα σε ό,τι αφορά την ψυχολογία του εγκληματία και του εγκλήματος. Σε αυτό το σημείο νόμιζε τον εαυτό του κάπως αδικημένο. Είχε την πεποίθηση πως δεν τον εκτιμούσαν όσο θα έπρεπε στην υπηρεσία του. Ήτανε βέβαιος πως δεν μπορούσαν να τον εκτιμήσουν σωστά οι ανώτεροι του και πως είχε πολλούς εχθρούς. Σε στιγμές βαθιάς απογοήτευσης απειλούσε πως θα γίνει δικηγόρος και θα ασχοληθεί με τις υποθέσεις του κακουργιοδικείου. Η αναπάντεχη υπόθεση του φόνου του Καραμαζόφ τον ανατάραξε ολόκληρο. Να, μία υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει γνωστή σε όλη τη Ρωσία. Αυτά όμως τα λέω προτρέχοντας κάπως. Στο γειτονικό δωμάτιο κάθονταν με τις δεσποινίδες ο νεαρός ανακριτής μας, ο Νικολάη Νιαλιούντοφ, που είχε έρθει μόλις πριν από 2 μήνες στην πολιτεία μας από την Πετρούπολη. Αργότερα τα διηγούνταν και απορούσαν μάλιστα που όλα αυτά τα πρόσωπα είχαν μαζευτεί επίτηδες λες το βράδυ εκείνο του εγκλήματος στο σπίτι της εκτελεστικής αρχής. Και όμως το πράγμα ήταν πολύ πιο απλό και έγινε με τον πιο φυσικό τρόπο. Ήταν η δεύτερη πια μέρα που πονάγανε τα δόντια της γυναίκας του υπόλοιτου Κυρίλοβιτς, και βέβαια αυτός κάπου έπρεπε να πάει για να γλιτώσει από τα βογγητά της. Όσο για το γιατρό, αυτός κάθε βράδυ έπαιζε χαρτιά, γιατί απλούστατα ήταν
μανιώδης χαρτοπαίκτης. Ο Νικολάη Νιαλιούντοφ πάλι, από προχθές ακόμα, είχε αποφασίσει να πάει εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Μιχαήλ Μακάροβιτς, περαστικός τάχα, να τους πει μια καλησπέρα και να κάνει εντύπωση στη μεγαλύτερη κόρη, την Όλγα Μιχαήλοβνα, λέγοντάς της ξαφνικά πως ξέρει το μυστικό της. Ξέρει δηλαδή πως έχει σήμερα τα γενέθλιά της και πως αυτή επίτηδες το έκρυψε για να μην διοργανώσει καμιά χορευτική εσπερίδα. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά αστεία και να υποθούν πολλοί υπενίγμοι για την ηλικία της. Θα της έλεγε πως τάχα φοβάται μη μάθουνε πόσο χρονών είναι, πως τώρα που ξέρει το μυστικό θα πάει αύριο κιόλας να το διαλαλήσει σε όλη την πολιτεία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

Ο χαριτωμένος αυτός νεαρός ήταν σωστό ζυζάνιο. Έτσι μάλιστα τον αποκαλούσαν οι κυρίες, και φαίνεται πως αυτό του άρεσε πολύ. Για να λέμε την αλήθεια, ήταν πολύ καθώς πρέπει, από καλή οικογένεια, με καλή ανατροφή και καλά αισθήματα. Και αν και ήταν αρκετά γλετζές, έκανε ό,τι έκανε με πολλή αθωότητα και ευπρέπεια. Ήταν κοντός και μικροκαμωμένος. Στα λεπτά και χλωμά του δάχτυλα γυάλισαν πάντοτε κάμποσα εξαιρετικά μεγάλα δαχτυλίδια. Όταν όμως εκτελούσε τα καθήκοντά του, έπαιρνε πολύ επίσημο ύφος. Λες και θεωρούσε το λειτουργήμά του σαν κάτι πολύ ιερό. Είχε την ιδιαίτερη ικανότητα να κάνει τους φωνιάδες και τους άλλους κακοποιούς των λαϊκών στρωμάτων να τα χάνουν την ώρα της ανάκρισης, και τα κατάφερνε να προκαλεί, αν όχι το σεβασμό τους, τουλάχιστον την έκπληξή τους. Μόλις ο Πιότρ Ίλιτς μπήκε στο σπίτι του διοικητή, έμεινε κατάπληκτος. Είδε πως όλοι εκεί μέσα τα ήξεραν όλα. Πραγματικά είχαν παρατήσει τα χαρτιά όλοι και ήταν όρθιοι και συζητούσαν. Ακόμα και ο Νικολάη Παρφιόνοβιτς. Αυτός είχε αφήσει τις δεσποινίδες και είχε την πιο επιθετική και ορμητική όψη. Ο Πιότρ Ίλιτς έμαθε πως εκείνο το ίδιο βράδυ είχε δολοφονηθεί τελικά ο γέρος Φιόντορ Παύλοβιτς και πως ο δολοφόνος τον λίστεψε. Αυτό μαθεύτηκε μόλις πριν από λίγο. Τα πράγματα έγιναν έτσι. Η Μάρθα Ιγνάτιευνα, η γυναίκα του Γρηγόρη, την ώρα που εκείνος κοίτονταν δίπλα στο φράχτη, αν και κοιμότανε βαθιά στο κρεβάτι της και θα μπορούσε να κοιμάται έτσι έως το πρωί, ξύπνησε ωστόσο ξαφνικά και σηκώθηκε. Την ξύπνησε ένα τρομερό επιληπτικό ουρλιαχτό του Σμερνιακόφ, που κοίτονταν ανέστητος στο διπλανό δωμάτιο. Με ένα τέτοιο ουρλιαχτό άρχιζαν πάντα οι κρίσεις του. Αυτά τα ουρλιαχτά τρόμαζαν πάντα τη Μάρθα Ιγνάτιευνα και είχαν πολύ δυσάρεστη επίδραση επάνω της. Ποτέ της δεν μπόρεσε να τα συνηθίσει. Πετάχτηκε μισοκοιμισμένη ακόμα από το κρεβάτι της και, μην ξέροντα σχεδόν τι της γίνεται, όρμησε στο καμαράκι. Όμως εκεί μέσα ήταν κατασκότεινα. Ακούγονταν μονάχα ο ρόγχος του αρρώστου και οι σπασμοί του. Τότε η Μάρθα Ιγνάτιευνα έβαλε τις φωνές και άρχισε να καλεί τον άντρα της, μα ξάφνου θυμήθηκε πως ο Γρηγόρης δεν ήταν στο κρεβάτι όταν αυτή σηκώθηκε. Έτρεξε και άρχισε να ψαχουλεύει για να βεβαιωθεί. Το κρεβάτι ήταν άδειο. Πάει να πει πως έφυγε λοιπόν. Μα πού πήγε? Έτρεξε στο κατόφλι και τον φώναζε. Τον φώναζε με σιγανή φωνή. Φυσικά δεν της απάντησε κανένας. Άκουσε όμως από κάπου μακριά, μέσα από τον κήπο, κάτι στεναχμούς. Αφουγκράστηκε. Οι στεναχμοί ξανακούστηκαν και ήταν πια φανερό πως έρχονταν από τον κήπο. «Θεέ μου, είναι όπως τότε με τη Λισαβέτα», σκέφτηκε. Ήταν αλαφιασμένη. Κατέβηκε δειλά-δειλά τα σκαλοπάτια και είδε πως το πορτάκι του κήπου ήταν ανοιχτό. «Σίγουρα, εκεί είναι ο καλός μου», σκέφτηκε. Πλησίασε στην πόρτα και τότε άκουσε καθαρά πως ο Γρηγόρης τη φώναζε. «Μάρθα! Μάρθα! Μάρθα!» Με μια παράξενη φωνή που έμοιαζε με βόγκο. Τρόμαξε πολύ. «Θεέ μου, φύλαξέ μας από το κακό», ψιθύρισε η Μάρθα Ιγνάτιευνα και έτρεξε προς το μέρος από όπου έρχονταν η φωνή. Έτσι λοιπόν βρήκε το Γρηγόρη. Μα δεν το βρήκε κοντά στη μάντρα. Δεν το βρήκε κοντά στο μέρος όπου είχε πέσει. Μα κάπου 20 βήματα πιο πέρα. Αργότερα αποδείχτηκε πως ήρθηκε όσο μπορούσε, και φαίνεται πως αυτό το σούρσιμο κράτησε πολλή ώρα, γιατί ξανάχασε αρκετές φορές τις αισθήσεις του.
Η Μάρθα διέκρινε αμέσως πως ήταν καταματωμένος και τότε πια έβαλε τις φωνές. Όμως ο Γρηγόρης της έλεγε με αδύνατη φωνή: «Τον σκότωσε, σκότωσε τον πατέρα του. Τη σκούζεις ανόητη. Τρέχα, τρέχα να φωνάξεις βοήθεια. Τον σκότωσε». Μα η Μάρθα Ιγνάτιευνα δεν έπαβε και ολοφώναζε, όπου ξαφνικά βλέποντας πως το παράθυρο του αφεντικού είναι ανοιχτό και έχει φως, έτρεξε προς τα εκεί φωνάζοντας το Φίοντορ Παύλοβιτς. Μα όταν κοίταξε μέσα στο δωμάτιο, είδε ένα τρομακτικό θέαμα. Ο αφέντης κοίτονταν ανάσκελα στο πάτωμα ακίνητος. Η ανοιχτόχρωμη ρόμπα του και το άσπρο του πουκάμισο ήταν καταματωμένο στο στήθος. Το κερί που βρίσκονταν στο τραπέζι φώτιζε το αίμα και το ακίνητο νεκρό πρόσωπο του Φίοντορ Παύλοβιτς. Τότε πια την έπιασε φρίκη και έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε από το παράθυρο. Βγήκε από τον κήπο, άνοιξε την εξώπορτα και έτρεξε στη γειτόνισά της. Και οι δυο γειτόνισσες, μάνα και κόρη, είχαν πλαγιάσει πια. Μα ξυπνήσανε από τα δυνατά χτυπήματα στα παραθυρόφυλλα και από τις φωνές της Μάρθας Ιγνάτιευνας. Αυτή άρχισε να μιλάει ασύνδετα, φωνάζοντας και τσιρίζοντας. Ωστόσο, κατάφερε να τους δώσει να καταλάβουν τι έτρεχε και τις κάλεσε σε βοήθεια. Έτυχε εκείνη τη νύχτα να κοιμάται στο σπίτι τους και ο Θωμάς, που συνήθως αλύτευε εδώ και εκεί. Τον ξύπνησε κι αυτόν αμέσως και τρέξανε όλοι τους στον τόπο του εγκλήματος. Στο δρόμο η Μαρία Κατράτιευνα θυμήθηκε πως κατά τις 9 είχε ακούσει μια τρομερή διαπεραστική κραυγή από τον κήπο τους. Ήταν φυσικά η ίδια εκείνη η κραυγή του Γρηγόρη, όταν αυτός αρπάχτηκε από το πόδι του Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που είχε κιόλας καρφαλώσει πάνω στο φράχτη και φώναξε: «Πατροκτώνε! Πατροκτώνε!» Άκουσα μια μεγάλη κραυγή και ύστερα τίποτα, έλεγε τρέχοντας η Μαρία. Όταν φτάσανε στο μέρος που κοιτώνταν ο Γρηγόρης, οι δυο γυναίκες με τη βοήθεια του Θωμά τον κουβαλήσανε στην πτέρυγα. Ανάψανε το φως και είδανε πως ο Σμερνιακόφ δεν είχε ησυχάσει ακόμα και πως εξακολουθούν οι σπασμοί του. Τα μάτια του είχαν αληθωρήσει. Από το στόμα του βγαίνανε αφροί. Πλύνανε το κεφάλι του Γρηγόρη με νερό. Έβαλαν και ξύδι μαζί. Και τότε αυτός ήρθε εντελώς στα συγκαλά του και αμέσως ρώτησε: «Τον σκοτώσανε τον αφέντη?» Οι δύο γυναίκες και ο Θωμάς πήγανε να δούνε. Μα μπαίνοντας στον κήπο παρατήρησαν πως και η πόρτα του σπιτιού ήταν ορθάνυχτη, ενώ ξέρανε πως το αφεντικό κλείδωνε κάθε νύχτα από μέσα. Μια βδομάδα τώρα και ούτε στο Γρηγόρη επέτρεπε να μπει. Κλείδωνε κάθε νύχτα από μέσα. Βλέποντας ανοιχτή αυτή την πόρτα που έβγαζε στον κήπο, όλοι τους και οι δυο γυναίκες και ο Θωμάς φοβήθηκαν να μπουν μέσα, μη βρουν κανένα μπελά. Όταν γύρισαν, ο Γρηγόρης τους πρόσταξε να πάνε αμέσως στο διοικητή της αστυνομίας. Τότε έτρεξε η Μαρία Κατράτιευνα και τους έκανε όλους εκεί πέρα άνω κάτω. Ο Πίοντρ Ήλιτς έφτασε μόλις 5 λεπτά αργότερα. Έτσι δεν ήρθε μονάχα με τις υποψίες και τα συμπεράσματά του, μα σαν αυτόπτης μάρτυρας, και επιβεβαίωσε με τη διήγησή του τη γενική γνώμη για το ποιος είναι ο ένοχος. Που και ο ίδιος ο Πίοντρ Ήλιτς, για να λέμε την αλήθεια, αρνιότανε να το πιστέψει έως την τελευταία τούτη στιγμή. Αποφάσισαν να δράσουν αμέσως. Διατάξανε τον υπαστυνόμο να πάρει αμέσως 4 χωροφύλακες και με όλους τους τύπους, που δεν θα κάτσω εδώ να τους αναφέρω, μπήκανε στο σπίτι του Φίοντορ Παύλοβιτς και κάνανε επιτόπια έρευνα. Ο γιατρός, που ήταν νέος και ενεργητικός άνθρωπος, προσφέρθηκε μονάχος του να συνοδεύσει τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Θα πω μονάχα αυτά τα λίγα. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς βρέθηκε νεκρός
με σπασμένο το κεφάλι. Όμως με τι τον χτυπούσανε? Πιθανότερο φαίνονταν να είχε γίνει ο φόνος με το ίδιο εκείνο όπλο που χτυπήθηκε αργότερα και ο Γρηγόρης. Αφού άκουσαν τον Γρηγόρη που του παρασχέθηκε κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια πως χτυπήθηκε κοντά στο φράχτη, τους τα διηγήθηκε χωρίς να παραλείψει πολλά πράγματα, μα με αδύνατη και λαχανιασμένη φωνή. Πήγανε και ψάξανε με ένα φανάρι κοντά στη μάντρα. Βρήκανε τότε τον Πακυρένιο γουδοχέρι στο δρομάκι του κήπου, σε ένα πολύ φανερό μέρος. Στο δωμάτιο όπου κοιτώνταν ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν παρατήρησαν καμία ιδιαίτερη αταξία. Όμως πίσω από το παραβάν, κοντά στο παραθυράκι του, βρήκανε ρηγμένο στο πάτωμα ένα μεγάλο φάκελο από χοντρό χαρτί, με την επιγραφή απ' έξω: «Στον άγγελό μου, την Κρούσεκνα, αν θελήσει να έρθει». Και από κάτω είχε γραφτεί αργότερα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, από τον ίδιο το Φιόντορ Παύλοβιτς: «Και στην πουλαδίτσα μου». Πάνω στο φάκελο υπήρχαν τρεις μεγάλες σφραγίδες με βουλοκαίρι, μα ο φάκελος ήταν πια σκισμένος και άδειος. Τα λεφτά τα είχαν πάρει. Βρήκανε στο πάτωμα και τη λεπτή ροζ κορδελίτσα που με αυτήν ήταν δεμένος ο φάκελος. Από αυτά που τους είπε ο Πίοντρ Ήλιτς, ένα πράγμα τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή του εισαγγελέα και του ανακριτή: πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θα αυτοκτονούσε τα χαράματα, γιατί ο ίδιος το είχε πει στον Πίοντρ Ήλιτς. Γέμισε τον πιστόλι μπροστά του, έγραφε το σημείωμα, το έβαλε στην τσέπη του και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν ο Πίοντρ Ήλιτς, που δεν ήθελε παρόλα αυτά να τον πιστέψει, τον φοβέρισε πως θα πάει και θα το πει, θα το πει για να τον αποτρέψουν, να αποτρέψουν την αυτοκτονία, τότε ο ίδιος ο Μύτια, χαμογελώντας ειρωνικά, του είπε: «Δεν θα προλάβεις». Πάει να πει λοιπόν πως έπρεπε να βιαστούν, να βιαστούν να πάνε στο Μόκρογε για να συλλάβουν τον κακούργο προτού προλάβει να πραγματοποιήσει την πρόθεσή του. «Είναι ολοφάνερο, ολοφάνερο», έλεγε και ξαναέλεγε ο εισαγγελέας με μεγάλη έξαψη. «Έτσι κάνουν όλες αυτές οι εξημένες κεφαλές. Αύριο θα σκοτωθώ, μα σήμερα ας το ρίξω έξω».

0: Όταν έμαθε με ποιον τρόπο αγόρασε από τον μπακάλικο τα κρασιά και τα τρόφιμα, κόρωσε ακόμα περισσότερο. Θυμάστε εκείνον τον Λεβέντη, κύριοι, που σκότωσε τον έμπορα, τον σκότωσε και τον λίστεψε. Του πήρε 1500 ρούβλια και η πρώτη του δουλειά ήταν να τρέξει στο κουρείο, να κατσαρώσει τα μαλλιά του και ύστερα, χωρίς να κρύβει καθόλου τα λεφτά, βαστώντας τα σχεδόν στο χέρι, έτρεξε ίσα στα κορίτσια. Θα τους καθυστερούσε όμως όλους η ανάκριση. Η έρευνα στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς, οι διατυπώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά χρειάζονταν καιρό και γι' αυτό στείλανε στο Μόκρογε τον αγροτικό υπαστινόμο Μαυρίκιο Μαυρίκεβιτς, που έτυχε να έρθει εχθές ίσα ίσα στην πολιτεία για να πάρει το μισθό του. Του δώσανε τούτες τις οδηγίες. Όταν θα φτάνε στο Μόκρογε, θα παρακολουθούσε τον κακούργο χωρίς να δημιουργήσει κανέναν θόρυβο, όσο του καταφθάσουν οι αρχές. Θα φρόντιζε να ετοιμάσει τους χωροφύλακες και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι και έκανε ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς. Έφτασε ικόγνητο και μονάχα στον Τρίφωνα, σ' αυτόν το είπε, που ήταν ο παλιός του γνώριμος. Είπε λίγα πράγματα, λίγα για την υπόθεση. Αυτό έγινε ακριβώς εκείνη την ίδια ώρα που ο Μύτια συνάντησε μέσα στο σκοτάδι, στο χαγιάτι του ξενοδοχείου που είχε βγει σε αναζήτηση και νόμιζε πως διέκρινε μια αλλαγή στη στάση και στον τόνο του Τρίφωνα. Έτσι, ούτε ο Μύτια ούτε και κανένας άλλος ξέρανε πως τους παρακολουθούν. Όσο για το κουτί με τα πιστόλια, το είχε πάρει από ώρα κιόλας ο Τρίφωνας και το είχε κρύψει. Και μόλις κατά τις 5 το πρωί τα χαράματα σχεδόν, φτάσανε και οι αρχές. Ο διοικητής της αστυνομίας, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής με τις δυο τρόικες. Ο γιατρός έμεινε στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς, έχοντας υπόψη του να κάνει νεκροψία. Μα το κυριότερο, γιατί ενδιαφέρθηκε για την κατάσταση του άρρωστου υπηρέτη Γρηγόρη. Κάτι τέτοιες άγριες και παρατεταμένες κρίσεις επιληψίας που επαναλαμβάνονται αδιάκοπα δύο μερόνυχτα, σπάνια τις συναντάς, και η περίπτωση αυτή ενδιαφέρει την επιστήμη, είπε στους άλλους με υπερβολική έξαψη όταν φεύγανε, και εκείνοι το συγχάρηκαν γελώντας για το έβριμα. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής θυμόνταν πολύ καλά πως ο γιατρός είχε προσθέσει με μεγάλη βεβαιότητα ότι ο Σμερνιακόφ δεν θα βαστάξει ως το πρωί. Ο Μύτια λοιπόν καθότανε και με αγριεμένο βλέμμα κοίταζε γύρω χωρίς να καταλαβαίνει τι του λέγανε. Ξάφνου σηκώθηκε, σήκωσε ψηλά τα χέρια του και φώναξε. «Αθώος! Γι' αυτό το αίμα είμαι αθώος! Για το αίμα του πατέρα μου είμαι αθώος! Ήθελα να τον σκοτώσω, μα είμαι αθώος! Δεν είμαι εγώ!» Μα μόλις πρόφτασε να τα φωνάξει αυτά, όρμησε μέσα η Κρούσεκνα, που ως τα τώρα είχε μείνει πίσω από το παραβάν, και έπεσε αμέσως στα γόνατα μπροστά στο διοικητή.
1: «Εγώ η καταραμένη φταίω»,
0: ξεφώνησε με μια σπαρακτική κραυγή, κλαίγοντας και απλώνοντας σε όλους τα χέρια της.
1: «Εξαιτίας μου σκότωσε. Εγώ τον βασάνισα και τον έκανα να φτάσει ως εκεί. Βασάνισα και εκείνον, και εκείνον τον κακομύρη το γερομακαρίτη, και τον έφερα ως εκεί. Απ' την κακία μου εγώ τα έκανα όλα αυτά. Εγώ φταίω. Εγώ είμαι η πρώτη και η κυριότερη ένοχη».
0: «Ναι, εσύ είσαι η ένοχη. Εσύ είσαι η κυριότερη κακούργα. Εσύ η κολασμένη, η διεφθαρμένη», ούρλιαζε απειλώντας την με το χέρι ο διοικητής. «Μα τώρα πια τον σταματήσανε με περισσότερη ενεργητικότητα. Ο εισαγγελέας μάλιστα τον άδραξε από τα μπράτσα. «Αυτό πια είναι εντελώς απαράδεκτο, Μιχαήλ Μακάροβιτς», φώναξε. «Εμποδίζεται την κανονική διεξαγωγή της ανακρίσεως. Προκαλείτε σύγχυση», έλεγε σχεδόν λαχανιάζοντας. «Θα λάβω μέτρα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα». Αγανακτούσε και ο Νικολάη Παρβιόνοβιτς. «Αλλιώς μα την αλήθεια δεν γίνεται. Μαζί να μας δικάσετε», εξακολουθούσε να φωνάζει σαν αλλοπαρμένη η Γκρουσεκνά, μένοντας ακόμα γονατιστή. «Μαζί να μας δικάσετε, να μας καταδικάσετε. Τώρα είμαι έτοιμη να πάω μαζί του και στο θάνατο ακόμα». «Γκρουσεκνά μου, ζωή μου, αίμα μου, άγιο μου πλάσμα», είπε ο Μύτια και γονατίζοντας δίπλα της την έσφιξε στην αγκαλιά του. «Μην την πιστεύετε», φώναξε. «Αυτή δεν φταίει σε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα, μ' ακούτε? Τίποτα». Θυμόταν αργότερα πως τον τράβηξαν από κοντά της με τη βία κάμποσοι άνθρωποι και εκείνη τη βγάλαν από το δωμάτιο. Όταν συνήλθε και πάλι, καθότανε πια μπροστά σε ένα τραπέζι. Δίπλα του και πίσω του στέκονταν κάτι άνθρωποι με μεταλλικές κονκάρδες. Απέναντί του από την άλλη μεριά του τραπεζιού, στο ντιβάνι, κάθονταν ο Νικολάη, ο ανακριτής, και όλο προσπαθούσε να τον πείσει να πιει λίγο νερό από το ποτήρι που βρίσκονταν μπροστά του. «Πιείτε να δροσιστείτε. Πιείτε. Θα σας ησυχάσει. Μη φοβάστε. Μην ανησυχείτε», πρόσθετε με εξαιρετική ευγένεια. Ο Μύτια παρατήρησε ξάφνου. Το θυμόταν και αργότερα αυτό. Και δοκίμασε με μιας ζωηρή περιέργεια για τα μεγάλα δαχτυλίδια του. Το ένα είχε έναν αμέθιστο και το άλλο ένα πετράδι κίτρινο, λαμπερό και διάφανο. Το θυμόταν πολλές φορές αργότερα και απορούσε που αυτά τα δαχτυλίδια τραβούσαν ακαταμάχητα το βλέμμα του ακόμα και σε όλες εκείνες τις τρομερές ώρες της ανάκρισης, τόσο που για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από αυτά και να τα ξεχάσει, λες και ήταν απαραίτητα για την τωρινή του θέση. Αριστερά, δίπλα στο Μύτια, στη θέση που κάθονταν στην αρχή ο Μαξίμοφ, κάθονταν τώρα ο εισαγγελέας, και δεξιά, στη θέση που κάθονταν η Γκρουσεκνά, κάθισε ένας κοκκινοπρόσωπος νέος που φορούσε ένα πολύ τριμμένο σακάκι που έμοιαζε με κυνηγετικό, και μπροστά του βρέθηκε ένα καλαμάρι και χαρτί. Αποδείχτηκε πως αυτός ήταν ο γραμματέας του ανακριτή που τον είχε φέρει και αυτόν μαζί του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια διώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτό συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος κτλ, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

Ο νους που κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

στα βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστή σαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη

Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου. Αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό.

απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας». Και «Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς στηρίσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δεν δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας: «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου με τη φαντασία μου. Κι εγώ έκλαιγα, έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει: «Οφειλών πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξ απαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν, η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα, το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό, δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη, και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχία γαστήρ λεπτών ουτίκτη Νόα». Γερόντισα Γαβριλία.

Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ο σπόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για Άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

«Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα?» «Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα.

παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνον που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα, Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γεννήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα».

Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν, και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού? Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μουσική 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας την πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσίο πάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες κλπ. Είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και καλοσύνη και θείο φωτισμό και δεν σκοντάφτουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ. Ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδί.

άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή, για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις, μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά, για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαθιά τα θεία νοήματα και βοηθιέται περισσότερο και αυξάνεται και η πίστη του πιο πολύ, ζώντας τα μυστήρια του Θεού. Ο υπερήφανος, εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και συνέχεια εσωτερικά και εξωτερικά ταραγμένος από την ελαφρότητα του εγωισμού. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει στο βάθος όπου βρίσκονται τα θεία μαργαριτάρια για να πλουτίσει πνευματικά.

περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες, και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννά ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουταλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουταλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάρανε λίγο, και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά.

Όσοι απομακρύνονται από το Χριστό στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλολόγους, και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού.

Και η εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το θείο φωτισμό οι άνθρωποι. Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνο στεναχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς.

τι να πεις. Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δύο πράγματα έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Να παρατηρούμε τις δικές μας αμαρτίες και να μην ασχολούμαστε με τις αμαρτίες των άλλων. Διότι εκείνος που προσέχει τα δικά του σφάλματα γίνεται επιοικέστερος στους άλλους. Εκείνος που κατακρίνει τους άλλους καταδικάζει τον εαυτό του, και αν ακόμα υποτεθεί ότι έχει πολλές αρετές. Είναι πράγματι μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, το να κρίνουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Άγιος Ανδρέας, Επίσκοπος Κρήτης.

Λόγος του Θεού είναι όλη η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή, παλαιά και νέα. Από αυτή τη Θεία Γραφή άντλησαν, ως αποβρύση, όλοι οι Άγιοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας ποτίζουν με τα καθαρότατα νάματα της θεοπνεύστου διδασκαλίας τους, των οποίων τις διδασκαλίες και τα συγγράμματα πρέπει να δεχόμαστε ως άρτων επιούσιων, για να μην πεθάνει η ψυχή μας από την πείνα του λόγου της ζωής πριν πεθάνει το σώμα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Η κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που χάρη συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά: αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζάριος.

Ας καθαριστούμε πρώτα, αδελφοί, και στο σώμα και στο στόμα και στη σκέψη, και ας προσέλθουμε με αγάπη και καθαρή συνείδηση στη Θεία Κοινωνία. Πραγματικά, αν οι σιδηρουργοί και οι χρυσοχώοι που λιώνουν γύρω από το χαλκό χρυσό ή άργυρο ή άλλο παρόμοιο, και πρόκειται κατά το γάνομα να του βάλουν γύρω το άνθος του χρώματος, πρωτύτερα ξύνουν, πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να χρυσωθούμε κατά πολύ καλύτερο τρόπο, μάλλον δε να θεωθούμε, πρέπει να καθαριστούμε από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος, διότι δεν λαμπρινόμαστε μόνο στην επιφάνεια όπως ο γανωμένος χαλκός, αλλά από μέσα στην καρδιά μας και σε όλα τα σημεία της, ώστε πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία και καθαρμένοι από τις αμαρτίες που βρίσκονται στο βάθος της ψυχής μας, διότι έτσι θα προσέλθουμε και στη σωτηρία. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Το να εισακουστεί η προσευχή εξαρτάται από την εγρήγορση του νου και της ψυχής και όχι από τον μεγάλο αριθμό των λέξεων. Υπάρχει πλούσιος που αρπάζει τα αγαθά όλων και υπάρχει πλούσιος που μοιράζει τα υπαρχοντά του στους φτωχούς. Ο ένας πλουτίζει συγκεντρώνοντας αγαθά και άλλος μοιράζοντας. Ο πρώτος σπέρνει τη γη και ο δεύτερος καλλιεργεί τον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όποιος χωρίς να είναι ανάγκη έχει την τόλμη και παρακαλεί το Θεό επιθυμώντας να γίνουν μέσω αυτού θαυμάσια πράγματα που να δείχνουν τη δύναμη του Θεού, αυτόν τον πειράζει και τον περιγελά ο δαίμονας μέσα στο χώρο του νου του, γιατί δείχνει να καυχιέται ενώ έχει αδύνατη συνείδηση. Τη βοήθεια του Θεού πρέπει να τη ζητούμε στις λήψεις και στις στενοχώριες. Χωρίς ανάγκη να εκπειράζουμε το Θεό, είναι κίνδυνος για μας. Όποιος επιθυμεί κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δίκαιος και άνθρωπος του Θεού. Βέβαια ο Κύριος έκαμε θαύματα και σημεία με πολλούς Αγίους, αλλά όταν το θέλεις ο ίδιος. Ενώ αν εσύ το επιθυμείς και είναι δικό σου θέλημα, χωρίς δηλαδή να το επιβάλλει κάποια ανάγκη, πέφτεις από εκεί που είσαι προφυλαγμένος με την ταπείνωση και γλιστράς από τη γνώση της αλήθειας του Θεού. Διότι εάν κατ' οικονομίαν εισακουστεί ένα τέτοιο παράλογο αίτημα από το Θεό, βρίσκει αφορμή ο πονηρός από αυτό και βάζει τον ετούντα σε μεγάλους μπελάδες. Οι αληθινά αφοσιωμένοι στο Θεό όχι μόνο δεν επιθυμούν τέτοια πράγματα, αλλά και όταν τους δοθούν από το Θεό δεν θέλουν να τα δεχθούν, γνωρίζοντας τους κινδύνους της υψηλοφροσύνης, και δεν τα θέλουν όχι μόνο για να μη φαίνονται στους ανθρώπους ότι είναι σπουδαίοι, αλλά και για να αποφύγουν την κρυφή έπαρση της καρδιάς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όσοι πιστεύουν, αγαπούν τον Κύριο και μισούν τα πονηρά έργα. Δεν μνησικακούν εναντίον του αδελφού τους και δεν αποδίδουν κακό στο κακό. Κάνουν καλό σε αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται. Ευλογούν αυτούς που τους καταριώνται και υπομένουν καρτερικά αυτούς που τους κατατρέχουν. Όταν τους βρίζουν χαίρονται. Έχουν αγάπη καθαρή, ανώθευτη και αληθινή. Τέτοια αγάπη είχε και ο προφήτης Μωυσής, που όταν οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν το Θεό και προσκύνησαν ένα είδωλο, ένα χρυσό μοσχάρι, τους είπε: «Ημείς ημαρτήκατε αμαρτίαν μεγάλην, και εν είναι αναβήσομε προς τον Θεόν ή να εξηλάσομε περί της αμαρτίας ημών». Και ανέβηκε στο όρο Σινά και είπε στο Θεό: «Δέομαι, Κύριε, ημάρτηκεν ο λαός ούτος αμαρτίαν μεγάλην και επίησαν εαυτής θεούς χρυσούς. Και νυν είμαι να αφήσ αυτή στην αμαρτίαν αυτών άφες, είδε μη εξάλειψον καμέ εκ της βίβλου σου εις έγραψας». Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω κι αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο νους τυφλώνεται από τα εξής τρία πάθη: τη φιλαργυρία, την καινοδοξία, την ειδονή. Η γνώση και η πίστη, οι σύντροφοι της φύσεώς μας, δεν αμβλύνθηκαν παρεξαιτίας των παραπάνω παθών. Θυμός και οργή και πόλεμοι και φόνη και ολόκληρος ο κατάλογος των υπόλοιπων κακών εξαιτίας των πιο πάνω παθών, δηλαδή φιλαργυρίας, καινοδοξίας, ειδονής, δυνάμωσαν πάρα πολύ στους ανθρώπους. Όποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί ούτε να πιστέψει αληθινά, γιατί η γνώση από φυσικού της πάει μπροστά από την πίστη. Όσα δηλαδή λέει η Αγία Γραφή δεν τα λέει μόνο για να τα καταλάβουμε, αλλά και για να τα κάνουμε. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Καμιά φορά, αδελφοί μου, βλέπω ότι μερικοί άνθρωποι ενοχλούνται άμα τους πεις κάτι σωστό και το απορρίπτουν, έτσι από αντίδραση. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πολύ. Γι' αυτό όταν θέλω να πω κάτι που το ξέρω και είναι δική μου εμπειρία, θα το παρουσιάσω σαν να το είπε κάποιος τρίτος. Μόνο και μόνο για να μην θίξω τον εγωισμό κανενός και δεν μπορέσει να γίνει ένα καλό. Τώρα ας πούμε ότι ξέρω ότι το τάδε φάρμακο ωφελεί τον τάδε. Αν το πω σαν δικιά μου ιδέα, ο άλλος γιατρός θα πει: «Μπα, γιατί να πει αυτή το δικό της και να μην πω εγώ το δικό μου?» Και μπορεί να μην το κάνει μόνο από εγωισμό. Γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις θα πω: «Κάποιος στην Αμερική είπε, κάπου διάβασα ότι», και έτσι αμέσως το δέχεται ο άλλος και γίνεται το καλό και ωφελείται ο άρρωστος. Αυτό με ενδιαφέρει, όχι αν το είπα εγώ ή όχι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στον ανθρώπινο εγωισμό. Γερόντισσα Γαβριηλία.

είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία κατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο. Δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο». Γι' αυτό κι αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν. Από το γεροντικό.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Αυτό είναι, αγαπητοί ακροατές, το γενικό θέμα του αφιερώματος που ξεκινάει σήμερα. Και το θέμα της σημερινής εκπομπής αυτήν την ώρα, η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής. Τον ήχο σήμερα επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά, καθώς έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα με την ιδιότητα του Λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής. Είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, την βοήθεια, την επιστημονική βοήθεια του οποίου ζητήσαμε σήμερα για να προσεγγίσουμε το θέμα αυτής της εκπομπής, της εισαγωγικής σε αυτό το αφιέρωμα για τη μικρασιατική καταστροφή. Να θυμίσω ότι το θέμα μας είναι η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να καλωσορίσω ευθύς τον προσκεκλημένο μας. Κύριε Μελετόπουλε, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να συνομιλήσουμε και να σας ακούσουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματα που θα μου θέσετε.
0: Θέλουμε να δούμε λοιπόν, κύριε Μελετόπουλε, πώς είναι η Ευρώπη κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Θα θέλατε να δούμε πώς φτάνουμε στην Γαλλική Επανάσταση, τι επικρατεί στην Ευρώπη αυτήν την περίοδο που, αν θέλετε, οδήγησε στη Γαλλική Επανάσταση.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης δεν είναι μια Ευρώπη όπως συνήθως ακούγεται και διδάσκεται, φλεγόμενη από το διαφωτισμό και από τα σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα, τον ορθολογισμό, την επιστήμη. Η τεράστια πλειοψηφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στις παραδοσιακές, αγροτικές, φεουδαλικές δομές. Στις επαρχίες υπάρχουν τα κάστρα των φεουδαρχών, υπάρχουν οι παραδοσιακοί τρόποι παραγωγής, η προβιομηχανική. Οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ένα πολύ έντονο θρησκευτικό προνεωτερικό πλαίσιο. Αυτό που κυοφορεί τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή η αρχική τάξη και η ιδεολογία της, συμβαίνει περισσότερο στις μεγάλες πόλεις και σε περιορισμένο εύρος του πληθυσμού. Δηλαδή είναι η αστή και μάλιστα μία μερίδα τους, όχι όλοι, οι λεγόμενοι Ιακωβίνοι, αυτοί οι οποίοι προωθούν την έννοια της νεωτερικότητας και της αστικής κοινωνίας. Οι Ιακωβίνοι είναι προϊόν των κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων του 17ου-18ου αιώνα, δηλαδή της βιομηχανικής επανάστασης, η οποία έχει γεννήσει νέα στρώματα, έχει ισχυροποιήσει την αστική τάξη, έχει ριζοσπαστικοποιήσει την αστική τάξη, την έχει οθήσει σε μια διαδικασία χειραφέτησης από τη φεουδαρχία, της έχει δώσει την επιθυμία να αποκτήσει σημαντικότερο μερίδιο της πολιτικής εξουσίας από το οποίο είχε, και επίσης να καταστεί, αν θέλετε, το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής, διότι μέχρι τότε οι αστεί είχαν μένει συγκεντρώσει τα μέσα παραγωγής, χρήματα, περιουσίες, αλλά κοινωνικά ήταν υποδεέστερη τάξη. Δηλαδή οι αριστοκράτες, οι φεουδάρχες, οι απόγονοι των παλαιών, ας πούμε, οικογενειών των φεουδαρχών, είχαν στα χέρια τους την κοινωνική και πολιτική ισχύ.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως αναδύεται λοιπόν ένα καινούργιο στρώμα, οι αστεί, από τους οποίους αναδύεται με τη σειρά του μία συγκεκριμένη ομάδα, η ριζοσπαστικοποιημένη αστή, η φορείς του διαφωτισμού, οι Ιακωβίνοι, οι οποίοι θέλουν να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία. Αυτοί δρομολογούν τις διαδικασίες της Γαλλικής Επανάστασης. Βεβαίως θα χρειαστούν κάποιες ευνοϊκές συγκυρίες που θα αποδυναμώσουν την φεουδαλική μοναρχία. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των ασών, ειδικά στη Γαλλία, διότι αυτές οι εξελίξεις συμβαίνουν σε μία μόνο χώρα της Ευρώπης, στη Γαλλία. Έτσι, στις άλλες χώρες παραμένει πανίσχυρη η φεουδαρχία και η βασιλεία, η απόλυτη μοναρχία. Λοιπόν, στη Γαλλία λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο είναι ότι ο Λουδοβίκος ο 14ος ήδη πριν πεθάνει το 1715 έχει αποδυναμώσει τη φεουδαρχία, φέρνοντας στις Βερσαλίες το σύνολο σχεδόν των φεουδαρχών της επαρχίας. Άρα η επαρχία έχει μείνει ορφανή από τη φυσική της ηγεσία, έχει αποδυναμωθεί. Στη θέση του ο Λουδοβίκος έβαλε τους εντοντών, δηλαδή τους πολιτικούς διοικητές, νομάρχες ας πούμε, απεσταλμένους ο βασιλέως. Οι αριστοκράτες έχουν, σε αντίθεση με αυτό που υπήρχε την ίδια εποχή με τους λόρδους στην Αγγλία και τους, φεουδάρχες Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας κτλ., στην Γαλλία έχουν καταστεί, ας πούμε, αν θέλετε, αυλικοί του βασιλιά. Αυτό στην ουσία υπονόμευσε τη φεουδαρχία και διευκόλυνε τη Γαλλική Επανάσταση. Στη συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, στα σαλόνια στο Παρίσι προάγουν το διαφωτισμό. Ένα μέρος των φεουδαρχών έχει προσχωρήσει το διαφωτισμό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον. Και συνήθως δεν λέγεται ότι ο διαφωτισμός καλλιεργήθηκε και στα σαλόνια των αριστοκρατών των Παρισίων. Και επομένως έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή ομάδα, αποτελούμενη κυρίως από τους αστούς και κάποιους ταξικούς αποστάτες φεουδάρχες, οι οποίοι έχουν ασπαστεί το διαφωτισμό. Και αυτό είναι το εκρηκτικό μείγμα το οποίο θα οδηγήσει στην Γαλλική Επανάσταση. Αλλά αυτό δεν θα αρκούσε από μόνο του. Εάν δεν υπήρχε η μεγάλη οικονομική κρίση που βίωσε η Γαλλία τα χρόνια που προηγήθηκαν της Γαλλικής Επανάστασης, με τις μεγάλες ιτωδίες των ετών 1787-88-89, την πείνα, την εξαθλίωση, την ανισότητα, και όλα αυτά σε ένα εκρηκτικό μείγμα θα οδηγήσουν στην έκρηξη του Ιουλίου του 1789.
0: Μας είπατε, κύριε Μελετόπουλε, ότι η Γαλλική Επανάσταση εμφανίζεται προφανώς στη Γαλλία την ίδια στιγμή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επικρατεί η μοναρχία, έχουμε τέτοια καθεστώτα παντού. Δεν αλλάζει κάτι με τη Γαλλική Επανάσταση στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, ή αν θέλετε πώς βλέπουν τα άλλα κράτη τη Γαλλική Επανάσταση?
1: Τα άλλα κράτη λοιπόν βλέπουν τη Γαλλική Επανάσταση με τρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η Γαλλική Επανάσταση έχει ανατρέψει ισορροπίες και δομές αιώνων. Στην Αγγλία υπάρχει αυτή η ισορροπία που επετέφθη μεταξύ του βασιλέως και των λόρδων το 1215 με τη Μάγνα Κάρτα. Υπάρχει ένας βασιλιάς ο οποίος συνεργάζεται όμως με τους φεουδάρχες, ναι, και διοικούν ας πούμε την Αγγλία. Στη Γερμανία υπάρχουν οι ισχυροί φεουδάρχες, οι οποίοι εκλέγουν τον αυτοκράτορα της Αγίας Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια, όταν η Αγία Γερμανική Αυτοκρατορία διαλύεται, υπάρχουν βασιλείς, ο βασιλιάς Προσίας, ο οποίος είναι απολύτως μονάρχης, ο βασιλιάς της Βαβαρίας είναι απολύτως μονάρχης, διάφοροι βασιλείς, πρίγκιπες, μεγάλοι δούκες, οι οποίοι είναι απόλυτοι μονάρχες στο χώρο τους. Επομένως υπάρχει μια επομένως ισορροπία αιώνων. Ο Αυσβούργος αυτοκράτορας επίσης είναι απόλυτος μονάρχης, ο οποίος όμως σέβεται τοπικές ιδιαιτερότητες. Επομένως υπάρχει μια δομή προαιώνια, την οποία έρχεται η Γαλλική Επανάσταση να ανατρέψει. Αυτό είναι απειλή λοιπόν.
0: Ναι. Αν μπορούσε κανείς να συνοψίσει τους λόγους που οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ιδεολογική, ότι υπάρχει ένα μάλλον και ιδεολογικό και κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο για τη Γαλλική Επανάσταση?
1: Κοιτάξτε, το ιδεολογικό είναι ο διαφωτισμός.
0: Ναι.
1: Είναι το ιδεολογικό όχημα των αστών εναντίον των φεουδαρχών και της βασιλείας. Αυτό είναι το ιδεολογικό στοιχείο. Το κοινωνικό είναι η αστική τάξη και η σύμμαχή της. Είναι το νέο πλαίσιο που δημιουργεί η βιομηχανική επανάσταση. Το πολιτικό είναι οι αστοχίες και τα λάθη του μοναρχικού θεσμού.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας από τον Λουδοβίκο 14, που αποδυνάμωσε τη φεουδαρχία, που ήταν το κοινωνιολογικό θεμέλιο της μοναρχίας, και φτάνοντας στο Λουδοβίκο 16, που ήταν ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος μεν χωρίς καμία πολιτική σκέψη ιδέα, και του οποίου τα λάθη κόστησαν τη ζωή στον ίδιο και στη γυναίκα του, αλλά τη Μαρία Αντουανέτα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και κόστησαν, αν θέλετε, προκάλεσαν την πλήρη ανατροπή της πολιτικής δομής που υπήρχε μέχρι τότε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελετόπουλε, πώς φτάνει το γεγονός της Γαλλικής Επανάστασης στους Έλληνες και πώς το προσλαμβάνουν αυτό?
1: Σημαντικό ερώτημα. Η Γαλλική Επανάσταση δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο, αν θέλετε, όσον αφορά τη σχέση των κοινωνιών με την ελευθερία. Βέβαια, η ελευθερία την οποία κήρυξαν και δεν υλοποίησαν οι Γάλλοι διαφωτιστές και επαναστάτες, και Αστή και Ιακωβίνη, ήταν μια εσωτερική κοινωνική ελευθερία. Δεν κήρυξαν αυτοί οι άνθρωποι την ελευθερία ενός δυνάστη, διότι δεν υπήρχε δυνάστη. Ήταν ελεύθερα, ανεξάρτητα κράτη όλα αυτά. Αντιθέτως, οι Έλληνες επεδίωκαν την ελευθερία τους σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή την ελευθερία τους έναντι των Τούρκων. Άρα είναι δύο διαφορετικές συνθήκες. Εκεί είναι το θέμα ταξικό, στην Ελλάδα είναι εθνικό. Παρά τα αυτά, το γενικότερο πλαίσιο του φιλελευθερισμού, όπως ονομάστηκε τότε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε σήμερα φιλελευθερισμός, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το γενικό πλαίσιο του φιλελευθερισμού ήταν ευνοϊκό για να εκδηλωθεί και να δικαιωθεί ο αγώνας των Ελλήνων και για τη δική τους ελευθερία από τους Τούρκους. Επομένως, ευνόησε, αλλά δεν ήταν, αν θέλετε, αντιγραφή και απομίμηση η Ελληνική Επανάσταση, της Γαλλικής Επανάστασης, όπως επαναλαμβάνουν ως παπαγάλοι διάφοροι, αν θέλετε, θειασότες του δυτικού φιλελευθερισμού, διαφωτισμού, δυτικολάγνη, ευρωλάγνη κτλ. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν ένα αυτογενές γεγονός. Εξέφραζε τον προαιώνιο πόθο του ελληνικού λαού για την απελευθέρωση του από τους Τούρκους. Ήταν η συνέχεια δεκάδων άλλων επαναστατικών κινημάτων που εκδηλώθηκαν ήδη μετά την άλωση του Κωνσταντίνου Πόλεως. Και απλά συνέπεσε η περίοδος αυτή που προετοίμασε την Ελληνική Επανάσταση με τα δραματικά και συγκλονιστικά γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης και τη συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, που, αν θέλετε, είχαν ως επίκεντρο την έννοια της ελευθερίας. Αυτό πράγματι ήταν βοηθητικό για την Ελληνική Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να είναι όμως γενεσιουργό αίτιο, ούτε και καθοριστικό.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μη κρεσιατική καταστροφή, ιδεολογικό, ιστορικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, σήμερα μιλάμε για την Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής, ο οποίος έχει ασχοληθεί και έχει γράψει για αυτά τα θέματα που συζητάμε. Κύριε Μελετόπουλε, ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας με μια αναφορά στη Γαλλική Επανάσταση. Δεν ξέρω αν θα θέλατε, έτσι ολοκληρώνοντας αυτό το κομμάτι, καταρχάς να σας ρωτήσω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι, πώς λύγει η Γαλλική Επανάσταση και τι αφήνει.
1: Αυτό ήθελα και εγώ να προσθέσω λοιπόν, επειδή το θέσατε, ότι τελικά η Γαλλική Επανάσταση όχι μόνο δεν εγκαθιδρύει ένα καθεστώς ελευθερίας, αλλά πολύ σύντομα εκφυλίζεται σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Καρατομείται όχι μόνο ο βασιλιάς και η βασίλισσα και οι ευγενείς, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος από διαφωτιστές, από πρωταγωνιστές της Επανάστασης. Δηλαδή μεταξύ τους, δηλαδή, στη συνέχεια, αλληλοεξοντώνονται. Ο Ρομπεσπιέρος οδήγησε στην Λεμιτόμο χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει στην Επανάσταση πριν στραφεί όλη αυτή η διαδικασία εναντίον του και καρατομηθεί και ο ίδιος τελικά. Λοιπόν, μετά λοιπόν από τη διαδικασία της τρομοκρατίας, όπως ονομάστηκε,
0: ναι,
1: ακολουθεί η φάση του Ναπολέοντος.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, η περίοδος αυτή, η περίοδος της Ναπολεόντιας Αυτοκρατορίας. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όταν έρχεται ο Ναπολέον, τι βρίσκει?
1: Βρίσκει μια Γαλλική Επανάσταση ευρισκόμενη σε φάση αλληλοσπαραγμού,
0: ναι,
1: η οποία είχε εμπεδώσει την εξουσία της με βίαιο τρόπο. Σας υπενθυμίζω ότι στη Βανδέα έγινε μια πραγματική γενοκτονία των κατοίκων της περιοχής, ναι, οι οποίοι ήταν πιστοί στη μοναρχία. Και πολύ σύντομα ο Ναπολέον, ενώ σε επίπεδο νομικό εφαρμόζει το αστικό δίκαιο, το οποίο ευνοούσε βέβαια την αστική τάξη,
0: ναι,
1: σε επίπεδο πολιτικό εγκαθιδρύει και αυτός με τη σειρά του μια σκληρή δικτατορία, η οποία πολύ σύντομα οδηγεί τη Γαλλική Επανάσταση στην αυτοανέρεσή της, όταν ο Ναπολέον αυτοανακηρύσσεται ισόβιος και κληρονομικός μονάρχης, αυτοκράτορ.
0: Μάλιστα.
1: Στεφόμενος στην Παναγία των Παρισίων από τον Πάπα, αυτοκράτορας, όπου σε παρένθεση αναφέρω ότι έφερε την γριά κορσικανή μητέρα του, τη Λετίτσια, στην τελετή στέψης, και όταν μετά την τελετή τη ρώτησε που σου φάνηκε, μάνα, ότι ο γιος έγινε αυτοκράτορας, του απάντησε, παιδί μου, αρκεί να διαρκέσει. Διότι η Λετίτσια κατάλαβε ότι όλο αυτό το οικοδόμημα θα κατέρευε πάρα πολύ σύντομα, και κατέρευσε το 1815 και η Γαλλία επέστρεψε στη μοναρχία. Επανήλθαν οι Βουρβόνοι,
0: μάλιστα,
1: οι οποίοι έκατσαν περίπου 30 χρόνια ακόμα στο θρόνο, και μετά η Γαλλία ξαναέγινε δικτατορία και άργησε πολύ. Τελικά το 1870 κατόρθωσε η Γαλλία να αποκτήσει μια πραγματική δημοκρατία. Λοιπόν, επομένως, η Γαλλική Επανάσταση έχει πάρα πολλά στοιχεία βίας, δικτατορίας, ανελευθερίας, αυτοανέρεσης, μαζικής δολοφονίας. Είναι ένα καθεστώς που εμφανίστηκε ως απελευθερωτικό και κατέληξε να γίνει ολοκληρωτικό στην ουσία. Έτσι, ολοκληρωτικό με την έννοια ότι δεν ανέχθηκε καμία αντίθετη φωνή.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα, τι θα είχαμε να πούμε?
1: Ο Ναπολέον κατέλαβε σχεδόν όλη την Ευρώπη και συνετρίβει μόνο όταν προσπάθησε να καταλάβει τη Ρωσία το 1812. Εκεί,
0: ναι,
1: εκεί ήταν η αρχή του τέλους του. Διότι είχε, ας πούμε, αν θέλετε, ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικό κίνητρο, ότι αισθάνθηκε ότι η αποστολή του ήταν να διαδώσει το αστικό δίκαιο και την, ας πούμε, απελευθέρωση των λαών από τα δεσμά της φεουδαρχίας ή της απόλυτης μοναρχίας σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στην Ελλάδα, δηλαδή τα Επτάνησα, ας πούμε, βίωσαν μια βραχία περίοδο αστική Λαϊκής Δημοκρατίας όταν τα προσάρτησε ο Ναπολέον. Επομένως άλλαξε τις δομές της Ευρώπης εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο τρόπο κοινωνικής και νομικής, αν θέλετε, διακυβέρνησης, που είναι το πρόπλασμα αυτού που, του κόσμου που ήρθε στον 20ο αιώνα, έτσι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα μοντέλο κοινωνικό, οικονομικό, νομικό που προϊονίζεται την έλευση της αστικής δημοκρατίας χωρίς να είναι δημοκρατία όμως.

0: έναν κόσμο που θα έμοιαζε με τον προ της Γαλλικής Επαναστάσεως, απέτυχε, διότι είχαν απελευθερωθεί δυνάμεις και δυναμικές που δεν μπορούσαν πια να ξαναμπούν μέσα στο μπουκάλι, έτσι, του τζινιού. Αυτό λοιπόν ήταν, αν θέλετε, το κατάλοιπο της Ναπολεόντιας εποχής, ότι και αυτοί που τον ανέτρεψαν και που τον διαδέχτηκαν έπρεπε να κρατήσουν ένα μέρος από την κληρονομιά του και το κράτησαν. Και αυτό το μέρος είναι, αν θέλετε, η αστική οργάνωση της οικονομίας βασικά και αναπότρεπτα και η μοιραία κάποια στιγμή και της κοινωνίας. Διότι η οικονομία, ας πούμε, έφερε στην επιφάνεια τάξεις και ομάδες κοινωνικές που είχαν πλέον στα χέρια τους την οικονομική εξουσία και άρα θα διεκδικούσαν και ένα σημαντικό μερίδιο και από την πολιτική εξουσία. Μάλιστα. Ακόμα και στην Αγγλία και στη Γερμανία κτλ. Το πλέον το κλίμα ήταν διαφορετικό μετά τον Ναπολέοντα.
1: Δηλαδή, και αν κατάλαβα καλά, κύριε Μελετόπουλε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ναπολέον, έχοντας ως βασική κατεύθυνση της εσωτερικής πολιτικής του το αστικό δίκαιο, κατά κάποιον τρόπο επηρεάζει πιο πολύ την υπόλοιπη Ευρώπη με την εσωτερική πολιτική του παρά με την εξωτερική.
0: Ακριβώς. Η επιρροή του Ναπολέοντος είχε πράγματι αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική οργάνωση των χωρών και όχι την πολιτική τους οργάνωση. Ας πούμε, η Γαλλία επανήλθε στη μοναρχία. Η Αυστρο-Ουγγαρία, οι Αψβούργοι, ας πούμε, ανέκαψαν πλήρως μετά το τέλος του Ναπολέοντος. Έτσι, ήλεγαν μια τεράστια περιοχή μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Άγγλος βασιλιάς διατήρησε τη θέση του ακλόνητη μέχρι σήμερα. Αυτό όμως που άλλαξε είναι ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτός προσδιορίστηκε από τον διαφωτισμό και την αστική αντίληψη και τα κράτη πλέον κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα αστικοποιήθηκαν, ακόμα και αν παρέμειναν οι πολιτικές δομές, οι προ-νεωτερικές, οι βασιλείς, οι αριστοκράτες κτλ. Ας πούμε, στην Αγγλία παρέμεινε η αριστοκρατία. Έτσι, στη Γερμανία και στην Αυστρο-Ουγγαρία μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν οι φεουδάρχες, οι μεγάλοι γεωκτήμονες, οι οποίοι καταργήθηκαν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, και το ίδιο και η αυτοκρατορία, δηλαδή ο αυτοκράτορας της Γερμανίας και ο αυτοκράτορας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Αλλά ήδη το εσωτερικό των χωρών αυτών είχε εξυγχρονιστεί με την έννοια ότι είχε υιοθετηθεί πλέον και επικρατήσει το αστικό πρότυπο.
1: Όταν σας ρώτησα για την εξωτερική πολιτική του Ναπολέοντα, μας είπατε μεταξύ άλλων ότι ο Ναπολέοντας ουσιαστικά ιτάται στη Ρωσία. Πρόκειται προφανώς για έναν μεγαλοφυή στρατηγό, εσείς θα μας πείτε. Γιατί χάνει στη Ρωσία? Τι δεν έχει υπολογίσει, όπως τα λέγαμε σήμερα, τι δεν υπολόγισε καλά?
0: Θα σας πω αμέσως. Ο Ναπολέον καταρχάς ως φοιτητής στρατιωτικής σχολής είχε γράψει μια εργασία για το στρατιωτικό ήθος των Σπαρτιατών.
1: Τι λέτε?
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, βέβαια. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι υπάρχουν και μαρτυρίες κορσικανών συγχρόνων του Ναπολέοντος ότι στο σπίτι του Ναπολέοντος μιλούσαν ελληνικά. Φαίνεται ότι ίσως υπήρχε κάποια καταγωγή απότερη από την οικογένεια Στεφανόπολη, ας πούμε, της Λακωνίας. Δεν ξέρω, αυτό είναι αμφίσιμο και
1: ανεπιβεβαίωτο.
0: Αλλά αυτό που ότι έγραψε εργασία για τους Σπαρτιάτες είναι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, ήταν αναζητήτα η μεγαλύτερη στρατιωτική διάνοια του αιώνα. Υπό την έννοια ότι παρέλαβε μια χώρα βαλόμενη πανταχώθεν, έφτιαξε ένα στρατό καταμάχητο με τον οποίο συνέτρεψε όλους τους στρατούς της εποχής του. Αλλά ας πούμε, η ρωσική εκστρατεία ήταν λάθος υπολογισμός, διότι υπερτίμησε τις δικές του δυνάμεις που δεν ήταν και μικρές. Υπενθυμίζω ότι πήγε στη Ρωσία με 1 εκατομμύριο στρατό, έτσι, 1 εκατομμύριο κάτι. Και υποτίμησε την ευφυΐα του στρατάρχη Κουτούζοφ, ο οποίος συνέλαβε ένα ασύλληπτο πρωτοφανές σχέδιο που δεν είχε μέχρι τότε ξανά, αν θέλετε, έτσι, εφαρμοστεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Την πολιτική της καμένης γης, δηλαδή άφησε τον Ναπολέοντα να φτάσει αμαχητή σχεδόν μέχρι τη Μόσχα. Στη Μόσχα ο Ναπολέον έφτασε φθινόπωρο, οπότε εγκλωβίστηκε από το ρωσικό χειμώνα και συνέχεια ο Κουτούζοφ, όταν ο Ναπολέον αναγκάστηκε, δεν δέχτηκε καμία συνεννόηση ο Τσάρος με τον Ναπολέοντα, ακόμη και όταν αυτός είχε καταλάβει τη Μόσχα, παρέμεινε

0: αδιάλακτος, και όταν ο Ναπολέων άρχισε να παγώνει mm-hmm. και αποφάσισε να επιστρέψει, η επιστροφή του ήταν επανελευθερία, διότι έφτασαν, ξέρω εγώ, στη Γαλλία μερικές χιλιάδες Γάλλοι στρατιώτες ζωντανοί, εκατοντάδες χιλιάδες άφησαν τα πτώματά τους στις παιδιάδες, τις παγωμένες της Λευκορωσίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας κτλ. Αυτό ήταν εκεί νομίζω ότι αρχίζει η κατάρρευση του Ναπολέοντος, και το Βατερλό είναι απλά ο επίλογος, όπου ένας ελιγμός επιτυχημένος του Wellington έφερε τον Ναπολέοντα εν το μέσο δύο πυρών, και εκεί επήλθε πλέον και η οριστική του συντριβή κτλ. Αλλά η Ρωσία είναι το καθοριστικό. Αυτό που υποτίμησε είναι το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας και το κλίμα. Αυτά δεν τα μέτρησε σωστά. Νόμισε ότι μπορεί να καταλάβει μια χώρα. Κοιτάξτε, όσοι προσπάθησαν να καταλάβουν τη Ρωσία έπεσαν στο ίδιο. Και απομακρύνεσαι πολύ και από τις πηγές σου. Δηλαδή αυτό που έπαθαν οι Αθηναίοι στη Σικελική εκστρατεία και αυτό που έπαθε ο ελληνικό στρατός στη Μικρά Ασία το 21-22, ότι όταν απομακρύνεσαι πάρα πολύ από τις βάσεις σου και τις πηγές ανεφοδιασμού σου, αποκόπτεσαι και πλέον μπαίνεις σε μια θανάσιμη παγίδα. Εμείς οι Έλληνες αυτό το μοντέλο του Κουτούζοφ εναντίον των Ναπολέοντος το αξιοποίησαμε στα Δερβενάκια. Δηλαδή ο Ναπολέον στα Δερβενάκια εφάρμοσε το δόγμα Κουτούζοφ, δηλαδή έσυρε τον Δράμαλη, παρέσυρε τον Δράμαλη πολύ νότια, πολύ μακριά από τις πηγές ανεφοδιασμού του, του απέκοψε τον τρόπο ας πούμε σύτησης και ίδρευσης του στρατεύματός του, κατέστρεψε τα στάρια, τα πηγάδια κτλ. Και στη συνέχεια στην επιστροφή του Δράμαλη προς την Κόρυνθο, όταν ο Δράμαλης επιχείρησε να ξαναπάει στην Κόρυνθο για να ανεφοδιαστεί, τον εξολόθρευσε. Αυτό ήταν νομίζω η μεγάλη αστοχία των Ναπολέοντων. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν η υγεία του και ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση, και ξέρω αν είχε ζάχαρο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το γιατί ο Ναπολέον, ας πούμε, την πάτησε στη Ρωσία, αλλά πάντως οπωσδήποτε η απόφαση ήταν λαθασμένη και τον οδήγησε στη μοιραία του ασημεραία αυτή η εξέλιξη.
1: Πάντως αυτό που μας εξηγείτε μόλις τώρα εμένα τουλάχιστον μου θύμισε το ανάλογο περιστατικό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους Ναζί που προσπάθησαν ουσιαστικά να νικήσουν
0: λοιπόν
1: την
0: πολύ
1: Ρωσία.
0: Σωστά το λέτε, ότι όσοι προσπάθησαν να εισβάλλουν στη Ρωσία προσέκρουσαν στο ίδιο. Με το Χίτλερ είναι λίγο διαφορετικό το μοντέλο, διότι εκεί πολέμησαν λεσαλέα οι Σοβιετικοί. Δεν ήταν όπως με τον Κουτούζοφ που άφησε τον Ναπολέοντα άμα χειτή να φτάσει και να παγώσει. Ο Χίτλερ εκεί δεν μπορούσε να επανελευθεί το ίδιο. Ο Χίτλερ ήταν πιο κοντά καταρχήν η Γερμανία στη Ρωσία από τη Γαλλία στη Ρωσία πρώτον. Και δεύτερον, ο Χίτλερ είχε πλέον ένα σύγχρονο στρατό που ανεφοδιαζόταν, δηλαδή είχε μαζί του, ξέρω εγώ, κονσέρβες, αυτά δεν υπήρχαν την εποχή του Ναπολέοντα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν επίθετο έτσι το θέμα το 41-42. Οι Σοβιετικοί πολέμησαν λίγο, αλλά και πάλι έπαιξε ρόλο ότι οι Σοβιετικοί είχαν εξοικείωση με το ρωσικό χειμώνα, πρώτον, και δεύτερον ότι πολεμούσαν για την πατρίδα τους, και τρίτον ότι ήταν τεράστια η έκταση,
1: μάλιστα,
0: η οποία δεν μπορούσε να ελέγξει ο στρατός του Χίτλερ. Και εκεί λοιπόν ήταν, εκεί είναι ακόμα χειρότερο το στρατηγικό λάθος της απόφασης του Χίτλερ, διότι είχε ανοιχτό το μέτωπο προς δεσμάς, και μάλιστα μέτωπο πολύ σφοδρό, και παρά τα αυτά έκανε το μοιραίο λάθος το οποίο ο Μπίσμαρκ είχε επισημάνει στη διαθήκη του, πότε οι Γερμανοί να μην πολεμήσουν σε δύο μέτωπα, ανατολικά και δυτικά. Ο Χίτλερ λοιπόν παραβίασε την ας πούμε παρακαταθήκη του Μπίσμαρκ. Επετέθη ταυτόχρονα, ενώ πολεμούσε προς τα δυτικά, επετέθηκε στη Ρωσία, με την οποία είχε κλείσει το μέτωπο με το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροφ. Άνοιξε αυτό το τερατώδες μέτωπο. Ο Στάλιν είχε προλάβει τη δεκαετία του 30 να δημιουργήσει βιομηχανική υποδομή μαζικής παραγωγής όπλων. Έτσι, η μεγάλη επιτυχία του Στάλιν ήταν αυτή, ότι τη δεκαετία του 30 έκανε τη βίαιη εκβιομηχάνηση που στήχησε εκατομμύρια νεκρών βεβαίως στην Ουκρανία κτλ. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Χίτλερ. Είχε γραμμή παραγωγής.
1: Κύριε Μελετόπουλε,
0: τον βοήθησε στο Στάλιγκρατ.
1: Το γεγονός είναι ένα, ότι μπορεί να μιλάει μαζί σας κανείς ατέλειωτες ώρες και να σας ρωτάει
0: καλά
1: για τα ιστορικά θέματα. Πάμε να σας ξεκουράσουμε λίγο με λίγη μουσική και συνεχίζουμε.

0: Ευρώπη από την Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, που γίνεται στο πλαίσιο του γενικού αφιερώματος με θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής. Κύριε Μελετόπουλε, η κατάρρευση του Ναπολέοντα πώς επηρεάζει τη διαμόρφωση της νεότερης Ευρώπης?
1: Πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Η κατάρρευση του Ναπολέοντα λοιπόν είναι η απόλυτη τερατώδης νίκη της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Δηλαδή του Κάλιστρι, που είναι ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, ένας αντιδραστικός πολιτικός, ο οποίος θεωρεί τις επαναστάσεις ένα εξαιρετικά επικίνδυνο πράγμα, του Τσάρου, ο οποίος είναι αισθάνθηκε μεγάλη απειλή για τον ίδιο το θρόνο από την Γαλλική Επανάσταση, και βεβαίως της Αυστρο-Ουγγαρίας, η οποία κινδυνεύσε να διαμελιστεί από τον Ναπολέοντα, έτσι, και μάλιστα σε κάποια φάση διαμελίστηκε, δηλαδή διασώθηκε την τελευταία στιγμή. Αυτές λοιπόν οι τρεις δυνάμεις θέλουν τώρα να ξαναβάλουν την Ευρώπη σε μια προπολεμική τάξη, δηλαδή να επαναφέρουν την Ευρώπη στη φάση πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Απόλυτοι μονάρχες, έτσι, η αριστοκρατία επικεφαλής της κοινωνίας, να έχει κάποια θέση η αστική τάξη στην οικονομία αλλά όχι στην πολιτική και στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν όλο το μοντέλο που προσπαθούν να φτιάξουν ο Κάλιστρι βασικά με τον ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας με τον Μέτερνιχ, ο τρίτος της παρέας, δηλαδή ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, δεν τους αφήνει να το ολοκληρώσουν. Ποιος είναι ο τρίτος? Ο Ιωάννης Καποδίστριας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Καποδίστριας λοιπόν είχε ένα άλλο όραμα. Θέλει ναι μεν να επανέλθει η Ευρώπη σε μια τάξη, ας πούμε, βασιλέων και τα λοιπά. Είναι άλλωστε και ο ίδιος κόμις, έτσι, είναι γόνος της πιθανησιακής Ευρώπης. Αλλά θέλει η νέα Ευρώπη που θα δημιουργηθεί να έχει πιο φιλελεύθερο χαρακτήρα. Και προωθεί λοιπόν, επηρεάζοντας και τον Τζάρο, αν θέλετε, την αποκατάσταση μιας Ευρώπης με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή χαλάει το σχέδιο του Μέτερνιχ και του Κάλιστρι. Γι' αυτό και τον μισούν θανάσιμα. Γι' αυτό και ο Χένρι Κίσιντζερ, ο οποίος έχει γράψει το διδακτορικό του πάνω σε αυτή την υπόθεση, στα βιβλία του, τα οποία τα έχω διαβάσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, εκφράζει ένα απίθμενο μίσος για τον Καποδίστρια. Γιατί έχει ως πρότυπο και ως θαυμάζει τον Μέτερνιχ. Ο Κίσιντζερ θεωρεί τον εαυτό του έναν συνεχιστή του Μέτερνιχ, και επειδή ο Καποδίστριας χάλασε τη σούπα του Μέτερνιχ, στο βιβλίο του έχει ένα απίστευτο μίσος εναντίον του, ιδίως στη διατριβή του δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καποδίστριας λοιπόν, για να επανέλθω, προωθεί μια πιο φιλελεύθερη Ευρώπη. Γιατί όμως το κάνει αυτό? Διότι όπως γράφει ο ίδιος από μνημονεύματά του, αποσκοπούσε μέσω ενός πιο φιλελεύθερου μοντέλου για την μεταναπολεόντια Ευρώπη να μπορέσει να προωθήσει και την ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ευνοϊκό για τους Έλληνες. Ο Καποδίστριας από νέος στο μυαλό του είχε το όραμα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Βέβαια το βλέπε διαφορετικά. Ήθελε να ξεκινήσει από τα Ιόνια, να φτιάξει ένα ελληνικό κράτος στα Ιόνια, το οποίο σταδιακά θα, ας πούμε, θα επεκτηνόταν στην κυρίως Ελλάδα κτλ. Η Ελλάδα να είναι αυτή η Ελλάδα με έδρα τα Ιόνια, με κέντρο τα Ιόνια, να είναι μια διεθνώς ουδέτερη Ελλάδα, με ελβετικό στρατό μισθοφορικό. Είχε ένα όραμα πολύ ενδιαφέρον που είναι λίγο γνωστό αυτό, αλλά αυτό ήταν το αρχικό όραμα του Καποδίστρια. Και για να το πετύχει, με ομαλό τρόπο, δε διπλωματικό, έλπιζε να το πετύχει και όχι με επανάσταση, προσέξτε. Και γι' αυτό λοιπόν προωθούσε το φιλελευθερισμό, ώστε μέσα στα πλαίσια του φιλελευθερισμού κάποια στιγμή να μπορέσει να πείσει τις αυλές τις ευρωπαϊκές να δεχθούν τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους με ομαλό και ας πούμε ανέμακτο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί γίνεται η λυσαλέα μονομαχία Μέτερνιχ-Καποδίστρια. Στην πρώτη φάση κερδίζει ο Καποδίστριας, με την έννοια ότι επιβάλλει στην Ιερά Συμμαχία μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη.
0: Ναι.
1: Και το Μάιο λοιπόν του 21 που συνεδριάζει στο Λάιμπνιτς η Ιερά Συμμαχία, Leibniz Stropau, σε αυτές τις δύο πόλεις συνεδρίαζε, όπου δεν είναι μεν εκεί οι ηγεμόνες, είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών, έρχονται τα νέα της Γαλλικής Επανάστασης. Και ο Μέτερνιχ παθαίνει αμόκ, θέλει να σταλούν στρατεύματα να εξουδετερώσουν την Ελληνική Επανάσταση, η οποία απειλεί την παγκόσμια τάξη που ο ίδιος ο Μέτερνιχ είχε πεδίο και να εγκαταστήσει. Σου λέει, εδώ έχουμε μια επανάσταση εναντίον μιας αυτοκρατορίας και θα συμπαρασύρει και τις άλλες αυτοκρατορίες. Ο Καποδίστρας το απαντάει ότι εδώ πρόκειται για εθνική επανάσταση, όχι για κοινωνική επανάσταση. Τι δουλειά έχεις εσύ να ενοχλείσαι? Οι Έλληνες είναι ένας χριστιανικός λαός, σαν και εμάς, που θέλει να διώξει τον Ασιάτη δυνάστη. Πείθει την Ιερά Συμμαχία, τη σύρε με το μέρος του. Επομένως, εμποδίζει το Μέτερνιχ να κινηθεί στην κατεύθυνση της καταστολής της Ελληνικής Επανάστασης. Προστατεύει την Ελληνική Επανάσταση από τη διεθνή καταδίκη. Αλλά το 1822, επειδή ο Τσάρος υφίσταται μία στάση στην αυλή του, δηλαδή η φρουρά του, το Σύνταγμα Σιμεωνόφσκι, στασιάζει, στην πραγματικότητα ο Μέτερνιχ έχει υποκινήσει και χρηματοδοτήσει αυτή τη στάση. Ο Μέτερνιχ του στέλνει ένα μήνυμα ότι απειλείται ο θρόνος σου, διότι η Ελληνική Επανάσταση έχει αποσταθεροποιήσει όλη την Ευρώπη, και ο Τσάρος τρομοκρατείται και απολύει τον Καποδίστρια το καλοκαίρι του 22. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Μέτερνιχ εκεί έχει κερδίσει εκείνο το γύρο. Αλλά στη συνέχεια, όταν γίνονται τα δερβενάκια και πλέον η Ελληνική Επανάσταση αρχίζει να διαφαίνεται ότι υπερισχύει και επικρατεί, εκεί πλέον αναγκάζονται οι μεγάλες δυνάμεις να λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, και επέρχεται ένα γεγονός που αποδυναμώνει το Μέτερνιχ, που είναι η αυτοκτονία του Κάλσρι το 22, το 1822 αυτοκτονεί ο Κάλσρι. Είναι ένας άνθρωπος με πολλά στοιχεία ιδιοφύειας αλλά και τεράστια ψυχολογικά προβλήματα, και το διαδέχεται ο Κάνιγκ, ο Λόρδος Κάνιγκ, ο οποίος Κάνιγκ είναι ο άνθρωπος που επί 5 χρόνια μέχρι το 27, που θα γίνει και πρωθυπουργός στην Αγγλία και θα πεθάνει μετά από λίγο. Ο Κάνιγκ λοιπόν αλλάζει την αγγλική πολιτική και άρα την πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας, διότι λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες δικαιούνται μιας περιορισμένης ανεξαρτησίας, να το δούμε. Φεύγει από την καταδίκη. Και ο Μέτερνιχ ητάται. Έτσι, αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο της Ιεράς Συμμαχίας και το πώς δηλαδή η Ελληνική Επανάσταση καθόρισε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό. Διότι ενώ ο Μέτερνιχ θα είχε όλα κανονίσει να δημιουργήσει μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, η οποία θα έμοιαζε πολύ με την προ-Ναπολεόντια, έρχεται πρώτος ο Καποδίστρια και βάζει πολύ φιλελευθερισμό στη συζήτηση, και μετά έρχεται η Γαλλική Επανάσταση, η Ελληνική Επανάσταση, η οποία στην ουσία αποδομεί πλήρως το σχέδιο του Μέτερνιχ, διασπά τη συνοχή της Ιεράς Συμμαχίας και τελικά φέρνει και την Αυστρο-Ουγγαρία σε μια θέση αντίθετη με την Αγγλία και τη Ρωσία, όταν πλέον η Αγγλία και η Ρωσία αποφασίζουν να στηρίξουν την ελληνική ανεξαρτησία. Και τελικά, μην ξεχνάτε ότι στο Ναβαρίνο οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι, ο Ιμπραήμ, πολέμησε μια αυστριακά πλοία εναντίον του Κόδρικτον. Έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν καθοριστικό το γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης για την εξέλιξη των πραγμάτων διεθνώς.
0: Και να πούμε εδώ, κυρία Μελετόπουλο, ότι λίγα χρόνια πριν, γιατί αναφερθήκατε κυρίως το 1821, 1814 με 1815 έχει γίνει το συνέδριο της Βιέννης, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια στην ιστορία της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
1: Το συνέδριο της Βιέννης στην ουσία προσπάθησε να προσδιορίσει τη φυσιονομία της Ευρώπης για τον επόμενο αιώνα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, σε κάποιο βαθμό το προσδιορίσε. Με ποια έννοια? Ότι παρά αυτά που είπαμε πριν για την Ελληνική Επανάσταση, η οποία οδήγησε στο τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ουσία, έτσι, γι' αυτό πνεωμένα οι Τούρκοι εναντίον μας, γιατί από εμάς άρχισε το ξύλωμα. Παρά λοιπόν αυτό, κατά τα άλλα, το συνέδριο της Βιέννης οδήγησε σε μια παγκόσμια ισορροπία μεταξύ της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έβαλε και τη μετανεπολεόντια Γαλλία μέσα στο σκηνικό, έτσι, οι Βουρβόνοι δηλαδή, και αυτοί κατά κάποιο τρόπο προσχώρησαν στην Ιερά Συμμαχία ως μαθητευόμενοι, αρχικά και υποδοκιμένοι και υποδοκιμασίαν, αλλά στη συνέχεια και αυτοί ως πλήρη μέλη. Και αυτή η ισορροπία μεταξύ αυτών των κρατών, των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, διατηρήθηκε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Δηλαδή πράγματι, πότε διαράγει αυτό? Διαράγει όταν δημιουργήθηκε το 1870 η Γερμανία από τον Bismarck, η οποία Γερμανία προσπάθησε να απικιοποιήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ερχόμενη γύρω στο 1900, ερχόμενη σε αντίθεση με τα αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά συμφέροντα στην Οθωμανική Ανατολή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τελικώς όλα αυτά να καταλήξουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά κατά τα άλλα μπορούμε να πούμε ότι η Ιερά Συμμαχία δημιούργησε μια παγκόσμια ισορροπία που κράτησε έναν αιώνα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό.
0: Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή πώς είναι η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε, κύριε Μελετόπουλε, και μάλιστα, αυτό είναι η βιομηχανική επανάσταση. Θα θέλαμε δηλαδή σήμερα λίγο να μας μιλήσετε για τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά να δούμε και πώς επηρέασε αυτή την Ευρώπη. Μιλήσαμε περισσότερο για τη Γαλλία. Νομίζω ότι τώρα αλλάζουμε χώρα και πάμε στην Αγγλία.
1: Αλλάζουμε χώρα και πάμε στην Αγγλία. Κοιτάξτε, η βιομηχανική επανάσταση. Τώρα αμφισβητείται, ξέρετε, από πολλούς ιστορικούς της οικονομίας και όρος επανάσταση. Θεωρούν ότι είναι μια πολύ πιο σταδιακή διαδικασία. Ξεκινάει από το τέλος του μεσαίωνα. Εμφανίζεται, ας πούμε, αν θέλετε, αυτό που λέμε το πρόπλασμα της αστικής τάξης. Δηλαδή, έμποροι, οι οποίοι γυρίζουν, ας πούμε, τα χωριά, οι οποίοι παίρνουν παραγγελίες από χωριάτες που φτιάχνουν, ξέρω εγώ, διάφορα δευτερογενή προϊόντα, ρούχα, σκεύη κτλ. Μάλιστα, οι έμποροι αυτοί τους δανείζουν στους χωριάτες μηχανήματα και πρώτες ύλες και οι χωριάτες τους δίνουν πίσω τα προϊόντα που παράγουν. Έτσι, σιγά σιγά δημιουργείται ένα πρόπλασμα της μεταγενέστερης αστικής τάξης. Εκεί εμφανίζεται η γέννηση του καπιταλισμού. Στην Αγγλία, ναι, αυτό έγινε πολύ θεαματικά και σε μεγάλη κλίμακα, διότι η Αγγλία ήταν εμπορική δύναμη, ο πληθυσμός της ήταν εξωστρεφής, είχαν, ας πούμε, μια παράδοση έντονη εμπορική. Στην Αγγλία λοιπόν δημιουργείται για πρώτη φορά αυτή η θεαματική μεταβολή, όπου δημιουργούνται εργοστάσια. Στα εργοστάσια σειραίουν αγρότες εγκαταλείποντας την Ήπεθρο. Δημιουργείται το φαινόμενο της αστιφιλίας. Με τα εργοστάσια παράγουν μαζικά προϊόντα. Αρχίζουν οι εξαγωγές προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Η Αγγλία γίνεται το εργαστήριο του κόσμου, όπως ονομάστηκε. Δημιουργούνται αποικίες για να στέλνουν στην Μητρόπολη φτηνό εργατικό δυναμικό και πρώτες ύλες, και η Μητρόπολη να στέλνει σε αυτές επεξεργασμένα προϊόντα. Αλλά θέλω εδώ να πω κάτι για να φανώ και χρήσιμο στην εκπομπή σας. Κάτι που δεν είναι γνωστό, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η θεωρία του Γκούντεν Φρανκ, καθηγητού του Χάρβαρντ, τον οποίο τον ήξερα, και ο οποίος σε σειρά άρθρων του και βιβλίων του απέδειξε ότι όλο αυτό που λέμε βιομηχανική επανάσταση στηρίχθηκε στην εξής διαδικασία, η οποία αποκρύπτεται στην ουσία. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Όταν λοιπόν ο Κολόμβος ανακαλύπτει εντός εισαγωγικών την Αμερική, ο Γκούντεν Φρανκ έλεγε εντός εισαγωγικών, και εγώ το επικυρώνω, ότι η Αμερική ήταν ένας γνωστός τόπος προορισμού και οι Βίκινγκς είχαν βάσει στην Αμερική, ναι, και ο οικισμός, και οι Πορτογάλοι και οι Κινέζοι είχαν εμπόριο με τις κοινωνίες της Νοτιού Αμερικής. Η Αμερική την ξέραν όλοι. Τώρα αυτό ότι την ανακάλυψε ο Κολόμβος είναι ένας μύθος που στηρίζει και συγκαλύπτει ταυτόχρονα το γεγονός ότι απλά οι Ευρωπαίοι, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι αρχικά και μετά Άγγλοι, Γάλλοι κτλ., λαιλάτισαν την Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάναν λοιπόν αυτοί? Πήγαν εκεί το 16ο αιώνα οι κονκισταδόρες, ο Κορτές, ο Πιζάρος, μετά ακολούθησαν οι Άγγλοι κτλ. Και τι κάνανε? Κατέστρεψαν τις αμερικανικές κοινωνίες και λαιλάτισαν το χρυσό. Με το χρυσό που πήραν από την Αμερική, άνοιξαν εμπορικές σχέσεις με την πραγματική οικονομική υπερδύναμη της αναγέννησης, που ήταν η Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Η Κίνα ήταν το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου και παραγωγής προϊόντων κτλ. Με το χρυσό λοιπόν της Αμερικής άνοιξαν εμπορικές παρτίδες με την Κίνα. Από την Κίνα εισήγαγαν μαζικά προϊόντα, και όχι μόνο προϊόντα, έτσι, το χαρτονόμισμα, η τυπογραφία, η πυρίτιδα, αυτά ήρθαν από την Κίνα, έτσι. Λοιπόν, άνοιξαν λοιπόν παρτίδες με την Κίνα, έφερναν από την Κίνα καταναλωτικά προϊόντα και έτσι μπόρεσαν να απελευθερώσουν εκτάσεις που καλλιεργούσαν για σιτάρι, εφόσον εισήγαγαν από την Κίνα ρύζι, ας πούμε, και άρχισαν να καλλιεργούν τα λεγόμενα βιομηχανικά φυτά, δηλαδή λινάρι, βαμβάκι κτλ. Με το γεγονός αυτό δημιουργήθηκε η πρώτη αγγλική, αν θέλετε, αρχικά μανιφακτούρα και μετά βιομηχανία,
0: ναι,
1: βιοτεχνία και μετά βιομηχανία, δηλαδή βασικά τα εργοστάσια παραγωγής λινών και βαμβακιών ρούχων. Με αυτά λοιπόν άρχισαν να κάνουν εξαγωγικό εμπόριο οι Εγγλέζοι και έτσι ξεκίνησε η λειτουργία του αγγλικού καπιταλισμού. Έτσι, με το χρυσό από την Αμερική,
0: ναι,
1: και το εμπόριο με την Κίνα και την απελευθέρωση εδαφών στην στην ίδια την Αγγλία και την καλλιέργεια βιομηχανικών φυτών κτλ. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η πρώτη αγγλική βιομηχανία, η οποία οδηγεί την Αγγλία στην παντοκρατορία της και στην αυτοκρατορία της και στην κατάληψη ενός πολύ μεγάλου μέρους του πλανήτη, Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδίες, έτσι, Αφρική. Το 1/3 της επιφάνειας του πλανήτη ήταν υπό αγγλική κυριαρχία κάποια στιγμή το 18ο αιώνα. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της λαιλασίας της Αμερικής ως βάσης του δυτικού καπιταλισμού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρουσα είναι και η διατύπωση της θεωρίας του Γιώργου Καραμπελιά, του ημέτερου Γιώργου Καραμπελιά, ότι το πρόπλασμα και το μοντέλο της δυτικής αποικιοκρατίας και η πρώτη πρωτογενή συσσόρευση κεφαλαίου που οδήγησε την Ιταλία πρώτα-πρώτα στην, σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορες προ-αστικές, πρώτο-αστικές μάλλον μορφές, είναι η Σταυροφορία του 1204, με την οποία, στην οποία δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το αποικιοκρατικό μοντέλο επί ελληνικών εδαφών, και η λαιλασία που προέκυψε από την οποία έδωσε στους Ευρωπαίους τερατώδη πλούτο, πάνω στον οποίο άρχισαν να οικοδομούν τον δικό τους πολιτισμό και τη δική τους οικονομική ευημερία. Αυτά τα δύο λοιπόν, η λαιλασία της Ελλάδας το 13ο αιώνα και η λαιλασία της Αμερικής το 16ο αιώνα, ήταν η άθλια ηθικά βάση της καπιταλιστικής, του καπιταλιστικού μετασχηματισμού της δυτικής κοινωνίας.
0: Κύριε Μελετόπουλε, σας ακούμε και νομίζω ότι εκφράζω έτσι και τη γνώμη των ακροατών μας και σκεφτόμαστε, νομίζω, οι περισσότεροι, πολλοί από εμάς, ότι τελικά δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα της εποχής μας, πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά, ιδεολογικά, αν δεν κοιτάξουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Και έτσι όπως τα αναλύουμε, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι σχέσεις και συσχετισμούς.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που βοηθάω, που μου λέτε ότι βοηθάω να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα. Κοιτάξτε, η ιστορία, λέω στους μαθητές μου και στις μαθητρίες μου, η ιστορία είναι... δεν μαθαίνουμε ιστορία για να γίνουμε ιστορικοί.
0: Ναι.
1: Ούτε μαθαίνουμε ιστορία για να... από περιέργεια. Μαθαίνουμε ιστορία γιατί η ιστορία είναι η μήτρα της σημερινής μας ταυτότητας ως ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος χωριστός από εμάς φέρει πάνω του τη σφραγίδα του παρελθόντος. Οι Έλληνες, ας πούμε, σε προϊόντα, ξέρω εγώ, της αρχαίας Ελλάδας, της Ρωμαιοκρατίας, του Βυζαντίου, της τέταρτης αυροφορίας, της ελληνικής επανάστασης. Τα μαθαίνουμε αυτά για να δούμε ποιοι είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι για να. Από επιστημονική περιέργεια. Επίσης, η ιστορία είναι η. Αν θέλετε, η μήτρα από την οποία προέκυψε η σημερινή συνθήκη την οποία ζούμε σήμερα. Επίσης, η ιστορία διδάσκει, ας πούμε, τα διάφορα μοντέλα τα οποία μας είναι χρήσιμα για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Τα μοντέλα της ιστορίας αναπαράγονται. Mm-hmm. Άρα πρέπει σήμερα να καταλάβουμε τι γίνεται με βάση τα ιστορικά, την ιστορική
0: Έτσι.
1: Εμπειρία μας.
0: Κύριε Μελετόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας, για στο αφιέρωμα και για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Χαίρετε.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα συνομιλήσαμε με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής, με θέμα «Η Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία».

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινένα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Περνάμε σήμερα στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Εισερχόμαστε σε τόπο υπερουράνιο. Φτάνουμε σαν τον Μωυσή μπροστά στο υπερφυές θαύμα. Πώς το λέει η Γραφή? «Και ωρά ότι ο βάτος καίεται πυρί, ο δε βάτος ου κατεκαίετο», είπε δε Μωυσής. «Παρελθόν όψομε το όραμα το μέγα τούτο, ότι ου κατακαίεται ο βάτος. Ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ειδήν, εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγον: Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε: Τι εστί? Ο δε είπε: Μη εγγύσεις, όδε. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου. Ο γαρ τόπος ενωσί έστικας γη αγία εστίν». Πριν φτάσουμε να γευτούμε τους καρπούς μιας συντελεσθήσας πράξης, ας ξαναδούμε εν συνόψη πώς φτάσαμε μπροστά σε αυτό το θαύμα. Φύγαμε από τα σπίτια μας, τις μικρές μας κατοίκων εκκλησίες, και μαζευτήκαμε σε κοινό τόπο μαζί με άλλους βαπτισμένους πιστούς που αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού. Ήδη με το βάπτισμά μας έχουμε φύγει από τη